Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε σχολιάσει τα ειρηνικά λεγόμενα, τα 9 δηλαδή αιτήματα που απευθύνουμε ως σώμα στον Κύριο. Τώρα ακολουθεί μια ενότητα που την ονομάζουμε αντίφωνα. Η λέξη δηλώνει έναν αντιφωνικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, αλλά επίσης και έναν διάλογο μεταξύ χωρών και ιερέα. Αν δεχθούμε ότι οι ψάλτες εκπροσωπούν τον λαό, τότε ο διάλογος εκτείνεται μεταξύ λαού και ιερέα. Μάλιστα, η παρουσία του ιερέα είναι καταληκτική, κλείνει δηλαδή τον διάλογο, ανάγοντάς τον στον τόπο του Θεού. Τα αντίφωνα εκτείνονται σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα κλείνει με τη φράση «Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη». Η φράση όμως αυτή είναι η εκφώνηση της τελευταίας φράσης μιας ευχής που λέγεται «Μυστικός από τον ιερέα». Έχουμε λοιπόν τις πρώτες μυστικές ευχές στη Θεία Λειτουργία. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε, νομίζω, δύο λόγια για την παρουσία μυστικών ευχών στη Θεία Λειτουργία, ένα πολυσυζητημένο θέμα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μυστικές ευχές της Αγίας Αναφοράς. Από πολύ παλιά, στη χειρόγραφη παράδοση που διασώζεται, μην ξεχνάμε ότι τα παλαιότερα χειρόγραφα είναι του 1ου αιώνα, έχουμε περιπτώσεις παρουσίας μυστικών ευχών. Φαίνεται ότι ήταν στη διάκριση εκάστου επισκόπου, ανάλογα με το ποίμνιο που είχε να ποιμάνει, να αποφασίσει αν οι ευχές θα εκφωνούνται, ορισμένες ευχές βέβαια, θα εκφωνούνται ή αν θα λέγονται μυστικός. Η έρευνα έχει δείξει ότι δεν μπορούμε να συναγάγουμε ένα οριστικό συμπέρασμα για το θέμα αυτό, γιατί και οι δύο τρόποι εμφανίζονται. Εν παρενθέση, σας λέω ότι έχουμε μια εξαιρετική μελέτη του καθηγητή Γιώργου Φίλια πάνω στο θέμα αυτό. Ωστόσο, η συζήτηση ήταν έντονη κατά τον 20ο αιώνα, λόγω της πρακτικής που ακολούθησαν οι χριστιανικές οργανώσεις, οι οποίες επέλεξαν να εκφωνούνται οι μυστικές ευχές κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Το αποτέλεσμα ήταν να γλιστρήσουμε σε μια διανοητική παρακολούθηση της Θείας Ευχαριστίας. Ιδίως αυτοί που ξέρουν λίγα γράμματα και κατανοούν τα κείμενα, εύκολα γλιστρούν προς διανοητικές επεξεργασίες. Φεύγουν από το μυστήριο και από το βίωμα, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, και ασχολούνται με τα νοήματα. Μην ξεχνάμε ότι οι προτάσεις είναι συγκλονιστικές σε αυτές τις ευχές και εύκολα παρασύρεσαι σε ανάλυση νοημάτων. Έχουν θέση ασφαλώς αυτά τα νοήματα όταν κάνεις θεολογία, για να προφυλαχθείς από την αίρεση, για να εμπεδώσεις μέσα σου την πίστη, για να αναπτύξεις τη σκέψη. Έχουν θέση ασφαλώς αυτά τα νοήματα όταν κάνεις θεολογία, όχι όταν τελείται λειτουργία. Στη λειτουργία τα παρατάς όλα, διαλύεσαι εντελώς. Δεν σκέπτεσαι στη Θεία Λειτουργία με τον τρόπο που σκέπτεσαι εκτός Θείας Λειτουργίας. Σκέπτεσαι με άλλο τρόπο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι στη Θεία Λειτουργία δεν χρειαζόταν καμιά λέξη να ακούγεται, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από το ένδυμα, από το σχήμα, από τη σάρκα, από τη μορφή, αναπαυόμαστε πάνω σε λέξεις που παράγουν προτάσεις και που εκφέρονται ως λόγος. Υπήρξαν εποχές που είχαμε εκτεταμένες σιωπές. Ακουγόντουσαν μόνο εφήμνια ή καταληκτήριες λέξεις των ευχών. Και υπήρξαν εποχές που ακουγόντουσαν τα πάντα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα σε αυτό πάνω που συζητάμε για τις μυστικές ευχές. Ο τρόπος με τον οποίο θα απαγγελθούν αυτές οι ευχές και θα ακουστούν, και ίσως είναι το πιο σημαντικό θέμα. Τον 5ο αιώνα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζητάει να εκφωνούνται τα αναγνώσματα εμελώς,
κάτι μάλιστα που αργότερα αναφέρεται σε κανόνα Οικουμενικής Συνόδου. Γιατί εμελώς? Γιατί πρέπει να διαλυθεί η μορφή. Πρέπει να προηγηθεί το πνεύμα, όχι το γράμμα. Το Ευαγγέλιο δεν είναι διδασκαλία, δεν είναι διανόημα να το απαγγείλεις με στόμφο για να καταλάβει ο άλλος νοήματα. Είναι υπόμνημα, υπομνημίσκει δρόμο, οδό. Σε παραπέμπει σε ένα δρόμο ο οποίος καλεί σε βιωματική σχέση με ό,τι εμπεριέχει μέσα αυτή η βιωματική σχέση. Εμελώς λοιπόν. Η πρακτική που εμφανίστηκε μέσω των θρησκευτικών ή χριστιανικών, αν θέλετε, οργανώσεων ως προς την εκφώνηση των μυστικών ευχών και μάλιστα με επιτηδευμένο τρόπο παγίδευσε πολλούς πιστούς σε συναισθήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι διασώζεται ακόμα στον Ορθόδοξο μοναχισμό, ιδιαίτερα στον Αγιορείτικο, η προφύλαξη από τα συναισθήματα. Σε μια Θεία Λειτουργία που τελείται σε Ορθόδοξο μοναστήρι καταλαβαίνεις ότι συμβαίνει κάτι. Όπως όταν ήμασταν μικροί παρακολουθούσαμε τη μάνα μας να ζυμώνει χωρίς να σχολιάζουμε και χωρίς να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει και βλέπαμε το αποτέλεσμα αυτής της πράξης να γίνεται σιγά σιγά ψωμί, αυτό συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία. Μετέχουμε παρακολουθώντας μέχρι να μπορέσουμε και εμείς να λάβουμε μέρος σε αυτή την πράξη.

Ας έρθουμε τώρα πάλι στα αντίφωνα. Το αντιλαβού που ακούγεται από τον ιερέα σημαίνει πάρε μας κοντά σου, έχε μας κοντά σου, κατανόησέ μας, κατανόησε τις ανάγκες μας, σώσε μας, ελέησέ μας και διαφύλαξέ μας δωρεάν. Το αντιλαβού φωτίζεται από την απόλυξη της φράσης τη η χάριτη, δηλαδή δωρεάν. Και είναι μια χάρη, μια δωρεά που έρχεται στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε η χάρη του Θεού, αλλά κατ' ουσίαν σημαίνει δωρεάν. Δηλαδή ανανταπόδοτο στοιχείο της αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με τον Θεό. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε για να μας δώσει εκείνος τη χάρη του. Γι' αυτό την ονομάζουμε δωρεά. Και όμως επιθυμούμε κάτι να του προσφέρουμε. Γι' αυτό επικαλούμαστε την Κυρία Θεοτόκο, της Παναγίας Αχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Σε κάθε αντιλαβού του ιερέα προσθέτουμε το παρηγορητικό μας σχόλιο, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς, ή υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Η Παναγία είναι δική μας και γίνεται μητέρα του Υιού του Θεού. Έχουμε λοιπόν να του προσφέρουμε την Παναγία και τους Αγίους μας. Οι Άγιοι γεννήθηκαν από εμάς, γεννήθηκαν από ανθρώπους σαν και εμάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γενεαολογία του Χριστού που έχει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δεν απαριθμεί τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης που γέννησε ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά φτάσαμε μέχρι τον Χριστό. Υπάρχουν σε αυτό τον κατάλογο των προγόνων του Χριστού άνθρωποι που δεν είναι ενάρετοι, τέλος πάντων, οι οποίοι συνέβαλαν όμως στο να γεννηθεί η Παναγία, στο να γεννηθεί ο Χριστός. Μόνο αυτό έχουμε να δώσουμε, γι' αυτό μπορούμε να παραδώσουμε. Παραθώμεθα είναι η λέξη. Παραδίδω, να παραδώσουμε όλη μας τη ζωή στο Θεό. Αποφασίζουμε να παραδοθούμε στο Θεό. Αυτή είναι μια εξαγγελία στην αρχή της λειτουργίας που έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε την απάντηση που θα έρθει στην πρόσκληση του ιερέα: όσοι Άγιοι ελάτε να μεταλάβετε. Σε αυτή την πρόσκληση, επειδή έχουμε παραδοθεί και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει μόνο ένας Άγιος, ο Ιησούς Χριστός, μπορούμε να απαντήσουμε. Προχωράμε να ενωθούμε με τον Κύριο Ιησού. Τα τρία αντίφωνα είναι λοιπόν ένα διαλογικό μέρος του ιερέα με τον λαό. Σχολιάζουμε τη δοξολογία, τα αιτήματα, την εμπιστοσύνη προς το Θεό, την ελπίδα ότι θα μας κάνει παιδιά του. Στις τρεις σύντομες ευχές που λέει ο ιερέας, η απόλυξη λέγεται εκφόνος. Εδώ το τυπικό έχει διαμορφωθεί ποικιλοτρόπως. Πράγματι, αν κοιτάξουμε την ιστορία των κειμένων, θα δούμε ότι έχουμε προσθήκες, αφαιρέσεις, διαφοροποιήσεις. Σύμφωνα με το τυπικό που το ονομάζουμε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, δηλαδή του Πατριαρχείου Κωνσταντινού Πόλεως, τις Κυριακές και τις γιορτές των Μεγάλων Αγίων υπάρχουν ψαλτικά μέρη συγκεκριμένα. Προέρχονται από δύο ψαλμούς, τον ψαλμό 102, «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο», ή τον ψαλμό 145, «Ένι ψυχή μου τον Κύριο», άλλοτε αποσπάσματα, άλλοτε και ολόκληρους ψαλμούς, τους οποίους ψάλουν οι δύο χοροί αντιφωνικά, ο ένας με τον άλλο, μοιράζονται δηλαδή τους στίχους. Και το τρίτο στάσιμο, στο τρίτο αντίφωνο, ψάλλονται οι μακαρισμοί εμπλουτισμένοι από τροπάρια, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 8 ομάδες, ανάλογα με τον ήχο της ημέρας, και όπως ξέρετε έχουμε 8 ήχους. Οι τρεις σύντομες αναφορές των τριών αντιφώνων ουσιαστικά μας συνδέουν με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία.
Είναι δηλαδή έκφραση της σχέσης στρατευόμενης και θριαμβεύουσας εκκλησίας. Γι' αυτό και επικαλούμαστε συνέχεια της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης ημών Θεοτόκου ή πάντων των Αγίων. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι και οι τρεις ευχές και τα τρία στάσιμα και τα τρία αντίφωνα έχουν ίδιο καταναλογία περιεχόμενο. Είναι μια δοξολογία τριαδική δηλαδή. Ο Άγιος Μάξιμος υποθέτει ότι είναι τρία, γιατί το κάθε ένα αναπέμπεται σε κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά από τη στιγμή που αναπέμπεται σε ένα πρόσωπο, εμπεριέχονται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό οι καταλήξεις των τριών αυτών ευχών είναι τριαδικές.

Πάμε τώρα σε αυτό που ονομάζουμε μικρά είσοδο στη Θεία Λειτουργία. Έλεγα στα εισαγωγικά που είχαμε πει τις προάλλες ότι η μικρή είσοδος είναι μια πομπή που διασώζει μια αρχαία πρακτική. Το Ευαγγέλιο ήταν αποτεθειμένο στο λεγόμενο σκευοφυλάκιο του ναού, στην είσοδο του ναού, όπου υπήρχαν και άλλα σκεύη βέβαια. Δεν ήταν τότε ένα βιβλίο στην αρχή όπως το ξέρουμε σήμερα, ήταν ένα ηλιτάριο, δηλαδή σε ένα μακρύ ξύλο, σε έναν κοντό, ήταν τυλιγμένο το Ευαγγέλιο και ήταν και κατά ομάδες. Αργότερα, όταν έχουμε τις πρώτες περγαμινές και έχουμε φύλλα που τα σειράπτουν, γίνεται ένα κανονικό βιβλίο. Εκεί λοιπόν στο σκευοφυλάκιο πηγαίνει ο διάκονος ως υπηρέτης του ναού. Αν δεν υπάρχει διάκονος, πηγαίνει ο πρεσβύτερος. Ποτέ δεν πάει ο επίσκοπος. Θα στείλει δηλαδή ο επίσκοπος τον βοηθό του. Πηγαίνει λοιπόν ο βοηθός του επισκόπου, διάκονος ή ιερέας, παραλαμβάνει αυτό το βιβλίο και το φέρνει στο μέσον του ναού για να διαβάσει τα ιερά αναγνώσματα. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μας. Είναι ένα βιβλίο που έχει αποταμιεύσει την εμπειρία των πρώτων μαθητών, αυτών που ήταν κοντά στο Χριστό. Και έχει αποταμιεύσει αυτή την εμπειρία και όχι μια αφηρημένη μνήμη. Τα Ευαγγέλια δεν είναι εξιστόρηση της ζωής του Χριστού. Δεν ενδιαφέρει τους Ευαγγελιστές να εξιστορήσουν κατά ιστορικό τρόπο τη ζωή του Χριστού. Είναι επιλογές κατηχητικές. Τους ενδιαφέρει να μοιήσουν κατηχούμενους σε κάτι καινούριο που έχει έρθει μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και έχουν και διαφορές μεταξύ τους τα τέσσερα Ευαγγέλια. Άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του ο Ματθαίος, άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του ο Λουκάς και άλλους έχει ο Μάρκος. Και όταν κάποια στιγμή παρουσιάζεται η ανάγκη μιας ανάπτυξης αυτών των πράξεων και των λόγων του Χριστού, έρχεται ένας επαρκέστατος μαθητής στο τέλος του πρώτου αιώνα και γράφει ένα Ευαγγέλιο για να κάνει τη μεγάλη εισαγωγή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υπόμνημα στη Θεία Ευχαριστία απ' αρχής μέχρι τέλους. Υπομνηματίζει τη Θεία Ευχαριστία, η οποία στα τέλη του πρώτου αιώνα έχει αναπτυχθεί αρκετά. 20 χρόνια μετά το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε αυτό το απόσπασμα του Ιουστίνου που μας περιγράφει μια συγκροτημένη Θεία Λειτουργία η οποία παρακολουθείται από τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Έρχεται λοιπόν το Ευαγγέλιο στη μέση της Εκκλησίας, υψώνεται ως Λόγος του Θεού και χαρακτηρίζεται ως σοφία. Αλλά αυτή η σοφία που υψώνεται στο κέντρο της Εκκλησίας είναι ενυπόστατη σοφία, γιατί αυτό το βιβλίο εμπεριέχει την παρουσία του Χριστού μέσα στην ιστορία και το άνοιγμα αυτής της ιστορίας στη Βασιλεία. Το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή, από τα 52 αναγνώσματα που μας παρουσιάζει η Εκκλησία κατά τις 52 Κυριακές, ας μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες τώρα τι συμβαίνει όταν οι κινητές εορτές καταργούν μερικές από τις ακίνητες εορτές, ας βάλουμε συμβολικά 52 αναγνώσματα, 52 Κυριακές. Βλέπουμε ότι άλλα μας προβάλλουν παραβολές, άλλα μας προβάλλουν θαύματα και άλλα μας προβάλλουν επεισόδια ή επεισόδια με διδασκαλία. Δεν μας τα προβάλλουν όλα. 52 αποσπάσματα είναι αυτά. Στη Θεία Λειτουργία δεν εκδιπλώνεται όλο το Ευαγγέλιο, πολύ περισσότερο όλα τα Ευαγγέλια. Τι διαλέγουν οι πατέρες και βάζουν μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ό,τι έχει σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Όλα τα αποσπάσματα έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή αυτό που ζητάμε να πραγματοποιηθεί. Θέλετε να το πείτε Δευτέρα Παρουσία? Πείτε το.
όταν μας περιγράφει ένα θαύμα, δεν μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού, αφήνοντας απ' έξω τη θεραπεία όλων των τυφλών όλου του κόσμου που δεν έγινε. Μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού για να μας πει ότι στη βασιλεία τυφλός δεν υπάρχει, χολός δεν υπάρχει, δαιμονισμένος δεν υπάρχει. Μας περιγράφει έναν διάλογο, παραδείγματος χάρη, με μια γυναίκα στη Σαμάρια ή με έναν άνδρα, τον Νικόδημο, για να μας πει τι σημαίνει η βασιλεία του Θεού. Έξω από τη βασιλεία ψάχνετε να βρείτε τόπους και χρόνους. Στη βασιλεία δεν υπάρχουν ούτε τόποι ούτε χρόνοι. Υπάρχει μόνο πνεύμα, Υιός και Πατήρ. Μας περιγράφει, παραδείγματος χάρη, ένα περιστατικό, μια παραβολή. Στις παραβολές είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε την παρουσία, την εικονολογική της βασιλείας του Θεού. Όλες σχεδόν οι παραβολές λένε με τι ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Ομοιώθη με αυτό ή ομοιώθη με το άλλο. Ή μια ιστορία. Παρουσιάζει μια ιστορία για να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι δεν είμαι κρεμασμένος από τον νόμο, αλλά είμαι παραδομένος στην αγάπη. Παραδείγματος χάρη, η παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Στην παραβολή αυτή ο ιερέας και ο Λεβίτης δεν μπορούν και να θέλουν δεν μπορούν να πλησιάσουν τον πληγωμένο άνθρωπο. Ο Σαμαρίτης από το πουθενά θα τον πλησιάσει. Θέλω να πω ότι τα αποσπάσματα, τα αναγνώσματα είναι ενταγμένα μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία και μας υποδεικνύουν και έναν τρόπο με τον οποίο σπουδάζουμε την Αγία Γραφή. Ο τρόπος που σπουδάζουμε την Αγία Γραφή είναι αποσπάσματα, όχι συνεχής ιστορία. Για να μην πω ότι η Αγία Γραφή δεν σπουδάζεται στο σπίτι ή στο γραφείο. Σπουδάζεται μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Γιατί η Αγία Γραφή έχει ανάγκη από σχόλια και τα σχόλια υπάρχουν μέσα σε αυτές τις ακολουθίες. Είναι ό,τι υπάρχει μαζί με την Αγία Γραφή. Η κίνηση, η πράξη, η στάση, τα ακούσματα, όλα αυτά γύρω από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και στις μεγάλες κυρίως γιορτές το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σχολιάζεται ουσιαστικά από τα τροπάρια, τους ύμνους, τους κανόνες, όπως λέμε, ολόκληρες ποιητικές συνθέσεις, απόλυτη υμνολογία, από όλα τα λόγια και από το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Πριν από την ύψωση, την είσοδο όπως είπαμε και κατά τη διάρκεια της μικρής εισόδου υπάρχουν πάλι κάποιες μικρές ευχές που δίνουν περιεχόμενο στην πράξη, σε αυτό που πράτεται. Το πιο σημαντικό που θέλω να υπογραμμίσω είναι αυτή η δέηση που κάνει ο ιερέας: «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, φώτισε, άναψε μέσα μας, φιλάνθρωπε, το της θεογνωσίας ακύρατον φως». Το ακύρατο φως της θεογνωσίας, το φως που δεν φθήρεται, που είναι ιερό φως, «και άνοιξέ μας στους οφθαλμούς της διανοίας, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά σου κηρύγματα». Δεν κατανοείται το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτό θέλει να πει η ευχή, αυτό θέλει να μας πει ο ιερέας, αυτό θέλει να μας πει η Εκκλησία. Δεν κατανοείται

0: Οι εσπερινές παραδείγματος χάρη ομιλίες, οι περίφημες αυτές ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου έκανε ερμηνεία όλη σχεδόν της Αγίας Γραφής, σχολαστικά, κατά στίχο, είναι ένας προφορικός λόγος. Τον ενδιέφερε τον Χρυσόστομο τώρα να ερμηνεύσει τις αποχρώσεις ορισμένων λέξεων της Αγίας Γραφής? Όχι. Τον ενδιέφερε να μοιήσει αυτό το σώμα όλο, όλο το σώμα των πιστών, σε ένα ιερό άκουσμα. Να μοιήσει σε ένα άκουσμα ιερό ακριβώς. Υπάρχει μια μοίηση, μια μυστική εισαγωγή στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Κάθεσαι 2 ώρες, 3 ώρες, ακούς κάποιον, φεύγεις. Δεν θυμάσαι τίποτα, αλλά έχει γεμίσει η ψυχή σου από κάτι πολύ σπουδαίο. Αυτό είναι η μοίηση. Εκείνο που έχω παρατηρήσει από τη δική μου πείρα, αυτά τα αναγνώσματα τα ευαγγελικά που έχουμε στη Θεία Λειτουργία, τα έχω ακούσει τουλάχιστον 40 φορές, 50 φορές, από τότε που άρχισα κάπως να καταλαβαίνω, λόγω της εκπαίδευσης, τελειώνοντας το γυμνάσιο, όταν πια είχα ενηλικιωθεί. Ξέρετε ότι έρχονται μέρες σήμερα που τρελαίνομαι από αυτό που ακούω, κάτι που δεν το είχα προσέξει τις υπόλοιπες 39-49 φορές. Και αυτό είναι μοίηση. Ποτέ δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Είναι διαχυμένα σε όλη τη λατρεία τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Καταρχήν θα έπρεπε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη να το διδαχθούμε όλοι. Αλλά τα άλλα τρία, γιατί να τα διδαχθούμε και τα τρία? Το θέμα έχει απασχολήσει μεγάλους πατέρες κατά καιρούς και έχει γίνει απόπειρα να συνενωθούν τα Ευαγγέλια. Πρώτος ο Τατιανός, επίσκοπος Ρώμης, είχε επιχειρήσει μια τέτοια σειραφή και είχε ένα σύγγραμμα που το έλεγε το Διατεσσάρων Ευαγγέλιο. Κατ' ουσίαν πρόκειται για έναν αχταρμά που δεν διαβάζεται. Θέλω να πω ότι τα Ευαγγέλια, για να μην πω η Αγία Γραφή, δεν διαβάζονται όπως διαβάζεται ένα οποιοδήποτε βιβλίο.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Η μικρή είσοδος ήταν η αρχαία έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι και τον 7ο αιώνα η Θεία Λειτουργία άρχιζε με την είσοδο του Ευαγγελίου μέσα στο ναό, περίπου δηλαδή το 650 μετά Χριστόν. Δηλαδή, ο ιερέας πήγαινε στο σκευοφυλάκιο του ναού που βρισκόταν συνήθως στο νότιο μέρος του Νάρθηκα, όπως βλέπουμε την εκκλησία στα δεξιά μας, ενδιόταν τη στολή του, παραλάμβανε το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο και με μια λαμπάδα μπροστά, που συμβολίζει αυτή η λαμπάδα πάντοτε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος έλαμψε ως φως μέσα στην ιστορία και προϋπάντησε τον Κύριο ως φως. Με τη λαμπάδα λοιπόν αυτή μπροστά πηγαίνει στο μέσον του ναού για να δηλώσει ότι καταγγέλλεται μέσα στην ιστορία μια καινούρια διάσταση που ονομάζεται Σοφία. Σηκώνει το Ευαγγέλιο και λέει Σοφία. Αλλά αυτή η Σοφία, όπως είπαμε, είναι ενυπόστατη. Έχει πρόσωπο. Είναι ο Λόγος του Πατρός, ο Λόγος του Θεού. Εάν παρίστατο επίσκοπος ξεκινούσε μια πομπή με τον επίσκοπο από την είσοδο του ναού, έφτανα στο μέσο του ναού, ακολουθούσε ο

ιερέας με το Ευαγγέλιο και εκεί γινόταν η ένδυση του επισκόπου. Ενώ ο ιερέας ενδιόταν στο σκευοφυλάκιο, ο επίσκοπος ενδιόταν στη μέση του ναού. Και υπάρχει ειδικό τυπικό για την ένδυση και μέχρι σήμερα καμιά φορά γίνεται αυτό και είναι μια εξαιρετική ακολουθία αυτή η ένδυση του επισκόπου. Όταν λέω η ένδυση του επισκόπου και κατ' επέκταση του ιερέα, θέλω να σας υπογραμμίσω ότι τα ενδύματα που φοράει ο επίσκοπος ή ο ιερέας δεν είναι τα ενδύματα της καθημερινής ζωής. Ο ίδιος ο ιερέας δεν κυκλοφορεί με αυτά τα ενδύματα έξω. Είναι ενδύματα που έχουν εικονολογικό χαρακτήρα. Είναι η ένδυση του Ιησού Χριστού κατ' ουσίαν, ή να το πω με διαφορετικά λόγια, όπως το έχει αναπτύξει ο Σιμεών ο μεταφραστής, είναι η ένδυση της σαρκός μέσα σε έναν δοξασμένο Χριστό. Σαν να έχουμε μια ενανθρώπιση του Λόγου. Αλλά αυτή η ενανθρώπιση τώρα δεν γίνεται κρυφά, χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς παρά μόνο μερικοί ποιμένες ή οι άγγελοι. Γίνεται φανερά μέσα στο εδώ και στο τώρα της ιστορίας. Αμέσως μετά από αυτή τη μικρή είσοδο, ο διάκονος εκφώνος σηκώνει το Ευαγγέλιο ψηλά μπροστά στο πρόσωπό του και λέει ότι εδώ έχουμε σοφία. Σοφία, όπως είπαμε λοιπόν, είναι ο λόγος του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, με επικεφαλή στην ενυπόστατη σοφία του Θεού, εισερχόμαστε στο ναό για να δώσουμε ένα νέο νόημα στην ιστορία. Γι' αυτό και στη συμβολική θεολογία η είσοδος του Ευαγγελίου παραπέμπει στη σάρκωση του Λόγου, δηλαδή στη είσοδο του Λόγου στην ιστορία. Δεν υπήρχε ο Λόγος πριν από τη σάρκωση? Ασφαλώς υπήρχε ο Λόγος του Πατρός. Στη θεολογία των Ιουδαίων, δηλαδή στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Λόγος είναι πάντα παρόν. Ο Λόγος φανερώνει την παρουσία του Θεού. Αυτός που μιλάει στους προφήτες, ο μεγάλης βουλής άγγελος όπως ονομάζεται, είναι ο Υιός. Αυτός είναι που κατευθύνει έναν λαό μέσα σε μια ιερή ιστορία. Αλλά με τη σάρκωση ο λόγος αυτός φανερώνεται. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το ακούμε αυτό πολύ καθαρά. Έτσι ξεκινάει τη θεολογία του ο Ιωάννης. Μιλάει για έναν λόγο που προϋπάρχει και της ιστορίας ακόμα. Έναν λόγο που βρίσκεται στον Θεό, ο οποίος υπάρχει απ' αρχής. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Και λέει ότι αυτόν τον λόγο τον είδαμε και θεασάμεθα την δόξαν αυτού του λόγου. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και προχωράει ένα βήμα ακόμα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να μας πει ότι αυτός ο λόγος έγινε σάρκα και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, δηλαδή έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού λοιπόν τον υποδεχτήκαμε αυτόν τον λόγο, θα τον υψώσουμε επικεφαλής της κοινότητας που έχει συναχθεί μέσα στον Ιερό Ναό και καλούμαστε να τον προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε σε Αυτόν. Ο λαός το τραγουδάει αυτό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Και το κάνουμε αυτό γιατί Αυτός έχει αναστηθεί εκ νεκρών. Σώσον ημάς Ιε Θεού ο Αναστάς εκ νεκρών. Θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά την ύψωση του Ευαγγελίου και μετά από αυτό το εξαιρετικό τροπάριο, συνηθίζουμε να ψάλουμε τα απολυτίκια 1, 2, 3 ανάλογα και το κοντάκιο της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι με τα απολυτίκια και το κοντάκιο δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν ιστορικό χρόνο που τον ζούμε ασφαλώς ως ιστορικό χρόνο και που καλούμαστε να τον ανυψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Αποφασίζουμε να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες. Ούτε από φυσικά μεγέθη, εποχών, γυρισμάτων της γης ή του ήλιου.
αλλά κάθε ημέρα ανάγεται στην εσχατολογική δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού, αυτούς που ονομάζουμε Αγίους. Δηλαδή την ημέρα μας την νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου που είναι δοξασμένος στα έσχατα, και από τα έσχατα έρχεται σε μας και δίνει άλλο νόημα στην ιστορία.

Αμέσως μετά ξεκινάμε με τον λεγόμενο Τρισάγιο Ύμνο. Εκφωνεί ο διάκονος του Κυρίου Δεϊθώμεν, ο λαός, Κύριε ελέησον, ο ιερέας, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ. Ο διάκονος και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός, αμήν. Βλέπετε αυτές τις εκφωνήσεις που έχουν διαλογικό χαρακτήρα. Ο Θεός είναι Άγιος, είσαι Άγιος, είσαι Άγιος Θεέ μας, και γι' αυτό σου αναπέμπομαι τη δόξα, σε σένα, στο Γιο σου, στο Πνεύμα σου. Και αρχίζουμε να ψάλουμε τον Τρισάγιο Ύμνο. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Εκεί υπάρχει μια ευχή του ιερέα, ας την ονομάσουμε μυστική ευχή ή ας την ονομάσουμε χαμηλόφωνη ευχή. Χαμηλόφωνα ο ιερέας, ενώ υψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος, λέει αυτή τη συγκλονιστική ευχή που δείχνει ποιοι είμαστε εμείς που καλούμαστε να ψάλουμε αυτό τον ύμνο. Ο Θεός είναι Άγιος και αναπαύεται σε Αγίους, ο εναγίης αναπαυόμενος. Είναι αυτός που εκ του μη όντως εις το είναι παρήγαγε τα σύμπαντα. Τα χαρίσματα που φέρει ο άνθρωπος προέρχονται από το Θεό. Είναι δικά του χαρίσματα. Ο Θεός καταξίωσε εμάς τους ταπεινούς. Ως ταπεινοί μπορούμε να τον δοξολογήσουμε. Και ονομάζεται Τρισάγιος αυτός ο ύμνος, γιατί έχουμε τρεις φορές το Άγιος. Και μπορεί λοιπόν να επικαλεστεί ο ιερέας αυτή τη χάρη που μας στέλνει ο Θεός και να του ζητήσει να μας επισκεφθεί. Να μας επισκεφθεί μέσα στη Χριστότητά του. Μετά από αυτό ο διάκονος λέει στον ιερέα: «Κέλευσον δέσποτα». Διάταξε δηλαδή. Ο ιερέας πηγαίνει στον τόπο που είναι η πρόθεση και λέει: «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αυτό δηλώνει ότι έχουμε την προετοιμασία μιας νέας εισόδου. Δεχόμαστε τον Κύριο που έρχεται. Το «ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» ναι μεν παραπέμπει στην περίφημη είσοδο της Κυριακής των Βαΐων, που μπαίνει ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και τα παιδιά τον τραγουδάνε και του λένε αυτό τον ύμνο, αλλά προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη. Και όταν επανέρχεται ο διάκονος, λέει «ευλόγησον δέσποτα την Άνω Καθέδρα» και ο ιερέας «ευλογημένος». Αυτό θέλω να το δείτε ως εξής. Υπάρχει μια καθέδρα, ένας θρόνος. Ο θρόνος αυτός βρίσκεται πίσω από την Αγία Τράπεζα. Είναι το έσχατο σημείο στον άξονα από τη Δύση στην Ανατολή. Η πορεία μας είναι από τη Δύση στην Ανατολή. Το έσχατο σημείο είναι αυτός ο θρόνος. Αυτός ο θρόνος δεν κοιτάει προς την Ανατολή, κοιτάει προς εμάς. Επομένως εμείς εκεί κατευθυνόμαστε, σε αυτόν τον θρόνο κατευθυνόμαστε. Σε αρχαίες εκκλησίες ή σε μεγάλους μητροπολιτικούς ναούς υπάρχει και σήμερα αυτός ο θρόνος. Πίσω από την Αγία Τράπεζα, το σύνθρονο όπως το ονομάζουμε, όπου στη μέση είναι ο θρόνος του Επισκόπου, εις τύπον Χριστού όμως. Είναι Χριστός αυτός ο θρόνος. Επομένως δοξολογούμε Αυτόν που είναι ο στόχος μας. Ο λαός τραγουδάει το Άγιος ο Θεός, ο ιερέας ή ο διάκονος και ο επίσκοπος μαζί με το ιερατείο δοξολογούν τον Κύριο.

Για να κατανοήσουμε το τμήμα αυτό της τρισάγιας δοξολογίας θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πρώτον την περιγραφή της ουράνιας λειτουργίας που μας παραδίδει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Πρότυπο αυτής της λειτουργικής πράξης μας είναι αυτά που περιγράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Λέει εκεί: «Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμίσε αυτόν ουδήσε δύνατο», που κανείς δεν μπορούσε να τον αριθμίσει, «εκ παντός έθνους και φυλών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φήνικες εν της χερσίν αυτών και κράζοντες φωνήν μεγάλην λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο». Και αρνίο ασφαλώς είναι ο Χριστός, το ξέρουμε αυτό. «Και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων». Δεύτερον, τον ύμνο των τριών παιδών μέσα στο καμίνι της φωτιάς: «Ευλογημένος ή ο επιβλέπων αβύσους, καθήμενος επί χερουβήμ και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας, ευλογημένος ή εν το στερεώματι του ουρανού και υμνητός και δεδοξασμένος εις τους αιώνας». Τρίτον, την Αποκάλυψη που μας παραδίδει ο προφήτης Ιεζεκίηλ: «Και ανέλαβε με πνεύμα και ήκουσα κατόπισθεν μου φωνή σεισμού μεγάλου, ευλογημένη η δόξα Κυρίου επί τόπου αυτού». Τέταρτον, την Αποκάλυψη του Ισαΐα, πολύ σημαντική: «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφή μυστήκησαν κύκλο αυτού και κέκραγεν έτερον προς το έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Αυτά τα τέσσερα σημεία που μνημόνεψα μπορούμε να κατανοήσουμε πώς διαμόρφωσαν αυτό το τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Για να το κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα θα δεχθούμε ότι είναι η έναρξη της Θείας Λειτουργίας σύμφωνα με τα αρχαία τυπικά. Άλλο αν αυτή η έναρξη έχει μετατεθεί νωρίτερα και παρεμβάλλονται ορισμένα αιτήματα εντωμεταξύ. Επομένως, η πρόθεσή μας όταν μπαίνουμε σε μια εκκλησία είναι να πορευθούμε γύρω από μια καθέδρα όπου ίσταται ο Κύριος και εκεί να επιτελέσουμε ρόλο αγγέλων, να δοξολογήσουμε τον Κύριο τραγουδώντας ο ένας στον άλλον τον Τρισάγιο ύμνο. Αυτόν τον Τρισάγιο ύμνο τον λέμε τρεις φορές. Είναι ένας ύμνος που αναφέρεται στο Θεό ως τρία πρόσωπα, αλλά και στο καθένα από τα τρία πρόσωπα. Μάλιστα οι σχολιαστές πατέρες λένε ότι το Άγιος ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Άγιος Ισχυρός αναφέρεται στον Υιό και το Άγιος Αθάνατος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα και εξηγούν γιατί αυτό το Άγιος ο Θεός, επειδή ως Πατήρ είναι αρχή της θεότητος. Το Άγιος Ισχυρός γιατί η δύναμη του Θεού εμφανίζεται δια του Υιού. Ο Υιός είναι η δύναμη του Πατρός. Τι θα πει εμφανίζεται δια του Υιού? Αυτός που νίκησε τη φθορά και το θάνατο είναι ο Υιός και αυτό το μυστήριο επιτελέστηκε επί του Σταυρού. Δέχτηκε να ταπεινωθεί έως εσχάτων για να νικήσει. Και έρχεται αργότερα, αμέσως μετά το αποτέλεσμα αυτής της μάχης με τον θάνατο που είναι η Ανάσταση. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που αθανατίζει αυτή την πράξη, την κάνει αιώνια αυτή την πράξη του Θεού. Έρχεται μέσα στην ιστορία το Άγιο Πνεύμα
και φέρνει τη νίκη του Υιού ως παρούσα κατάσταση, διαρκώς παρούσα κατάσταση.

Αμέσως μετά το τρισάγιο ύμνο ακολουθεί το λεγόμενο προκείμενο της ημέρας. Παλαιότερα και μέχρι τον 7ο αιώνα, πριν από την ανάγνωση του βιβλικού αποσπάσματος, είτε από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, είτε από τις πράξεις ή από τα Ευαγγέλια, σε αυτό το σημείο ψαλόταν από τον λαό και μάλιστα αντιφωνικά ολόκληρος ψαλμός. Ανάλογα με την περίοδο που ήθελαν να τονίσουν, διάλεγαν έναν ψαλμό και τον έψαλαν αντιφωνικά. Σήμερα δεν ψέλνεται τέτοιος ψαλμός, αλλά έχει παραμείνει από την αρχαία αυτή παράδοση να εκφωνούνται δύο στίχοι ψαλμού. Δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι δύο στίχοι αντιστοιχούν στους ψαλμούς που έψαλαν κατά την αρχαία παράδοση, αλλά έχουν κάποιο περιεχόμενο αυτοί οι στίχοι. Οι στίχοι δεν είναι εισαγωγή στο αποστολικό ανάγνωσμα. Είναι αυτόνομο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Είναι το λεγόμενο προκείμενο. Και λέγεται προκείμενο γιατί κείται πρώτων αναγνωσμάτων. Ο διάκονος μας καλεί να προσέξουμε, πρόσχομεν. Ο αναγνώστης εκφωνεί τους στίχους του προκειμένου. Ο διάκονος λέει γιατί μας είπε να προσέξουμε. Γιατί εδώ έχουμε σοφία. Ο αναγνώστης λέει την επιγραφή του αποστολικού αναγνώσματος, παραδείγματος χάρη εκ της προς Κορινθίους, εκ της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Θα διαβάσουμε. Ο διάκονος ξαναλέει να προσέξουμε, πρόσχομαι, και ο αναγνώστης απαγγέλει την περικοπή του αποστολικού αναγνώσματος. Εκείνη την ώρα ο διάκονος θυμιατίζει την Αγία Τράπεζα, τις εικόνες και το λαό από την ωραία πύλη. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το θυμιάτισμα. Είναι το μόνο σημείο της Θείας Λειτουργίας όπου το θυμίαμα έρχεται από την αρχαία εποχή. Αυτή η πράξη θυμιάματος υπήρχε μόνο σε αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας. Εισήχθη γύρω στον 5ο αιώνα στην Εκκλησία σε εκείνο το σημείο. Βέβαια υπήρχε ένα λεγόμενο αλληλουιάριο, δηλαδή τραγουδούσε ο λαός εκείνη την ώρα. Δεν υπήρχε ανάγνωση εκείνη την ώρα, υπήρχε μόνο θυμίαμα και τραγούδι. Αυτό το θυμίαμα είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα. Προέρχεται βέβαια από το τυπικό των εβραϊκών λειτουργικών πράξεων, από το τυπικό του ναού του Σολομώντα, και μάλιστα εκείνη την ώρα κανονικά ο διάκονος προσάγει το θυμιατήρι στον ιερέα λέγοντας «Ευλόγησον δέσποτα το θυμίαμα». Και ο ιερέας λέει μια ευχή που εμείς δεν την ακούμε, «Ευλογητός ο Θεός πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, θυμία μάση προσφέρομεν Χριστέ ο Θεός ημών, ίσως μην ευωδίας πνευματικής», και έχει αυτή τη συγκλονιστική έκφραση «Ο προσδεξάμενος το θυμίαμα εις το υπερουράνιον σου θυσιαστήριον αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος». Δηλαδή έχουμε μια πράξη πέμψης και μια ελπίδα αντικατάπεμψης. Αυτός είναι ένας δυναμικός διάλογος που γίνεται μεταξύ του λαού και του Θεού του. Το θυμίαμα λοιπόν αυτό συνδέεται με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν ασφαλώς και άλλες στιγμές σήμερα που θυμιά ο ιερέας μέσα στο ναό, αλλά η μόνη στιγμή που είναι ιδρυμένο το θυμίαμα είναι αυτή η στιγμή πριν από τα αναγνώσματα. Στη Θεία Λειτουργία δεν υπήρχε θυμίαμα πριν από τον 6ο αιώνα. Η εισαγωγή του θυμιάματος γίνεται μετά τον 6ο αιώνα. Σίγουρα θα υπήρχε προσευχητικό θυμίαμα, δηλαδή στις προσευχές τους οι άνθρωποι θα είχαν θυμίαμα. Αλλά μέσα στη Θεία Λειτουργία το θυμίαμα μπαίνει τότε. Στο σημείο αυτό επίσης που έχει να κάνει πια με το Ευαγγέλιο και όχι με το Αποστολικό Ανάγνωσμα,
Υπάρχει μια πολύ σημαντική χαμηλόφωνη ευχή, κάτι ανέφερα προηγουμένως, όπου ο ιερέας ζητάει ένα ιδιαίτερο φωτισμό για να μπορέσει να γίνει κατανοητό το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτή η ευχή επίσης τέθηκε στη Θεία Λειτουργία αργότερα, δεν είναι πολύ αρχαία, τέθηκε μετά από τις θεολογικές αναζητήσεις που έγιναν μετά τον 4ο αιώνα, κυρίως μέσω του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και του Ευαγρίου του Ποντικού. Στην ανάπτυξη αυτή τη θεολογική επιχειρήθηκε να κατανοηθεί ο δρόμος που θα μα

οδηγούσε στη θεογνωσία, στη γνώση περί του Θεού, άρα και στην κατανόηση των Ευαγγελικών Λόγων. Ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, μια μεγάλη μορφή του 4ου αιώνα, υποστήριξε ότι πρέπει ο άνθρωπος να ασκηθεί, ώστε η καρδιά του, δηλαδή το κέντρο των αισθημάτων του, να εννοήσει τον Θεό, την παρουσία του Θεού. Αυτό δημιούργησε, είναι αλήθεια, μια ακρότητα, μια εσωστρέφεια δηλαδή του ανθρώπου. Γι' αυτό έρχεται αργότερα ο Ευάγριος, μια άλλη πολύ μεγάλη μορφή, που επηρέασε και το μοναχισμό και λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητή η παρουσία του Θεού χωρίς να έχει λογική αιτία. Και υποστήριξε ότι πρέπει η νόηση του Θεού να γίνει δια του νοός. Θα συνεχίσουμε όμως την επόμενη εκπομπή να διευκρινίσουμε αυτά τα θέματα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Το Άγιο Πνεύμα στην Κοινή Διαθήκη, Ευαγγέλια και Πράξεις». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στο πλαίσιο της Αγίας Γραφής και συγκεκριμένα στην Κοινή Διαθήκη είναι κεντρικής σημασίας και εμφανής. Κάτι τέτοιο φυσικά θα πρέπει να θεωρηθεί πως είναι και αναμενόμενο, αλλά και απόλυτα φυσιολογικό, αν ληφθεί υπόψη εξάλλου ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο, όπως ακριβώς και ο Θεός Πατέρας, αλλά και ο Υιός αντίστοιχα, έχει κομβικό και σημαντικό έργο και ρόλο ήδη ακόμα από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου. Στη σημερινή εκπομπή με αυτό το ενδιαφέρον νομίζουμε θέμα θα έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συζητήσουμε με τον κύριο Χρήστο Καρακόλη, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Χαίρετε κύριε Παπά.
0: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή την αποδοχή της πρόσκλησης και ταυτόχρονα θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε κάποιες πρώτες δικές σας εισαγωγικές σκέψεις στο θέμα μας.
1: Μιλούμε για το Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη, αλλά ειδικά εξειδικεύουμε στην περιοχή των τεσσάρων Ευαγγελίων και των πράξεων των Αποστόλων που συναπαρτίζουν τα λεγόμενα ιστορικά βιβλία της Καινής Διαθήκης, διότι είναι περισσότερο βιβλία τα οποία περιέχουν αφηγήσεις, διηγήσεις για το πρόσωπο του Κυρίου και για τη δράση των Αποστόλων μετά την Πεντηκοστή και δευτερευόντως έχουν διδασκαλίες ανεπτυγμένες, τις οποίες περισσότερο βρίσκουμε στις επιστολές της Καινής Διαθήκης, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και στις καθολικές επιστολές. Επομένως, είναι πολύ σωστός ο χωρισμός που έχει γίνει, να ασχοληθούμε δηλαδή με αυτό το ας πούμε αφηγηματικό παύλα ιστορικό κομμάτι της Καινής Διαθήκης και να δούμε λιγάκι την παρουσία του προσώπου του Αγίου Πνεύματος, του ιερού προσώπου του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, όπως πολύ σωστά κύριε Παπά τα είπατε στην εισαγωγή που κάνατε. Εγώ σαν μια πρώτη εισαγωγική παρατήρηση θα έλεγα ότι αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι λιγότερο εμφανής στα κείμενα των Ευαγγελίων και περισσότερο εμφανής, βγαίνει δηλαδή και έρχεται στο προσκήνιο, στα κείμενα των πράξεων των Αποστόλων. Και αυτό έχει μια εξήγηση ότι το πρωταγωνιστικό πρόσωπο στις ευαγγελικές αφηγήσεις είναι φυσικά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκεί επικεντρώνονται τα τέσσερα Ευαγγέλια, μας αφηγούνται τη ζωή του, τη δραστηριότητά του, το πάθος, την Ανάσταση και το Άγιο Πνεύμα ναι μεν είναι παρόν και ως αναφορά στην ίδια τη διδασκαλία του Χριστού αλλά και ως παρουσία, όμως όχι τόσο εμφανώς. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε στο προσκήνιο, αν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, ο Ιησούς Χριστός, και στο παρασκήνιο το Άγιο Πνεύμα περισσότερο. Όταν όμως φτάνουμε στις πράξεις των Αποστόλων και μετά την ανάληψη του Κυρίου, εκεί αλλάζουν τα πράγματα και πια έρχεται στο προσκήνιο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αλληλεπιδρά με τους Αποστόλους, το οποίο καθοδηγεί τους Αποστόλους, το οποίο γεμίζει τις ψυχές και την ύπαρξη των Αποστόλων και των λοιπόν πρώτων χριστιανών, έτσι ώστε να προφητεύουν, να καθοδηγούν την Εκκλησία σωστά και να ακολουθούν την πορεία στην οποία τους ένταξε ο Θεός, αυτή την ιεραποστολική πορεία. Αυτά έτσι θα μπορούσαμε να πούμε σαν μια πρώτη εισαγωγή, ένα πρώτο ερέθισμα για να προχωρήσουμε στη συζήτησή μας.
0: Πολύ ωραία. Πώς θα θέλετε να ξεκινήσουμε κύριε καθηγητά, ξεκινήσουμε από τα Ευαγγέλια?
1: Ναι, βεβαίως. Κατά σειράν βρισκόμαστε φυσικά στα Ευαγγέλια και μπορούμε έτσι να δούμε μερικά ενδεικτικά χωρία και να τα σχολιάσουμε ή βέβαια μπορούμε να δούμε και πού θα μας οδηγήσει η ίδια η συζήτηση που θα κάνουμε. Αλλά έχουμε, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ σαφές ότι στα δύο Ευαγγέλια στα οποία έχουμε αφηγήσεις για τη γέννηση του Χριστού, είναι τα Ευαγγέλια κατά Ματθαίον και κατά Λουκάν. Δεν έχουμε τέτοια αφήγηση στο κατά Μάρκον και στο κατά Ιωάννη. Άρα μόνο σε δύο Ευαγγέλια από τα τέσσερα έχουμε αφήγηση για τη γέννηση του Χριστού και στα δύο αυτά πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή είναι αυτό το οποίο ενεργεί, επιδρά έτσι ώστε να γίνει αυτό το υπερφυσικό γεγονός, αυτό το τεράστιο θαύμα, το ανήκουστο θαύμα, δηλαδή η Παρθένος Μαρία, η Παναγία μας, να βρεθεί έγκυος χωρίς την παρέμβαση κάποιου άνδρα. Παραμένοντας παρθένος φυσικά και όπως λένε οι πατέρες και πρώτου τόκου και κατά των τόκων και μετά τόκων και μετά τη γέννηση δηλαδή. Και λέει χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι ευρέθη λέει η Μαριάμ, η Παναγία δηλαδή, εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Με την επίδραση δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Επομένως αυτό βέβαια και θεολογικά είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί η εκ παρθένου γέννηση σηματοδοτεί έναν άλλο τρόπο γέννησης, ο οποίος δεν υπάγεται στην πεπτοκία κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ανθρώπινο γένος. Άρα ο Ιησούς Χριστός ήδη από τη σύλληψή του δεν κληρονομεί και δεν εντάσσεται μέσα στην, μέσα στην ανθρώπινη πεπτοκία φύση. Βρίσκεται σε μία, θα μπορούσαμε να πούμε, προπτωτική κατάσταση. Και αυτό σηματοδοτείται στα Ευαγγέλια ακριβώς με την περιγραφή αυτού του γεγονότος, και βέβαια το Άγιο Πνεύμα παίζει αυτό το ρόλο. Εδώ τώρα θα μπορούσαμε ίσως να σχολιάσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι περισσότερο όπου εμφανίζεται μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, περισσότερο σηματοδοτεί και δείχνει και φανερώνει την ενέργεια του Θεού. Το πώς δηλαδή ο Θεός ενεργεί, τη δύναμη του Θεού, τη σοφία του Θεού, την καθοδήγηση του Θεού, το φωτισμό του Θεού, είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, και τα λέμε αυτά βέβαια λίγο περιγραφικά και όχι με δογματική ακρίβεια, εννοείται, γιατί είναι πολύ δύσκολο έτσι να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα με δογματική ακρίβεια, αλλά τα λέμε λίγο περιγραφικά, είναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός φανερώνεται στον κόσμο, ο Θεός Πατήρ, μέσω της παρουσίας του Ιησού Χριστού, της ένσαρκης παρουσίας, της παρουσίας του Κυρίου ενσαρκή με την ενανθρώπιση, και φανερώνεται επίσης και με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι φανέρωσης, διότι όπως λέμε στη θεολογία μας, η φανέρωση δια της ενανθρωπίσεως του Ιησού Χριστού γίνεται εν προσώπο. Δηλαδή μας φανερώνεται ένα θείο πρόσωπο, που είναι το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, και δια του προσώπου του Ιησού Χριστού φανερώνεται φυσικά ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Οπότε έχουμε την τιμή και το ιδιαίτερο προνόμιο εμείς οι άνθρωποι να έχουμε γνωρίσει το πρόσωπο, το θείο πρόσωπο, το πρόσωπο του Θεού, το οποίο, για το οποίο λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη ότι όποιος δει το πρόσωπο του Θεού δεν θα ζήσει, δεν μπορεί να ζήσει. Mm-hmm. Και μόνο επειδή ο Θεός έγινε άνθρωπος, κατέστη δυνατόν να δούμε το πρόσωπό του και κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσουμε προσωπικά με αυτό, σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή πρόσωπο προς πρόσωπο. Κάτι που δεν μπορεί να συμβεί στην Παλαιά Διαθήκη, συμβαίνει με πολλούς περιορισμούς. Αυτό όμως για την παρουσία του Κυρίου. Και μετά την ανάληψη του Κυρίου και την επάνωδό του στους ουρανούς και στα δεξιά του θρόνου του Θεού Πατρός, πλέον η παρουσία και η επενέργεια του Θεού στον κόσμο γίνεται κατεξοχήν με το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο όμως δεν μας φανερώνει το πρόσωπό του. Σε αντιδιαστολή δηλαδή με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας φανέρωσε όντως το πρόσωπό του ως πρόσωπο και ως άνθρωπος πραγματικός φανερώθηκε στον κόσμο, το Άγιο Πνεύμα μας φανερώνει την ενέργειά του, μας φανερώνει τη δύναμή του, μας φανερώνει τη σοφία του, και δι' αυτόν βέβαια μας φανερώνει ακριβώς και τη θεϊκή ενέργεια και τη θεϊκή δύναμη και τη θεϊκή σοφία.
0: Και ίσως γι' αυτό να είναι και πιο δύσκολο να μιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν έχουμε αυτή την προσωπική, αν επιτρέπετε πάλι να χρησιμοποιήσω την έκφραση, γνωριμία με το Άγιο Πνεύμα. Δεν το γνωρίζουμε προσωπικά. Τώρα θα πει κανείς, γιατί γνωρίζουμε τον Χριστό προσωπικά? Όχι εμείς, αλλά επειδή τον γνώρισαν οι Απόστολοι, τον γνωρίζουμε δια της μαρτυρίας των Αποστόλων. Δηλαδή οι Απόστολοι κατέγραψαν τη μαρτυρία τους, κληροδότησαν τη μαρτυρία τους και στις επόμενες εκκλησιαστικές γενιές, και αυτό από γενιά σε γενιά φτάνει μέχρι και σήμερα. Και έτσι λοιπόν δια της μαρτυρίας αυτής, ναι, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για το πρόσωπο του Κυρίου. Αλλά δεν γνωρίζουμε το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, όπως δεν γνωρίζουμε και το πρόσωπο του Θεού Πατρός. Στα πρόσωπα έχουμε πρόσβαση δια του προσώπου του Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Στην ενέργεια όμως έχουμε πρόσβαση δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μας μεταφέρει την ενέργεια του Θεού σε κάθε εποχή εντός της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αυτές οι πρώτες επισημάνσεις, κύριε καθηγητά, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε κι εμείς όσο μπορούμε αυτό το θέμα. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή με τον τίτλο «Το Άγιο Πνεύμα στην Κοινή Διαθήκη, Ευαγγέλια και Πράξεις». Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Καρακόλη, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τι θα λέγατε τώρα, κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε με άλλες επισημάνσεις που αξίζει να κάνουμε σε σχέση με τα Ευαγγέλια και το Άγιο Πνεύμα?
1: Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, το οποίο έτσι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο είναι το περιστατικό της βαπτίσεως του Κυρίου από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εκεί έχουμε επίσης μία εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι κομβική σημασία για την εξέλιξη, φυσικά των Ευαγγελικών αφηγήσεων. Σε όλα τα Ευαγγέλια και στα τέσσερα υπάρχει αυτή η συνάντηση του Χριστού με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και υπάρχει βέβαια και το στοιχείο της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Και ειδικά τα τρία συνοπτικά, έτσι, με πολύ μεγάλη ακρίβεια μας παραδίδουν αυτό το περιστατικό. Το κατά Ιωάννη κάνει και μία θεολογική αποτύπωση αυτού του περιστατικού και το παραδίδει έτσι κάπως πιο ελεύθερα. Και αυτό το οποίο διαβάζουμε και στα τρία συνοπτικά, δηλαδή στο κατά Ματθαίον, στο κατά Μάρκον και στο κατά Λουκάν, είναι ότι ο Κύριος προσεγγίζει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και βαπτίζεται από αυτόν. Και την ώρα της βαπτίσεως ανοίγει ο ουρανός, ανοίγουν οι ουρανοί, ισχύζονται οι ουρανοί όπως μας λέει το κείμενο και κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα από τον ουρανό πάνω στον Ιησού Χριστό ως περιστερά, με τη μορφή δηλαδή ενός περιστεριού. Είναι ένα περιστατικό το οποίο ενώ μας είναι πάρα πολύ γνωστό φυσικά και είναι και το περιστατικό το οποίο εορτάζουμε και θυμόμαστε κατά την εορτή των Θεοφανίων. Ωστόσο χρήζει ερμηνείας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πραγματικά τι σημαίνει όλο αυτό, γιατί το Άγιο Πνεύμα που εμφανίζεται με τη μορφή περιστεράς ή γιατί βαπτίζεται ο Χριστός και τι ακριβώς σημαίνει ότι ακούγεται και η φωνή του Θεού Πατέρα, φυσικά ο οποίος λέει ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θέλουν έτσι ένα σχολιασμό. Και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με το ότι ο Χριστός προσέρχεται να βαπτιστεί όντως από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, πράγμα το οποίο ξενίζει καταρχάς, διότι συνήθως κάποιος ανώτερος βαπτίζει κάποιον που είναι κατώτερος και όχι το αντίθετο, δηλαδή ο ιερέας βαπτίζει ας πούμε έναν που είναι αβάπτιστος, δεν βαπτίζει ο αβάπτιστος τον ιερέα. Επομένως αυτή, ξέρετε, η ένσταση καταγράφεται ήδη στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, δηλαδή λέει ο Άγιος Ιωάννης στον Κύριο, καλά εγώ έχω χρίαν υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει προς με, εγώ χρειάζομαι να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι σε μένα για να βαπτιστείς. Αλλά αυτό φυσικά οι πατέρες της Εκκλησίας το ερμηνεύουν και λένε αφενός ότι αποτελεί έναν τύπο ταπεινώσεως τον οποίο πρέπει να ακολουθούμε και εμείς. Αφετέρου είναι ότι πρέπει να φανεί ότι ο Κύριος τηρεί όλα τα διατεταγμένα και όχι απλώς το Μωσαϊκό νόμο αλλά ακόμη και τη βάπτιση του Ιωάννη του Βαπτιστή που είναι μια καθαρτήρια τελετή, και να μην φανεί ότι δεν τηρεί κάτι, διότι διδάσκει την ελευθερία από τον νόμο τηρώντας ο ίδιος το Μωσαϊκό νόμο, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να πει ότι ο ίδιος είναι παραβάτης του νόμου και άρα γι' αυτό διδάσκει την ελευθερία από τον νόμο, γιατί ο ίδιος είναι παραβάτης του νόμου. Οπότε θα υπήρχε και μια ιδιοτέλεια, ας πούμε. Έτσι, κάτι που δεν μπορούμε να το τηρήσουμε, διδάσκουμε να μην το τηρούν και οι άλλοι. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού, διότι ο Κύριος τήρησε το Μωσαϊκό νόμο στην ολότητά του. Και γι' αυτό είχε μετά τη δυνατότητα και θα λέγαμε το δικαίωμα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, προφανώς το είχε το δικαίωμα ως Θεός, αλλά και για την ανθρώπινη λογική είχε το δικαίωμα να κηρύξει την ελευθερία από τον νόμο. Αυτά, ας πούμε, είναι πράγματα που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, τα επισημαίνω στην ερμηνεία τους. Επομένως, να δούμε λιγάκι γιατί γίνεται αυτή η βάπτιση. Και μετά στη βάπτιση αυτή εμφανίζεται ολόκληρη η Αγία Τριάδα, το κάθε πρόσωπο με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή, ο μεν Ιησούς Χριστός φυσικά με την ενανθρώπισή του, το Άγιο Πνεύμα όμως είναι κάτι το αόρατο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δούμε με τις αισθήσεις μας, το αισθανόμαστε, το βιώνουμε, το νιώθουμε, πιστεύουμε στην ύπαρξή του, πιστεύουμε στην ενέργειά του, στη δράση του, στην παρουσία του, Όμως δεν το βλέπουμε με τα μάτια μας. Οπότε για να φανεί, για να φανερωθεί και για να βεβαιωθούν όλοι, και ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος και αυτός δέχεται μεν την αποκάλυψη του Θεού για τον, Χριστό και ξέρει ποιος είναι ο Χριστός, αλλά όμως λαμβάνει και το σημείο της επιβεβαίωσης από τον ίδιο του Θεού, που είναι ακριβώς η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, και οι υπόλοιποι ουδαίοι που είναι παρόντες, αλλά και εμείς όλοι στους οποίους φτάνει αυτή η μαρτυρία, όπως είπαμε προηγουμένως. Για να υπάρξει λοιπόν αυτή η επιβεβαίωση, το Άγιο Πνεύμα λαμβάνει μια ορατή μορφή. Δεν σημαίνει ότι όντως μετουσιώνεται και γίνεται ένα περιστέρι, σε καμία περίπτωση. Έτσι, δεν αποκτά δηλαδή σάρκα και οστά το Άγιο Πνεύμα, όχι. Απλώς εμφανίζεται σαν περιστέρι, σαν να είναι περιστέρι, παίρνει μια ορατή μορφή, παίρνει τη μορφή του περιστεριού, και έτσι μπορούν οι άνθρωποι να το δουν και να επιβεβαιώσουν ότι όντως είναι το Άγιο Πνεύμα. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα, το οποίο είναι εύλογο και πολύ λογικό. Για ποιο λόγο να μην υποθέσει κανείς ότι είναι ένα απλό περιστέρι και πώς ξέρουμε ότι όντως είναι το Άγιο Πνεύμα? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Διότι ένα περιστέρι ποτέ δεν κατέρχεται από τον ουρανό. Το περιστέρι για να κατέλθει από τον ουρανό πρέπει πρώτα να ανέλθει. Διότι είναι ένα πετούμενο, ένα πουλί το οποίο ζει φυσικά και κινείται και έχει τη φωλιά του στο έδαφος. Έτσι δεν είναι? Ή σε κάποιο δέντρο ή εν πάση περιπτώσει κάπου στη γη. Επομένως ένα περιστέρι το οποίο μόνο κατεβαίνει χωρίς να έχει ανέβει πρώτα, εμφανίζεται από τον ουρανό και κατεβαίνει από τον ουρανό, δεν μπορεί παρά να είναι το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να είναι κάτι το επίγειο. Άρα πάρα πολύ όμορφα, γλαφυρά και παραστατικά μας παρουσιάζουν τα Ευαγγέλια αυτό το περιστατικό, για να βεβαιωθούμε κι εμείς μαζί με τους αυτόπτες μάρτυρες που τα διαβάζουμε αυτά, ότι όντως είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατέρχεται. Και εδώ ας πούμε κάποιες αιρέσεις από την αρχαία Εκκλησία ήδη είπανε, άρα αφού κατέρχεται τώρα στη βάπτιση, δεν το είχε από πριν ο Ιησούς Χριστός. Το λαμβάνει με τη βάπτισή του. Εδώ ας πούμε είναι που λαμβάνει το μεσιανικό αξίωμα, συνδέεται στην Παλαιά Διαθήκη το μεσιανικό αξίωμα με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος του Θεού. Οπότε εδώ λαμβάνει το μεσιανικό αξίωμα, εδώ λαμβάνει την υιοθεσία από το Θεό, εδώ λαμβάνει, λαμβάνει ας πούμε κάποιες αιρέσεις, έλεγαν ακόμη και την ίδια τη θεότητα, κάποιες αρχαίες αιρέσεις. Και αυτά ξέρετε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο επιβιώνουν ακόμη και μέχρι τις μέρες μας. Και ίσως κάνετε και κάποιες εκπομπές που θα τα σχολιάσετε αυτά τα ζητήματα και τις νέες αιρέσεις ας πούμε κλπ. Και πως παίρνουν αυτά τα επιχειρήματα των αρχαίων αιρέσεων και τα αναπαράγουν. Αλλά αυτά όλα δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν, είναι πλάνες. Πώς το ξέρουμε ότι το έχει το Άγιο Πνεύμα ο Κύριος από πριν? Πάρα πολύ απλά, κύριε Παπά, διότι είναι ο αληθινός Θεός που έγινε άνθρωπος. Εάν είναι ο αληθινός Θεός που έγινε άνθρωπος, είναι δυνατόν να μην έχει το Άγιο Πνεύμα? Είναι αδύνατον. Δεν μπορεί να είναι Θεός και να μην έχει το Άγιο Πνεύμα και να μην είναι ενωμένος με το Άγιο Πνεύμα. Δεν πάβει ποτέ αυτή η ενότητα και με το Θεό Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Άρα λοιπόν πάρα πολύ απλά μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το πράγμα, και αυτό φυσικά μαρτυρείται και στα κείμενα. Δηλαδή όταν η Παναγία, διαβάσαμε πριν, έγινε εγγαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου, δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Ότι έμεινε έγκυος με την επίδραση του Αγίου Πνεύματος, αλλά το βρέφος δεν είχε το Άγιο Πνεύμα. Ή ο Ευαγγελιστής Λουκάς που μας λέει ας πούμε στα παιδικά χρόνια του Χριστού ότι ήταν γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος, ως άνθρωπος εννοείται, γιατί ως Θεός είναι αυτονόητο. Ότι ήταν ενωμένος με το Άγιο Πνεύμα, έτσι, αλλά και ως άνθρωπος ήταν πλήρης Πνεύματος Άγιο. Άρα δεν το λαμβάνει τώρα. Τι είναι αυτό το οποίο συμβολίζει αυτό το περιστατικό και δείχνει με συμβολικό τρόπο και παραστατικό τρόπο αυτό το περιστατικό της καθόδου του Αγίου Πνεύματος? Δείχνει κατά ορατό τρόπο ότι όντως το έχει. Διότι εάν εμφανιζόταν ο Κύριος με ένα περιστέρι στο κεφάλι του ή στον ώμο του κτλ, αυτό τότε πώς θα ξέραμε όντως ότι είναι το Άγιο Πνεύμα και δεν είναι ένα κοινό περιστέρι? Ο μόνος τρόπος για να δειχθεί ότι ο Κύριος όντως είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα να κατέλθει από τον ουρανό με ορατή μορφή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το λαμβάνει εκείνη τη στιγμή και δεν το έχει. Αυτό γίνεται κατ' οικονομίαν για τους ανθρώπους, για τους μάρτυρες που είναι εκείνη τη στιγμή μπροστά σε αυτή τη σκηνή. Και βέβαια για να συμπληρώσουμε την εικόνα, ακούγεται και η φωνή του Θεού Πατρός, και γι' αυτό έχουμε Θεοφάνεια, έχουμε την εμφάνιση της Αγίας Τριάδος. Ακούγεται η φωνή του Θεού Πατρός από τον ουρανό, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι όντως ο αγαπητός Υιός του, ο μονογενής Υιός του, ο προαιώνιος Υιός του, θα συμπληρώναμε εμείς θεολογικά, και ότι όντως εκπληρώνει το θέλημά του πάνω στη γη. Για ποιο λόγο ήρθε ο Κύριος στη γη? Δεν ήρθε στη γη απλώς για να κάνει μια περιοδία, ας πούμε, και να επιστρέψει στον ουράνιο θρόνο του, αλλά ήρθε για να εκπληρώσει ένα συγκεκριμένο θέλημα του ουρανίου πατρός. Mm-hmm. Το οποίο αυτό θέλημα του ουρανίου πατρός είναι η σταύρωση και η ανάσταση για τη σωτηρία ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς το εκπληρώνει, γι' αυτό το λόγο ο Θεός Πατήρ ευδόκησε, δηλαδή είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και έτσι εκφράζει τη χαρά του και την ευφροσύνη του. Ανθρωποπαθείς εικόνες όλες αυτές, mm-hmm. και κατ' οικονομία λέγονται, για μας τους ανθρώπους φυσικά, mm-hmm. εννοείται. Για την παρουσία του Υιού του επί της γης, προκειμένου να σωθεί ο κόσμος που είναι δημιούργημά του και που τον έχει αγαπήσει στον απόλυτο βαθμό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας να θέσουμε ένα ακόμη ερώτημα. Διαβάζουμε τον Ευαγγελιστή Ματθαίου να σημειώνει: «Πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσετε της ανθρώπης, η δε του πνεύματος βλασφημία ούκ αφεθήσετε της ανθρώπης, ούτε εν τον νυν αιώνη, ούτε εν το μέλλοντι». Θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε, Ράγε, ποια είναι αυτή η βλασφημία απέναντι στο Άγιο Πνεύμα?
1: Ναι, είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σας και είναι πράγματι και αυτό ένα από τα δύσκολα κείμενα της Καινής Διαθήκης, mm-hmm. από τα δυσερμήνευτα κείμενα. Μπορούμε να πούμε δύο λόγια, αλλά για να το καταλάβουμε πρέπει να δούμε τη συνάφεια. Mm-hmm. Και αυτό το λόγιο υπάρχει σε όλα τα συνοπτικά Ευαγγέλια επίσης, το Λόγιο του Χριστού. Πιο πριν, οι Φαρισαίοι άρχοντες, οι Ιουδαίοι άρχοντες, αποδίδουν στο Χριστό, οι Σαδουκαίοι και λοιποί, αποδίδουν στο Χριστό την εξής κατηγορία. Λίγο πρέπει αυτό να το προσέξουν. Λένε ότι θεραπεύει δαιμονισμένους, βγάζει τα δαιμόνια μέσα από δαιμονισμένους με τη δύναμη του Βελζεβούλ, δηλαδή του άρχοντος των δαιμονίων. Άρα, δηλαδή κατηγορούν τον Χριστό ότι ο ίδιος είναι δαιμονισμένος, ότι ο ίδιος λειτουργεί ως όργανο όχι του Θεού, αλλά του άρχοντα των δαιμονίων, του Βελζεβούλ, και με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια. Mm-hmm. Είναι η παράσταση αυτή, η εικόνα μπορούμε να την καταλάβουμε, ότι δηλαδή επειδή ο Βελζεβούλ είναι ανώτερος από τα υπόλοιπα δαιμόνια, έχει την εξουσία ο Χριστός, εάν και εφόσον ενεργεί υπό την επίρρεια, ας πούμε, του Βελζεβούλ, έτσι λέγεται ο άρχον των δαιμονίων, ο διάβολος δηλαδή, έτσι, έχει τη δυνατότητα να διατάζει τα κατώτερα, ας πούμε, δαιμόνια να μπαίνουν ή να βγαίνουν στους ανθρώπους. Αυτή είναι η κατηγορία που το απευθύνει. Δηλαδή, κάτι που είναι πάρα πολύ καλό,

0: οι Ιουδαίοι άρχοντες λένε ότι αυτό το κάνει με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων. Αυτό λοιπόν είναι η κατηγορία. Και βέβαια ο Χριστός εκεί παρουσιάζει και αναπτύσσει και μια επιχειρηματολογία πριν πει αυτό. Λέει δηλαδή ότι, κοιτάξτε να δείτε, είναι δυνατόν κάποιος, λέει, να μπει μέσα στο σπίτι ενός ισχυρού ανθρώπου και να το ληστέψει εάν αυτός ο ισχυρός κινείται ελεύθερα μέσα στο σπίτι του και μπορεί να το υπερασπιστεί. Τα λέω έτσι με απλά λόγια. Ναι. Δεν γίνεται. Τι πρέπει να κάνει ο κλέφτης, ο ληστής? Πρώτα πρέπει να δέσει τον ισχυρό, να τον δέσει, να μην μπορεί να κινηθεί, και τότε με την ησυχία του θα ληστέψει το σπίτι του. Είναι σαν να έλεγε δηλαδή, είναι δυνατόν εγώ με την εξουσία, είναι δυνατόν ποτέ ο Βελζεβούλ, ο άρχοντας των δαιμονίων, να θέλει να απελευθερωθούν οι άνθρωποι που είναι δική του ιδιοκτησία πια, που τους έχει καταλάβει. Να παραδώσει αυτή την ιδιοκτησία του, να παραδώσει αυτή την εξουσία του εκουσίως? Όχι. Εγώ έχω δέσει τον Βελζεβούλ. Τον έχω δέσει, τον έχω καταστήσει ανίσχυρο και γι' αυτό μπορώ και διώχνω τα δαιμόνια. Και ελευθερώνω τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν είναι το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Χριστός για να φτάσει μετά να πει αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως για τη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, και λέει ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτία από όλες, δηλαδή πια το να αποδίδει κανείς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος σε δαιμονική επίρρεια. Το να λέει κανείς ότι αυτό το οποίο κάνει το Άγιο Πνεύμα, γιατί πάντα ο Χριστός όταν θαυματουργεί, θαυματουργεί όχι μόνο με τη δική του δύναμη, αλλά με τη δύναμη ολόκληρης της Αγίας Τριάδος, και του Θεού Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Μαζί. Και τα τρία πρόσωπα δια του προσώπου του Ιησού Χριστού είναι παρόντα και επενεργούν. Και βέβαια κατεξοχήν η ενέργεια η Θεία, όπως είπαμε, φανερώνεται δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, να τον αποδώσει κανείς το Άγιο Πνεύμα, στο Πνεύμα του Θεού, να αποδώσει κανείς δαιμονική ταυτότητα, ότι είναι του δαίμονα, ότι είναι του σατανά αυτό το Άγιο Πνεύμα, αυτό είναι η βλασφημία κατά του Άγιου Πνεύματος. Είναι σαν να λέει κανείς ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ένα σατανικό πνεύμα. Ναι.
1: Και η οποία δεν συγχωρείται ούτε τώρα ούτε στο μέλλον αιώνα.
0: Γιατί μάλιστα δεν συγχωρείται?
1: Να μας απαντήσετε σε αυτό, για ποιον λόγο δεν συγχωρείται, γιατί πραγματικά είναι και αυτό ένα ερώτημα. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, επιτρέψτε μας, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, η οποία εντάσσεται και αυτή στο πλαίσιο του γενικότερου αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Ο τίτλος της εκπομπής, το Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη, Ευαγγέλια και Πράξεις. Έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Χρήστο Καρακόλη, καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να υπενθυμίσουμε επίσης το σημείο αυτό, ότι εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Να επανέλθουμε στο θέμα που θέσατε πολύ όμορφα, κύριε καθηγητά, και στο ερώτημα που βάλατε, για ποιο λόγο να μην συγχωρείται η συγκεκριμένη βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος? Για ποιο λόγο αυτό το αμάρτημα θεωρείται ασυγχώρητο?
0: Λοιπόν, λένε, κύριε Παπά, οι πατέρες το εξής. Και πάλι, όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς πρέπει να βασιζόμαστε στην πατερική θεολογική ερμηνεία. Δεν είναι ότι αν το πει κανείς με το στόμα του, αν πει κάτι κακό κανείς με το στόμα του, δεν συγχωρείται. Τα πάντα συγχωρούνται, αν μετανοήσει ο άνθρωπος. Τα πάντα. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος όμως φανερώνει μια τέτοια πόρωση από την πλευρά αυτών οι οποίοι τη διαπράττουν, ώστε φαίνεται σαν η μετάνοια να είναι αδύνατη. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει αυτή η πόρωση. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν θέλει να το συγχωρήσει, δηλαδή ότι ο Θεός θυμώνει και λέει όλα τα ανέχομαι, αλλά αυτό δεν θα το ανεχτώ, αυτό δεν θα σας συγχωρήσω ποτέ. Ο Θεός δεν μπορεί να το πει αυτό. Ο Θεός συγχωρεί τα πάντα. Ακόμη και ο πιο πορωμένος άνθρωπος, εάν μετανοήσει, θα συγχωρηθεί. Αλλά δείχνει μια τέτοια μεγάλη πόρωση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετάνοια. Πάρα πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Γιατί? Διότι όταν κανείς διαστρέφει τόσο πολύ το απόλυτο καλό και το ταυτίζει με το απόλυτο κακό, τότε είναι η πόρωση.

0: και απόλυτη, σε απόλυτο βαθμό. Οπότε τότε πώς να υπάρξει επιστροφή? Δεν είναι εύκολο. Όταν έχει διαστραφεί τόσο πολύ η καρδιά του ανθρώπου και ο τρόπος σκέψης του ανθρώπου. Δεν είναι ότι έκανα κάποιο λάθος. Ότι είδα κάτι και το παρεξήγησα. Νόμισα ότι κάποιος δεν μου μίλησε καλά, ενώ αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ότι δεν μου μίλησε καλά. Απλώς εκείνη τη στιγμή σκεφτόταν κάτι άλλο. Τέτοια λάθη μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για ένα λάθος, απλώς για μια λάθος εκτίμηση. Εδώ μιλούμε ότι βλέπει κανείς το απόλυτο καλό που είναι. Ότι ο Θεός έρχεται στον κόσμο. Ο Θεός απελευθερώνει τον άνθρωπο από τις δαιμονικές δυνάμεις και του ανοίγει την πόρτα της σωτηρίας. Και αυτό ακριβώς το λέει κάποιος ότι είναι σατανική ενέργεια. Το κάνει κακό. Το κάνει το απόλυτο κακό. Το βαφτίζει ως απόλυτο κακό. Αυτό δείχνει μια τρομερή πόρωση. Και αυτή η πόρωση δεν μπορεί να συγχωρηθεί αν φυσικά δεν υπάρξει μετάνοια. Αν υπάρξει μετάνοια, εννοείται ότι ακόμη και αυτό θα συγχωρηθεί.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, συνεχίζοντας, έχουμε να αναφέρουμε κάτι άλλο ακόμα από τα Ευαγγέλια πριν περάσουμε στις πράξεις των Αποστόλων?
0: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία αναφορά στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το οποίο είναι έτσι λίγο ιδιαίτερο σε σχέση με τα συνοπτικά. Μιλήσαμε ως τώρα για τα συνοπτικά βέβαια, αλλά αξίζει εδώ να δούμε λιγάκι κάποια πράγματα για το κατά Ιωάννην. Καταρχάς ότι αυτό βέβαια αναφέρεται σε όλα τα Ευαγγέλια, ότι όταν με ρωτάτε, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει ότι ο Ιησούς είναι αυτός ο οποίος θα βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα. Εγώ βαπτίζω, λέει, μόνο με νερό. Εκείνος όμως είναι ο βαπτίζων εν Αγίου Πνεύματι, ή μάλιστα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, και με φωτιά δηλαδή, γιατί η φωτιά έχει έτσι μια καθαρτική αξία. Και πράγματι, αν θυμηθούμε λιγάκι τη δίγηση της Πεντηκοστής, για να πάμε λίγο και στις πράξεις, το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται ως γλώσσες πυρός, ως δηλαδή μικρές φωτίτσες πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Έτσι, όχι μόνο ως περιστέρι δηλαδή εμφανίζεται το Άγιο Πνεύμα, αλλά και με άλλη μορφή μέσα στην Καινή Διαθήκη. Επομένως υπάρχει εδώ μια αντιστοιχία. Αλλά εκεί που πραγματικά έχουμε πάρα πολλά για το Άγιο Πνεύμα στο κατά Ιωάννη είναι στους λεγόμενους αποχαιρετιστήριους λόγους του Ιησού Χριστού, δηλαδή στα κεφάλαια 13-17. Εκεί δηλαδή όπου ο Κύριος μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, αναφερόμενος στον Παράκλητο. Είναι το μόνο Ευαγγέλιο στο οποίο το Άγιο Πνεύμα λαμβάνει αυτό τον τίτλο, τον τίτλο του Παρακλήτου. Και αν ρωτήσει κανείς τι σημαίνει αυτός ο τίτλος, υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι η ερμηνεία ότι ο Παράκλητος είναι ο παρηγορητής, αυτός που παρηγορεί, και πράγματι το Άγιο Πνεύμα έχει ένα τέτοιο ρόλο. Λέει ο Χριστός, ας πούμε, στους μαθητές, οι οποίοι είναι πολύ λυπημένοι και στους αποχαιρετιστήρους λόγους, γιατί είναι το τελευταίο δείπνο. Και ο Χριστός έχει προείπει το πάθος του, έχει προείπει όλα όσα θα γίνουν και οι μαθητές είναι πολύ θλιμμένοι και τα λοιπά. Και μετά λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, σας συμφέρει εγώ να φύγω από αυτή τη ζωή, από αυτόν τον κόσμο. Διότι αν δεν φύγω δεν θα έλθει ο Παράκλητος, δηλαδή αυτός που θα σας παρηγορήσει. Πρέπει να φύγω εγώ, ώστε να πάω στον Πατέρα μου και από εκεί να σας στείλω τον Παράκλητο. Επομένως η μία έννοια είναι, με συγχωρείτε, η μία έννοια είναι η έννοια του παρηγορητή. Υπάρχει όμως και μία άλλη έννοια και μία άλλη ερμηνεία της λέξης παράκλητος, η οποία είναι η έννοια του συνηγόρου, ο συνήγορος στο δικαστήριο. Και πράγματι το Άγιο Πνεύμα έχει και αυτό το ρόλο, δηλαδή έρχεται το Άγιο Πνεύμα και τρόποντινά μας επηρεάζει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε όταν θα έρθει η ώρα της εσχατολογικής δίκης μας από το Θεό, γιατί θα παραστούμε όλοι στο εσχατολογικό κριτήριο του Θεού και θα δικαστούμε, έτσι, για αυτό το οποίο κάναμε ή δεν κάναμε στην παρούσα ζωή, εκεί εφόσον έχουμε επιτρέψει στο Άγιο Πνεύμα να επηρεάσει τις υπάρξεις μας, τις καρδιές μας, τις ζωές μας, εκεί θα μπορούμε να απολογηθούμε, θα έχουμε απολογία. Και τρόπον δυνατό το Άγιο Πνεύμα θα παίξει αυτό το ρόλο του συνηγόρου, δηλαδή ενώπιον του εσχατολογικού κριτηρίου του Θεού. Άρα υπάρχει και αυτή η έννοια. Και όπως είπαμε πριν, ο Χριστός πράγματι υπόσχεται το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές. Λέει, θα σας δοθεί το Άγιο Πνεύμα, πρέπει όμως να κάνετε υπομονή. Σε κάποιο άλλο σημείο λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν υπήρχε, λέει, ακόμη Άγιο Πνεύμα, διότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί. Και ο δοξασμός είναι στο κατά Ιωάννην η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη και η ύψωση στα δεξιά του Θεού. Όλα αυτά είναι δοξασμός. Επομένως αυτά χρειάζεται να γίνουν ακριβώς για να σταλεί το Άγιο Πνεύμα. Τώρα, και να έρθει το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές. Τώρα, τι γίνεται μετά την Ανάσταση στο κατά Ιωάννη? Ο Κύριος πράγματι εμφανίζεται στους μαθητές μετά την Ανάστασή του και τους λέει ότι τους δίνει την εντολή ή μάλλον τους δίνει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος λέγοντας «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον κρατείτε τις αμαρτίες αυτή εν δε αυτής, άντινον αφήτε τις αμαρτίες αυτή εν δε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Αν συγχωρήσετε τις αμαρτίες κάποιων θα αφαιθούν, αν δεν τις συγχωρήσετε δεν θα αφαιθούν οι αμαρτίες, δεν θα συγχωρηθούν. Λείπει όμως ο Θωμάς. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση, ο Θωμάς δεν έλαβε το Άγιο Πνεύμα? Είναι ακριβώς η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Χριστού ότι θα δώσει το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές. Και βέβαια ο Θωμάς επιστρέφει μετά ο Θωμάς επιστρέφει στους μαθητές, δεν πιστεύει ότι όντως ο Κύριος αναστήθηκε, αλλά ο Κύριος μετά από 8 ημέρες επανεμφανίζεται, εκεί είναι πια και ο Θωμάς και αποκαθίσταται η σχέση του μαζί του. Αλλά εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που ίσως θα άξιζε να τη σχολιάσουμε, ότι ο Χριστός πριν από τους μαθητές έχει εμφανιστεί στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και εκείνη επιθυμεί να τον ακουμπήσει, επιθυμεί να τον αγγίξει. Είναι προφανώς εκστασιασμένη από το γεγονός ότι ο διδάσκαλος, ο Κύριος, είναι ζωντανός, ενώ εκείνη είχε πάει να επισκεφτεί τον τάφο του, και εκείνος είναι ζωντανός και της εμφανίζεται και απαντάει ο Χριστός: «Μη μου άπτου, μη με αγγίζεις. Ούπο γάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου, δεν έχω ανεβεί ακόμη στον πατέρα μου. Αλλά πήγαινε να πει στους αδελφούς μου», και εννοεί τους μαθητές, «ότι ανεβαίνω στον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας». Και κάνει εντύπωση ότι όταν εμφανίζεται στους μαθητές ξανά και είναι και ο Θωμάς παρών, λέει στο Θωμά: «Έλα Θωμά, αφού δεν πίστευες, βάλε το δάχτυλό σου στον τύπο των ύλων», ναι, «εκεί στο σημάδι που αφήσανε τα καρφιά, και βάλε το χέρι σου στην πλευρά μου που την τρύπησε η λόγχη, και μην γίνω άπιστος αλλά πιστός». Δηλαδή, ενώ είπε στην Μαρία τη Μαγδαληνή «μη μου άπτου», στο Θωμά λέει: «Βάλε το χέρι σου, βάλε το δάχτυλό σου». Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, αλλά νομίζω ότι η πιο σωστή ερμηνεία είναι να πούμε ότι ακόμη ο Χριστός, το λέει ο ίδιος, δεν έχει ανεβεί ακόμη στον πατέρα του, μετά όμως έχει πια ανεβεί στον πατέρα του. Τι είχε υποσχεθεί στους αποχαιρετιστήριους λόγους και το είπαμε προηγουμένως? Ότι πρέπει να ανεβώ στον πατέρα μου για να σας στείλω το Άγιο Πνεύμα, για να σας δώσω το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορείτε να πάρετε το Άγιο Πνεύμα αν εγώ δεν ανεβώ στον πατέρα μου. Και όταν έρθει εκείνος ο Παράκλητος, εκείνος θα σας υπενθυμίσει και θα σας ερμηνεύσει όλα αυτά τα οποία σας είπα και που τώρα δεν καταλαβαίνετε. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και έτσι. Ενώ δεν έχει έρθει ακόμη το Άγιο Πνεύμα όταν εμφανίζεται στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, έχει πια έρθει το Άγιο Πνεύμα, γιατί ο ίδιος έχει ανεβεί στον πατέρα του και κατέρχεται από τον πατέρα του για να χαρίσει το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές του, και έτσι μπορούν οι μαθητές πια να τον αγγίξουν εν Αγίω Πνεύματι. Και αυτό σημαίνει κάτι πάρα πολύ βαθύ και θεολογικό για την Εκκλησία μας, ότι εμείς αγγίζουμε τον Χριστό. Μπορούμε να αγγίξουμε τον Χριστό. Μπορούμε να βάλουμε το δάχτυλό μας μεταφορικό του τρόπο, έτσι, στον τύπο των ύλων και το χέρι μας στην πλευρά του, να ψηλαφίσουμε τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Κύριο. Πραγματικά, όχι, δια του Αγίου Πνεύματος. Επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν, επειδή το Άγιο Πνεύμα, καθώς είναι εκείνο παρόν, καθιστά παρόντα και τον Ιησού Χριστό. Καθιστά παρόντα και τον Κύριο. Και δια του Αγίου Πνεύματος έχουμε πρόσβαση στον Κύριο, ενώ χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια πρόσβαση.
1: Κύριε καθηγητά, επειδή έχουμε ακόμα περίπου 10-12 λεπτά στη διάθεσή μας και είναι τόσα πολλά που θα μπορούσε να σημειώσει κάποιος για αυτό το θέμα, το Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη, Ευαγγέλια και στις πράξεις, δεν φιλοδοξούμε βεβαίως να πραγματοποιήσουμε σε μια ωραία εκπομπή μια διδακτορική διατριβή για το θέμα αυτό. Επιχειρούμε απλώς να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις και σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Να σας δώσουμε το λόγο για να συνεχίσουμε τώρα με τις αναφορές που πρέπει να κάνουμε στις πράξεις των Αποστόλων, ό,τι μπορούμε μέσα στα επόμενα λεπτά.
0: Βεβαίως. Όντως έχουν μείνει πια οι πράξεις των Αποστόλων. Είδαμε μερικά πράγματα, όπως το είπατε, επιλεκτικά καθαρά. κάποια σημαντικά χωρία που μας απασχολούν, που είναι δυσερμήνευτα, έτσι προσπαθήσαμε λιγάκι να τα προσεγγίσουμε. Mm-hmm. Είπαμε λοιπόν τώρα ότι στις πράξεις το Άγιο Πνεύμα πραγματικά πρωταγωνιστεί. Mm-hmm. Εκείνο είναι πια που βγαίνει, έρχεται στο προσκήνιο, εκείνο είναι που καθοδηγεί, εκείνο είναι που συνομιλεί με τους μαθητές, εκείνο είναι που διατάζει τους μαθητές, προστάζει, εντέλεται, ώστε οι μαθητές, οι Απόστολοι να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν. Εκείνο είναι που συναποφασίζει, λέει, ας πούμε, αναφέρεται στην Αποστολική Σύνοδο, αναφέρουν κάτι πολύ χαρακτηριστικό εκεί οι Απόστολοι, έδοξε το Αγίο Πνεύμα και ημίν. Έδοξε, φάνηκε δηλαδή καλός το Άγιο Πνεύμα και σε εμάς. Δηλαδή συναποφασίζουν, είναι σαν να κάθεται και το Άγιο Πνεύμα εκεί στο τραπέζι μαζί τους που αποφασίζουν, για να αποφασίσουν, ας πούμε, τι θα γίνει εμπροκειμένως εκείνη τη συνάντηση, τη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο, για να αποφασίσουν τι θα γίνει με τους εθνικούς που προσέρχονται στην Εκκλησία, αν θα τηρούν το Μωσαϊκό νόμο ή αν δεν θα τον τηρούν και σε ποιο βαθμό κτλ. Μια άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν και εδώ στις πράξεις των Αποστόλων φαίνεται ακόμη χαρακτηριστικότερα. Αυτό το οποίο πιστεύουμε στην Εκκλησία και ομολογούμε και με το σύμβολο της πίστεως και με όλη την εκκλησιαστική γραμματεία και την υμνολογία και, και τα λατρευτικά λειτουργικά κείμενά μας κτλ., ότι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι ένα πραγματικό πρόσωπο. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της παρανόησης και παρεξήγησης, και αυτό επίσης καταγράφηκε στις αρχαίες αιρέσεις και αναβιώνει και μέχρι σήμερα, όπως λέγαμε πριν, με διάφορες μορφές και σε σύγχρονες αιρέσεις, ας πούμε, και πλάνες, ότι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα στην πραγματικότητα δεν είναι πρόσωπο, αλλά είναι μια ενέργεια του Θεού, είναι μια δύναμη του Θεού απρόσωπη. Ναι. Απρόσωπη. Έτσι, αυτό δηλαδή υπάρχει έτσι σαν μια τέτοια αιρετική καθαρά έτσι, και αντίληψη και μια πλάνη. Και αυτό δεν ανταποκρίνεται στα κείμενα, διότι όταν λένε οι Απόστολοι έδωξε το Αγίο Πνεύμα και ημίν, ας πούμε, τόσο χαρακτηριστικό αυτό το χωρίο, ναι. Τι δείχνει? Δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα συναποφασίζει, συνδιαβουλεύεται. Δηλαδή ρωτούν το Άγιο Πνεύμα οι Απόστολοι, τι να κάνουμε, και εκείνο απαντάει μέσα στην καρδιά τους το τι να κάνουν. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει μία πρόσωπη δύναμη του Θεού, διότι και τότε δεν θα ήταν έτσι διατύπωση, αλλά διατύπωση θα ήταν με τη δύναμη του Θεού, ναι. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αποφασίσαμε εμείς αυτό. Δεν θα ήταν φάνηκε στο Άγιο Πνεύμα και σε εμάς αυτό. Και από αυτό το χωρίο και από άλλα τέτοια χωρία φαίνεται πολύ ξεκάθαρα, και βέβαια όχι μόνο στις πράξεις αλλά και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου επίσης φαίνονται, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας βέβαια για να πάμε εκεί, φαίνεται ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Πολλές είναι αυτές οι αναφορές, ας πούμε, λέει ο Πέτρος, ας πούμε, στον Ανανία και στη Σαπφύρα, είναι το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνο στις πράξεις που εμφανίζονται δύο χριστιανοί, ζευγάρι, ανδρόγυνο, και λένε ότι εμείς, να, ορίστε, πάρετε αυτά τα χρήματα, εμείς πουλήσαμε όλα τα υπάρχοντά μας, τα κτήματά μας, και δίνουμε τα χρήματα στην εκκλησία. Αλλά λένε ψέματα, γιατί είχαν κρατήσει και κάποια χρήματα από αυτά που πούλησαν και δεν λένε την αλήθεια. Και λέει ο Πέτρος, και στους δύο το λέει, ότι λέει, ας πούμε, στην Σαπφύρα, τι ότι συνεφωνήθη μην πειράσε το Πνεύμα Κυρίου. Γιατί βάζετε σε πειρασμό και πειράζετε και δοκιμάζετε το Πνεύμα του Κυρίου? Το Πνεύμα του Κυρίου είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το βάζετε σε πειρασμό? Μα βάζουμε σε πειρασμό ένα πρόσωπο. Δεν βάζουμε σε πειρασμό μία πρόσωπη ενέργεια του Θεού. Επομένως, είναι πάρα πολύ σαφές, δηλαδή, όποιος διαβάσει τα κείμενα δεν μένει καμία αμφιβολία ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ένα πραγματικό πρόσωπο. Άλλο το ότι αποκρύπτει σε εμάς το πρόσωπό του και δεν μας το φανερώνει. Δεν μας το φανερώνει, δεν το βλέπουμε. Είπαμε, η φανέρωση του Θεού γίνεται εν το προσώπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου, όχι εν το προσώπο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αυτό λοιπόν ας το κρατήσουμε, και πολλοί, έτσι, οι πράξεις πολύ καθαρά μας το λένε. Και μπορούμε βέβαια να δούμε έτσι το περιστατικό της Πεντηκοστής λιγάκι, που είναι πολύ εμβληματικό για τις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί λοιπόν την ημέρα της Πεντηκοστής, 50 ημέρες μετά το Εβραϊκό Πάσχα, υπενθυμίζουμε ότι ανήμερα το Εβραϊκό Πάσχα ήταν ο θάνατος του Κυρίου, η Σταύρωση δηλαδή του Χριστού. Επομένως μεσολαβούν αυτές οι 50 μέρες και ο Χριστός, όπως διαβάζουμε στον πρόλογο των πράξεων, στην εισαγωγή των πράξεων, στο εισαγωγικό έτσι, τμήμα, ο Χριστός, ο Αναστάς, προετοιμάζει τους μαθητές επί 40 ημέρες. Επί 40 ημέρες είναι μαζί με τους μαθητές, τους διδάσκει, τους προετοιμάζει για την, ιεραποστολική τους πορεία και δράση, για όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν. Mm-hmm. Εκείνοι δεν πολύ καταλαβαίνουν ακόμη, γιατί δεν έχουν λάβει ακόμη το Άγιο Πνεύμα. Ναι, μεν μιλούν με τον Χριστό, ρωτούν τις απορίες τους, αλλά οι απορίες τους είναι λιγάκι έτσι, πώς να πω, άστοχες.
1: Ναι.
0: Παραδείγματος χάρη ρωτούν εκεί, «Κύριε», λέει, «τώρα», λέει, «εν το χρόνο τούτο, αυτό το έτος τώρα που διανύουμε θα, ή αυτό τον καιρό τώρα κοντά θα αποκαταστήσεις τη βασιλεία για τον Ισραήλ». Δηλαδή, ακόμη βλέπουν τον Χριστό σαν έναν επίγειο Μεσσία.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι ο Εβραίος Μεσσίας, ο Εβραίος Βασιλιάς, ο εσχατολογικός, ο αναμενόμενος Εβραίος Βασιλιάς, ο οποίος θα αποκαταστήσει την αρχαία βασιλεία του Ισραήλ και θα διώξει τους Ρωμαίους. Δεν έχουν καταλάβει. Και τους απαντάει ο Χριστός, βέβαια, πώς να καταλάβουν αφού δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα. Να, τι είναι αυτό το οποίο, και με αφορμή το κατά Ιωάννη, το είπαμε πριν, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που φωτίζει, που επενεργεί, που διανοίγει το νου των ανθρώπων ώστε να καταλάβουν τη διδασκαλία του Χριστού πραγματικά. Και γι' αυτό μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να καταλάβουμε τα ιερά κείμενα. Εκτός της Εκκλησίας αυτά τα κείμενα είναι σαν επτασφράγιστα μυστικά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την πραγματική ερμηνεία τους. Γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας φωτίζει ή φωτίζει τους πατέρες και μας διδάσκουν πώς να καταλαβαίνουμε αυτά τα κείμενα. Αυτό παρενθετικά. Και έτσι λοιπόν απαντάει ο Χριστός στους μαθητές. Μην κάθεστε και ασχολείτε. Δεν είναι δικό σας τώρα να ξέρετε εσείς τους χρόνους και τους καιρούς. Εσείς ένα πράγμα έχετε να κάνετε. Καθίστε εδώ στα Ιεροσόλυμα έως ού ενδύσεστε δύναμην εξύψους. Μέχρι ότου να ενδυθείτε, είναι μια εικόνα αυτή, την εξύψους δύναμη, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Θα έρθει από ψηλά και θα φανερωθεί σε εσάς η δύναμη του Θεού, εν το προσώπο του Αγίου Πνεύματος.
1: Πάλι εξύψους, όπως στο Περιστέρι.
0: Εξύψους, ακριβώς, ακριβώς, πάντοτε σταλμένο από το Θεό και από τον Κύριο, από τον Ιησού Χριστό, και στις πράξεις των Αποστόλων, το Άγιο Πνεύμα αποστέλλεται στον κόσμο από το Θεό Πατέρα και από τον Ιησού Χριστό. Και οι δύο αποστέλλουν το Πνεύμα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Το μπερδεύουμε καμιά φορά με το Φιλιόκβε, που λέμε, δηλαδή με το ότι εμείς οι Ορθόδοξοι δεν πιστεύουμε στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και από τον Υιό, όπως λένε οι Καθολικοί, οι Ρωμαιοκαθολικοί. Εμείς πιστεύουμε ότι εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα μόνο από τον Πατέρα, και αυτό ομολογούμε, και αυτό λένε και τα αρχαία σύμβολα της πίστεως, φυσικά. Αλλά αυτό δεν είναι το. Αυτή η πέμψη του Αγίου Πνεύματος δεν είναι η εκπόρευση. Τώρα τα λέμε λίγο δογματικά και ίσως είναι λίγο μπερδεμένα. Αλλά να προσπαθήσουμε λιγάκι να το εξηγήσουμε με απλά λόγια. Η εκπόρευση αφορά τις σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδος μεταξύ τους. Σε αυτές τις σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδος ο Θεός είναι που γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Πνεύμα. Γι' αυτό υπάρχει μοναρχία μέσα στην Αγία Τριάδα, η μοναρχία του Θεού Πατρός. Αλλιώς διασπάται αυτή η μοναρχία, αν πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού.
1: Και εκ του Υιού, ναι.
0: Και είναι σαν να εισάγεται μέσα στην Αγία Τριάδα, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, μια δεύτερη αρχή. Και τότε απειλείται το δόγμα της μονοθεΐας. Και το δόγμα της μονοθεΐας θεμελιώνεται πάνω στη μία αρχή από την οποία προέρχεται η Αγία Τριάδα και στην οποία έχει την αναφορά της η Αγία Τριάδα, που είναι ο Θεός Πατήρ. Όμως η εν χρόνο και εν οικονομία πέμψη του Αγίου Πνεύματος γίνεται και από τον Υιό. Αυτό όμως δεν έχει σχέση με τις σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδος μεταξύ τους. Έχει σχέση με τις σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδος με τον κόσμο. Είναι διαφορετικό. Είναι άλλο το επίπεδο. Είναι η σχέση του Θεού με τον κόσμο. Εκεί λοιπόν και το κατά Ιωάννη το επιβεβαιώνει και οι πράξεις το επιβεβαιώνουν, ότι ο Υιός αναβαίνει στο Θεό Πατέρα και από εκεί μαζί με το Θεό Πατέρα από κοινού αποστέλλουν το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο. Αυτά διάβασαν οι Ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι και επειδή μπέρδεψαν αυτά τα δύο επίπεδα, προέβαλαν την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από τον Υιό και στις ενδοτριαδικές σχέσεις, που είναι αίρεση, που δεν ανταποκρίνεται στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Αυτά λοιπόν εξ αφορμής αυτών του εξύψους που είπαμε προηγουμένως, και να πούμε μετά ότι πράγματι στις 50 μέρες οι Απόστολοι κάθονται στα Ιεροσόλυμα, περιμένουν, και στις 50 μέρες ακούγεται μια δυνατή βοή, μπαίνει ένας δυνατός άνεμος μέσα εκεί πνεύμα, έτσι. Τι σημαίνει το πνεύμα? Το πνεύμα σημαίνει στα αρχαία ελληνικά και τον άνεμο.
1: Uh-huh.
0: Έχει πολλές σημασίες η λέξη πνεύμα. Σημαίνει την αναπνοή, την εκπνοή, τον άνεμο, έτσι. Και ακούγεται λοιπόν μια δυνατή βοή, ένας δυνατός άνεμος φυσάει και εμφανίζονται αυτές οι φλόγες πυρός, αυτές οι φωτίτσες, mm-hmm. οι μικρές πάνω από τα κεφάλια των μαθητών. Και τότε οι μαθητές, τότε διανοίγεται ο νους των μαθητών, τότε καταλαβαίνουν, τότε διερμηνεύουν, τότε αντιλαμβάνονται ακριβώς ποια ήταν η αποστολή του Χριστού στον κόσμο, τι έπρεπε mm-hmm. να κάνει, γιατί συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν και πρωτίστως ποια είναι η δική τους αποστολή. Mm-hmm. Και βγαίνουν αμέσως και κηρύττουν και πιστεύουν 3.000 άνδρες, και μαζί φυσικά με τις γυναίκες και τα παιδιά πολύ περισσότεροι, οι οποίοι βαπτίζονται και οι οποίοι μετανοούν. Μετανοείται και βαπτιστεί το έκαστο Σιμών, τους λέει ο Απόστολος Πέτρος, βαπτίζονται και γίνονται έτσι η πρώτη εκκλησία. Και γι' αυτό λέμε, ας πούμε, ότι η Πεντηκοστή είναι και η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, διότι τότε είναι που δίνεται το Άγιο Πνεύμα πια στους Αποστόλους, και δια των Αποστόλων βέβαια δίνεται σε όλο το λαό, σε όλο τον κόσμο, εφόσον υπάρχει πίστη και εφόσον υπάρχει το βάπτισμα, τα οποία είναι πολύ βασικά στοιχεία και απαραίτητα για τη λήψη του Αγίου Πνεύματος από τον καθένα από εμάς.
1: Έχουμε πολλά μηνύματα, κύριε καθηγητά, πολλά ερωτήματα. Θα χρειαζόμασταν ίσως μία ή και δύο εκπομπές για να τα θέσουμε και άλλες τόσες για να απαντήσετε κι εσείς. Πραγματικά έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται και για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας το συγκεκριμένο θέμα. Όμως ο ραδιοφωνικός χρόνος έχει τους δικούς του κανόνες και βάζει αυτούς τους κανόνες τώρα που θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Καρακόλη, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που για ακόμα μια φορά με έναν πολύ ουσιαστικό αλλά και απλό τρόπο σε πολύ δύσκολα θέματα καταφέρατε έτσι να μας βοηθήσετε, κύριε καθηγητά, να προσεγγίσουμε κι εμείς καλύτερα αυτές τις δύσκολες, τις λεπτές έννοιες, και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπά. Να είστε καλά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, ακούσατε την εκπομπή με τον τίτλο «Το Άγιο Πνεύμα στην Κοινή Διαθήκη, Ευαγγέλια και Πράξη». Στην εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο», εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Οι Έλληνες, κήρυκες θρησκειών. Η χριστιανική θρησκεία κηρύχθηκε από τους Έλληνες και από ανθρώπους που μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Στον καιρό του Χριστού, αφέντες του κόσμου ήταν οι Ρωμαίοι, πλην όλοι ζούσαν μέσα στην ελληνική ατμόσφαιρα που ξεχύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο και από τους διαδόχους του. Οι τέχνες, οι επιστήμες, το εμπόριο βρισκόταν στα χέρια των Ελλήνων. Πόσο δυνατή ήταν τότε η επίδρασή τους απάνω σε όλα φαίνεται από το ότι η επιγραφή που βάλανε στο Σταυρό του Χριστού ήταν γραμμένη ρωμαϊκά, εβραϊκά και ελληνικά. Το Ευαγγέλιο και οι επιστολές του Παύλου και των άλλων Αποστόλων γραφήκανε στην ελληνική γλώσσα. Προ πολλά χρόνια η Παλαιά Διαθήκη είχε μεταφραστεί στα ελληνικά και σε αυτή τη γλώσσα τη διαβάζανε ακόμα και οι Εβραίοι. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, Βασίλειος Γρηγόριος και Χρυσόστομος, γράψαν ελληνικά, μόλο που ήταν Ανατολίτες. Ιστερότερα, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Κοσμάς ο Ποιητής, αμέτρητο πλήθος ημνογράφοι, όπως είναι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σοφρόνιος και οι ασκητές που γράψανε σπουδαία συγγράμματα, όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, όλοι γράψανε στην ελληνική γλώσσα, αν και ήταν όλοι Ανατολίτες. Ως στις μέρες μας, στη Μικρά Ασία, χριστιανός και Έλληνας ήταν το ίδιο πράγμα. Αλλά οι Έλληνες δεν μεταδώσανε μοναχά τη χριστιανική θρησκεία. Φαίνεται πως αυτοί, ανάμεσα σε τόσες φυλές, πρωτοστατήσανε στο να μεταδοθεί και η θρησκεία του Μωάμεθ, γιατί στον καιρό αυτού του προφήτη βαστούσε ακόμα η ελληνική μαγιά στην Ανατολή και οι Έλληνες βρισκόντανε πάντα πίσω από κάθε τι που γινότανε. Στην Αίγυπτο μιλούσανε ελληνικά και νόμιζε κανένας πως βρισκότανε σε ελληνική χώρα, το ίδιο και στη Συρία, στη Μικρά Ασία, στη Μεσοποταμία, ακόμα και στην Περσία, γιατί κατά βάθος αυτές οι χώρες ήτανε κράτη ελληνικά. Στην Παλμύρα και στο Μπαλπέκ μιλούσαν ελληνικά. Στη Νίσιβη και στη Βαβυλώνα οι τέχνες, τα γράμματα και οι επιστήμες ήταν ελληνικές. Στη Μαύρη Θάλασσα το ίδιο. Ακόμα και μέσα στα βάθη της Ασίας ζούσαν οι άνθρωποι με ελληνική συνήθεια και σπουδάζανε τις ελληνικές τέχνες, όπως στη Βακτριανή, που οι βασιλιάδες της καφιόντανε πως βαστούσανε από το αίμα των Μακεδόνων του Αλεξάνδρου. Σ' όλο τον κόσμο έβρισκε κανένας Έλληνας και ήτανε παντού τιμημένοι σαν άνθρωποι της πιο σπουδαίας φυλής, ακόμα και τον καιρό που δεν είχανε κράτος οι ίδιοι πριν να γυρίσει το Ρωμαϊκό κράτος και να γίνει ελληνικό βασίλειο, δηλαδή το Βυζάντιο. Σαν γίνει και ελληνικό το βασίλειο της Κωνσταντινούπολης, όλη η Ανατολή που ήταν και πριν πνευματικά ελληνική έγινε ελληνική και διοικητικά. Τον καιρό που φανερώθηκε ο Μωάμεθ και κήρυξε τη νέα θρησκεία, ανάμεσα στις φυλές που την πήρανε, οι περισσότεροι ήταν Έλληνες ή ελληνοαναθρεμένοι. Μέσα σε 80 χρόνια αυτή η θρησκεία ξάπλωσε μονομιάς, γιατί ήταν βολικότερη από τον χριστιανισμό, που ήταν πολύ αυστηρός. Οι Μοχαμετάνοι μπορούσαν να πάρουν πολλές γυναίκες και ο παράδεισός τους κερδιζόταν εύκολα. Για τούτο πολιτείες ολόκληρες παραδίνονταν θεληματικά στους αποστόλους του Ισλάμ, χωρίς πόλεμο. Καλά-καλά, από ποια φυλή καταγόταν ο πιστός δεν λογαριαζόταν στη νέα θρησκεία. Έφθανε μόνο να γίνει Μοχαμετάνος. Για τούτο φούντωνε μονομιά στο Ισλάμ. Όσοι αρνιότανε τη θρησκεία τους ήταν τιμημένοι και παίρνανε αξιώματα. Ο Γάλλος ιστορικός Ρίμπουντ έγραψε πολλά για να υποστηρίξει πως τον λεγόμενον αραβικό πολιτισμό δεν τον κάνανε οι Άραβες, που ήταν μια φυλή που ζούσε μέσα σε τσαντήρια, χωρίς γράμματα και χωρίς τέχνες,
αλλά οι Έλληνες και οι άλλοι λαοί που ζούσανε με το ελληνικό πνεύμα. Μαζί με άλλα γράφει και τούτα. Ανάμεσα στους χριστιανούς που αλλαξοπιστήσανε το Ισλάμ, ευρήκε τους καλύτερους στρατηγούς, τους καλύτερους ναυτικούς, τους πιο φανατικούς οπαδούς του. Και επειδή πήρανε μουσουλμανικά ονόματα, οι ιστορικοί τους λογαριάσανε για Άραβες. Έως τώρα, στην Τουρκία και στην Αίγυπτο υπάρχουν Έλληνες υπουργοί, βεζίριδες, πασάδες, ιατροί και στρατηγοί. Λοιπόν, αυτού βρίσκεται το μυστήριο του λεγόμενου αραβικού πολιτισμού. Όσοι γράψανε συγγράμματα, όσοι καταγίνανε στις τέχνες και στις επιστήμες και δώσανε σε αυτές μωαμεθανικών χαρακτήρα, ήταν χριστιανοί τουρκεμένοι, οι περισσότεροι Έλληνες, που δεχθήκανε τη μουσουλμανική θρησκεία, πήρανε αραβικά ονόματα και σαν μουσουλμάνοι ρίξανε την τελευταία λάμψη του δικού τους πολιτισμού, ως που βυθιστήκανε οι απόγονοί τους στο σκοτάδι της αμάθειας. Μονάχα η γλώσσα τους ήταν αραβική, ενώ το πνεύμα τους δεν ήταν αραβικό.

όπως είπαμε και πριν, μέσα σε 80 χρόνια οι μουσουλμάνοι υποτάξανε απέραντες χώρες σε Ανατολή και Δύση. Στην Ανατολή ως Συνδίες και την Περσία και στη Δύση ως το Μαρόκο και την Ισπανία. Πώς μπορούσε να γίνει αυτό από μια μικρή φυλή που ως τότε δεν είχε ούτε σπίτια και που δεν θα έφτανε ο στρατός της ούτε αν σε κάθε τόπο που κυρίευε άφηνε μοναχά λίγους άνδρες? Όπου πήγαινε καινούργια θρησκεία, αλλάζανε οι συνθήκες της ζωής. Στις πιο πολλές χώρες άλλαζε και η γλώσσα. Με το ξάπλωμα του Ισλάμ καλλιεργήθηκε και η αραβική γλώσσα, γιατί στα μέρη που γεννήθηκε ο Μωάμεθ, γύρω στη Μέκα και στην Μεντίνα, δεν ξέρανε ούτε να γράψουν. Πώς λοιπόν ανθίσανε τότε από τους Άραβες τα γράμματα? Το Ισλάμ άπλωσε ως την άκρη του κόσμου, προπάντων κατά τα ανατολικά μέρη, που έφτασε ως την Κίνα, τη Σουμάτρα, τον Μπόρνεο, τη Γιάβα και πιο πέρα ακόμα. Κατά τον βορειά έφταξε στη Μογγολία. Κατά τον νοτιά ως την καρδιά της Αφρικής, ως τους νέγρους ανθρωποφάγους. Οι Άραβες δεν πολύ ταξιδεύανε, προπάντων στη θάλασσα. Είναι φυσικό λοιπόν πως Μοχαμετάνοι και άλλα αίματα πήγανε τη θρησκεία του Μωάμεθ ως τα πέρατα του κόσμου. Και ανάμεσα σε αυτούς την πιο πολλή δουλειά την έκανε η δαιμονισμένη αυτή φυλή, που είναι γεμάτη από τόσα καλά και από τόσα κακά. Οι Έλληνες. Αυτοί ταξιδεύανε ανέκαθεν και ταξιδεύουν και σήμερα όσο κανένας λαός. Σε κάθε μεριά της οικουμένης, ας είναι και η πιο μακρινή και ξεμοναχιασμένη, βρίσκεται κάποιος Έλληνας. Λοιπόν, οι Έλληνες έμποροι πήγανε το Κοράνιο ως τη Σουμάτρα και τη Γιάβα, που πηγαίνανε για τα μπαχαρικά και για τις άλλες πραμάτιες. Το ίδιο κάνανε και με τα καραβάνια που ταξιδεύανε στην Αφρική ως την Ταμποκτού, τον Μπενίν και πέρα ακόμη. Υπάρχουν φυλές που η μισή είναι Μοχαμετάνοι και άλλη μισή Άγρι και πολλοί από αυτούς ανθρωποφάγοι. Ο μουσουλμανισμός έφτασε ακόμα πιο μακριά και την Ανατολή. Πολλοί και από τους διαβασμένους δεν ξέρουν καλά-καλά ως πού έχει πάει το Κοράνιο. Τα παραμύθια του Σεμπάχ Θαλασσινού, που είναι για την αραβική γλώσσα ό,τι είναι για μας η Οδύσσια, με τις μαγικές χώρες, με τα καράβια που κουβαλάνε μπαχαρικά, με τα εξωτικά νησιά, με τις φουρτούνες, με τα παράξενα ζώα και με τα πουλιά, με τους έμπορους και με τους μάγους, με τα τελώνια και με τα στοιχειωμένα παλάτια, όλα αυτά τα παραμύθια τα ταιριάξανε οι Μοχαμετάνοι από όσο αποκούγανε για τις απόμακρες χώρες που πηγαίνανε οι πραγματευτάδες και για τα νησιά του Ινδικού και του Μεγάλου Ωκεανού, που τους λέγανε Μπάχρι Μπούχτι Χιντί και Μπάχρι Μουχίντι Κεμπίρ. Στα αληθινά η θρησκεία του Μωάμεθ πήγε και ρίζωσε σε κάποια μέρη που φαίνεται απίστευτο. Το Κοράνι έφτασε ως τις θάλασσες της Αυστραλίας, ως τα νησιά Μολούκα, που τα λέγανε οι παλιοί νησιά των Μπαχαρικών. Αυτά τα νησιά βρίσκονται ανάμεσα στην Κελέβη, στις Φιλιππίνες και στο μεγάλο νησί της Νέας Γουινέας, που είναι βορεινά από την Αυστραλία. Ο Γάλλος ταξιδευτής καπετάν Μπουγκενβίλ γράφει το 1769 που τριγύρισε αυτά τα μακρινά αρχιπέλαγα σε καιρό που βασούσε τις Μολούκες οι Ολλανδέζοι. Οι ντόπιοι χωρίζονται σε δύο φυλές, στους Μόρους και στους Αλφουριάνους. Οι Μόροι είναι Μοχαμετάνοι και κάνουν με πολύ ζήλο τα χρέη της θρησκείας τους. Δεν τρώνε χοιρινό κρέας, πλύνονται κάθε τόσο, δηλαδή κάνουν ναμάζι και παίρνουν όσες γυναίκες μπορεί να θρέψει ο καθένας. Τις ζηλεύουν πολύ
και τις κρατάνε κλεισμένες στο χαρέμι. Αυτοί οι μόροι είναι τεμπέληδες και κακομαθημένοι. Έχουνε σε μεγάλο φόβο τους παππούς που ξεμπαρκάρουνε κάθε τόσο στα νησιά τους και καίγουνε τα σπίτια τους, κλέβουνε τα πράγματά τους και πιάνουνε σκλάβους όσους μπορέσουνε. Πολλοί από αυτούς είναι ανθρωποφάγοι και τους τρώνε. Οι Αλφουριάνοι κατοικούνε στα απάτητα βουνά και ζούνε από τα φρούτα και από το κυνήγι. Λένε πως δεν είναι Μοχαμετάνοι γιατί τρώνε το χοιρινό κρέας. Ύστερα από τα νησιά της Μολούκας, τα δύο καράβια του Μπουγκενβίλ πιάσανε σε ένα νησί που το λέγανε Μπούτο, κοντά στο μεγάλο νησί της Κέλεβας. Το πρωί, γράφει ο καπετάνιος, τριγυρίσανε τα καράβια μας ένα σωρό πυρόγες. Οι αραπάδες μας φέρανε όρνηθες, αυγά, μπανάνες και φρούτα. Πουθενά δεν φάγαμε τόσο νόστιμες μπανάνες. Και τα άλλα τα φρούτα και τα χορταρικά ήταν πολύ έμορφα και μπόλικα, υγνάμια, μάγκλες, ανανάδες. Οι ντόπιοι ήταν κατάμαυροι, κοντοί και άσχημοι. Οι πιο πολλοί ολόγυμνοι σαν τους αγριανθρώπους των άλλων νησιών. Η γλώσσα τους είναι η ίδια με τον Μολούκων και η θρησκεία τους το Κοράνιο. Τον βασιλιά τους τον λένε Σουλτάνο, όνομα που το πήρε από τους Άραβες μαζί με τη θρησκεία. Ωστόσο, πίνουνε πιωτά, πράγμα που το απαγορεύει η θρησκεία τους. Πίνουνε ρούμι, γιατί ο προφήτης απαγόρευσε μοναχά το κρασί. Οι προύχοντές τους που ήρθανε στο καράβι να μας καλωσορίσουνε, ήπιανε τόσο πολύ που τους κατεβάσαμε σηκωτούς και τους μπαρκάραμε στις πυρόγες τους. Λοιπόν, βλέπεις πως το Κοράνι ξάπλωσε ως την άλλη άκρη του κόσμου, στους ανθρωποφάγους της Μαλαισίας, στα νησιά με τα τελώνια που ταξίδευε ο Σεβάχ Θαλασσινός.

Ο μύθος του χταποδιού και η Ελλάδα. Σήμερα νομίζεται καλός σε όλα όποιος είναι αδιάφορος, όποιος δεν νοιάζεται για τίποτα, όποιος δεν νιώθει καμιά ευθύνη γιατί δεν πιστεύει σε τίποτα. Αλλιώς τον λένε σοβινιστή, τοπικιστή, μυσαλόδοξον, φανατικόν, με στενή αντίληψη άνθρωπων. Αυτό γίνεται για τη θρησκεία, για την αγάπη στη χώρα μας, για τις συνήθειες και για τα έθιμά μας, δηλαδή για την παράδοση, για τη γλώσσα μας, για τα πάντα. Οι αδιάφοροι που είπα περνούν για φιλελεύθεροι άνθρωποι, για άνθρωποι που ζουν με το πνεύμα της εποχής μας, που έχει για πιστεύω την καλοπέραση, τις ευκολίες, τις αναπαύσεις, και ας μην απομείνει τίποτα που να θυμίζει σε ποιο μέρος βρισκόμαστε, από πού κρατάμε, ποιοι ζήσανε πριν από μας στη χώρα μας. Η ξενομανία μας, που τώρα έγινε σωστή ξενοδουλεία, σήμερα περνά για αρετή, και όποιος έχει τούτη την αρρώστια πιο βαριά παρμένη, λογαριάζεται για σπουδαίος άνθρωπος. Η Ελλάδα έγινε ένα παζάρι που πουλούνται όλα σε όποιον θέλει να τα αγοράσει. Καταντήσαμε να μην έχουμε επάνω μας τίποτα ελληνικό. Από το σώμα μας ίσαμε το πνεύμα μας. Το μασκάρεμα άρχισε πρώτα από το πνεύμα και ύστερα έφτασε στο σώμα. Περισσότερο αντιστάθηκε σε αυτή την παραμόρφωση ο λαός και βάσταξε κάμποσο. Μα στο τέλος τον επήρε το ρέμα και πάει και αυτός. Μάλιστα έγινε χειρότερος από τους γραμματισμένους. Τώρα ντύνεται με παρδαλά ρούχα που τα φέρνουν απ' έξω. Μαϊμουδίζει τα φερσίματα και τις κουβέντες που βλέπει στον κινηματογράφο. Έγινε αφιλότιμος και αδιάντροπος. Ενώ πρωτύτερα ξεχώριζε από άλλες φυλές γιατί ήταν σεμνός, φιλότιμος, ντροπαλός, καλοδεχτικός. Τώρα έγινε αγνώριστος. Τα έμορφα χαρακτηριστικά του σβήνουνε μέρα με την μέρα, και οι λιγοστοί που διατηρνούνε ακόμη λίγο σημάδια από την εμορφιά της ελληνικής ψυχής παρασέρνονται σε αυτήν την παραμόρφωση από τους πολλούς, που είναι οι έξυπνοι, οι συγχρονισμένοι, οι μοντέρνοι, αλλά που είναι στα αληθινά οι ανέσθητοι και οι αποκτηνωμένοι. Οι καλοί ντρέπονται γιατί είναι καλοί, συμμαζεμένοι και με ανατροφή. Οι άλλοι τους λένε παλαιομερολογίτες. Είδα μια μέρα να χορεύουν κάποιοι Έλληνες σε μια άκρο θαλασσιά και ανετρίχιασα. Συμπαθητικός άνθρωπος δύσκολα βρίσκεται πια σήμερα στον τόπο μας. Η μόδα είναι να είναι κανείς αντιπαθητικός, κρύος, άνοστος και μάγκας. Μάλιστα, όπως φραγκέψανε όλα, φράγκεψε και ο μάγκας και λέγεται τετιμπόης. Οι πιο αγράμματοι ανακατώνουν στην κουβέρτα τους κάποια εγγλέζικα και εκεί που δεν χρειάζονται. Όσο για τους γραμματισμένους, όλη η γραμματοσύνη τους είναι να μιλάνε εγγλέζικα και για τα ρέστα ας βρίσκονται σε απίστευτη αμάθεια. Εγγλέζικα ξέρεις, γλώσσες ξέρεις, είσαι σπουδαίος. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει Ρωμιός που να μην μιλά εγγλέζικα σαν Εγγλέζος ή Αμερικάνος. Γι' αυτό, μια που όλοι μας επιδεινόμαστε στην εγγλεζομάθεια και τα κακόμοιρα τα παιδιά πεθαίνουν στην κούραση για να τα μάθουνε, θα πρότεινα να καταργηθεί ολότελα η ελληνική γλώσσα, άπαξ έχουμε την εγγλέζικη. Αληθινά, σε τι μας χρειάζεται αυτή η βλάχικη γλώσσα, αφού μπορούμε εγγλέζικα να πούμε ό,τι θέλουμε? Κοιτάξτε τα παιδιά μας. Παρατηρήστε τις φυσιογνωμίες τους, το βλέμμα τους, τα φερσίματά τους, τις κουβέντες τους, τα αστεία τους, τα παιχνίδια τους. Όλα μυρίζουν Ελλάδα. Να μην αβασκαθούμε. Το μόνο που απόμεινε ελληνικό είναι το ρε, που χωρίς αυτό δεν μπορεί να σταθεί κανένα παιδί μέσα στην παρέα του.
το λένε βλάκα. Με λίγα λόγια, αυτά που είπαμε θα ρω πως ζωγραφίστηκε στα πεταχτά η σημερινή κατάστασή μας. Τώρα πια έλειψε κάθε ελπίδα πως θα απομείνει τίποτα από τη φυλή μας. Το μασκάρεμα γίνεται γοργά και στο κορμί και στην ψυχή. Τώρα απελπίζεται πια κανένας. Αιωνία η μνήμη της φυλής μας. Οι λιγοστοί που αντιστέκονται ακόμα σε αυτό τον κατακλυσμό, πώς να μπορέσουν να βαστάξουνε? Γύρω τους βογκά η μεθυσμένη ανθρωποθάλασσα. Έρχεται καινούριος κόσμος. Το Κολοσσέο με τα ουρλιάσματά του σκεπάζει τις ψαλμωδίες που λένε οι μάρτυρες, περιμένοντας τα θηρία να τους φάνε.

Αλλά αν θα λείψουν οι Έλληνες από το πρόσωπο της γης, μήπως θα απομείνουν τα βουνά, οι ακροθαλασσιές, οι θάλασσες, τα νησιά και τα βράχια με τον ελληνικό χαρακτήρα τους? Καθόλου. Τα περισσότερα τα έχουν αγοράσει άνθρωποι που ήρθαν από τον Βόρειο Ωκεανό, Εγγλέζοι, Σουηδέζοι, Νορβηγέζοι, απόγονοι των Βίκινγκων. Ολιμερείς και ολινυχτείς γυρίζουν γυμνοί, άνδρες και γυναίκες. Μαζί τους φέρουν τις συνήθεις τους, τις γλώσσες τους, τους χορούς τους και πλουτίζουν τον πύργο του Βαβέλ της σημερινής Ελλάδος. Ένας καλός δεσπότης μου έλεγε στεναχωρημένος: «Πώς να φυλάξουμε τας γυναίκας και τα παιδιά μας όταν αυτοί οι ξένοι κυκλοφορούν μεταξύ μας γυμνοί και διαθέτουν και πολλά χρήματα?» Όπως βλέπει κανείς, πίσω από όλη αυτή την φιλοξήρα είναι ο μαμονάς, το χρήμα που τα εξουσιάζει όλα. Εκείνα τα κακόμοιρα τα νησιά, τι συμφορά έχουν πάθει? Η φτώχεια τους στάθηκε η καταστροφή τους. Με τα λεφτά τα αγοράσανε όπως αγοράζανε άλλη φορά τους σκλάβους. Σήμερα τα ρημάξανε άλλοι κουσάροι, πιο επικίνδυνοι, που σφάζουνε με το μπαμπάκι. Από εκεί που βασιλεύει ο ήλιος, ξεκινήσαν

κυκλοφορούν χιλιάδες φωτογραφίες που παρουσιάζουν τη Μύκονο, την Πάρο, την Αίγινα, την Ίδρα, και αντί να βλέπει κανείς στους στενούς δρόμους τους κάποιους ωραίους νησιώτες ψαράδες ψημένους από τη θάλασσα και νησιώτισες με τα σεμνά ρούχα τους, βλέπει να γυρίζουν κάποια πλάσματα μισόγυμνα ή και ολόγυμνα, ξενόφερτα, αγκαλιασμένα θεατρινίστικα, και να κάνουν κάποιες άνοστες επιδείξεις σαν να παίζουν στον κινηματογράφο. Και ρωτάς, κουνώντας το κεφάλι, τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά τα δίποδα με εκείνα τα σπίτια και με τα στενοσόκακα των νησιών? Ταιριάζουν με αυτά όσο ταιριάζουν οι τουρίστες με τα σόρτς, με τις τραγιάσκες και με τις πίπες, με τον Παρθενώνα που μπροστά του φωτογραφίζονται. Αλλά εκεί τουλάχιστον στέκονται όσο να φωτογραφηθούν και δεν έχουν για σπίτι τους τον αρχαίο ναό. Ενώ τούτοι στα νησιά κατοικούν μέσα σε εκείνα τα ατέριαστα σπίτια, όσοι δεν κάθονται σε ξενοδοχεία, και μάλιστα εκφράζουν και τον ενθουσιασμό τους γιατί βρήκανε αυτό που τους ταιριάζει, αυτό που είναι του γούστου τους. Όλα υπηρετούν τα γούστα αυτονών των αφεντάδων, που είναι όλοι μπεκρίδες, γλεντζέδες, ποιητές, καλλιτέχνες, περιπετειώδεις και απάνω απ' όλα φιλέλληνες. Μάλιστα, τόσο αγαπούν την Ελλάδα που είναι ενθουσιασμένοι πως δεν θα αφήσουν τίποτα ελληνικό όπου πατήσουν. Καημένη Ελλάδα, τι τέλος σε περίμενε? Μα δεν έχεις μήτε κάποιον να σε κλάψει, γιατί την κηδεία σου την γιορτάζουν σαν γάμο, με χαρές και με τραγούδια, που κι αυτά είναι νέγρικα και τετιμπόικα. Στο νου μου ήρθε μια συμβολική ιστορία που λένε οι ψαράδες. Άκουσε την αναγνώστη και βγάλε τα συμπεράσματά σου. Η χταπόδα βοσκά στον πάτο της θάλασσας μαζί με το χταποδάκι. Άξαφνα το καμακίζουνε. Το χταποδάκι φωνάζει, «Με πιάσανε, μάνα!» Η μάνα του του λέγει, «Μη φοβάσαι, παιδί μου!» Ξαναφωνάζει το μικρό, «Με βγάζουν από τη θάλασσα!» Πάλι λέγει η μάνα, «Μη φοβάσαι, παιδί μου!» Και πάλι, «Με σγουρίζουνε, μάνα!» «Μη φοβάσαι, παιδί μου!» «Με κόβουνε με το μαχαίρι!» «Μη φοβάσαι, παιδί μου!» «Με βράζουνε, μάνα!» «Μην φοβάσαι, παιδί μου!» «Με μασάνε, μάνα!» «Μην φοβάσαι, παιδί μου!» «Πίνουνε κρασί, μάνα!» «Αχ, σε έχασα, παιδί μου!» Ο μύθος αυτός ταιριάζει πολύ στην καημένη την Ελλάδα, και να εξηγήσει. Το χταποδάκι είναι η Ελλάδα, το τρυπάνε οι ψαράδες με το καμάκι. Φωνάζει, «Με πιάσανε, μάνα!» Και η μάνα που είναι η μοίρα της Ελλάδας της λέγει θαρετά, «Μην φοβάσαι, παιδί μου!» Ύστερα λέγει, «Με σγουρίζουνε, με κόβουνε, με βράζουνε, με μασάνε!» Και η μάνα το παντά, «Μη φοβάσαι, παιδί μου!» Μα σαν φώναξε το χταποδάκι, «Πίνουνε κρασί, μάνα!» Τότε εκείνη αναστέναξε και φώναξε, «Αχ, σε έχασα, παιδί μου!» Γιατί το κρασί είναι ο αντίμαχος του χταποδιού, επειδή το λιώνει στο στομάχι.

Έτσι και η Ελλάδα, που την παριστάνει το χταποδάκι, πέρασε από πολλά σκληρά μαρτύρια, από Πέρσες, από Γότθους, Τατάρους, Τούρκους και άλλους σκληρούς κατακτητές, που την πετσοκόβανε, την καίγανε, την σφάζανε, την κρεμάζανε, μα δεν παράδινε το πνεύμα, γιατί η μοίρα της, που την παρασταίνει η χταποδομάνα, της έλεγε: «Μη φοβάσαι». Και αυτή αντριευότανε και νικούσε τους βασανιστές της, και τα παιδιά της γινόντανε άγιοι μάρτυρες και εξακουστά παλικάρια, ώσπου ερχότανε καιρός που έβαζε κάτω τους τυράννους και στεκότανε πάλι ζωντανή, σαν κάστρο ακατάλυτο. Τώρα όμως έφτασε η ώρα να πεθάνει, ως φαίνεται, γιατί ύστερα από τα σπαθιά και από τις φωτιές και από τα τουφέκια ήρθε ο χειρότερος εχθρός, που τον παριστάνει το κρασί που ήπιανε εκείνη που φάγανε το χταπόδι. Ήρθε ο Φράγκος, όχι με μαχαίρια, όχι με πιστόλια, όχι με σφάξιμο και με κρεμάλες που κάνανε πριν την Ελλάδα να σφίξει τα δόντια της και να βγει νικήτρια, αλλά ο εχθρός της, ο λεγόμενος πολιτισμός, ήρθε με χαϊδέματα και με γλυκά λόγια, λέγοντάς της: «Ήρθα για να σου φέρω τα δώρα σου, να σου δώσω λεφτά για να ανακουφίσω τη φτώχεια σου, να διασκεδάσουμε μαζί, να χορέψουμε μαζί, να έχεις τις ευκολίες σου με τα μηχανήματά μου, ώστε να μην τυραννιέσαι όπως πριν, να μάθεις στη γύμνια και στην αδιαντροπιά, για να χαρείς τη ζωή σου, και όχι όπως πριν, που ζούσες σαν να σου ακολογριά, ζωή πικραμένη και στερημένη». Κι έτσι, όπως το κρασί έλειωσε το χταπόδι μέσα στο στομάχι εκείνων που το φάγανε, έτσι και η άτυχη Ελλάδα λιώνει και πεθαίνει σήμερα, και κοντεύει να χαθεί από το πρόσωπο της γης, από το γλυκό κρασί του λεγόμενου πολιτισμού που την μέθησε και δεν ξέρει τι να κάνει, και ξεγυμνώθηκε και ξεδιαντράπηκε και έγινε θέαμα ελεηνό, σαν την παλιογυναίκα που γράφει η Αποκάλυψης: «Ή της εστρινίασε και εκ τους τρίνους αυτής επλούτησεν», επειδή κατάντησε αλίμονο κατοικητήριον δαιμονίων και φωλεά παντός ορναίου ακαθάρτου και μεμισημένου. Και ήκουσα ενός αετού πετωμένου εν μεσουρανήματι, λέγοντος φωνή μεγάλη: «Ουέ, ουέ, ουέ». Η μία ουέ απήλθεν, και η δευτέρα απήλθεν, ιδού η ουέ η τρίτη έρχεται.

Τα ιερά οράματα και ακούσματα. Οι εκκλησιαστικές τέχνες της Ορθοδοξίας είναι τέχνες θεολογικές και τα έργα που κάνουν είναι υπομνήματα στον Λόγο του Θεού. Οι τέχνες αυτές εκφράζουν την μυστική ουσία της θρησκείας μας και αποτείνονται στις αισθήσεις μας. Η υμνολογία και η μουσική αποτείνονται στο αυτή. Η αρχιτεκτονική, η αγιογραφία και οι άλλες τέχνες που τεχνουργούν τα σκεύη του ναού, τα άμφια και άλλα, αποτείνονται στο μάτι. Την τρίτη αίσθηση, την όσπριση, την μεταρσιώνει και την κατανοίγει το θυμίαμα. Η τέταρτη και η πέμπτη αίσθηση, δηλαδή η γεύση και η αφή, δεν λαμβάνουν μέρος σε αυτή την πνευματική πανδεσία, επειδή είναι υλικότερες. Κυρίως, οι δύο ευγενέστερες αισθήσεις, η όραση και η ακοή, τρέφονται με πνευματικά οράματα και ακούσματα και αγιάζονται με αυτά. Γι' αυτό, τα έργα των εκκλησιαστικών τεχνών είναι υπομνήματα στον θείον λόγων, όπως είπαμε παραπάνω. Όσα βλέπει και ακούει ο προσευχόμενος μέσα στην εκκλησία, φέρνουν στη διάνοιά του τα μυστικά νοήματα της θρησκείας. Όλα όσα βλέπει έχουν τέτοιο σχήμα που τον ανεβάζουν στον μυστικό κόσμο της μακαριότητος. Το οικοδόμημα του ναού, οι άγιες εικόνες, το εικονοστάσιον, το θολωτόν κυβόριον, το αρτοφόριον, το άγιον ποτήριον, τα κανδύλια, οι πολυέλαιοι, ο άμβων, τα άμφια των ιερέων, τα σταχώματα των ιερών βιβλίων, η κολυμβήθρα, ο θρόνος του αρχιερέως, ακόμα και αυτά τα στασίδια με το ταπεινό και ασκητικό σχέδιό τους. Το ίδιο γίνεται και με όσα ακούει, με την υμνοδία που σμίγει τον λόγο με τη μουσική και κάνει την ψαλμωδία με τις ευχές που διαβάζονται κατανυκτικά, με τις εκφωνήσεις, με το θείον κήρυγμα. Αλλά το κήρυγμα όμως δεν πρέπει να έχει κοσμικό χαρακτήρα και να είναι αποκρουστική και κούφια ρητορία, να μην είναι ευσεβής φλιαρία όπως το ονόμασε κάποιος αρχιερεύς, αλλά να πλησιάζει όσο είναι δυνατόν στον λειτουργικό χαρακτήρα του λόγου, γιατί μονάχα τότε δεν θα είναι παράτερο και άσχετο με την ψαλμωδία και με το γενικό χαρακτήρα που έχει όλη η τελετουργία. Οι λόγοι που είναι γραμμένοι από τους πατέρες της Ορθοδοξίας έχουν λειτουργικό χαρακτήρα και γι' αυτό συμπληρώνουν τη λειτουργία, ενώ τα περισσότερα σημερινά κηρύγματα τη χαλούν, κόβοντας και ψυχραίνοντας τη θερμή και την κατανυκτική κατάσταση που βρίσκονται οι εκκλησιαζόμενοι με τα ιερά οράματα και ακούσματα της λατρείας. Επειδή τα περισσότερα κηρύγματα των σημερινών ιεροκηρύκων είναι πεζότατες, ανιαρές και ανούσιες ευσεβείς φλιαρία. Ιδού γιατί οι εκκλησιαστικές τέχνες λέγονται και είναι λειτουργικές, πνευματικές, αναγωγικές και όχι κοσμικές, δηλαδή υλιστικές, συναισθηματικές, επιδεικτικές, ματαιόδοξες, έχοντας σκοπό να τέρψουν, να ευχαριστήσουν τις αισθήσεις. Οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε τέχνη εστί τέρψης, γιατί η θρησκεία τους ήταν ένα ωραίον ψεύδος και αληθινά πνευματικό στοιχείο δεν υπήρχε στον αρχαίο κόσμο. Όλες οι εκκλησιαστικές τέχνες της Ορθοδοξίας, δηλαδή της μίας Αγίας Καθολικής Αποστολικής και Αναλυώτου Εκκλησίας, εκφράζουν τα ίδια πνευματικά πράγματα με διαφορετικά μέσα η καθεμιά. Τα έργα παραδείγματος χάρη της αγιογραφίας εκφράζουν με μυστικά σχήματα και χρώματα απολύτως τα ίδια ιερά νοήματα που εκφράζει και η μουσική με μυστικούς ήχους και η υμνολογία με πνευματικά λόγια. Αυτό γίνεται μοναχά στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
γιατί στην Προτεσταντική έχουν καταργηθεί οι ιερές τέχνες, στη δε Παπική έχουν παραφθαρεί και από λειτουργικές έγιναν κοσμικές. Ο Προτεσταντισμός θέλησε να καταργήσει τις αισθήσεις, καταργώντας ό,τι αποτείνεται σε αυτές, αλλά γύμνωσε τη θρησκεία από τον λειτουργικό μανδύα της λατρείας και την κατάντησε ένα αόριστο και ψυχρό πράγμα, ένα είδος θαμπού θεϊσμού. Ενώ η Ορθοδοξία κράτησε στη λατρεία ό,τι παρέλαβε από την αρχαία Εκκλησία, η οποία δεν θέλησε να καταργήσει τις αισθήσεις, που είναι ένα πράγμα ανόητο, αφού ζούμε σε αυτόν τον κόσμο με το σώμα, αλλά να τις αγιάσει με τις ιερές και λειτουργικές τέχνες, που γίνονται με αυτόν τον τρόπο όργανα επικοινωνίας των πιστών με τη Βασιλεία του Θεού. Με τις λειτουργικές τέχνες τη νιώθουμε ως εν εσόπτρο.

Η παπική εκκλησία πάλι άφησε να παραφθαρούν οι εκκλησιαστικές τέχνες και γενικά η λατρεία που κατήντησε σε θεατρική παράσταση, θυσιάζοντάς τες σε εγκόσμιες σκοπιμότητες. Παρότι φαίνεται, εκκλησία με επιβάλλον επάνω στους οπαδούς της, κατά βάθος άγεται σε πολλά από τις διαθέσεις του πνημνίου της, που της επιβάλλει τις αμαρτωλές αντιλήψεις του στη λατρεία. Αυτή είναι η αιτία της ικτράς παραμόρφωσης που έχουν πάθει οι εκκλησιαστικές τέχνες στη Δύση από 600-700 χρόνια και η οποία κορυφώθηκε με την αναγέννηση των τεχνών στην Ιταλία και από εκεί σε όλη τη Δύση, με την οποία το κοσμικό πνεύμα με τους αυτοσχεδιασμούς αντικατέστησε το λειτουργικό. Οι τέχνες αυτές στην παπική εκκλησία χάσανε σιγά σιγά τον λειτουργικό χαρακτήρα τους και καταντήσανε κοσμικές, δηλαδή υλικές. Στη Δύση δεν υπάρχει πια αγιογραφία, αλλά ζωγραφική. Ούτε και ψαλμωδία, αλλά μια μουσική καμωμένη από συνθέτες της κοσμικής μουσικής. Εάν λοιπόν, όπως είπαμε παραπάνω, τα έργα των εκκλησιαστικών τεχνών πρέπει να είναι υπομνήματα στον Θείο Λόγο και να φέρνουν στην ψυχή των πιστών την κατάνοιξη και όχι τη σαρκική τέρψη και έκκληση, ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι είδους συγκίνηση νιώθει εκείνος που προσεύχεται βλέποντας εικόνες σαρκικές, μαντώνες ζωγραφισμένες με μοντέλα άσημνα και υποκριτικά γίνεα που τις είχαν ερωμένες οι ασεβείς ζωγράφοι, οι οποίοι τις ζωγραφίσανε και ακούγοντας κάποια τραγούδια με ιστερικά ξεφωνητά θεατρίνων. Αν μπορεί να ονομάζεται προσευχή αυτό το πράγμα, τότε προσευχή είναι και αυτοί που κάνουν οι Ζουλού και οι Ατεντόοι μπροστά στα είδωλά της, που παριστάνουν αραπίνες γυμνές υπό τον ήχον των ταμ-ταμ που τους κάνουν να χορεύουν σαν δαιμονισμένοι. Το εκ της σαρκός σάρξ εστί, το εκ του πνεύματος πνεύμα εστί. Λοιπόν, μοναχά η Ορθόδοξος Εκκλησία έχει ως σήμερα τις εκκλησιαστικές τέχνες που κάνουν έργα πνευματικά προς αγιασμό των αισθήσεων. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει ούτε οι πολλοί ιερωμένοι μας, ούτε οι θεολόγοι μας, ώστε να το καταστήσουν συνειδητότερο στον λαό μας, που το έχει στην καρδιά του, αλλά που σιγά σιγά χάνει αυτή την αγία κληρονομιά που έφτασε ως σήμερα με την παράδοση, με τα ανόητα δημαγωγικά κηρύγματα της ημιμάθειας, που διαλαλεί την ανάγκη που έχει η Εκκλησία μας να συγχρονιστεί. Και αυτός ο συγχρονισμός θα γίνει με το να πάρουμε από τη Δύση αυτές τις ψεύτικες χάντρες που είπαμε παραπάνω, πετώντας από πάνω της τα αληθινά διαμάντια και μαργαριτάρια της αγιογραφίας μας και της μυστικής μουσικής μας. Η Δύση είναι τόπος με πρακτικό πνεύμα και γι' αυτό έχει πρόοδο στις επιστήμες. Αλλά για τη θρησκεία είναι ανόητο να περιμένουμε να πάρουμε φως από εκεί που βασιλεύει ο ήλιος. Και ο φυσικός ήλιος ανατέλει από την Ανατολή και ο πνευματικός ήλιος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ανέτειλε και εκείνος από την Ανατολή, δηλαδή από τα δικά μας μέρη, υπολυμπάνων εαυτών ημίν υπογραμμών. Με το Άγιο Μανδύλιον που εδόρισε στον Άβγαρο και με τους λειτουργικούς ύμνους που έψαλε με τους μαθητές του κατά τον μυστικό δείπνο, μας έδωσε τους τύπους των εκκλησιαστικών τεχνών. Αυτά τα ακυλίδωτα αρχέτυπα ας τα φυλάξουμε αλόβητα.

Πίστη και απιστία. Στα σημερινά χρόνια βαστάει κληρονομιά της αθεΐας και μάλιστα δυναμώνει. Οι σημερινοί σοφοί πολεμούν τον Θεό και την πίστη στο όνομα της υπέρτατης θεάς επιστήμης, δηλαδή στο όνομα του μυαλού τους, που είναι για αυτούς ο Θεός. Θρησκεία σήμερα είναι τα μαθηματικά, η χημεία, η βιολογία, η φυσική, η μηχανική. Μέσα σε τούτη την παραζάλη υπάρχουν και λίγοι σοφοί που λένε πως βλέπουν κάποια απροσδιόριστη και θαμπή σκιά που τη λένε δύναμη σκεπτόμενη ή ελέγχουσα και που μοιάζει σαν Θεός. Τίποτα άλλο. Ένας ξαναμοραμένος σημερινός φιλόσοφος από εκείνους που είναι κολλημένοι στην ύλη είπε πως είναι αναξιόπρεπο να πιστεύουν οι άνθρωποι στον Θεό. Ο πνευματικός όμως άνθρωπος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ο χριστιανός, δεν πρέπει να πολεμά την απιστία, μιλώντας ή γράφοντας με τον ίδιο τρόπο που μιλούν και γράφουν οι άπιστοι, απαντώντας σε κάθε τι που λένε και που γράφουν, με κάποιον όμοιο τρόπο, προσπαθώντας να τους φέρεις την πίστη με την ίδια λογική που μιλούν οι άπιστοι. Η συζήτηση, με άλλα λόγια ο διάλογος, είναι ο τρόπος που πορεύονται οι φιλόσοφοι, κυνηγώντας με τα λόγια και με την εξυπνάδα να πιάσουν την ψεύτικη αλήθεια. Για τον άνθρωπο που έχει πίστη στο Θεό, η συζήτηση και η λεγόμενη διαλεκτική είναι ολότελα ανώφελα πράγματα για να μεταδώσει στον άλλον την πίστη του. Η πίστη είναι δώρο και φωτισμός του Θεού και δίνεται σε όποιον έχει ταπείνωση και καθαρή ψυχή. Η πίστη δεν έρχεται με συλλογισμούς. Με συλλογισμούς μπορεί να παραδεχθεί ο άνθρωπος εκείνο που είναι πιστευτό, όχι όμως εκείνο που είναι απίστευτο και απαράδεκτο από τη λογική του, δηλαδή από τις αισθήσεις του. Η γνώση τούτη του κόσμου, λέγει ένας Άγιος, δεν μπορεί να γνωρίσει τίποτα χωρίς να κάνει ένα πλήθος συλλογισμούς και γι' αυτό δεν είναι σε θέση να νιώσει εκείνο που νιώθεται με την απλότητα της διάνοιας. Τούτη την πνευματική γνώση όχι μονάχα είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανένας με την κοσμική γνώση, με τη φιλοσοφία και την επιστήμη, αλλά μήτε να την αισθανθεί καν είναι δυνατόν. Και αν κάποιοι θελήσουν να πάνε κοντά σε εκείνη την πνευματική γνώση, δεν θα μπορέσουν μήτε λίγο να την πλησιάσουν αν δεν αντιληφθούν την κοσμική γνώση που έχουν και την πολύπλοκη μέθοδό της και σταθούν στον ήπιο φρόνημά της. Αυτή η πνευματική γνώση είναι απλή και δεν χρησίζει η λάμψη της επάνω σε υλικούς λογισμούς, παρά μονάχα αν ελευθερωθεί η διάνοια από τους πολλούς συλλογισμούς και έλθει στην καθαρότητα της απλότητας. Οι επιστήμες δεν έχουν καμιά σχέση με τη γνώση του Θεού και του πνευματικού κόσμου. Η φυσική, η χημεία, η βιολογία, η μηχανική, η αστρονομία δεν είναι δρόμοι που πάνε σε αυτόν τον μυστικόν κόσμο και ας ψάχνουν επί αιώνες. Ο Χριστός είπε «Ουκ έρχεται η Βασιλεία του Θεού με τα παρατηρήσεως, ουδέ ερούσιν ιδού όδε ή ιδού όδε, ιδού γάρ η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν». Και ο Απόστολος Παύλος είπε «Δια πίστεως γάρ περιπατούμεν, ου δια είδους». Περπατούμε με την πίστη και όχι με τη γνώση, με την παρατήρηση, με την εξέταση, με την έρευνα, με το μυαλό. Αυτά έχουν ανάγκη από συζητήσεις και κρίσεις. Τις τέτοιες συζητήσεις μας συμβουλεύει να τις αποφεύγουμε ο Απόστολος Παύλος γράφοντας τον Άγιο Τιμόθεο. «Τας δε μωράς και απαιδεύτους ζητήσεις παρετού, ειδός ότι γενώσει μάχας». Και στον Άγιο Τίτο γράφει «Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίες και αίρης και μάχας νομικάς περίστασο, εισίγαρ ανοφελείς και μάτιοι».
αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ως αυτοκατάκριτος. Και με όλα ταύτα, κάποιοι θεολόγοι και άνθρωποι της θρησκείας συζητούν τα ζητήματα της θρησκείας κατά τα ορθολογιστικά συστήματα της Δύσης και δεν έχουν τη γνώμη που είχε για αυτές τις συζητήσεις ο Απόστολος Παύλος, πως είναι δηλαδή ανοφελείς και μάταιοι. Με τους πολύπλοκους συλλογισμούς που κάνουν, παραλογίζονται και το μόνο αποτέλεσμα που φέρνουν είναι το να κάνουν τους άπιστους περισσότερο άπιστους. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αμήν. Προλαβούσε τον όρθρον επέρι Μαριάμ και ευούσε τον λίθον από κυλιστέντα του μνήματος. Ήκουν εκ του Αγγέλου τον Ελφοδία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών, τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξετε. Ως ηγέρθει ο Κύριος θανατός στον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.

0: επανήλθεσαι από το άρατε ελέτω άρουγα φίλε στην δύναμη και ανέστησε ο νικητή Χριστέ ο Θεό γυναιξήμηρο χώρη. Δεξάμενος χαίρεται και εσείς Αποστόλης γιατί είναι δωρούμενος, ότις πεσούσιν παρέχων Ανάσταση.
1: Ότις πεσούσιν παρέχων Ανάσταση.
0: Τον προηλίου ήλιον δύναντα ποτέ τάφων προέφθασαν προς όρθρον, εξητούσε ως ημέρα μυροφόρη κόρε και προς αλλήλας ευών. Ω φίλε δεύτε της αρώμασης υπαλείψω με σώμα ζωηφόρο και τεθαμένο. Σάρκα αριστώσαν τον παραπεσόν του Αδάμ, κείμενον το μνήμα του. Άγω με σπεύσουμε ενός περιμάγει και προσκυνήσουμε και προσκομίσουμε τα μοίρα ως δώρα. Το μία εσπαργάνησα λεσιδόνι ενδυλιμένο και κλάψουμε και κράξουμε. Ο δέσποτα εξηγέρθητη, ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάσταση.
1: Ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάσταση.
0: 20ο αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Θαλιλαίου. Ακέστο ρυθμιθέντη το Θαλιλαίο, Θεός βοτάνη προς λύση βέβη πάθους. 20η Θαλέλεως στην κεφαλήνα πεκάρθη. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ασκλά, ως της εμποταμόρη φύης τελειούτη. Αιγύπτιος στην γλώσσα Ασκλάς πυρ φέρει, διένθεων κήρυγμα γλωσσών εμπόρων. Οι τρεις όσοι και θεοφόροι πατέρες ημών, οι Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ, οι χτίτορες της Ενχείων, ιεράς και βασιλικής νέας μονής, εν ειρήνη τελειούνται. Οι τρεις όσοι η Αγία Τριάδη, συν της Αΐλης νυν παρίστανται νόης. Για αυτή η μέρα η ανακομιδή και μετακομιδή του Ιερού Λιψάνου, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρο της Λυκίας του Θαυματουργού, φάνας ο νεκρός του Θεόφρον την Αίω, έφανε ναύτης και δύση τεραστής. Όσιος πατήρ ημών θαλάσσιος εν ειρήνη τελειούται, ο θαλάσσιος και κατοικεί σας τάφων γλύζει η θαλάσσας χαρίτων εκ του τάφου. Όσιος πατήρ ημών Μάρκος ο ερημίτης εν ειρήνη τελειούται, δίδωση Μάρκο της Εδέμ κήπων μέγα, ο κήπων Ευρώμη ταφήν Χριστός πάλι. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Λυδίας της Φιλιππισίας, της αυτών Αγίας Πρεσβείας της Θεού Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.
1: Ανάσταση Χριστού Θεός άμην, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλο, εδώ κοίδαμε το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού Σταυρών, γαρυπομείνας δημάς, θανάτου, θάνατον όλες.
0: Ανάσταση Χριστού Θεός άμεν, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον, Ιησού τον μόνο ονομάρτητο, ο Σταυρός σου Χριστέ προσκυνούμε για την Αγία σου Ανάσταση, μην προξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων, κοίταμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίζεται δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμε την Ανάσταση αυτού, Σταυρό γαρυπομείνας δημάς, θανάτου, θάνατον όλες.
1: Ανάσταση Χριστού Θεός άμεν, προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων, κοίταμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίζεται δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρυπομείνα δημά, τον άδο θάνατον όλεσεν.
0: Αναστάσει ο Ιησούς από το τάφο, καθώ προείπε, εδώ και νημή την αιώνια ζωή και μέγα έλεος.
1: Αναστάσει ο Ιησούς από το τάφο, καθώ προείπε, εδώ και νημή την αιώνια ζωή και μέγα έλεος.
0: Αναστάσει ο Ιησούς από το τάφο, καθώ

0: του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης εις Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέτρεψευούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και το καταξηράν

ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν

Σίγαρη Θεός, ανέκτασε ο περινόητος, ο κατάλληλος, ο αιώνος αυτούσον, σήκε μου γεννήσεις ο Υιός του γνωστού Άγιον σε του μειόντος, ήστον ημάς Παρία και σε επαπεσόντες, ανέβησες πάλιν, και ούκα πέρας της πάντα ποιόνες ημάς, εις των ουρανών ανήγαγες, και την βασιλεία σου ευχαριστημένουσαν. Ευεδού των οπόντων ευχαριστούμε, σήκε μου να γεννήσεις ο Υιός και το Πνεύμα Χριστού Αγίον. Υπερπόντων νήσουμε και νοικήσουμε των φρενών και αφανών ευεργεσιών, των εισημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφτης. Γίνεται ο χειρών ημών δέξας εγκατησίωσες και της υπαρεστήκαση, κυριάδες αφαγγέρων και μυριάδες αγγέρων, τα χερουβήμ της Ραφήμ, εξαρτέρει απολειώματα μετά σε μελατά.

Σου και ευρώ στην ηλαμία σου, τα οποία μας εκκλησία σου φύλαξαν Αγία σου, πόνο στην ευφρέπεια του οίκου σου, σύ αυτού σε διδόξου, σαν θεγγύη συνάμει και με την επισήμα σου, υπέρ σε πισέ, ειρήνη του κόσμου σου, δόρισε σε εκκλησία σου, ηρέδο, ηρέδο, συνειμών του στρατού και επαρήτητα όσου την πάση εδώ σε καθήν και πάντων ηματέριων, άνω την αισθήκα τα βένα σου σοφότων.

Αναστάσει πριν κόν Χριστός, ο Λιθινός Θεός ημών, της Χρυσής Παναχάδη και Οικονομής Μητρός, Θεία Δυνάμη, που δίνουν στο ποιόν σταυρό, προστασίες του ημίων, επούρων οι δυνάμενων σωμάτων, η Χριστού και ενδόξου, προφή του Πατρόμου, του Ιωάννου, τον Αγίον ενδόξου και μαϊφήμων Αποστόλων, τον Αγίον ενδόξου, μαγείων γνωσίων και θεοφόματων ημών. Αναγίδη Κύριον, Θεόμη και Άνης, Θεολέ του Μάτυρος, Κυριδίες Κρυσίας, και μου άκου τον Εμίδο, και να δείξω τον Σιμώνιο Άννα, Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινούπο, σωστό μου. Θεέ μου στην Ιδρύα, σαν και πάντων Αγίων, ερέσαι μα ω αγαθό άνθρωπο και ρεγεμόν Θεό. Χριστό ανέστη. Χριστό ανέστη. Χριστό ανέστη. Δόξα τη μέρα που εγγέρσει. Προσκυρώ.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χριστός Ανέστη. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τετάρτη, είναι 20 του μηνός Μαΐου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η ιστορία μας, ιστορία των νεωτέρων χρόνων στα Επτάνησα με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Ελπίδα στην Ύστερη Αρχαιότητα» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η Ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Πέτρο Παπαμανουήλ. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, δόγμα και ζωή με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 στα αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Η Εκλογή Μου» του Νικηφόρου Βρετάκου, εκδόσεις Ποταμός. Στις 6.30 θα συνδεθούμε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα για την ακολουθία του Πανηγυρικού Εσπερινού. 8.30 ρήματα και φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. Στις 9 είναι η ακολουθία του Αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους», εκδόσεις Χελάνδιον. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στις Επιστολές των Αποστόλων» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος στο Άγιο Πνεύμα που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

Σήμερα, 20 του μηνός Μαΐου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Πλατήλας της Ρωμαίας, του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου του Ιατρού και των Αγίων Αλεξάνδρου και Αστερίου που μαρτύρησαν μαζί του, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ασκλά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβδελίου, τη μνήμη των Αγίων Ζαβουλών και Σωσάνης, οι οποίοι ήταν οι γονείς της Αγίας Νίνας της Εισαποστόλου, τη μνήμη του Αγίου Ιλαρίου Επισκόπου του Λούζης, του Αγίου Αναστασίου Επισκόπου Βρεσκίας, των Αγίων Μαρτύρων που μαρτύρησαν στην Ιερουσαλήμ και των οποίων δεν γνωρίζουμε τα ονόματα, του Αγίου Ουτρίλου, Επισκόπου Μπουργκές της Γαλλίας, του Οσίου Θαλασσίου του Μυροβλήτου, του Αγίου Μάρκου του Ερημίτου, του Αγίου Θεοδόρου Επισκόπου Παβίας, των Οσίων Ιωάννου Ιωσήφ και Νικήτα, οι οποίοι ήταν οι κτήτορες της Νέας Μονής στη Χίο, την Ανακομιδή και Μετακομιδή του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Νικολάου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, τη μνήμη του Αγίου Τιμοθέου, ηγεμόνος του Ψκόφ, την ανακομιδή των Ιερών Λιψάνων του Οσίου Αλεξίου του Θαυματουργού Αρχιεπισκόπου Μόσχας και τη μνήμη του Οσίου Στεφάνου από το Μαυροβούνιο.

Το 1087 μετά Χριστόν, επί αυτοκράτορος Αλεξίου Κομνηνού και Πατριάρχου Νικολάου του Τρίτου του Γραμματικού, η επαρχία της Λυκίας και η πόλη των Μύρων δεινοπαθούσαν από τους Αγαρινούς. Γι' αυτό και οι μοναχοί που διακονούσαν στο προσκύνημα του Αγίου Νικολάου συνένεσαν στην πρόταση εμπόρων από τον Μπάρι της Ιταλίας, που στην πραγματικότητα ήσαν κληρικοί, να πραγματοποιήσουν την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων και την μετακομιδή στον Μπάρι των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Κατά τη συναξαριστική παράδοση, το Άγιο Λείψανο αναχώρησε την 1η Απριλίου του 1087 και έφτασε στον Μπάρι στις 20 Μαΐου.

Οι όσοι πατέρες Ιωάννης, Ιωσήφ και Νικήτας κατάγονταν από τη Χίο και έζησαν κατά τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Ασκητεύοντας επί του προβατίου όρους της νήσου της Χίου, βρήκαν μια μέρα πάνω σε δέντρο μυρσίνης κρεμασμένη εικόνα της Θεοτόκου, την οποία αφού παρέλαβαν τοποθέτησαν εντός μικρού ναού που ανοίγηραν για το σκοπό αυτό. Αργότερα, με τη συνδρομή του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μονομάχου και στη συνέχεια της αδελφής του αυτοκράτηρα ζωής, ανεγέρθη μεγαλοπρεπής η νέα μονή, η οποία πρικίστηκε με κτήματα και αφιερώματα και κατέστη αυτοδέσποτος δια βασιλικών χρυσοβούλων. Μετά από μακρά εξορία την οποία υπέστησαν λόγω κακόβουλων διαβολών, επανήλθαν στη Μονή, όπου και κοιμήθηκαν ειρηνικά.

με πιθανότητα τοπικών βροχών, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Για αύριο Πέμπτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπολείπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 20 Μαΐου. Το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. 526 σεισμός στην Αντιόχεια σκοτώνει περίπου 250.000 κατοίκους. 1948. Ο Πορτογάλος εξερευνητής Βάσκο Νταγκάμα ανακαλύπτει το θαλάσσιο δρόμο για την Ινδία όταν φθάνει στο Κοζικόντε. 1506 πεθαίνει ο Ιταλός εξερευνητής Χριστόφορος Κολόμβος. 1609 εκδίδονται στο Λονδίνο τα σονέτα του Ουίλιαμ Σέξπιρ. 1769 γεννιέται ο ναύαρχος και πολιτικός Ανδρέας Μιαούλης. 1799 γεννιέται ο Γάλλος συγγραφέας Ονορέ ντε Μπαλζάκ. 1802 με τον νόμο της 20ης Μαΐου του 1802, ο Ναπολέων ο πρώτος της Γαλλίας επαναφέρει τη δουλεία στις γαλλικές αποικίες, ανακαλώντας την κατάργησή της κατά τη Γαλλική Επανάσταση. 1825, ο Παπαφλέσσας και οι λίγοι ηρωικοί πολεμιστές που είχε στο πλευρό του πέφτουν μαχόμενοι κατά υπεραρίθμων Τουρκοεγυπτίων του Ιμπραήμ στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Για τη μάχη στο Μανιάκι θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1830 γεννιέται ο Γάλλος συγγραφέας Εκτόρ Μαλό. 1875 πεθαίνει η πρώτη βασίλισσα της Ελλάδος, η Αμαλία. 1891 πραγματοποιείται η πρώτη δημόσια παρουσίαση του κινητοσκόπιου του Τόμας Έντισον. 1896 πεθαίνει η Γερμανίδα πιανίστρια και συνθέτρια Κλάρα Σούμαν. 1902 η Κούβα αποκτά την ανεξαρτησία της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τομάς Εστράδα Πάλμα γίνεται ο πρώτος πρόεδρος της χώρας. 1927 ένας από τους πρωτοπόρους της αεροπλοείας, ο Τσάρλς Λίντμπεργκ, επιχειρεί την πρώτη υπερατλαντική πτήση χωρίς ενδιάμεση

Άσια από τη Νέα Υόρκη με προορισμό το Παρίσι. 1932 η Αμέλεια Έρχαρτ απογειώνεται από τη Νέα Γη για την πρώτη υπερατλαντική σόλο πτήση από γυναίκα πιλότο χωρίς ενδιάμεση στάση. Την επόμενη ημέρα προσγειώνεται στην Ιρλανδία. 1940 οι πρώτοι κρατούμενοι καταφτάνουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz. 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την 1η Ιουνίου. Με την επιχείρηση αυτή οι Γερμανοί καταφέρνουν να καταλάβουν το νησί από τις αγγλο-ελληνικές συμμαχικές δυνάμεις, ωστόσο αυτή τους η επιτυχία κόστισε τόσο πολύ από πολλές απόψεις ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας κατά τη διάρκεια του πολέμου. 1989 οι κινέζικες αρχές προχωρούν στην επιβολή στρατιωτικού νόμου για να καταστήλουν τις αντιδημοκρατικές διαδηλώσεις. Η κατάσταση θα κλιμακωθεί και θα καταλήξει στην τραγική σφαγή της πλατείας Tiananmen. 2012. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώνονται και άλλοι 50 τραυματίζονται από σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βόρεια Ιταλία.

Η μάχη στο Μανιάκι ήταν πολεμική συμπλοκή της Επανάστασης του 1821 ανάμεσα σε Οθωμανούς και Έλληνες. Λαμβάνοντας χώρα την 20η Μαΐου του 1825 στο Μανιάκι Μεσσηνίας, είχε νικηφόρα έκβαση για τους Οθωμανούς του Ιμπραήμ Πασά, με τον αρχηγό των Ελλήνων Γρηγόριο Παπαφλέσσα να σκοτώνεται στη μάχη. Στις αρχές του 1825 η Επανάσταση διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο όχι μόνο από τον Ιμπραήμ αλλά και εξαιτίας του εμφύλιου σπαραγμού. Ο Αιγύπτιος πολέμαρχος μετά την κατάληψη του Νεόκαστρου έγινε γρήγορα κυρίαρχος σχεδόν όλης της Μεσσηνίας και ετοιμαζόταν να βαδίσει κατά της Τριπολιτσάς, διοικητικού κέντρου της πρώην Οθωμανικής Πελοποννήσου που κατήχαν οι Έλληνες από το 1821. Στις απελευθερωμένες περιοχές κυβερνούσε το εκτελεστικό υπό τον Γεώργιο Κουντουριώτη, ενώ αρκετοί οπλαρχηγοί όπως οι Κολοκοτρώνης, Πετρόμπης, Μαυρομιχάλης και άλλοι βρίσκονταν στις φυλακές, θύματα της εμφύλιας διαμάχης. Ο Γρηγόριος Δικαίος, ο Παπαφλέσσας, ο οποίος ασκούσε καθήκοντα υπουργού στρατιωτικών, διείδε τον κίνδυνο που διέτριχε η Επανάσταση. Έτσι, απελπισμένος και σε μια προσπάθεια να φυπνήσει τους Έλληνες, αναγκάστηκε να εκστρατεύσει ο ίδιος. Αφού διορίστηκε από το εκτελεστικό σώμα στις 27 Απριλίου του 1825, αναχώρησε από τον Άφλιο και περιήλθε από την επόμενη μέρα την κεντρική και νοτιοδυτική Πελοπόννησο με σκοπό τη στρατολόγηση ανδρών. Φτάνοντας στην Τριπολιτσά, συνάντησε σύγχυση και απροθυμία των στρατιωτών στη συγκρότηση στρατεύματος για την αντιμετώπιση του Ιμπραήμ. Τότε, παρότι πολιτικός φίλος του Κουντουριώτη και αντίπαλος του Κολοκοτρώνη, εισηγήθηκε την αποφυλάκηση του δεύτερου καθώς και άλλων αγωνιστών που κρατούνταν στην Ύδρα. Στη συνέχεια πήγε στο Λεοντάρι Αρκαδίας, όπου συγκέντρωσε περί τους 1.500 άνδρες. Κατάλους 1.200 ή 2.500 και κατόπιν οχύρωσε το ορεινό χωριό Μανιάκι της Δυτικής Μεσσηνίας, το οποίο βρισκόταν σε δύσβατη τοποθεσία. Εν τω μεταξύ, το εκτελεστικό υπέκυψε στην πίεση της κοινής γνώμης και αμνίστευσε τους Κολοκοτρώνη και Μαυρομιχάλη στις 17 Μαΐου του 1825, αναθέτοντάς τους στην αρχηγία του στρατοπέδου κοντά στο Νεόκαστρο. Οι Έλληνες δεν είχαν σαφείς πληροφορίες για τη θέση των Οθωμανών. Αντίθετα, ο Ιμπραήμ, με τις υπηρεσίες πληροφοριών που διέθετε, εντόπισε εύκολα τις θέσεις των ανδρών του Παπαφλέσσα και επιπροσθέτως τους προκάλεσε σύγχυση διασπείροντας αντιφατικές ειδήσεις. Έτσι κινήθηκε εναντίον τους με 3.000 υπείς και πεζούς, χωρίς η δύναμη του Παπαφλέσσα να έχει προλάβει να οχυρωθεί καλά στα πρόχειρα προχώματα. Κάποιοι από τους οπλαρχηγούς του πρότειναν να δώσουν αλλού τη μάχη, επειδή η περιοχή ήταν ακατάλληλη και τα ταμπούρια που είχαν κατασκευάσει θα ήταν εύκολη υπόθεση για το Αιγυπτιακό υπηκό. Ο Παπαφλέσσας όμως επέμενε να δώσει τη μάχη στο Μανιάτικι, υπολογίζοντας τις ενισχύσεις που περίμενε.

Στις 19 Μαΐου φάνηκαν τα Αιγυπτιακά στρατεύματα κατευθυνόμενα από τον Αβαρίνο προς την Αρκαδιά, την Κυπαρισία δηλαδή. Στη θέα του στρατού του Ιμπραήμ, περί τους 1000 Έλληνες καταλήφθηκαν από φόβο και αφήνοντας κρυφά τις θέσεις τους, διασκορπίθηκαν στις γύρω περιοχές. «Είχε μαυρίσει ο κάμπος από τον πολύ στρατό», γράφει χαρακτηριστικά ο Φωτάκος. Έτσι η ελληνική δύναμη δεν αριθμούσε πια πάνω από 500, κατά άλλους 300 ή 600 πολεμιστές. Η παραμονή του Παπαφλέσσα και των λιγοστών συντρόφων του στο Μανιάκι ήταν βέβαια ηρωική πράξη, ταυτόχρονα όμως συνιστούσε στρατηγικό σφάλμα και ανώφελη θυσία. Η μάχη άρχισε το πρωί της 20ης Μαΐου του 1825 και κράτησε περίπου 8 ώρες. Για τους πεπειραμένους Οθωμανούς και τους Γάλλους αξιωματικούς τους δεν θα ήταν δύσκολο να κάμψουν την αντίσταση των λιγοστών Ελλήνων, παρότι οι τελευταίοι πολέμησαν με υπέρμετρη γενναιότητα. Έτσι, συμπλήρωσαν την κύκλωση και επιτέθηκαν με διαδοχικές εφόδους, οι οποίες αποκρούστηκαν. Κατά το μεσημέρι, ο στρατός του Ιμπραήμ σταμάτησε τις επιθέσεις για να γευματίσει. Τότε, οι άλλοι Έλληνες οπλαρχηγοί συμβούλευσαν τον Παπαφλέσσα να επιχειρηθεί έξοδος, ώστε να γλιτώσουν όσο γίνεται περισσότεροι πολεμιστές, καθώς θα τους βοηθούσε το ορεινό έδαφος. Ο Παπαφλέσσας δεν δέχτηκε για διάφορους λόγους. Όχι μόνο ήταν οργισμένος που εγκαταλείφθηκε από τους άνδρες του και δεν ήθελε να γυρίσει τιμένος στο ναύπλιο, αλλά επίσης πίστευε ότι ελάχιστοι θα γλίτωναν από τα πυρά του Οθωμανικού τακτικού στρατού. Επιπλέον, ήταν βέβαιος πως σύντομα θα κατέφθαναν οι ενισχύσεις. Όταν οι Οθωμανοί πραγματοποίησαν γενική έφοδο, εισέβαλαν στα ταμπούρια των Ελλήνων και τους σκότωσαν σχεδόν όλους, ανάμεσά τους και τον Παπαφλέσσα, του οποίου το σώμα και το κεφάλι βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία. Ελάχιστοι κατάφεραν να διαφύγουν πολεμώντας σκληρά μέσα από μία ρεματιά, την έξοδο της οποίας φρουρούσαν οι Οθωμανοί. Οι ενισχύσεις που περίμενε ο Παπαφλέσσας δεν έφτασαν ποτέ. Οι 1500 άνδρες του Δημητρίου Πλαπούτα έριξαν από μακριά μερικές του φεϊκές για να δώσουν θάρρος στον Παπαφλέσσα, ενώ ο αδελφός του Νικήτας Φλέσσας με 700 άνδρες και ο Ηλίας Κατσάκος Μαυρομιχάλης με 1000 αγωνιστές έμαθαν για την καταστροφή όταν έφτασαν στο χωριό Κουτίφαρη και επέστρεψαν στις βάσεις τους. Ακόμη και μετά από πολλά χρόνια βρίσκονταν στον τόπο της μάχης τα σχισμένα από τις σπαθιές κρανία των νεκρών Ελλήνων και Οθωμανών. Ήταν άνηση μάχη και ο Παπαφλέσσας χαρακτηρίστηκε σε λιθογραφία της εποχής που τυπώθηκε στο Παρίσι νέος Λεωνίδας. Σύμφωνα με την παράδοση την οποία αναφέρουν και ορισμένοι ιστορικοί της Επανάστασης, μετά το τέλος της μάχης ο Ιμπραήμ ζήτησε από τους στρατιώτες του να αναζητήσουν και να βρουν το νεκρό σώμα του Παπαφλέσσα. Όταν εκείνοι το βρήκαν, τους διέταξε να τοποθετήσουν πάνω στο ακέφαλο πτώμα το κεφάλι και να το στήσουν σε μια βελανιδιά που βρισκόταν εκεί. Τότε ο Ιμπραήμ θαύμασε το επιβλητικό παράστημα του νεκρού Παπαφλέσσα και είπε κατά τον Φωτάκο: «Πράγματι, αυτός ήτο ικανός και γενναίος άνθρωπος. Καλύτερα να παθαίναμεν άλλην τόσεν ζημίαν, αλλά να τον πιάναμεν ζωντανόν». Κατά μία λαϊκή αφήγηση τον φίλησε στο μέτωπο σε ένδειξη αναγνώρισης της γενναιότητας και του ανιδιοτελούς θάρρους του. Μετά την νύχη στο Μανιάκι, ο Ιμπραήμ προχώρησε και κατέλαβε την Αρκαδιά, την Κυπαρισία. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε την κατάληψη της Μεσσηνίας με την πυρπόληση της Καλαμάτας και νικώντας αποφασιστικά τον Κολοκοτρώνη στη μάχη της Τραμπάλας, μπόρεσε να εισβάλλει στην καρδιά της Πελοποννήσου και να καταλάβει την Τριπολιτσά.

0: Για ένα φυτό που έχει αγαπηθεί πολύ, το συναντάμε σε νησιωτικές περιοχές, αλλά και σε όλη την Ελλάδα θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, και είναι η βουκαμβίλια. Τις πληροφορίες για αυτό το φυτό τις αντλήσαμε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι ένα αγκιόσπερμο δικότυλο φυτό που ανήκει στην τάξη καριοφυλλώδη και στην οικογένεια των νυκταγινιδών. Είναι θάμνος ή μικρό δέντρο με καταγωγή από την Νότια Αμερική και τα περισσότερα από τα είδη της φέρουν μεγάλα αγκάθια. Η βουκαμβίλια είναι φυλοβόλο φυτό, τα φύλλα της φέρουν μίσχους, είναι ακέραια, μεγάλα, χνουδωτά και έχουν σχήμα καρδιάς ή νεφρού, θα μπορούσε να πει κανείς. Τα άνθη της είναι όμορφα, ζωηρόχρωμα με τρίου μεγέθους σε ποικίλους χρωματισμούς. Οι υφοί τους είναι χάρτινοι και με την πάροδο μερικών εβδομάδων πέφτουν και αντικαθίστανται με καινούρια. Μπορεί να είναι λευκά, ροζ, κόκκινα, βυσσινή, μόβ και πορτοκαλί. Οι βλαστοί της βουκαμβίλιας είναι ξυλώδεις και διακλαδώνονται και αναρριχώνται φτάνοντας σε ύψος στα 12 μέτρα. Ευδοκιμεί σε όλα τα εδάφη και έχει εντυπωσιακές επιδόσεις ακόμη και σε μεγάλες γλάστρες στα μπαλκόνια. Το χώμα της, πρέπει να έχει καλή αποστράγγιση γιατί η υπερβολική υγρασία κάνει κακό στο φυτό. Πρώτα εμφανίζονται τα φύλλα. Μόλις ο καιρός αρχίσει να ζεσταίνει την άνοιξη και στη συνέχεια σιγά σιγά αρχίζουν να σχηματίζονται και τα άνθη. Σε λεπτούς μίσχους εμφανίζονται πολλά εντυπωσιακά λουλούδια με άσπρο στήμωνα στο κέντρο τους. Τα άνθη διατηρούνται αρκετά και στο δικό μας εύκρατο κλίμα. Η ανθοφορία διαρκεί από νωρίς την άνοιξη μέχρι τα πρώτα κρύα. Αργά το φθινόπωρο, μόλις ο καιρός αρχίζει να ψυχραίνει και αφού έχει σταματήσει να ανθίζει, το φύλλωμά της σιγά σιγά κυτρινίζει και πέφτει. Και έτσι το χειμώνα η βουκαμβίλια μοιάζει με ένα σύμπλεγμα ξερών κλαδιών. Είναι ένα πανέμορφο και πολύ ανθεκτικό φυτό που ουσιαστικά έχει ανάγκη από ελάχιστη περιποίηση. Η βουκαμβίλια χρειάζεται πολύ ηλιακό φως, η θέση της λοιπόν για το καλοκαίρι πρέπει να είναι ηλιόλουστη, ζεστή και ευάερη. Την προφυλάσσουμε από τους ανέμους και τη βροχή. Πάγος στο χειμώνα. Αν οι καιρικές συνθήκες γίνουν ιδιαίτερα δύσκολες το χειμώνα, το πιθανότερο είναι ότι θα παγώσει με αποτέλεσμα να πέσουν όλα τα φύλλα της και να μείνουν μόνο ξερά κλαδιά. Δεν χρειάζεται κλάδεμα. Από αυτά τα ξερά κλαδιά, ιδιαίτερα τα χοντρά, κάποια στιγμή θα πεταχθούν φυλλαράκια και θα αρχίσει η βλάστηση του φυτού εκ νέου. Αν ζείτε σε περιοχές με συχνό έντονο παγετό, μπορείτε τους κρύους μήνες να καλύψετε την βουκαμβίλια με πλαστικό, έτσι ώστε να την προστατεύσετε από τον πάγο. Το καλοκαίρι την ποτίζουμε με το μέτρο. Όταν ξεραίνεται το χώμα της και τις ρίχνουμε λίγο λίπασμα κάθε εβδομάδα για ακόμη πιο πλούσια ανθοφορία. Τον χειμώνα ελαττώνουμε το πότισμα. Τον Μάρτιο την κλαδεύουμε αν χρειάζεται και τις αλλάζουμε γλάστρα. Δεν την μετακινούμε άσκοπα. Προτιμά έδαφος πλούσιο σε άργυλο, αλλά βεβαιωμένα μπορεί να προσαρμόζεται σχεδόν σε όλα τα εδάφη στο μεσογειακό κλίμα της Ελλάδας. Η βουκαμβίλια δεν έχει ιδιαίτερες ανάγκες λίπασης, εκτός από ένα συνηθισμένο γενικό λίπασμα από το τέλος της άνοιξης μέχρι και το φθινόπωρο και κυρίως για τα φυτά που βρίσκονται όχι στο χώμα αλλά μέσα σε γλάστρες και δοχεία φύτευσης. Χρησιμοποιούμε φωσφορικό λίπασμα σιδήρου και μαγνησίου. Τον Μάρτιο είναι η περίοδος κλαδέματος αμέσως μόλις περάσουν τα μεγάλα κρύα. Το μήκος των κλαδιών σε μικρά φυτά καλό είναι να κόβεται περίπου κατά το 1 τέταρτο. Βουκαμβίλιες υπάρχουν με μεγάλο ύψος αφού πρόκειται για αναρριχόμενα που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μέτρα. Σε αυτές απλά καθαρίζουμε το φυτό από τα εντελώς ξερά κλαδιά και αραιώνουμε γενικά τα κλαδιά του όπου χρειάζεται, αφού στην πραγματικότητα ούτε το κλάδεμά της είναι απαραίτητο για την ανάπτυξή της. Το κλάδεμα το κάνουμε κυρίως για λόγους σχήματος, για να δώσουμε ένα στρωτό σχήμα προς την κατεύθυνση που θέλουμε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Τα κλαδιά της Βουκαμβίλιας με τα χρόνια μετατρέπονται σε ξύλο, γι' αυτό όταν τη στηρίζουμε σε κάποια πέργολα δεν μπορούμε να μετακινήσουμε τα κλαδιά της. Διαλέγουμε λοιπόν μία θέση στην οποία η Βουκαβίλια θα εγκατασταθεί μόνιμα και θα μεγαλώσει. Το κλάδεμα χρειάζεται μόνο για την τακτοποίηση στο σχήμα. Με τη βοήθεια του κλαδέματος μπορεί να πάρει ωραία σχήματα όταν τοποθετηθεί δίπλα σε πέργολα ή τοίχο, ώστε να μπορεί να αναρριχάται. Φυτά που θα κλαδέψουμε υπερβολικά κάποια χρονιά είναι πιθανό να μην ανθίσουν καθόλου στην επόμενη περίοδο ανθοφορίας. Η Βουκαμβίλια είναι αρκετά ανθεκτική στις ξηρές συνθήκες. Η λαθεμένη αντίληψη ορισμένων πως η Βουκαμβίλια έχει ανάγκη από πολύ νερό είναι η αιτία για το όχι σπάνιο φαινόμενο κάποια φυτά, ενώ είναι γεμάτα με καταπράσινο φύλλωμα, να παρουσιάζουν από μικρή έως ανύπαρκτη ανθοφορία σε σχέση με άλλα που τα πράσινα φύλλα με δυσκολία διακρίνονται ανάμεσα στα λουλούδια. Ο λόγος είναι το πολύ νερό. Ειδικά σε Βουκαβίλιες φυτεμένες σε γλάστρες που οι αυξημένες θερμοκρασίες του καλοκαιριού αλλά και ο αέρας ξεραίνουν υπερβολικά το χώμα, αλλά στο εσωτερικό του ενδέχεται να είναι ακόμη υγρό, βεβαιωνόμαστε πως πραγματικά το χώμα στη γλάστρα έχει στεγνώσει πριν ποτίσουμε ξανά, και φυσικά φροντίζουμε για την καλή αποστράγγιση του νερού, τοποθετώντας πάντα και για οποιοδήποτε φυτό ένα στρώμα από χαλίκια στον πάτο της γλάστρας πριν από το χώμα. Σε σπίτια μακριά από ύπαιθρο που δεν υπάρχει κήπος, η Βουκαβίλια μπορεί να φυτευθεί, να αναπτυχθεί και να ζήσει για χρόνια φυτεμένη σε γλάστρα ή άλλο μεγάλο δοχείο φύτευσης. Για τη φροντίδα της δεν χρειάζεται τίποτε άλλο πέραν όσων αναφέρονται γενικά για τη Βουκαβίλια. Το κυριότερο είναι πως δεν πρέπει να ξεχνάμε τη βασική της απαίτηση για πολύ ηλιακό φως. Συχνά οι γλάστρες μπορεί να είναι σε σκιερά σημεία, σε μπαλκόνια, βεράντες ή μη υπαίθριους, και έτσι να μην υπάρχει άμεσο έντονο ηλιακό φως για πολλές ώρες της ημέρας. Σε τέτοιες συνθήκες φωτισμού η Βουκαβίλια δεν μπορεί ούτε να αναπτυχθεί πολύ, ούτε να ανθοφορήσει πλούσια. Επιλέγουμε λοιπόν το κατάλληλο σημείο με βάση κριτήρια αισθητικής αλλά και ανάγκης του φυτού για ηλιόλουστο σημείο. Μεταφύτευση Βουκαβίλια σε γλάστρα. Μεταφυτεύουμε τον Μάρτιο αν είναι σε γλάστρα. Καλό όμως είναι συχνά να μην αλλάζει μέρος. Ο πολλαπλασιασμός της γίνεται με μοσχεύματα. Παρά τις φήμες και τις λάθος δημοσιεύσεις περί του αντιθέτου, ο πολλαπλασιασμός δεν είναι πάντα εύκολος. Κόβουμε από το φυτό ένα υγιές μόσχευμα με καλή ανάπτυξη την περίοδο του καλοκαιριού. Αφαιρούμε τα φύλλα του και το φυτεύουμε σε αμμώδες έδαφος. Παρατηρούμε αν βλαστήσουν μικρά πράσινα φύλλα. Αν γίνει αυτό, ο πολλαπλασιασμός πέτυχε και έχουμε νέο φυτό. Το μεταφυτεύουμε τον επόμενο χρόνο στη θέση που θα το φιλοξενήσει οριστικά. Η Βουκαβίλια ανήκει στα φυτά που πολύ δύσκολα προσβάλλονται από ασθένειες και άλλοι εχθροί δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα για την ανάπτυξή της. Στην ελληνική ύπαιθρο συναντάμε συχνά Βουκαβίλιες με εξαιρετική ανάπτυξη, χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. Το μόνο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει είναι η έλλειψη ηλιοφάνειας που δεν θα τη βοηθήσει να ανθοφορήσει και το φυτό θα φαίνεται σαν άρρωστο. Αναλυτικά τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν είναι τα εξής. Δεν ανθίζει. Πιθανώς το μέρος που βρίσκεται να έχει λίγο φως, να μην γίνεται καλός αερισμός ή να ποτίζουμε συχνά. Μεταφέρουμε το φυτό σε πιο ευάρεο και φωτεινό σημείο. Αν το χώμα είναι υγρό, σημαίνει ότι το ποτίζουμε πολύ. Σταματάμε το πότισμα μέχρι να στεγνώσει το χώμα και μετά ποτίζουμε πιο αραιά. Αναπτύσσεται αργά. Πιθανώς το χώμα δεν στραγγίζει καλά. Μεταφυτεύουμε σε καλή γλάστρα με υλικό αποστράγγισης. Τα καινούργια φύλλα είναι μικρά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το φυτό χρειάζεται λίπανση. Τα άνθη και τα φύλλα πέφτουν και παραμένουν τα χρωματιστά φύλλα που μοιάζουν με άνθη. Πιθανώς το μέρος έχει πολύ ζέστη και ξηρασία. Ψεκάζουμε και ποτίζουμε το φυτό πιο τακτικά. Λευκές απαλές κοιλίδες πάνω στα φύλλα. πιθανώς είναι ο ίδιο λόγω υπερβολικής υγρασίας του περιβάλλοντος και κακό αερισμό. Μετακινούμε το φυτό σε πιο ευάερο χώρο και ψεκάζουμε με το κατάλληλο σκεύασμα. Κυτρίνισμα φύλων. Πολύ υγρασία. Αν το χώμα είναι υγρό, σημαίνει ότι ποτίζουμε πολύ. Σταματούμε το πόντισμα μέχρι να στεγνώσει το χώμα και μετά το ποτίζουμε πιο αραιά. Κυτρίνισμα φύλων με ιστούς αράχνη στην κάτω επιφάνεια. Συνήθως είναι προσβολή από τετράνυχο.

Να συνεχίσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στην ιστορία της Ρόδου που ξεκινήσαμε πριν από λίγες ημέρες. Έχουμε μιλήσει για το πώς πήρε το όνομά της, για την μυθολογία, και στην περίοδο της ιστορίας έχουμε μιλήσει για την προϊστορική και μυκηναϊκή εποχή. Θα μιλήσουμε τώρα για την γεωμετρική, αρχαϊκή και κλασική εποχή. Η άφιξη των Δωριαίων στη Ρόδο σηματοδοτεί και το διαχωρισμό του νησιού σε τρία κράτη που είχαν επίκεντρο της πόλης: η Αλισσό στα βορειοδυτικά, Κάμηρο στα δυτικά και Λίνδο στα ανατολικά. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για εντάσεις και διενέξεις μεταξύ των τριών πόλεων της Ρόδου. Αντιθέτως, οι τρεις τους σχημάτισαν τη λεγόμενη Δωρική Εξάπολη μαζί με την επίσης νησιωτική πόλη της Σκο και τις πόλεις της Κνίδου και της Αλικαρνασσού από τις κοντινές μικρασιατικές ακτές. Επρόκειτο για ένα θρησκευτικό κοινό με κέντρο το ναό του Τριώπιου Απόλλωνος που βρισκόταν στη Χερσόνησο της Κνίδου. Τους επόμενους αιώνες οι Ρόδοι ταξιδεύουν και κτίζουν αποικίες. Τη Ρόδη στη μακρινή Ιβηρία και την Ιταλία, την Παρθενόπη και μαζί με τους Σκόους τις Ελπίες στη Δαυνία. Οι Σόλοι στην Κιλικία κτίστηκαν από Λίνδιους και Αχαιούς. Λίνδιοι έκτισαν και την Φασιλίδα στη Λικία, ενώ περίπου το 688 π.Χ. Λίνδιοι μαζί με Κρήτες Απίκους έκτισαν τη Γέλα στη Σικελία. Σύμφωνα με το χρονικό της Λίνδου, οι Λίνδιοι έλαβαν μέρος στον αποικισμό της Κυρίνης και της Ήβαρης. Ο Διόδωρος ο Σικελός λέει πως το Λίπαρι αποικίστηκε από Κνιδίους και Ροδίους στο ίδιο Ισίμι, ενώ η Νήσιρος αποικίστηκε από Ροδίους μετά από μία επιδημία που αφάνισε τους Σκόους Απίκους. Τέλος, περίπου το 550 π.Χ. Ρόδοι μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες κτίζουν την Αυκράτιδα στην Αίγυπτο. Κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. έζησε και κυβέρνησε τη Λίνδο ως τύραννος ο Κλεόβουλος, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας. Τον ίδιο αιώνα οι Καμύριοι κόβουν το πρώτο τους νόμισμα και οι Αλύσιοι και οι Λίνδοι κάνουν το ίδιο κατά τον 5ο αιώνα. Στους Περσικούς πολέμους, μετά την ατελέσφορη εκστρατεία του Μαρδόνιου το 492 π.Χ., οργανώθηκε μια νέα εκστρατεία με επικεφαλή στους Δάτη και Αρταφέρνη. Οι Πέρσες, αφού συγκέντρωσαν ένα μεγάλο στράτευμα στην Κιλικία, ξεκίνησαν μια εισβολή από θαλάσσεις. Σύμφωνα με το χρονικό της Λίνδου, οι Πέρσες πολιόρκησαν την πόλη της Λίνδου ανεπιτυχώς το 490 π.Χ. Ωστόσο, όταν ο Ξέρξης απαριθμούσε το στρατό του στην πόλη Δωρίσκος της Θράκης, οι Ρόδοι μαζί με τους Σκόους και άλλους Δωρείς της Καρίας συμμετείχαν με 40 πλοία. Μετά το τέλος των Περσικών πολέμων και οι τρεις πόλεις της Ρόδου συμμετείχαν στη Δηλιακή Συμμαχία, αποδίδοντας φόρο στο ταμείο υπέρ της εκστρατείας κατά των Περσών. Ο αυξανόμενος αυταρχισμός των Αθηναίων και στη συνέχεια ο Πελοποννησιακός πόλεμος έφερε τους Ροδίους ως μέλη της Δηλιακής Συμμαχίας ενάντια στους ομόφυλους Σπαρτιάτες και προκάλεσαν έντονες εσωτερικές αναταραχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Ιερατίδες, μια αριστοκρατική οικογένεια της Ιαλισσού που πρωτοστάτησε κατά των Αθηναίων. Μάλιστα, ο Δωριέας, γιος του περίφημου Ολυμπιονίκη Πίκτη Διαγόρα, Ολυμπιονίκης και ο ίδιος, εκδηλώθηκε υπέρ των Σπαρτιατών με αποτέλεσμα οι Αθηναίοι να τον καταδικάσουν αυτόν και ολόκληρη την οικογένειά του σε θάνατο, αναγκαζόντάς τους να γίνουν φυγάδες και να καταφύγουν στους Δωρίους. Παρόλα αυτά, οι Ρόδοι συμμετείχαν στη Σικελική εκστρατεία του 415 με 413 π.Χ. με 2 πεντικοντόρους και 700 σφενδονίτες, κατά την οποία αναγκάστηκαν μάλιστα να πολεμήσουν ενάντια στους ίδιους τους Απίκους, τους Γελώους. Η αποτυχία της εκστρατείας άλλαξε την κατάσταση και οι παλιοί σύμμαχοι στράφηκαν κατά των Αθηναίων.

0: κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Δεν ξέρω αγαπητοί ακροατές αν διαβάσετε την είδηση ότι ένας αστεροειδής πέρασε ξυστά από τη Γη. Αυτό συνέβη χθες, Τρίτη, 19 Μαΐου, λίγο μετά τις 12. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα με τον Διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, τον κύριο Μάνο Κιτσόνα. Κύριε Κιτσόνα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τώρα εμείς στεκόμαστε σε αυτό το γεγονός, κύριε Κιτσόνα, γιατί διαβάσαμε ότι πέρασε έτσι από τη Γη σε πολύ κοντινή απόσταση.
1: Ωστόσο, ναι, πολύ κοντινή σε εισαγωγικά πάντα το κοντινή.
0: Ναι. Ωστόσο εσείς οι επιστήμονες δεν εκφράσατε κάποια ανησυχία για το γεγονός, ενώ πριν ακόμη περάσει.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μιλάμε για έναν αστεροειδή, δηλαδή για ένα διαστημικό βράχο, ας το πούμε, ναι, έτσι, ο οποίος έχει μία τροχιά γύρω από τον ήλιο. Αυτός ο συγκεκριμένος αστεροειδής ήταν ένας περίπου μεγέθους από 15 έως 30 μέτρα διάμετρο, ας πούμε, είχε αυτός ο βράχος. Και πέρασε, όπως είπατε πολύ σωστά, εχθές τα ξημερώματα και πιο νωρίς μπορούμε να πούμε, σε μία απόσταση περίπου 90.000 χιλιόμετρων από τη Γη. Αυτό είναι βέβαια μια τεράστια από τη μία μεριά, αλλά σε την κλίμακα του σύμπαντος είναι δίπλα μας. Δηλαδή σκεφτείτε ότι είναι πολύ πολύ πιο κοντά από τη Σελήνη. Η Σελήνη είναι περίπου 400.000 χιλιόμετρα και αυτός ο αστεροειδής πέρασε 90.000 χιλιόμετρα. Έτσι, άρα σχετικά κοντά. Δεν αποτέλεσε κίνδυνο και εξαιτίας του μεγέθους και σε συνδυασμό με την απόσταση αυτή, αλλά το ενδιαφέρον είναι, και γι' αυτό βγήκε στις ειδήσεις, ότι αυτός, υπάρχει μια υπηρεσία που παρακολουθεί αυτούς τους αστεροειδείς και όλα αυτά τα ουράνια σώματα για το ενδεχόμενο κάποια από αυτά να είναι μια απειλή για τη Γη, έτσι. Αυτό άλλες φορές μπορούμε να το προβλέψουμε αρκετά εγκαίρως, άλλες φορές όχι. Ο συγκεκριμένος λοιπόν ανακαλύφθηκε μόλις 10 μέρες νωρίτερα. Δηλαδή, ναι, πολύ σύντομα δεν μπορούσαν να τον δουν εξαιτίας της τροχιάς του, της ταχύτητας και του μεγέθους. Και αυτό μας δείχνει πόσο εύθραυστα είναι τα πράγματα στη Γη. Πριν περίπου, αν θυμάμαι καλά, το 2012 ή 2013 ήταν, είχε πέσει ένας αστεροειδής, ένας μετεωρίτης, όπως το λέμε, ναι, όταν τελικά πέφτει στη Γη, το 2013, σε μία πόλη στην Ρωσία. Είχε αντίστοιχο μέγεθος, είχε εκραγεί μπαίνοντας στην ατμόσφαιρα με μεγάλη ταχύτητα και είχε διασπαστεί σε πολύ μικρά. Παρ' όλα αυτά είχε προκαλέσει αρκετές καταστροφές και τραυματισμούς ανθρώπων, κυρίως από σπασμένα τζάμια. Δεν τραυμάτισε κανένα, ναι, κομμάτι άνθρωπο απευθείας. Επομένως υπάρχουν κίνδυνοι από τέτοια φαινόμενα, είναι σπάνια. Υπάρχει παρακολούθησή τους, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θέλει μία μέρημνα, να το πούμε έτσι.
0: Κύριε Κιτσόνα, αναφέρεται λοιπόν ένα πρόσφατο παράδειγμα στη Ρωσία πρόσκρουσης.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό
1: διαλύθηκε, δεν έπεσε, ναι, στη Γη όπως ήταν, γιατί λόγω της τριβής στην ατμόσφαιρα, ναι, γιατί μπαίνει σε μία πολύ πυκνή ατμόσφαιρα που έχει η Γη με μεγάλη ταχύτητα, οπότε στην ουσία διαλύεται την ατμόσφαιρα. Αλλά παρόλα αυτά μικρά κομματάκια φτάνουν, και επίσης η έκρηξη, αν είναι μεγάλη, δηλαδή σκεφτείτε ότι αυτή η έκρηξη που έκανε τότε το 2013 ήταν πάρα πολλές φορές σαν την ατομική βόμβα, έτσι, δεν ήταν κάτι απλό, αλλά έγινε σε ένα μεγάλο ύψος, ας πούμε.
0: Ναι, ωραία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό είχε προβλεφθεί από τους επιστήμονες ότι θα είναι αυτή η πορεία του?
1: Αυτό που έγινε το 2013, ναι, λέτε, ναι, ή το...
0: Όχι, αυτό που έγινε το 2013.
1: Είχε προβλεφθεί, αλλά όχι πάλι εγκαίρως και όχι σε αυτή την έκταση.
0: Άρα,
1: Ναι, είναι επικίνδυνο. Όπως αυτό.
0: Όχι, το ρωτάω έτσι πολύ απλά. Ας πούμε, τώρα έχουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αυτού του αστεροειδού στον οποίο αναφερθήκατε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ προφανώς καταλαβαίνω ότι με την τεχνολογία εσείς οι επιστήμονες μπορείτε να προβλέψετε ποια θα είναι η πορεία του. Μπορεί όμως να ξεφύγει από την πορεία.
1: Σε ένα βαθμό. Ναι, δεν είναι σίγουρο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που δεν μπορούν να υπολογίσουν. Ναι. Παρόλα αυτά, για να μην δημιουργήσουμε και καμία ανησυχία ή κάτι τέτοιο, τέτοια φαινόμενα είναι σπάνια, δεν είναι κάτι καθημερινό. Μόνο ένα μεγαλύτερο και από αυτό έχει παρατηρηθεί στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σπάνιο και τέλος πάντων σε γενικές γραμμές είναι υπό έλεγχο.
0: Μάλιστα. Άρα έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεχής παρατήρηση, όπως είπατε. Θέλω να ρωτήσω άλλη μια λεπτομέρεια, γυρνώντας πάλι στο παράδειγμα που μας είπατε στη Ρωσία. Ένας αστεροειδής για να εκραγεί πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό θα γίνει οπωσδήποτε εκτός της ατμόσφαιρας της Γης.
1: Όχι, γίνεται με την τριβή.
0: Ναι.
1: Όταν μπαίνει ο αστεροειδής, μπαίνει σχεδόν από μια κατάσταση που είναι στο κενό, έτσι, στο διάστημα, και όταν φτάνει στη Γη, επειδή είναι πάρα πολύ πυκνή η ατμόσφαιρα, δημιουργείται μεγάλη τριβή εξαιτίας της ταχύτητας με την οποία μπαίνει, και αυτή η τριβή το αναγκάζει να διαλυθεί, ας πούμε, σε κομμάτια με μια σαν έκρηξη μεγάλη που φαίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτό, ας πούμε, στη Ρωσία είχε καταγραφεί και από κάμερες. Ναι. Φαίνεται, δηλαδή έκανε μια έκρηξη είναι στην πραγματικότητα και διαλύεται σε μικρότερα κομμάτια. Πολλές φορές αυτά τα κομμάτια μπορεί να είναι σε μέγεθος ένα πετραδάκι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ή και λίγο μεγαλύτερα, και πέφτουν σαν μετέωρα στη Γη. Αλλά αυτό είναι ανάλογα το μέγεθός του, πρώτα απ' όλα, εξαρτάται από το μέγεθος, εξαρτάται από την ακριβή ταχύτητα, από τη γωνία με την οποία θα μπει μέσα στην ατμόσφαιρα, από την τροχιά του δηλαδή, από πάρα πολλά πράγματα. Άρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι μπαίνοντας στην ατμόσφαιρα αναπτύσσεται αυτή η μεγάλη τριβή, η οποία σίγουρα θα προκαλέσει τέτοια φαινόμενα. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα είναι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Πάντως νομίζω ότι ψύχρεμα τα αντιμετωπίζουμε πια όλα αυτά. Μόνο με τον κομίτη του Χάλε είχε γίνει έτσι ένα θέμα και υπήρχε μια σχετική ανησυχία εκείνη την εποχή. Δεν νομίζω ότι ξαναβιώσαμε με τέτοιο τρόπο αντίστοιχα περιστατικά.
1: Όχι. Όπως το λέτε είναι ακριβώς, και ο κομίτης του Χάλε, να αναφέρουμε ότι φυσικά είναι πολύ πολύ πιο μακριά.
0: Ναι.
1: Εμφανίζεται κάθε 70 τόσα χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και δεν έχει καμία επαφή με τη Γη ή την περιοχή μας. Απλώς μπορεί κανείς να το δει. Να σημειώσουμε ότι αυτό που έγινε χτες δεν μπορούσε να το δει κανείς με γυμνό μάτι, το πέρασμα. Ήθελε τουλάχιστον ένα μικρό τηλεσκόπιο για να μπορέσει να το δει και να το εντοπίσει. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα. Πώς θα μάθουμε εμείς περισσότερα για τους αστεροειδείς, κύριε Κιτσόνα?
1: Φυσικά ερχόμενο το πλανητάριο, κυρία Χουλούρη, και κυρίως θα πρότεινα την παράσταση «Πέρα από τη Γη», η οποία μιλάει για το ηλιακό σύστημα και για όλα τα συστατικά του ηλιακού συστήματος, κάποια από τα οποία είναι φυσικά και οι μετεωρίτες και οι κομήτες. Παλιότερα είχαμε μια παράσταση αφιερωμένη αποκλειστικά σε αυτούς τους ταξιδευτές του ηλιακού συστήματος, όπως τους ονομάζαμε, τους μετεωρίτες και τους κομήτες, την οποία θα επαναφέρουμε στο πρόγραμμα κάποια στιγμή, αλλά για την ώρα προτείνω την παράσταση «Πέρα από τη Γη».
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιτσόνα, για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, τον κύριο Μάνο Κιτσόνα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Τι κρύβει, τι καλύπτει και τι αποκαλύπτει η άσπρη μπλούζα. Η σημασία της άσπρης μπλούζας. Δεν κρύβει μόνο αγγέλους η άσπρη μπλούζα. Γιατί δεν παρέχεται η ιατρική που περιμένουν οι άρρωστοι. Πώς εφαρμόζεται και πώς πρέπει να εφαρμόζεται η ιατρική. Το νόημα και η ποιότητα της ζωής. Τα ιατρικά λάθη, η ευθανασία. Αποκαλύψεις των καθηγητών Δάικου και Κρεμαστινού. «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Ένα βιβλίο για όλους, γιατρούς και πολίτες. Κάποτε θα χρειαστεί να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Παραγγελίες και κατοίκων παράδοση στο 210-380-1450 και 210-380-0520.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος είχε χθες συνάντηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, κύριο Δημοσθένη Πάκο, για ζητήματα που αφορούν το έργο και την καθημερινή αποστολή των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας. Στη συνέχεια, ο Μακαριότατος υποδέχθηκε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνοδευόμενους από τον επίκουρο καθηγητή και πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χριστόφορο Χρόνη. Ο Αρχιεπίσκοπος συνομίλησε με τους φοιτητές για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις της ζωής και τους ευχήθηκε καλή πρόοδο. Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ομονίας θα χωροστατήσει σήμερα στις 7 ο Αρχιεπίσκοπος κατά τον πανηγυρικό εσπερινό επί τη εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει πως ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Με άστατο καιρό ξεκινά η μέρα σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στα ανατολικά και νησιωτικά τμήματα, όπου αναμένονται βροχές, όμβροι και τοπικές καταιγίδες στις πρωινές ώρες. Ειδικότερα στην Αττική, ο καιρός με παροδικές νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Ευτυχώς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι πυρκαγιές στη χώρα. Το ακόμη το λέμε γιατί πλέον λόγω της κλιματικής αλλαγής σαν να είναι αναμενόμενο ότι κάθε χρόνο θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τη λέλαπα των πυρκαγιών. Προφανώς αυτό δεν είναι κάτι που ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν και οι άλλες μεσογειακές χώρες, αλλά και εκτός Ευρώπης. Στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, στην Καλιφόρνια διαβάσαμε πριν από λίγες μέρες ότι είχαν κάποιες πυρκαγιές. Θυμάστε ίσως, αγαπητοί ακροατές, τις πυρκαγιές στην Αυστραλία. Πόσο τμήμα του εδάφους της κατέκαψαν. Είναι, θα έλεγε κανείς, ένα παγκόσμιο πρόβλημα που έχει να κάνει με την άνοδο της θερμοκρασίας. Πόσο έτοιμοι είμαστε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο μετά από όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια? Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Θεοχάρη Ζάγκα, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής στο τμήμα δασολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή. Σύντομα θα αποκατασταθεί και θα συζητήσουμε με τον κύριο καθηγητή αυτό το ζήτημα. Παρατηρούμε αυτές τις μέρες ότι γίνεται μια προσπάθεια από τους δήμους να καθαριστούν χωράφια που έχουν ξερά χόρτα κλπ. Όπως επισημαίνετε, το σωστό δεν είναι να τα αφήνουμε έξω από το χώρο μας. Πρέπει όλες αυτές οι εργασίες να γίνουν σε συνεννόηση με τους δήμους. Μήπως έχουμε αργήσει και γι' αυτό το θέμα? Πόσο έτοιμο είναι, αν θέλετε, και το εθελοντικό κίνημα να συνδράμει, γιατί είναι και ευθύνη των πολιτών αυτό, χωρίς να είναι βέβαια πρωταρχική. Μας ενημερώνουν ότι έχει αποκατασταθεί η τηλεφωνική επικοινωνία. Να καλωσορίσουμε και πάλι τον κύριο καθηγητή, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χουζούρη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Κύριε καθηγητά, λέγαμε πριν ότι τι είναι να γίνει ένα γεγονός που αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι, το γεγονός των πυρκαγιών, και παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή θα έλεγε κανείς ότι έχουν αλλάξει κατά κάποιο τρόπο και τα χαρακτηριστικά των πυρκαγιών. Δηλαδή βλέπουμε ότι άμα ξεσπάσει μια πυρκαγιά, σε πολλές περιπτώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσβεση. Θα ήθελα να σας ζητήσω καταρχάς ένα σχόλιο γι' αυτό, για το πόσο έχει αλλάξει ο χαρακτήρας των δασικών πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια.
1: Έχετε δίκιο, κυρία Χουζούρη, έχει αλλάξει ο χαρακτήρας των δασικών πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσαμε να το οριοθετήσουμε αυτό μετά τη δεκαετία του 80, θα έλεγα εγώ, ή και λίγο πιο μπροστά. Αναφέρεται η κλιματική αλλαγή και θα συμφωνήσω ότι η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα. Εμείς όμως δεν την παρακολουθούμε στο βαθμό που πρέπει. Αλλά για τις μεσογειακές χώρες, αυτό δεν είναι μόνο διαπίστωση δικιά μου, αλλά και πολλών άλλων ειδικών, από την Πορτογαλία μέχρι και εμάς, ή την Κύπρο ή και την Τουρκία που είναι παραδίπλα, και τις

0: Αυτός ίσως είναι ακόμα πιο σημαντικός ο παράγοντας και γι' αυτό οι πυρκαγιές αυτές έχουν την ένταση, αν θέλετε, και την καταστροφική ικανότητα που δεν την είχαν στο παρελθόν. Και βέβαια αυτές οι αλλαγές των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων έχουν ως αποτέλεσμα οι πυρκαγιές αυτές να πηγαίνουν ανενόχλητα από ένα σημείο και ύστερα. Γιατί στο παρελθόν, επειδή προέρχομαι από την Ήπεθρο, από ένα υπουργείο της Θεσσαλίας, όταν εκδηλωνόταν μια πυρκαγιά, με τον πρώτο καπνό χτυπούσε η καμπάνα του χωριού και όλοι οι χωριανοί μας πάσχιζαν να καταστήλουν αυτή την πυρκαγιά. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει όμως. Και κόσμος δεν υπάρχει στην Ήπεθρο, αλλά και τα δεδομένα, ναι, όπως σας είπα πριν, έχουν αλλάξει. Και βέβαια θα έλεγα ότι δεν είμαστε καθόλου καλοί στην επιτήρηση του χώρου, ναι, της υπαίθρου, των επικίνδυνων περιοχών. Παλιότερα υπήρχαν τα πυροφυλάκια τα οποία ήταν πανδρομένα σε 24-ωρη βάση. Σήμερα πολλά από τα πυροφυλάκια αυτά στον ορεινό και στον ημιορεινό χώρο είναι κενά ανθρώπων. Επομένως πάσχουμε και σε αυτό το θέμα. Και επειδή κάπου άκουσα με το άνοιγμα της γραμμής περί εθελοντισμού, θα ήθελα να πω ότι σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση και για τη χώρα μας και για όλες τις μεσογειακές χώρες, δεν περισσεύει κανένας.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει ο κάθε πολίτης να προσφέρει αυτά που μπορεί να προσφέρει. Να καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο της οικίας του. Σαν πολίτης, ο Δήμος να ασχοληθεί με τα του οίκου του, η Περιφερειακή Ενότητα επίσης, η Περιφέρεια και το κράτος επίσης σε έναν πιο επιτελικό χαρακτήρα. Και βέβαια οι εθελοντές θα πρέπει να αξιοποιηθούν, γιατί σε αυτό το θέμα είμαστε πολύ πίσω και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν, να τους εκπαιδεύσουμε, να τους εντάξουμε στο σύστημα αυτό δασοπυρόσβεσης, και σε ό,τι αφορά το πυροσβεστικό σώμα ελπίζω να μην τους βλέπει ανταγωνιστικά ότι θα τους κλέψουν τη δουλειά.
1: Ναι, προφανώς ο εθελοντής πρέπει να εκπαιδευτεί. Καλό θα ήταν να υπάρχει λοιπόν εκπαίδευση για όλους τους πολίτες, και βέβαια νομίζω ότι είναι αυτονόητο, ας το θυμίσουμε, ότι δεν δρά αυτοβούλος αλλά κάτω από τις εντολές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Προφανώς σε τέτοιες πολύ δύσκολες ώρες δεν μπορεί ο πολίτης να παίρνει πρωτοβουλίες, αλλά αν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος μπορεί να βοηθήσει όπου ζητηθεί. Ένα άλλο θέμα, κύριε καθηγητά, που δεν συζητήσαμε είναι και νομίζω και το εξής. Παρατηρώ πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν σπίτια σε βουνά, σε εκτάσεις έτσι με πολύ πράσινο, μέσα σε δάσος. Όσοι έχουν τις οικίες τους σε τέτοιους χώρους, δεν θα έπρεπε να έχουν και κάποια ιδιαίτερα συστήματα πυρόσβεσης?
0: Βεβαίως και θα έπρεπε να έχουν, να είναι προετοιμασμένοι πάντα για το χειρότερο, και όχι μόνο αυτοί αλλά και όσοι έχουν και κτήματα, θα έλεγα, σε τέτοιους χώρους. Γιατί στο παρελθόν, θα σας πω ένα παράδειγμα, με την πυρκαγιά του 16 στη Θάσο, και έχει σχέση με αυτά τα οποία προανέφερα, όσα ελαιοπερίβολα ήταν καθαρισμένα, ήταν φροντισμένα, αυτά ούτε κάηκαν και η φωτιά σταμάτησε σε εκείνο το σημείο. Όσοι όμως τα είχαν απεριποίητα, τα κατέκαψε και συνέχισε το καταστροφικό της έργο.
1: Σας ρώτησα, κύριε καθηγητά, γιατί τις δύσκολες ώρες της πυρκαγιάς ο καθένας θα ήθελε ένα πυροσβεστικό όχημα και πυροσβέστες έξω από το σπίτι του. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει.
0: Και
1: καταλαβαίνουμε προφανώς τις τραγικές στιγμές που βιώνει ένας άνθρωπος που με την περιουσία που κατόρθωσε να δημιουργήσει έχει φτιάξει ένα σπίτι. Προφανώς αυτό το καταλαβαίνουμε. Την ίδια στιγμή όμως, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένα πυροσβεστικό όχημα απ' έξω με πυροσβέστες? Οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν με αυτοθυσία το καλύτερο που μπορεί.

0: μπορούν να διασώσουν τους ανθρώπους με τη βοήθεια της αστυνομίας, να διασώσουν πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους, στη συνέχεια τα ζώα, το φυσικό περιβάλλον, αλλά όταν κάποιος έχει το σπίτι του σε μια τέτοια περιοχή, δεν πρέπει να επενδύσει και ένα σύστημα σε ένα σύστημα πυρόσβεσης?
1: Ναι, έτσι όπως το λέτε είναι, και αυτό εννοούσα, ότι ο καθένας θα πρέπει να κάνει αυτά που του ανήκουν, που είναι υποχρεωμένος να κάνει. Γιατί αν τα περιμέναμε όλα από μια υπηρεσία, τότε δεν θα καταφέρνουμε απολύτως τίποτα. Επομένως όλοι θα πρέπει να γίνουμε πιο συστηματικοί. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια light κριτική προς όλες τις κατευθύνσεις, ξεκινώντας από τους πολίτες, οι οποίοι δεν είναι καθόλου επιμελείς, αλλά από εκεί και ύστερα βλέπουμε και άλλοι φορείς, όπως οι Δήμοι, όπως οι αντιπεριφέρειες, και πάση περιπτώσει και άλλοι πιο αρμόδιοι επίσημοι φορείς δεν είναι καθόλου επιμελείς σε αυτό που πρέπει να κάνουν. Ας πω ένα παράδειγμα. Κατά μήκος των οδών δίνονται κάποιες εργολαβίες έτσι ώστε να αφαιρεθεί η έφλεκτη ύλη. Νομίζω ότι οι Δήμοι αναλαμβάνουν αυτή την υποχρέωση με μια κάποια χρηματοδότηση από την ελληνική πολιτεία. Ίσως στη σύμβαση γράφεται ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί αυτή η καύσιμη ύλη σε πλάτος 1 μέτρου ή 1,5 μέτρου ένθεν και ένθεν των οδών. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Εκεί όπου υπάρχει καύσιμη ύλη θα πάμε και στα 2 και στα 3 μέτρα. Εκεί που δεν υπάρχει δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτα. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια ελαστικότητα. Και ένα άλλο επίσης σημείο που θα πρέπει να κάνουμε την κριτική μας είναι ότι αυτή η επέμβαση αργεί πάρα πολύ να γίνει, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή γίνεται εν μέσω καλοκαιριού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ αργά. Και αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους που έχουμε έναρξη και διάδοση πυρκαγιών.
0: Μάλιστα. Πάντως, κύριε καθηγητά, βλέπω κάθε φορά που έχουμε ανακοίνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας, κάθε φορά λέμε ότι η χρονιά που διανύουμε ήταν πιο ζεστή από την προηγούμενη. Κάθε χρονιά παρατηρούμε ότι έχουμε λιγότερες βροχές. Τώρα ευτυχώς είχαμε κάποιες βροχές και λίγα χιόνια την Πρωτομαγιά που δεν είχαμε όλο το χειμώνα. Μακάρι το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας να μην είναι έτσι ιδιαίτερα θερμό, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, όπως είπατε και εσείς, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή τη συνομιλία.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εύχομαι να κάνετε πολλές παρόμοιες εκπομπές, μπας και ευαισθητοποιήσουμε όλο τον κόσμο, όλους τους φορείς, και εύχομαι ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς, κύριε καθηγητά. Έτσι ακριβώς. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θεοχάρης Ζάγκας.

0: για το 13ο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών. Θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με την σκηνοθέτη και πρόεδρο του φεστιβάλ, την κυρία Μέμη Σπυράτου, την οποία έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Κυρία Σπυράτου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ξέρετε, με κάποιο τρόπο αυτό το θέμα, η αναφορά μας έτσι στο φεστιβάλ, συνδέεται με το προηγούμενο, γιατί πριν από λίγο μιλούσαμε με έναν καθηγητή από το τμήμα δασοπονίας για το πόσο έτοιμοι είμαστε να αντιμετωπίσουμε τις επερχόμενες πυρκαγιές. Βλέπουμε ότι κάθε καλοκαίρι σχεδόν είναι πιο ζεστό από το προηγούμενο, αλλάζουν τα χαρακτηριστικά των πυρκαγιών, είναι πολύ δύσκολο αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά να τη σβήσουμε, και εσείς στο φεστιβάλ, στο 13ο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών, νομίζω και εσείς μέσα από τις ταινίες, μέσα από, από τα ντοκιμαντέρ, εκφράζετε μια αντίστοιχη ανησυχία για τα για περιβαλλοντικά θέματα.
1: Ακριβώς. Όλοι οι σκηνοθέτες από όλες τις χώρες, ανάμεσα στα άλλα θέματα τους, έχουν ακριβώς την ανησυχία για τη φύση, για την, τι κάνουν οι άνθρωποι απέναντι στα φαινόμενα αυτά τα διάφορα, και είναι αρκετές οι ταινίες που ασχολούνται με αυτό.
0: Πολύ σωστά το επισημαίνετε, γιατί άλλωστε πίσω από την κλιματική αλλαγή είναι ο άνθρωπος η αιτία για όλα αυτά που συμβαίνουν. Θέλω να ξεκινήσουμε με την φετινή αφίσα του 13ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ, στην οποία βλέπουμε ένα γλυπτό. Θέλετε να μας πείτε τι είναι και γιατί έχετε επιλέξει?
1: Βέβαια. Το γλυπτό, καταρχήν θα σας πω ότι μας παραχωρήθηκε από το Μουσείο της Ελευσίνας, το οποίο και ευχαριστούμε. Το επεσήμαναν και το ζήτησα και μας το παραχώρησαν. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο γλυπτό με μια κίνηση εξαιρετική. Είναι η Φεύγουσα Κόρη. Είναι του 5ου περίπου αιώνα π.Χ. Απεικονίζει την Περσεφόνη, η οποία με αυτή την κίνηση προσπαθεί να ξεφύγει από τον Πλούτονα, από το θάνατο. Και σκέφτηκα να κοσμήσουμε με αυτό τον κατάλογο και να αφιερώσουμε τη Φεύγουσα Κόρη σε όλες τις φεύγουσες αυτού του κόσμου. Mm-hmm. Σε όλες τις φεύγουσες γυναίκες, για πολλές αιτίες. Και επομένως, και επιτρέψτε μου, και στα δύο κορίτσια που χάσαμε προχθές.
0: Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το πώς έτσι, πώς εκφράζεται αυτή η αγωνία για το περιβάλλον, για το αύριο της ανθρωπότητας, μέσα από τις ταινίες που θα δούμε.
1: Θα σας πω χαρακτηριστικά, έτσι, μάλλον παραδειγματικά, για μια ταινία που μας ήρθε από το Ιράν. Λέγεται «Η σκιά του βασιλιά», ναι. Κρατάει μόλις 10 λεπτά, αλλά είναι συγκλονιστική. Είναι η ιστορία ενός βασιλιά που σε μια πολύ ωραία τοποθεσία με έρημο και βουνά έχτισε παλάτια καταπληκτικά, πανάκριβα, γιατί αυτά ήταν τα κυνηγητικά του περίπτερα, και εκεί σκότωνε πάρα πολλά ζώα, τόσο που τα αφάνισε. Κάποια στιγμή όμως πέθανε και το παλάτι ερήμωσε, και μέσα πλέον στο έρημο παλάτι κυκλοφορούν τώρα όλα εκείνα τα ζώα τα οποία ξανάρθανε και δεν κινδυνεύουν. Αυτή είναι η ταινία «Η σκιά του βασιλιά» και ο Νοών Νοήτο.
0: Μάλιστα. Πολύ έτσι χαρακτηριστικό και έντονο το παράδειγμα στο οποίο αναφερθήκατε.
1: Βέβαια.
0: Κυρία Σπυράτου, πόσα χρόνια κλείνει φέτος ο αγώνας?
1: Φέτος έχουμε γενέθλια, κλείνουμε τα 30 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και για να σας το κάνω, ναι, να καταλάβετε γιατί μπερδευόμαστε, πώς είναι 13ο το φεστιβάλ, ναι, αφού είναι 30 χρόνια. Είναι μπιενάλε το φεστιβάλ, γίνεται κάθε 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε από το 1996.
0: Μέσα σε αυτή την πορεία, θα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω, το ντοκιμαντέρ δεν είναι το πιο εύκολο είδος?
1: Θα έλεγα, όπως και όχι μόνο εγώ, αλλά οι πολύ σπουδαίοι σκηνοθέτες, ότι αποτελεί το δυσκολότερο είδος.
0: Και από πλευρά σκηνοθεσίας, αλλά και από πλευρά, και από πλευρά σκηνοθεσίας και σκηνοθέτη, αλλά και από πλευρά των θεατών. Θέλω να πω ότι είναι, πώς αντιμετωπίζετε έτσι αυτή την πρόκληση όλα αυτά τα χρόνια να είστε σταθεροί σε αυτό το ραντεβού που δίνετε με το κοινό.
1: Ναι. Γιατί είναι, οι ταινίες είναι καταπληκτικές και είναι πάντα ανθρωποκεντρικές.
0: Ναι.
1: Σας είπα ήδη μια ιστορία. Ναι. Έχω να σας πω πολλές ιστορίες βάσει των ταινιών, αλλά επανέρχομαι στη δυσκολία του ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, ότι είναι ένα είδος, ας πούμε, όχι ας πούμε, όπου η έρευνα συνομιλεί με την καλλιτεχνική δημιουργία και το παρελθόν, συναντά την επιστήμη και μας δίνει μέσα από την εικόνα το έργο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι όταν βλέπεις μια μεγάλη μήκους ταινία μέσα στις δυο ώρες, ακόμα και αν υπάρχουν λάθη είτε τεχνικά είτε άλλου είδους, τα αντιπαρέσθεσαι και τα ξεπερνάς, τα ξεχνάς. Στον ντοκιμαντέρ, το οποίο συνήθως κρατάει 30 λεπτά, το παραμικρό λάθος εγγράφεται απολύτως.
0: Ναι.
1: Και επισημαίνεται απολύτως. Πρέπει λοιπόν να είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος ο σκηνοθέτης, είτε πρόκειται για επιστημονικό είτε για πολιτιστικό ντοκιμαντέρ. Είναι κάτι που δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί αυτό όσον αφορά το χρόνο.
0: Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, σκέφτομαι και κάτι άλλο και διορθώστε με έτσι αν κάνω λάθος, επειδή είστε σκηνοθέτης. Αν εσείς αύριο αποφασίσετε να γυρίσετε μία ταινία, όχι ντοκιμαντέρ, μία ταινία για οποιοδήποτε θέμα, έχετε
1: δύσκολο
0: ίσως και...
1: το βλέπω με την επικρατούσα κατάσταση στην
0: εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι έχετε μέσα σε εισαγωγικά τώρα μια απόλυτη ελευθερία να δημιουργήσετε.
1: Ναι,
0: όταν έχεις το ντοκιμαντέρ
1: για την τέχνη λέτε.
0: Ναι, όταν, ναι. Έχεις το, όταν δημιουργείς ένα ντοκιμαντέρ, υποθέτω ότι έχεις μεν την ελευθερία, απ' την άλλη υπάρχει και η δημοσιογραφική έρευνα και η αλήθεια που καλείσαι να υπηρετήσει,
1: η επιστημονική έρευνα,
0: η επιστημονική αυτό, που μπορεί να μην συμφωνείς με τα αποτελέσματά της, που είναι τέλος πάντων ένα προσωπικό ρίσκο και για το σκηνοθέτη να υπηρετήσει το σκοπό του ντοκιμαντέρ.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Θα πρέπει να φέρεις σε κάποια συμμετρία την επιστημονική, αν θέλετε, γλώσσα των επιστημόνων, των αρχαιολόγων στην περίπτωσή μας ή των άλλων,
0: ναι,
1: επιστημόνων,
0: ναι,
1: και την λεγόμενη κινηματογραφική γλώσσα που,
0: βέβαια,
1: είναι λιγότερο ξύλινη, ας μου επιτραπεί σε εισαγωγικά. Θα πρέπει,
0: μάλιστα,
1: να υπάρξει μια ισορροπία λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Για τώρα... να μπορέσουμε να προσελκύσουμε το θεατή. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στον αγώνα υπάρχουν θεατές που όταν ξεκίνησε ήταν φοιτητές,
0: ναι,
1: και τώρα έρχονται με τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα.
0: Φέτος διαβάζω ότι έχετε 62 συμμετοχές από 27 διαφορετικές χώρες.
1: 62 συμμετοχές από 27 χώρες.
0: Από όλο τον κόσμο.
1: Καταλήξαμε,
0: ναι, καταλήξατε.
1: Να,
0: ναι, ναι,
1: ενώ
0: σωστά.
1: Αρχικά ήταν 114 οι χώρες που συμμετείχαν,
0: ναι,
1: και 1.285 οι ταινίες. Μας ήρθαν από τα πέρατα της γης.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε χαρακτηριστικά, θα σας πω, από τα νησιά Κουκ, τα οποία τα είχα ξεχάσει εγώ προσωπικά. Από την Ουγκάντα, από τη Ρουάντα, από φτωχές χώρες που δεν περιμένεις ότι θα έχουν παραγωγή ταινιών, και όμως ήρθανε.
0: Mm-hmm.
1: Από το Περού, από τη Βενεζουέλα, από τη Βραζιλία, από την Αμερική, από την Αυστραλία. Τώρα τι να σας απαριθμίσω. Ένα θα σας πω που είναι εντυπωσιακό. Από το Ιράν μας ήρθανε 250 ταινίες. Σχεδόν η εθνική παραγωγή.
0: Mm-hmm.
1: Από την Ινδία 87. Τώρα δεν τα θυμάμαι και όλα.
0: Πάντως τώρα
1: πέτω,
0: αυτές είναι και δύο χώρες που... έχουν μια μεγάλη παραγωγή κινηματογραφική, έτσι δεν είναι? Παρά, ας πούμε, παρά τον πόλεμο που αντιμετωπίζει τώρα το Ιράν, δεν έχει μια παράδοση στον κινηματογράφο?
1: Τεράστια παράδοση, και μάλιστα καλλιτεχνικά είναι πολύ σπουδαίος, ο Ιρανικός κινηματογράφος.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Σπυράτου, πώς μπορούμε εμείς να δούμε τις ταινίες αυτές, πού θα πάμε?
1: Θα έρθετε λοιπόν, ξεκινάμε από τις 25 Μαΐου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή,
0: ναι,
1: και κάθε μέρα μέχρι και τις 30 Μαΐου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, που είναι στην, βρίσκεται στην Ιερά Οδό, στη συμβολή που κάνει με τη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από τις 4:30 το απόγευμα μέχρι τις 10:30 το βράδυ παίζονται συνέχεια ταινίες.
0: Μάλιστα.
1: Τη Δευτέρα μάλιστα σας προσκαλούμε, διότι έχουμε και ένα κέρασμα με κάποιους μαζέδες και με κρασί που μας έστειλαν από την Κεφαλονιά.
0: Έχετε όμως και ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα την Κυριακή 31 Μαΐου.
1: Την Κυριακή 31 Μαΐου θα φτάσω και σε αυτό.
0: Ναι.
1: Μας έδωσε ο Δήμος, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε, το Ολύμπια Μαρία Κάλλας, αυτό το θαυμάσιο χώρο, όπου θα έχουμε την τελετή λήξης του φεστιβάλ και επομένως την απονομή των βραβείων και αμέσως μετά μια καταπληκτική συναυλία από τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη και στο Δημήτρη Λάγιο, σε συνεργασία με την κυρία Μαργαρίτα Θεοδωράκη, και θα ερμηνεύσουν θαυμάσιοι τραγουδιστές τραγούδια των δύο συνθετών.
0: Μάλιστα.
1: Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Απλώς λέμε σε όλους που ενδιαφέρονται να έρθουν, ας κάνουν ένα τηλεφώνημα στα γραφεία του φεστιβάλ για να τους εξασφαλίσουμε μία θέση, διότι δεν θα είναι αριθμημένες οι θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εφόσον είναι ελεύθερη είσοδος.
0: Καλή επιτυχία σε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που διοργανώνετε και φέτος. Και εμείς, κυρία Σπυράτου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Μέμη Σπυράτου, η σκηνοθέτης και πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Αγών.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: την αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είπαμε μεταξύ άλλων ότι σαν σήμερα το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο θα μιλήσουμε λοιπόν τώρα με τον πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και καθηγητή της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, τον κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο. Κύριε πρόεδρε, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο κύριος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για αυτήν την επικοινωνία.
1: Για μένα πάντοτε χαρά και τιμή να μιλάω στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Είναι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος λοιπόν. Ενδεχομένως είναι και η πιο γνωστή στους περισσότερους από εμάς. Θα θέλατε να μας πείτε σήμερα δύο λόγια για ποιον λόγο έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και ποιες ήταν οι πιο σημαντικές αποφάσεις της?
1: Είναι πολύ σημαντική η σύνοδος αυτή και διαφάνηκε άλλωστε και από τον εορτασμό που είχαμε πέρσι των 1700 ετών που έχουν περάσει από την έναρξή της και σήμερα εορτάζουμε τα 1701 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξεκίνησε στις 20 Μαΐου του 325. Είναι μια πολύ σημαντική σύνοδος διότι αντιμετώπισε το τεράστιο ζήτημα που προκάλεσε η αίρεση του Αρίου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όχι καταδικάζοντας τον Άριο, γιατί αυτό είχε πραγματοποιηθεί ήδη από τη Σύνοδο της Αλεξανδρίας, αλλά καταδικάζοντας τα όσα αυτός υποστήριξε και τα όσα στη συνέχεια βρέθηκαν πάρα πολλοί οι οποίοι σε διάφορα μέρη της Οικουμένης τα υποστήριξαν, υποστηρίζοντας αρχικά το πρόσωπο του Αρίου και στη συνέχεια και τη θεολογία του, ως συνέπεια από διάφορες αιτίες που μπορεί κανείς να αναλύσει και να εξηγήσει, με βασική αιτία την κοινή πηγή των προσώπων τα οποία συνδέονταν γύρω από την αριανική αίρεση. Και αυτό ήταν μια αφετηρία η οποία ξεκίνησε από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπως σας είπα, και το μεγάλο πρόβλημα που υπήρξε ήταν όταν αυτή η αίρεση έλαβε διαστάσεις εκτός των ορίων της Εκκλησίας Αλεξανδρίας. Γιατί ξέρετε, μέχρι τότε η Εκκλησία πολλά τέτοια ζητήματα τα επέλυε αρχικά με την βιωματική πίστη, δηλαδή ήταν σαφές μέσα από τη βιωματική πίστη της κοινότητας αν κάποιος ήταν ορθόδοξος ή όχι. Η εξέλιξη όμως του φαινομένου και όπως αυτό παρουσιάστηκε κατά την περίοδο των αριανικών ερίδων στην Εκκλησία της Αλεξανδρίας, όπου ο Άριος στην πράξη αμφισβήτησε την πληρότητα της θεότητας του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδας του Χριστού και της ενσαρκώσεως, είχε ως συνέπεια την ίδια την αμφισβήτηση του σωτηριολογικού του έργου, δηλαδή αν αυτό έχει συνέπεια σε εμάς ή όχι. Δηλαδή το πιο απλό για να σας το εξηγήσω, αν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, το οποίο του Αναστημένου Χριστού, το οποίο κοινωνούμε την Κυριακή στην Εκκλησία, μας ενώνει πραγματικά με τον Χριστό και με τον Θεό ή όχι. Αυτή ήταν η αμφισβήτηση την οποία προκάλεσε. Άρα έχει ουσιαστικές συνέπειες η σωτηρία των ανθρώπων. Και αυτό προκάλεσε μια μεγάλη κρίση στο εσωτερικό της Εκκλησίας, το οποίο έπρεπε να επιληθεί, δεν ήταν ένα απλό θέμα. Και επειδή περιδιαστάσει εκτός των όριων της Αλεξανδρίας, αναγκάστηκε τότε μετά από εισήγηση ενός πεφωτισμένου προσώπου του Οσίου Κορδούης, δηλαδή του επισκόπου Κορδόβας, της σημερινής Κορδόβας της Ισπανίας Οσίου, ο οποίος ήταν στενός συνεργάτης του Μεγάλου Κωνσταντίνου και βρισκόταν στο επιτελείο του, ο οποίος και εισηγήθηκε την σύγκληση μιας μεγάλης συνόδου, η οποία θα επέλυε το θεολογικό ζήτημα το οποίο είχε προκύψει. Αυτή η σύνοδος συνεκλήθη στην Νίκαια της Βυθινίας, διότι εκεί τότε προσωρινά ήταν εγκατεστημένη κυβέρνηση, διότι ήδη από την προηγούμενη χρονιά, το 324, είχε ιδρυθεί η Κωνσταντινούπολη με σχετικό διάταγμα και είχαν ξεκινήσει τα έργα δημιουργίας των εγκαταστάσεων για να εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη η ρωμαϊκή κυβέρνηση, η οποία προσωρινά είχε την έδρα της στη Νίκαια, αναμένοντας να ολοκληρωθούν τα έργα τα οποία κράτησαν και αρκετό καιρό για να γίνουν, γιατί αντιλαμβάνεστε οι απαιτήσεις ήταν πολύ μεγάλες για να μεταφερθεί μια πρωτεύουσα σε μια καινούρια πόλη. Και έτσι λοιπόν και στη Νίκαια της Βυθινίας συνεκλήθη, που υπήρχαν οι δυνατότητες να φιλοξενηθούν πάρα πολλοί επίσκοποι, γιατί όταν λέμε ότι πήγαν οι επίσκοποι, δεν πήγαν απλά οι επίσκοποι. οποία συνοδεύονταν από τους συνεργάτες τους, από γραφείς, από ένα ολόκληρο επιτελείο. Και εκεί έπρεπε να υπάρχουν διάφορες δυνατότητες, όπως η φιλοξενία, που είναι πολύ σημαντικό, και ο χώρος για να γίνουν οι συνεδριάσεις. Επομένως, συνεκλήθηκε εκεί η Σύνοδος και συζητήθηκε το ζήτημα το οποίο είχε ως συνέπεια το σύμβολο της Νικαίας, όπου ήταν και ο όρος της Συνόδου. Και στη συνέχεια συζητήθηκαν και διοικητικά θέματα της δομής της Εκκλησίας, τα οποία μας δημιούργησαν και την εισαγωγή του γνωστού μας ως Μητροπολιτικού Συστήματος Διοίκησης στη ζωή της Εκκλησίας, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάντως είναι μια νέα εμπειρία για την Εκκλησία η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία, και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη εμπειρία που όλοι μετά έδειχναν ένα τεράστιο σεβασμό στη Σύνοδο. Γι' αυτό και ο Μέγας Αθανάσιος ήταν θέμπος, δεν πρέπει να πειραχθεί ούτε μια κεραία από τα όσα αποφάσισε η Σύνοδος, και πράγματι αυτό ήταν γεγονός. Αλλά βεβαίως σταδιακά η Εκκλησία έπρεπε να επιλύσει και άλλα προβλήματα, έτσι ώστε να είχαμε συνέπεια να συγκληθεί και η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης, η Δεύτερη Οικουμενική του 1981, που ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και στη συνέχεια είχαμε τις συνόδους της Εφέσου και της Χαλκιδόνας, οι οποίες δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να φτάσουμε στον λειτουργία του πατριαρχικού θεσμού. Και φυσικά επλούτησαν και το κανονικό και το δογματικό πλούτο της Εκκλησίας, έτσι ώστε να υπάρχει μια πληρότητα απαντήσεων σε ένα σύνολο ζητήματα. Ξέρετε, μέχρι και την 7η Οικουμενική Σύνοδο, τα ζητήματα που συζητούνται είναι κυρίως χριστολογικά, δηλαδή για το πρόσωπο του Χριστού. Η Σύνοδος του 879-880, η οποία και έχοντας αυτοσυνοδησία Συνόδου, αναγνώρισε την 7η Οικουμενική Σύνοδο, γιατί μια Σύνοδος για να αναγνωριστεί ως Οικουμενική πρέπει η επόμενη από αυτή, η οποία έχει συνείδηση Οικουμενικής Συνεδρίασης και προϋποθέσει Οικουμενική Συνόδου, να την αναγνωρίσει ως Οικουμενική. Έτσι λοιπόν, σύντος το 879-880 της Κωνσταντινούπολης, η οποία είχε συνείδηση Οικουμενική Συνόδου, αναγνώρισε ως Οικουμενική Σύνοδο την 7η Οικουμενική, και γι' αυτό σήμερα έχουμε 7. Επομένως, όταν θα πρέπει να πάμε στο μέλλον σε μια 9η Οικουμενική Σύνοδο, σε μια επόμενη Οικουμενική Σύνοδο, θα πρέπει αυτή η Οικουμενική Σύνοδος να αναγνωρίσει προηγουμένως τη Σύνοδο του 879-880, η οποία ως Οικουμενική Σύνοδο συζήτησε το ζήτημα του Αγίου Πνεύματος. Και είναι για μας πάρα πολύ μεγάλη χαρά, ξέρετε, διότι αυτό το ζήτημα το οποίο συζήτησε αυτή η Σύνοδος του 879-880 και δογμάτισε, γιατί η Καθολική Εκκλησία, με τη συμμετοχή όλης της Εκκλησίας, και όταν λέμε όλες τις Εκκλησίες εννοούμε και της Πρεσβυτέρας Ρώμης, και είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς, διότι το ζήτημα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο και έθεσε, είδαμε με πολύ μεγάλη χαρά ότι στους εορτασμούς των 1700 χρόνων που είχαμε για τα πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, και η Πρεσβυτέρα Ρώμη προσήλθε, αναγνωρίζοντας ότι δεν πρέπει να γίνει καμία αλλαγή στο σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολης, και ότι θα πρέπει να το διαβάζουμε χωρίς το Φιλιόκοβε, και υπάρχει αυτή η συμφωνία ότι αυτή είναι η πίστη μας και δεν πρέπει να την παραχαράξουμε σε τίποτα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα σήμερα για μας που εορτάζουμε τα 1700 χρόνια από αυτή τη σύνοδο.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και καθηγητή της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, τον κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο.

για τον βουκολικό ποιητή Μόσχο, ο οποίος γεννήθηκε στις Σιρακούσες και ήταν μαθητής του Αρίσταρχου. Γι' αυτόν θα μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Έζησε στα τέλη του 2ου αιώνα π.Χ. Μαζί με τον Βίωνα και τον Θεόκριτο αποτελούν την ονομαστή τριάδα των βουκολικών ποιητών. Το ποίημά του «Επτάφιος Βίωνος» που σώθηκε είναι ανακαίνιση των προγενέστερων θρήνων περί Δάφνηδος και Αδόνηδος. Ο ποιητής σε αυτό το ποίημα παρουσιάζεται ως βουκολικός, όχι όμως και στα άλλα ποίηματά του. Τα κυριότερα από αυτά είναι το ποίημά του «Ευρώπη», όπου με απλότητα διηγείται σε ιωνική διάλεκτο την αρπαγή της Ευρώπης από το Δία που μεταμορφώθηκε σε Ταύρο. Το ποίημά του «Μεγάρα» είναι συνομιλία μεταξύ της συζύγου του Ηρακλής Μεγάρας και της Αλκμίνης, όπου η Μεγάρα θρηνεί για την παραφροσύνη του Ηρακλή και η Αλκμίνη συμμερίζεται τους θρήνους, αλλά με κάποια αξιοπρέπεια, όπως σημειώνουν οι μελετητές του έργου του.

Θα συνεχίσουμε τώρα την αναφορά μας στην ιστορία της Ρόδου, αγαπητοί ακροατές. Είμαστε στην γεωμετρική, αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Έχουμε πει ότι οι Ρόδοι συμμετείχαν στη Σικελική εκστρατεία. Η αποτυχία όμως εκστρατείας άλλαξε την κατάσταση και οι παλιοί σύμμαχοι στράφηκαν κατά των Αθηναίων. Το 412 π.Χ. λοιπόν, ο Δωριέας, ο οποίος είχε διωχθεί από τους Αθηναίους πριν μερικά χρόνια, με 10 πλοία από τους Θουρίους που είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Αθηναίων στη Σικελική εκστρατεία, θα επανέλθει ως σύμμαχος των Σπαρτιατών και θα καταπλέψει στην Κνίδο. Εκεί οι Σπαρτιάτες, αφού δέχτηκαν προσκλήσεις από τους ολιγαρχικούς της Ρόδου και θέλοντας να προσετεριστούν ένα νησί με πολλούς ναύτες και πεζούς στρατιώτες που θα τους επέτρεπε να διατηρήσουν έναν ισχυρό ρόλο χωρίς τη βοήθεια των Περσών, αποφάσισαν να επέμβουν. Έτσι, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με επικεφαλής τον Αστίοχο, έπλευσαν με 94 πλοία κατά της Καμήρου και προκάλεσαν τόσο τρόμο στους κατοίκους που άρχισαν να εγκαταλείπουν την πόλη καθώς ήταν ατύχιστοι. Τελικά τους κάλεσαν να επιστρέψουν και έπεισαν αυτούς αλλά και τους πολίτες της Ιαλισσού και της Λίνδου να αποστατήσουν από την Αθηναϊκή Συμμαχία. Οι Σπαρτιάτες ενισχύθηκαν οικονομικά με 32 τάλαντα από τους Ροδίους, ενώ παράλληλα αποφάσισαν να ανασύρουν τα πλοία τους στην Ξηρά και να παραμείνουν αδρανείς για 80 ημέρες. Στο διάστημα αυτό οι Αθηναίοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και με επικεφαλής τους Λέοντα και Διομέδοντα έκαναν μια επιτυχημένη απόβαση και νίκησαν τους Ροδίους που έτρεξαν να τους αντιμετωπίσουν. Τελικά επέστρεψαν στη Χάλκη που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριό τους κατά του Σπαρτιατικού στόλου. Εν τω μεταξύ ο Πέρσης Σατράπης της Αφέρνης κατάφερε να επισυνάψει συνθήκη συμμαχίας με τους Σπαρτιάτες παρέχοντας τους χρήματα για τη συντήρηση του στόλου τους. Ο Σπαρτιατικός στόλος έφυγε από τη Ρόδο και έπλευσε στη Μίλητο που ανήκε στην επικράτεια του της Αφέρνη. Όμως κατά την παραμονή του στόλου εκεί υπήρξε έντονη δυσαρέσκεια κατά του της Αφέρνη που φαίνεται πως κολυσιεργούσε στην πληρωμή των μισθών. Σε ένα περιστατικό κάποιοι σύμμαχοι στρατιώτες στράφηκαν κατά του Αστιόχου απαιτώντας την καταβολή των μισθών τους. Εκείνος αντέδρασε έντονα. Τους απείλησε και ύψωσε τη ράβδο του να χτυπήσει το Δωριέα που συνηγορούσε υπέρ των στρατιωτών του. Οι στρατιώτες εξαγριώθηκαν και κινήθηκαν εναντίον του, αναγκάζοντάς τον να καταφύγει σε έναν βωμό για να γλιτώσει από το θυμό τους.

Ευτυχώς για τον ίδιο, η θητεία του αστιόχου έλυγε και σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το συμβάν έφτασε στη Μίλητο ο αντικαταστάτης του, ο Μίνανδρος. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 411 π.Χ., ο Μίνανδρος με τον Σπαρτιατικό στόλο εξέπλευσε προς τον Ελίσποντο, στέλνοντας παράλληλα τον Δωριέα με 13 πλοία στη Ρόδο για να καταστήλει την εκεί προσπάθεια εξέγερσης. Και αφού ξεκαθάρισε την κατάσταση στη Ρόδο, εξέπλευσε και αυτός προς τον Ελίσποντο στην αρχή του χειμώνα. Όμως, φτάνοντας εκεί, έγινε αντιληπτός από τους Αθηναίους και από κοινού με τον στόλο του Μινδάρου που ήρθε προς ενίσχυσή του, ενεπλάκησαν στην ναυμαχία της Αβίδου. Και την ερχόμενη άνοιξη, 410 π.Χ., διεξήχθη η ολέθρια για τους Σπαρτιάτες ναυμαχία της Κιζίκου. Χωρίς να ανησυχούν πλέον για τον Σπαρτιατικό στόλο, οι Αθηναίοι κέρδισαν την υπεροχή στη θάλασσα και έτσι ο Αλκιβιάδης, αφού εξεστράτευσε στην Άνδρο, επέδρα με Στικό και στη Ρόδο, από όπου συνέλεξε πολλά λάφυρα για τους στρατιώτες του. Το έτος της 93ης Ολυμπιάδας, 408 π.Χ., αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της Ρόδου, καθώς οι πολίτες της Ιαλισσού, της Καμήρου και της Λίνδου πραγματοποιούν το λεγόμενο συνοικισμό, κτίζοντας την πόλη της Ρόδου, η οποία εφ' εξής γίνεται το κέντρο μιας νέας ισχυρότερης πολιτείας που δημιουργείται με την ένωση των τριών παλαιών κρατών. Την ίδια περίοδο οι Ρόδιοι συμμετείχαν στην προσπάθεια των Σπαρτιατών να ισχυροποιήσουν και πάλι το στόλο της Συμμαχίας, παρέχοντας πλοία στο Λίσανδρο και αργότερα ενισχύοντας με ναύτες τον αντικαταστάτη του, τον Καλλικρατίδα, για να επανδρώσει περισσότερα πλοία. Και στην νικηφόρα ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς διακρίθηκαν οι Ρόδιοι Τίμαρχος και Διαγόρας. Αλλά η λήξη του Πελοποννησιακού πολέμου μόνο ηρεμία δεν θα φέρει στη Ρόδο, καθώς τα επόμενα χρόνια η δημοκρατική μερίδα και η ολιγαρχική συνεχίζουν τις έρηδες. Και το 395 π.Χ., έχοντας τη βοήθεια του Κόνωνα που ήταν επικεφαλής του Περσικού στόλου πλέον, η δημοκρατική μερίδα κατάφερε να εκδιώξει τους ολιγαρχικούς. Οι Σπαρτιάτες, οργισμένοι από την εξέλιξη αυτή, ξέσπασαν στο Δωριέα που βρισκόταν στην Πελοπόννησο. Τον συνέλαβαν, τον κατηγόρησαν για προδοσία και τον καταδίκασαν σε θάνατο. Εκείνη την περίοδο η Ρόδος ήταν στο πλευρό του Κόνωνα και των Περσών. Και τότε έδρασε και ο Τιμοκράτης, ο οποίος έχοντας στη διάθεσή του 50 αργυρά τάλαντα από τους Πέρσες, γυρνούσε στην Ελλάδα και προσπαθούσε με δωροδοκίες να κάνει διάφορους Έλληνες ηγέτες να κηρύξουν τον πόλεμο στους Σπαρτιάτες. Λίγα χρόνια αργότερα η Ρόδος παράσεται και πάλι από τις διαμάχες των δύο πολιτικών παρατάξεων. Η ολιγαρχική μερίδα ζητά τη βοήθεια των Σπαρτιατών που ανταποκρίνεται, θέλοντας να προσετερεστεί τη Ρόδο, αλλά και οι Αθηναίοι προσπαθούν να εμποδίσουν τους Σπαρτιάτες και να βοηθήσουν τη δημοκρατική μερίδα να υπερισχύσει. Μετά την Ανταλκίδιο ειρήνη, η Ρόδος είναι μεν αυτόνομη, παραμένει δε υποσπαρτιατική και δαιμονία. Τα επόμενα χρόνια η δυσαρέσκεια κατά των Σπαρτιατών αυξάνεται διαρκώς, μέχρι που η έξωση της Σπαρτιατικής φρουράς από την Καδμία γίνεται καταλήτης για νέες μεταβολές. Οι Αθηναίοι στέλνουν απεσταλμένους σε διάφορες πόλεις που βρίσκονταν στις σφαίρες επιρροής των Σπαρτιατών και καταφέρουν να σχηματίσουν τη λεγόμενη Δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία κατά της Σπάρτης με τη συμμετοχή και της Ρόδου. Τα επόμενα χρόνια είναι χρόνια σχετικής ηρεμίας για τη Ρόδο. Και ενώ η Θήβα αποκτά την αδιαφυσβήτητη υπεροχή στην Ξηρά μετά τις νίκες κατά των Σπαρτιατών, οι Θηβαίοι αποφασίζουν να δημιουργήσουν και ισχυρό στόλο. Για το λόγο αυτό ζητούν τη βοήθεια των Ροδίων, των Χίων και των Βυζαντινών. Τα σχέδιά τους θα παγώσουν απότομα με το θάνατο του Επαμηνώντα το 362 π.Χ. Αυτή η ηρεμία θα λήξει με την έναρξη του πρώτου συμμαχικού πολέμου, κατά τον οποίο η Ρόδος, η Χίος, η Κος και το Βυζάντιο πολέμησαν κατά των Αθηναίων, έχοντας την υποστήριξη του δυνάστη της Καρίας Μαυσόλου. Στο τέλος του πολέμου η Αθήνα αναγκάστηκε να αναγνωρίσει την έξοδο της Ρόδου από τη συμμαχία, όμως αυτό
έδωσε τον απαραίτητο χώρο στον Μαύσολο που εγκατέστησε μια φιλοκαρική ολιγαρχική κυβέρνηση στο νησί. Με το θάνατο του Μαυσόλου οι Ρόδοι πέτυχαν να εκθρονήσουν την διάδοχό του Αρτεμισία. Προσπάθησαν μάλλον να εκθρονήσουν, αλλά απέτυχαν. Έτσι παρέμειναν υποκαρική εξουσία ως το 344-343 π.Χ. όταν μια δυναστική διαμάχη τους έδωσε την ευκαιρία να εκδιώξουν την καρική φρουρά από την πόλη. Η ανάκτηση της ελευθερίας της Ρόδου ήρθε την εποχή που ο Μακεδόνας βασιλιάς Φίλιππος ο Δεύτερος βρισκόταν σε σύγκρουση με άλλα ελληνικά κράτη. Και έτσι, όταν πολιορκούσε το Βυζάντιο, η Ρόδος ήταν μια από τις πόλεις που απέστειλαν ενισχύσεις προς βοήθεια των Βυζαντινών. Όταν τελικά ο γιος και διάδοχος του Φιλίππου, Αλέξανδρος ο Μέγας, ξεκίνησε την εκστρατεία του κατά των Περσών, ήταν ένας Ρόδιος στην υπηρεσία του μεγάλου βασιλέως, ο Μέμνων, που αποτέλεσε τη σοβαρότερη απειλή για τον Μακεδόνα στρατηλάτη. Ευτυχώς για τον Αλέξανδρο, ο Μέμνονας αρρώστησε και πέθανε πριν καταφέρει να ολοκληρώσει το σχέδιό του, που ήταν να μεταφέρει τον πόλεμο από την Ασία στην Ευρώπη. Επιτιθέμενος σε συμμαχικές προς τον Αλέξανδρο πόλεις και υποκινώντας εξεγέρσεις με απότερο σκοπό να τον αναγκάσει να σταματήσει την προέλασή του. Πιθανότατα ήταν κατά την προέλαση του Αλεξάνδρου στην Καρία που η Ρόδος δέχτηκε μακεδονική φρουρά. Στην συνέχεια αναφέρεται πως οι Ρόδοι συμμετείχαν στην εκστρατεία του ως σύμμαχοι. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, στην μάχη των Γαυγαμήλων ο Αλέξανδρος φορούσε ένα μανδύα που του δώρισαν οι Ρόδοι, ενώ σύμφωνα με το χρονικό της Λίνδου ο Αλέξανδρος θύμισε τους Ροδίους αφιερώνοντας βουκεφάλα στο ναό της Λιδίας Αθηνάς. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος είχε χθες συνάντηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, κύριο Δημοσθένη Πάκο, για ζητήματα που αφορούν το έργο και την καθημερινή αποστολή των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας. Στη συνέχεια, ο Μακαριότατος υποδέχθηκε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνοδευόμενους από τον επίκουρο καθηγητή και πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χριστόφορο Χρόνη. Ο Αρχιεπίσκοπος συνομίλησε με τους φοιτητές για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις της ζωής και τους ευχήθηκε καλή πρόοδο και επιτυχία στην ακαδημαϊκή και προσωπική τους πορεία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ομονίας θα χωροστατήσει σήμερα στις 7 ο Αρχιεπίσκοπος κατά τον πανηγυρικό εσπερινό επί τη εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί για τη διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA με τη στήριξη των Ομοσπονδιών και της ΑΔΔ. Οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει πως ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε σύγκρουση. Ο καιρός στην Αττική, με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, και εμείς στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε την Διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, την κυρία Καλλιόπη Φέδρα Καλαφάτη, την οποία έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Κυρία Καλαφάτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας καλέσαμε σήμερα για να μιλήσουμε για το έκθεμα του μήνα, για το έκθεμα που έχετε ξεχωρίσει αυτήν την περίοδο και το προβάλλετε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό το έκθεμα βρίσκεται ενώ τον άλλο καιρό στην αποθήκη του μουσείου?
1: Είναι πρόσφατο απόκτημα του Βυζαντινού Μουσείου.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό προς το παρόν το έχουμε στην αποθήκη. Θέλαμε να τα αναδείξουμε και το ανεβάσαμε ως έκθεμα του μήνα, και πρόκειται και να εκτεθεί στο εξωτερικό σε μια έκθεση στο Μιλάνο, μας το έχουν ζητήσει το Σεπτέμβριο.
0: Άρα πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έκθεμα, καταλαβαίνουμε. Είναι μια εικόνα. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για το ποιοι εικονίζονται σε αυτή την εικόνα, αλλά και την ιστορία της?
1: Λοιπόν, η εικόνα αυτή έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Το θέμα της είναι οι Άγιοι Βαρλάμ και Ιωάσαφ. Ο ζωγράφος της ιστορία επεισόδια από το μυθιστόρημα Βαρλάμ και Ιωάσαφ, ένα από τα πιο δημοφιλή και ιδιαίτερα διαδεδομένα έργα της κλασικής λογοτεχνίας. Το κείμενο οφείλει τη γοητεία του τόσο στην ανατολική ειδική προέλευση του μύθου, όσο και στο αφηγηματικό ταλέντο του μοναχού Ιωάννη που το διασκέβασε, και πιθανότατα ταυτίζεται με το μεγάλο θεολόγο Ιωάννη Δαμασκηνό, που έδρασε στα τέλη του 7ου και στο πρώτο μισό του 8ου αιώνα. Το έργο διαδραματίζεται στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και αφηγείται την ιστορία του Ινδού και δελολάτρη βασιλιά Αβενίρ και του γιού του, ο οποίος βαφτίστηκε χριστιανός με τη μεσολάβηση του Βαρλάμ και έκανε και χριστιανό και τον πατέρα του μετά.
0: Είναι πολύ έτσι ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία. Αν κατάλαβα καλά, κυρία Καλαφάτη, μας είπατε ότι ήταν ένα θρησκευτικό ανάγνωσμα της εποχής η ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή
1: το οποίο το έγραψε ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, mm-hmm. που εμπνεύστηκε από την ιστορία του ειδωλολάτρη βασιλιά Αβενίρ, ο οποίος, και του γιού του που μετονομάστηκε μετά Βαρλάμ.
0: Και τώρα, πώς φτάνουμε σε αυτή την εικόνα? Γνωρίζουμε ποιος είναι ο δημιουργός της?
1: Λοιπόν, αυτή η εικόνα έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, εκτός του ότι το θέμα της είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η συντήρησή της, διότι, ναι, μας αποκάλυψε την αρχική επιγραφή. Κάτω από μεταγενέστερη επιγραφή με το όνομα Ιωακήμ και Συνδία και των τέκνων του, το αρχικό, το μεταγενέστερο δηλαδή όνομα του Δωρητή, βρέθηκε η αρχική επιγραφή, ναι, που γράφεται. Το έργο εκτελέστηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 1799 από τον ζωγράφο Ισάκ, και αφιερωτήσεις ήταν ο Ιμίδε και η συνοδεία του. Ο Ιμίδε ήταν κάποιος τοπικός άρχοντας, κρυπτοχριστιανός προφανώς, ναι, ο οποίος δεν θέλησε να αποκαλυφθεί το όνομά του, και το Ιμιζέ είναι Μύρ, άρχοντας στα αραβικά.
0: Ναι.
1: Και όταν προφανώς η κατάσταση διαμορφώθηκε διαφορετικά στην περιοχή της Καπαδοκίας, όπου είναι κατασκευασμένη η εικόνα, και μπόρεσε να αποκαλύψει τη θρησκεία του, οι απόγονοι του, η Ιωακήμ, τη Συνδία και τα τέκνα του, έβαλαν τα ονόματά του τα κανονικά.
0: Μας είπατε.
1: Έκρυψαν το Ιμιζέ,
0: ναι,
1: το οποίο ήταν το αρχικό. Τώρα, επίσης, θέλω να προσθέσω ότι η εικόνα αυτή έχει καραμανλίδικες επιγραφές. Τι είναι η καραμανλίδικη?
0: Ναι, τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι γραφή.
0: Ναι.
1: Είναι τουρκικά γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Και τα χρησιμοποιούσαν στην περιοχή της Καπαδοκίας. Και γι' αυτό λέμε ότι μπορεί να ήταν κρυπτοχριστιανός, γιατί σε αυτή την περιοχή μιλούσαν πάρα πολύ και χρησιμοποιούσαν τα καραμανλίδικα.
0: Μας είπατε ότι αυτή η εικόνα είναι ένα έργο του 1799, ότι ο αγιογράφος ονομάζεται Ισαάκ.

0: και σε επιγραφές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Από την εμπειρία που έχετε σε αυτά τα θέματα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο τρόπος που παρουσιάζονται οι δύο Άγιοι σε αυτή την εικόνα έχει κάποιες, τώρα είναι πολύ γενικό βέβαια το ερώτημα, αλλά έχει κάποιες διαφοροποιήσεις από την, από την εικονογράφηση Αγίων σε άλλες εικόνες έτσι της ίδιας, της ίδιας εποχής, άλλων εργαστηρίων κλπ.
0: Τα μικρασιάτικα εργαστήρια,
1: ναι,
0: είναι λίγο πιο λαϊκά και πιο γλαφυρά. Έχουν φωτεινά χρώματα, έχουν περισσότερη αφήγηση. Δηλαδή τώρα στην εικόνα αυτή έχουμε τον Βαρλάμ και τον Ιωάσαφ στο κεντρικό, είναι το κεντρικό θέμα, και περιβάλλονται από σκηνές από τη ζωή τους. Δηλαδή η μεταστροφή του στο χριστιανισμό, η βάφτισή του, η γέννησή του, η συνάντησή του στην έρημο με τον Βαρλάμ, με τον μοναχό που, ο Ιωάσαφ που τον, που τον έκανε χριστιανό. Έχει πολλά αφηγηματικά στοιχεία και τα διηγείται με πολύ γραφειρό τρόπο, αλλά κυρίως καραμαλίδικες επιγραφές που υπογράφονται στην εικόνα.
1: Κυρία Καλαφάτη, χρειάστηκε να γίνει συντήρηση από τα εργαστήρια του Βυζαντινού Μουσείου αυτής της εικόνας?
0: Ναι, βεβαίως, και στο εργαστήριο του μουσείου αφαιρέθηκε η επιζωγράφηση.
1: Μάλιστα.
0: Και βρήκαν την αρχική επιγραφή.
1: Μας έχετε κινήσει το ενδιαφέρον με όλα αυτά που μας έχετε πει για το έκθεμα του μήνα, κυρία Καλαφάτη. Θέλω να σας ρωτήσω, μέχρι πότε θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε?
0: Α, θα είναι μέχρι τέλος Ιουνίου τουλάχιστον.
1: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, είναι πολύ ωραία αυτή η δράση, το έκθεμα
0: είναι το
1: του
0: τρίτο
1: μήνα.
0: Το που κάνουμε κατά σειρά. Έχουμε κάνει άλλα δύο εκθέματα και αυτό είναι το τρίτο. Και το... έχουμε και μελλοντικές προσθήκες, δηλαδή από τον Ιούλιο θα υπάρξουν άλλα.
1: Πόσες ιστορίες μας είπατε σήμερα με αφορμή μία εικόνα? Και πόσες ώρες θα μπορούσε να μιλάει κανείς αναλύοντας όλα αυτά που μας είπατε? Πραγματικά εξαιρετική ιδέα. Η εικόνα λοιπόν των Αγίων Βαρλάμ και Ιωάσαφ στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο είναι το έκθεμα του μήνα μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Κυρία Καλαφάτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και όλα όσα μας είπατε. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο ολοκληρώνοντας.
0: Θέλω να προσθέσω, το μόνο που θέλω να προσθέσω, ναι, ότι είναι η μοναδική εικόνα με αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε άλλη εικόνα με την ιστορία των Αγίων Βαρλάμ και Ιωάσα με πλήρη κύκλο. Έχουμε μεμονωμένα τον Βαρλάμ,
1: ναι,
0: αλλά με πλήρη κύκλο με τον Ιωάσα είναι η μοναδική εικόνα που υπάρχει στην μεταβυζαντινή τέχνη. Στην Βυζαντινή δεν απεικονίζεται, ναι, και υπάρχει εκτενής κύκλος τοιχογραφιών στη Ρουμανία.
1: Α, μάλιστα. Πάντως ενδεχομένως να είναι και το μοναδικό έργο, όπως μας είπατε, του συγκεκριμένου αγιογράφου. Μπορεί και να μην έχει βρεθεί.
0: Το συγκεκριμένο, όχι, θα έχει και άλλα έργα, απλώς το μοναδικό που γνωρίζουμε τώρα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καλαφάτη.
0: Εγώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Καλαφάτη. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η Διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, η κυρία Καλλιόπη Φέδρα Καλαφάτη.

0: κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Χριστός Ανέστη, τελευταία μέρα που λέμε το Χριστός Ανέστη για φέτος. Είναι η καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Η σημερινή ημέρα είναι η απόδοση του Πάσχα. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα. Τι σημαίνει απόδοση του Πάσχα, γιατί την γιορτάζουμε σήμερα τόσες ημέρες μετά την εορτή του Πάσχα, και όσοι από εσάς είτε χθες πήγατε σε κάποια αγρυπνία, γιατί η αλήθεια είναι ότι έγιναν πολλές σε πολλούς ναούς της πατρίδας μας, είτε αν δεν έγινε αγρυπνία σήμερα, τελέστηκε το πρωί η Θεία Λειτουργία, όπου κυριάρχησε έτσι ο χαρμόσυνος χαρακτήρας της ημέρας, και βέβαια το Χριστός Ανέστη. Όμως έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Θεόδωρο Ρόκα, τον διδάκτορα θεολογίας. Συγγνώμη, τον έχουμε. Πολύ ωραία. Κύριε Ρόκα, ο κύριος Ρόκας είναι υποψήφιος διδάκτορ θεολογίας και τον καλέσαμε σήμερα για να μιλήσουμε πάνω σε αυτό το γεγονός. Τι σημαίνει απόδοση του Πάσχα. Κύριε Ρόκα, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Ξέρετε, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι έχουν περάσει τόσες ημέρες μετά το Πάσχα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί γιορτάζουμε την απόδοση σε τόσο μακρινό χρόνο, την απόδοση του Πάσχα?
1: Λοιπόν, σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, είναι η απόδοση του Πάσχα, δηλαδή η τελευταία μέρα της 40ήμερης Πασχάλιας περίοδου. Αύριο, 21 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, θα εορταστεί η Ανάληψη του Χριστού. Αυτό συμβαίνει, 20 Μαΐου σήμερα η απόδοση και αύριο 21 η Ανάληψη, επειδή το Ορθόδοξο Πάσχα φέτος έπεσε 12 Απριλίου. Τι σημαίνει απόδοση εκκλησιαστικά? Στη λειτουργική γλώσσα, απόδοση μιας εορτής είναι το κλείσιμο, η αποχαιρετιστήρια ημέρα της εορτής. Δεν σημαίνει απλώς ότι τελειώνει ημερολογία καμία περίοδος, αλλά ότι η Εκκλησία επιστρέφει στην εορτή με πληρότητα. Ανακεφαλαιώνει τα νοήματά της και την παραδίδει πλέον ως βίωμα μέσα στη συνέχεια του εκκλησιαστικού χρόνου. Στις μεγάλες εορτές, δεσποτικές και θεομητορικές, όπως και την εορτή της Υψώσεως του Σταυρού, υπάρχει συνήθως περίοδος μεθέωρτων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εορτή δεν εξαντλείται σε μία ημέρα, αλλά διαρκεί λειτουργικά για περισσότερες ημέρες. Η τελευταία ημέρα αυτής της περίοδου ονομάζεται απόδοση και συχνά επαναλαμβάνονται βασικοί ύμνοι της ίδιας της εορτής. Ειδικά για την απόδοση του Πάσχα. Η απόδοση του Πάσχα, της εορτής του Πάσχα, τελείται την Τετάρτη της έκτης εβδομάδας μετά το Πάσχα, δηλαδή την παραμονή της Αναλήψεως. Είναι η ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η 40ήμερη αναστάσιμη περίοδος. Για τελευταία φορά μέσα στο λειτουργικό κύκλο ακούγεται με την ίδια ένταση ο Πασχάλιος χαιρετισμός, το Χριστός Ανέστη, ο θούριος της Αναστάσεως του Χριστού. Ακριβώς πριν η Εκκλησία στραφεί λειτουργικά στο μυστήριο της Αναλήψεως. Λειτουργικά η σημερινή ημέρα δεν είναι μία απλή Τετάρτη μετά το Πάσχα, είναι η τελευταία λειτουργική ανακεφαλαίωση της νύχτας της Αναστάσεως. Η Εκκλησία δεν αφήνει το Πάσχα να χαθεί απότομα, αλλά το κλείνει πανηγυρικά, σαν να λέει αυτό που εορτάσαμε δεν ήταν ένα επεισόδιο συγκίνησης, αλλά η νέα πραγματικότητα της Εκκλησίας. Η λειτουργική σημασία της απόδοσης μιας δεσποτικής εορτής είναι η εξής. Μία δεσποτική εορτή αφορά άμεσα το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Γέννηση, θεοφάνεια, μεταμόρφωση, σταύρωση, ανάσταση, ανάληψη. Η απόδοση της εορτής έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για γιατί η Εκκλησία δεν θυμάται απλώς ένα γεγονός, αλλά εισέρχεται ξανά στο μυστήριο του Χριστού. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι η απόδοση λειτουργεί ως λειτουργική ολοκλήρωση της εορτής. Αυτό σημαίνει ότι η εορτή δεν είναι στιγμιαία ανάμνηση, έχει είσοδο, κορύφωση και έξοδο. Η απόδοση είναι έξοδος, αλλά όχι με την έννοια της λήξης ενός θεάματος, αλλά η στιγμή όπου το γεγονός αφομοιώνεται. Δεύτερον, πρόκειται για παιδαγωγία του χρόνου. Η Εκκλησία διδάσκει ότι ο χρόνος δεν είναι ουδέτερη αλληλουχία ημερών. Με τον εορτολογικό κύκλο, ο χρόνος γίνεται θεολογικός, ευχαριστιακός, σωτηριολογικός. Η απόδοση δείχνει ότι το εκκλησιαστικό γεγονός χρειάζεται διάρκεια, επανάληψη και εμπάθηση. Τρίτον, ανακεφαλαίωση του μυστηρίου. Κατά την απόδοση επανέρχονται τα βασικά υμνολογικά και θεολογικά θέματα της εορτής, σαν να συνοψίζεται ολόκληρη η εορτή σε μια τελευταία λειτουργική πράξη. Και τέταρτον, η μετάβαση στην επόμενη φάση της οικονομίας της σωτηρίας. Στην περίπτωση του Πάσχα, η απόδοση ετοιμάζει την ανάληψη. Δεν είναι απλώς τέλος, αλλά είναι ένα πέρασμα. Η Ανάσταση οδηγεί στην ανάληψη και η ανάληψη μετά οδηγεί στην Πεντηκοστή. Έτσι, η Εκκλησία δεν ζει μεμονωμένα γεγονότα, αλλά μία ενιαία θεία οικονομία. Η θεολογική σημασία της απόδοσης του Πάσχα είναι η εξής. Η απόδοση της εορτής του Πάσχα δηλώνει ότι η Ανάσταση δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο γεγονός του παρελθόντος, αλλά η μόνιμη κατάσταση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν θυμάται απλώς ότι ο Χριστός αναστήθηκε, αλλά ζει από την Ανάσταση. Είναι το κέντρο της πίστεώς της. Η 40ήμερη περίοδος από το Πάσχα έως την Ανάληψη αντιστοιχεί στην Ευαγγελική μαρτυρία ότι ο αναστημένος Χριστός φανερώθηκε στους μαθητές πριν αναλυφθεί. Η λειτουργική μαρτυρία αυτής της περίοδου εκφράζει ότι η Ανάσταση είναι εμπειρία κοινωνίας με τον ζώντα και αναστάντα Χριστό και όχι μία αφηρημένη έννοια. Έτσι, η απόδοση κινείται μέσα σε τρεις βασικούς θεολογικούς άξονες. Πρώτον, βεβαιώνει την πραγματικότητα της Αναστάσεως. Η Εκκλησία παραμένει 40 μέρες μέσα στο φως της Αναστάσεως, ακριβώς για να φανεί ότι το Πάσχα δεν είναι συμβολισμός, αλλά κέντρο της πίστης. Δεύτερον, συνδέει την Ανάσταση και την Ανάληψη. Ο Χριστός που αναστήθηκε είναι ο ίδιος που αναλαμβάνεται εν δόξη. Η Ανάληψη δεν είναι αποχώρηση του Χριστού, αλλά ένδοξη είσοδος της ανθρώπινης φύσης του στην κοινωνία της Αγίας Τριάδας. Τρίτον, προετοιμάζει την Πεντηκοστή. Η Εκκλησία οδηγείται από το κενό μνημείο στην Ανάληψη και από εκεί στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ η απόδοση του Πάσχα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος αυτής της αλυσίδας. Τώρα, αν εξετάσουμε την κοινωνιολογική σκοπιά της απόδοσης μιας εορτής δεσποτικής, θα δούμε το εξής. Η απόδοση μιας μεγάλης εορτής λειτουργεί ως μηχανισμός συλλογικής μνήμης. Η κοινότητα και η εκκλησιαστική δεν γιορτάζει μόνο μία ημέρα και μετά επιστρέφει αμέσως στην καθημερινότητα, αλλά παρατείνει το εορταστικό βίωμα, το ενσωματώνει σε ρυθμούς, γλώσσα, χαιρετισμούς, συνήθειες, εκκλησιασμό και κοινωνικές σχέσεις. Στην περίπτωση του Πάσχα, για 40 ημέρες ακούγεται ο χαιρετισμός «Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη». Αυτός ο χαιρετισμός λειτουργεί ως δημόσια ομολογία, αλλά και ως κοινωνικό σημάδι κοινής εκκλησιαστικής ταυτότητας. Δεν είναι μόνο μια θεολογική φράση, αλλά είναι ένας τρόπος με τον οποίο η εκκλησιαστική κοινότητα αναγνωρίζει τον εαυτό της μέσα στο αναστάσιμο γεγονός. Έτσι, η απόδοση έχει κοινωνιολογικά θέματα. Πρώτον, να συγκρατεί την κοινότητα γύρω από το κοινό νόημα, διότι σε μια κοινωνία που συχνά διασπάται σε ατομικές εμπειρίες, η εορτή και η απόδοσή της δημιουργούν κοινό χρόνο, κοινή μνήμη, κοινή γλώσσα. Δεύτερον, να δίνει ρυθμό στην κοινωνική ζωή, καθότι το εκκλησιαστικό ημερολόγιο δεν οργανώνει μόνο λατρευτικές πράξεις, αλλά διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο μια κοινότητα κατανοεί τις εποχές, τις μεταβάσεις, τη χαρά, το πένθος και την προσδοκία. Τρίτον, αποσκοπεί στο να παρατείνει την εορταστική ταυτότητα πέρα από την ημέρα της εορτής. Διότι το Πάσχα δεν είναι μόνο η νύχτα της Αναστάσεως ή το Πασχαλινό Τραπέζι, αλλά με την απόδοση η Εκκλησία δείχνει ότι η εορτή είναι διαρκής κοινωνική και υπαρξιακή αναφορά. Και τέταρτον, να μετατρέπεται το δόγμα σε κοινή πρακτική. Η Ανάσταση ως δόγμα γίνεται ύμνος, χαιρετισμός, λειτουργία, φως, συνάντηση, κοινό τραπέζι, επίσκεψη, συμφιλίωση. Η απόδοση δείχνει ότι η πίστη δεν μένει στην έννοια, αλλά γίνεται κοινωνικό σώμα. Συμπέρασμα είναι το εξής. Η απόδοση του Πάσχα είναι το λειτουργικό τελευταίο άκουσμα της Πασχάλιας Χαράς λίγο πριν την Ανάληψη. Εκκλησιαστικά κλείνει την 40ήμερη αναστάσιμη περίοδο. Λειτουργικά όμως ανακεφαλαιώνει την εορτή. Θεολογικά δείχνει ότι η Ανάσταση είναι βάση όλης της ζωής της Εκκλησίας. Κοινωνιολογικά κρατά ζωντανή τη συλλογική μνήμη, την κοινή ταυτότητα και το ρυθμό μιας κοινότητας που δεν ζει το χρόνο απλώς ημερολογιακά, αλλά εορτολογικά και ευχαριστιακά. Την κοινωνική διάσταση της απόδοσης μιας δεσποτικής εορτής σήμερα την εννοούμε ως τον τρόπο με τον οποίο μια μεγάλη εορτή του Χριστού δεν μένει μόνο στο ναό ή στο τυπικό, αλλά οργανώνει τη μνήμη, την ταυτότητα, το χρόνο και τις σχέσεις μιας κοινότητας. Με απλά λόγια, η απόδοση δείχνει πως ένα θεολογικό γεγονός γίνεται κοινωνικό βίωμα. Η απόδοση λειτουργεί ως παράταση της συλλογικής μνήμης. Σήμερα η καθημερινότητα είναι γρήγορη, κατακαιρματισμένη και συχνά αποσυνδεδεμένη από ιερούς ρυθμούς. Μία εορτή μπορεί εύκολα να βιωθεί ως αργία, ως έθιμο ή ως οικογενειακή συνάντηση και μετά να ξεχαστεί. Η απόδοση μίας δεσποτικής εορτής αντιστέκεται σε όλο αυτό. Λέει στην εκκλησιαστική κοινότητα, δεν τελειώνει το νόημα της εορτής την επόμενη μέρα. Δηλαδή το Πάσχα δεν τελειώνει την Κυριακή του Πάσχα, διότι η Εκκλησία συνεχίζει να ψάλλει, να χαιρετά, να λειτουργεί και να σκέφτεται αναστάσιμα μέχρι την απόδοση. Έτσι η κοινότητα μαθαίνει να θυμάται όχι στιγμιαία, αλλά με διάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία παράγει συλλογική μνήμη, ένα κοινό τρόπο να θυμόμαστε ποιοι είμαστε και από ποιο γεγονός αντλούμε νόημα. Η απόδοση λειτουργεί ως κοινός ρυθμός ζωής. Στις σύγχρονες κοινωνίες, οι οποίες κινούνται με βάση τον εργασιακό, οικονομικό, σχολικό και ψηφιακό χρόνο, η Εκκλησία εισάγει έναν άλλο χρόνο, τον λειτουργικό χρόνο. Η απόδοση μιας δεσποτικής εορτής δείχνει ότι ο χρόνος δεν είναι απλώς ημερομηνίες και υποχρεώσεις. Είναι χρόνος που μπορεί να έχει κέντρο, κορύφωση, διάρκεια και νόημα. Άρα, κοινωνιολογικά, η απόδοση λειτουργεί ως ρυθμιστής κοινότητας. Μία ενορία, μία οικογένεια, ένα χωριό, μία μοναστική αδελφότητα ή μία κοινότητα της Διασποράς ζει για κάποιες ημέρες κάτω από έναν κοινό εορταστικό ρυθμό. Δεν έχουν όλοι την ίδια ένταση πίστης, αλλά ο κοινός ρυθμός δημιουργεί ένα πεδίο συνάντησης. Η απόδοση της εορτής λειτουργεί ως ενίσχυση της ταυτότητας. Μία δεσποτική εορτή δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό γεγονός, αλλά ένα γεγονός που συγκροτεί την ταυτότητα της κοινότητας. Στην απόδοση του Πάσχα, η κοινότητα ακούει ξανά το Χριστός Ανέστη. Γι' αυτό υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία δεν είναι απλώς σύλλογος αξιών, φιλανθρωπικός οργανισμός ή πολιτιστικός θεσμός, αλλά είναι κοινότητα που έχει κέντρο της τον αναστημένο Χριστό. Είναι σώμα Χριστού. Κοινωνιολογικά λοιπόν η απόδοση απαντά στο ερώτημα. Τι μας ενώνει? Και η απάντηση δεν είναι μόνο η παράδοση, η καταγωγή, η γλώσσα ή το έθιμο, αλλά το ίδιο το εορταζόμενο γεγονός. Η γέννηση του Χριστού, τα θεοφάνεια, η μεταμόρφωση, η Ανάστασή Του και η ένδοξος Ανάληψη, την οποία θα εορτάσουμε αύριο. Η απόδοση λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ ναού και κοινωνίας. Η λειτουργική ζωή δεν είναι ιδιωτική εμπειρία. Όταν μια εορτή έχει προεόρτια, μεθέορτα και απόδοση, το μήνυμά της διαχέεται πέρα από την ακολουθία. Σήμερα αυτό μπορεί να φανεί με πολλούς τρόπους. Στη γλώσσα των ανθρώπων, στους χαιρετισμούς, στα οικογενειακά τραπέζια, στις ενοριακές συνάξεις, στις σχολικές αναφορές, στις αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, στη δημόσια παρουσία της Εκκλησίας, στη φιλανθρωπία, ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο μια κοινότητα αντιλαμβάνεται τη χαρά, τη συγχώρεση, την ελπίδα και την αντοχή. Η απόδοση κάνει το εξής. Κρατά ανοιχτή τη γέφυρα ανάμεσα στο μυστήριο και την καθημερινότητα. Η απόδοση λειτουργεί ως αντίσταση στην κατανάλωση της εορτής. Μάλιστα. Η Εκκλησία με την απόδοση προστατεύει την εορτή από το να γίνει απλώς ένα πολιτιστικό ή καταναλωτικό γεγονός. Αντίθετα, της δίνει διάρκεια, επανάληψη, βάθος και κοινωτική εσωτερήκευση.
0: κύριε Ρόκα. Ναι.
1: Μας πήρε χρόνος,
0: Να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο.
1: Εντάξει. Έτσι, η κοινωνιολογική διάσταση της απόδοσης μιας εορτής σημαίνει ότι η Εκκλησία δίνει στην κοινωνία έναν άλλο τρόπο να ζει το χρόνο, τη μνήμη και την ταυτότητα. Σημαίνει ότι η απόδοση δεν είναι μια τυπική λήξη της εορτής, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία βοηθά το γεγονός της ίδιας της εορτής να περάσει από το ημερολόγιο στη ζωή της κοινότητας.
0: Κύριε Ρόκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ανάλυση, και κυρίως επειδή είδατε αυτό το γεγονός της απόδοσης του Πάσχα από πάρα πολλές απόψεις, σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον υποψήφιο διδάκτορα θεολογίας, τον κύριο Θεόδωρο Ρόκα, και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχεσαι από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Κάποιος νέος παραστράτησε, μα τόσο μετανόησε όταν η Θεία Χάρη τον επισκέφτηκε από ένα κήρυγμα που άκουσε, που άφησε τον κόσμο και έγινε καλόγερος. Έφτιαξε μια καλύβα στην έρημο και έκλαιγε κάθε μέρα με πολύ πόνο τις αμαρτίες του. Με τίποτα δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Ιησούς, περιτριγυρισμένος από φως ουράνιο. Πήγε κοντά του με καλοσύνη. «Τι έχεις, άνθρωπε, και κλαις με τόσο πόνο?» τον ρώτησε με τη γλυκιά φωνή του. «Κλαίω, Κύριε, γιατί έπεσα», είπε με απελπισία ο αμαρτωλός. «Ω, τότε σήκω». «Δεν μπορώ μόνος, Κύριε». Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο Κύριος της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος δεσπότης στο κεφάλι του πονεμένου αρτωλού και του είπε με ηλαρότητα: «Αφού για μένα πονάς τόσο πολύ, εγώ έπαυσα πια να λυπάμαι για τα περασμένα». Ο νέος σήκωσε το βλέμμα του να ευχαριστήσει το σωτήρα του, μα εκείνος δεν ήταν πια εκεί. Στη θέση που πατούσε είχε σχηματιστεί ένας πελώριος ολόφωτος σταυρός. Λυτρωμένος πια από το βάρος της αμαρτίας, έπεσε και τον προσκύνησε. Με ευγνωμοσύνη στην ψυχή, ύστερα από το όραμα εκείνο, κατέβηκε πάλι στην πολιτεία ο νέος για να γίνει πια θερμός κήρυκας της μετανοίας και να οδηγήσει στο Χριστό πολλούς άλλους παραστρατημένους. Από το γεροντικό.

Οφείλει η ψυχή τους λογισμούς της κατά την ψαλμωδία να του συνάγει με κατάνοιξη, και τίποτε άλλο να μην έχει στο νου παρά την προσδοκία του Κυρίου και την αγάπη της στην έμφυτη γι' αυτόν μόνο να τη φυλάει. Και όπως η μάνα συνάγει τα παιδιά στο σπίτι για εκπαίδευση και νουθεσία, έτσι και η ψυχή οφείλει τους λογισμούς της που ρεμβάζουν να του συνάγει από παντού σαν δικά της τέκνα, ακόμη και αν σκορπίζονται από την αμαρτία. Με αυτόν τον τρόπο, όσο της είναι δυνατόν, ασταμάτητα να συνάγει τους λογισμούς και να προσδοκά τον Κύριο με βεβαιωμένη πίστη, για να έρθει προς αυτήν και να της διδάξει την αληθινή προσευχή, την απερίσπαστη προς την αναζήτηση αυτού μονάχα. Αβάς Μακάριος Ωμέγας.

Είναι μακάριος ο άνθρωπος που σέβεται και ευλαβείται τον Κύριο. Αν μπορέσεις και καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που λες, θα ζηλέψεις όχι τον πλούσιο, ούτε τον άρχοντα, ούτε τον όμορφο, ούτε εκείνον που διακρίνεται για τη γενναιότητά του, ούτε εκείνον που έχει λαμπρά σπίτια, ούτε εκείνον που κατέχει εξουσίες, ούτε εκείνον που αναστρέφεται στα βασιλικά ανάκτορα, ούτε άλλον κανένα, αλλά εκείνον που ζει με χριστιανική ευλάβεια, με φιλοσοφημένη σκέψη, με φόβο Θεού, όχι μόνο για τα μελλοντικά πράγματα, αλλά και για αυτά τα παρόντα. Γιατί και εδώ, αυτός ο δεύτερος είναι δυνατότερος από τον πρώτο. Γιατί αν κάποτε παρουσιαστεί μία αρρώστια, εκείνος μεν που φοράει τη βασιλική στολή δεν ωφελείται τίποτα στο να παρηγορηθεί στην αρρώστια του από τους δορυφόρους του και τα πολλά μάταια και φαντασιώδη πράγματα που τον περιβάλλουν. Αλλά κι αν ακόμη είναι παρόντες οι συγγενείς του και οι γονείς του και όλοι γενικά, κι αν έχει σκεπάσματα και στρώματα ολόχρυσα, είναι σαν να καίγεται μέσα στο καμίνι. Ενώ αυτός που ζει με ευλάβεια και σέβεται το Θεό, χωρίς να είναι παρόν ούτε ο πατέρας, ούτε ο υπηρέτης, ούτε κάποιος άλλος, αφού αναβλέψει στον ουρανό, παίρνει ουράνια δύναμη και θεϊκή παρηγοριά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία του γένους μας, γνωρίζοντας τη μεγάλη αδυναμία και ταλαιπωρία της φύσεώς μας, ούτε στο σημείο αυτό μας άφησε να ασθενούμε αθεράπευτα, αλλά σαν πάνσοφος γιατρός, μαζί με την ολισθηρή επιθυμία που κλίνει προς την αμαρτία, μας έδωσε και το φάρμακο της μετανοίας που την κήρυξε για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ποια απολογία θα δώσουμε την ημέρα της κρίσεως, εάν δεν βοηθήσουμε, ανάλογα με τις δυνάμεις μας, αυτούς που ταλαιπωρούνται από πνευματική απειρία και περνούν δύσκολες στιγμές από αιρετικές διδασκαλίες και κακές συμβουλές. Γιατί το αιμοβόρο λιοντάρι, που είναι εχθρός της αλήθειας, δεν σταματά να κοροϊδεύει όσους δεν προσέχουν πολύ. Όχι επειδή θέλει να καταβροχθήσει ανθρώπινες σάρκες, αλλά επειδή θέλει να συμπαρασύρει τις ψυχές στη γέννα του πυρός. Όσιος Εφραίμ, ο Σύρος.

Η ματαιοδοξία είναι όταν θέλεις να φαίνεσαι στους ανθρώπους. Το να παύσεις να σκέφτεσαι τους ανθρώπους έρχεται μετά, αφού έχεις υποτάξει τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να αισθανθείς ελεύθερος απέναντι των ανθρώπων, να μην λογαριάζεις τι θα πούν και τι θα κάνουν εν σχέση με σένα, αν δεν ελευθερωθείς από τον εαυτό σου πρώτα. Και για να ελευθερωθείς από τον εαυτό σου, πρέπει να υποτάξεις όλα αυτά που έχεις κάνει με τον εγωισμό, με την αμαρτωλότητα, με μια λέξη, την αμαρτωλότητα του ανθρωπίνου γένους. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Η νηστεία σιγά σιγά λεπταίνει το στρώμα της αμαρτίας που καλύπτει την ψυχή και διώχνει από αυτήν το νοητό σκοτάδι, όπως ο ήλιος διώχνει την ομίχλη. Καθαρίζει τα ψυχικά μας μάτια και μας αποκαλύπτει τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Ιησού Χριστό. Η νηστεία μαζί με την αγρυπνία μαλακώνει τη σκληρότητα της καρδιάς και μας φέρνει σε κατάνοιξη, οπότε εύκολα περνούμε με τη χάρη του Θεού τη θύελα των παθών και τη φουρτούνα των πειρασμών και φτάνουμε στο λιμάνι της απαθίας. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Εκείνο που θα μας οδηγήσει στον κήπο της Γεστημανή, όπου ο Χριστός προσευχόταν για ολόκληρο τον κόσμο, είναι το να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μου δόθηκε να κατανοήσω την εντολή αυτή με τη μορφή ενός δένδρου κοσμικών διαστάσεων, γιγάντιου, του οποίου η ρίζα είναι ο Αδάμ. Εγώ δεν είμαι παρά ένα μικρό φύλλο σε κάποιο κλαδί αυτού του δένδρου. Αλλά το δένδρο αυτό δεν μου είναι ξένο. Είναι η ρίζα μου. Του ανήκω. Να προσεύχεσαι για τον κόσμο ολόκληρο είναι να προσεύχεσαι για το δένδρο αυτό στο σύνολό του, με τις μυριάδες των φίλων του. Να ακολουθήσουμε το Χριστό σημαίνει να ανοιχτούμε στη συνείδηση του ίδιου του Χριστού, που φέρει μέσα του ολόκληρη την ανθρωπότητα, ολόκληρο το δέντρο, χωρίς εξαίρεση κανενός φύλου. Αν αποκτήσουμε τη συνείδηση αυτή, θα προσευχόμαστε για όλους όπως για τον εαυτό μας. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Σαχάροφ.

0: Μη μισήσεις τον αμαρτωλό, γιατί όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τις αμαρτίες μας. Κι αν από θείο ζήλο κινείς εναντίον του, κλάψε μάλλον για λογαριασμό του. Και γιατί τον μισείς? Τις αμαρτίες του να μισήσεις και να ευχηθείς γι' αυτόν, για να γίνεις όμοιος με τον Χριστό, ο οποίος δεν αγανακτούσε κατά των αμαρτωλών, αλλά προσευχόταν γι' αυτούς. Δεν βλέπεις πως έκλεψε για την Ιερουσαλήμ? Αλλά και μας, για πολλά αμαρτήματα, μας περιγελά και μας χλεβάζει ο διάβολος. Γιατί λοιπόν να μισούμε τον άνθρωπο που ο διάβολος τον περιγελά όπως και μας? Και γιατί, άνθρωπέ μου, μισείς τον αμαρτωλό? Μήπως γιατί τάχα δεν είναι δίκαιος όπως εσύ? Και πού είναι η δικαιοσύνη σου, αφού δεν έχεις αγάπη? Γιατί δεν έκλαψες γι' αυτόν, αλλά τον καταδιώκεις? Μερικοί άνθρωποι, εξαιτίας της ανοησίας τους, οργίζονται εναντίον των αμαρτωλών, γιατί πιστεύουν ότι έχουν διάκριση να κρίνουν τα έργα τους. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας, εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά, στο Body Health Clinic, με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε κάθε φορά, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή αυτήν την ώρα. Συζητάμε θέματα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με το είναι της Εκκλησίας, με την ταυτότητά της, με τα χαρακτηριστικά της και αν αυτά έχουν αλλάξει ενδεχομένως με την πάροδο των αιώνων, με την πάροδο του χρόνου. Σήμερα θα επικεντρώσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την ευχαριστία και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το ευχαριστιακό ήθος της Εκκλησίας, ένα ήθος το οποίο στην ουσία καταργεί τον ατομισμό, καθώς η ευχαριστία συνδέεται με την σύναξη και την κοινωνία. Θα δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά για την ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, από τη στιγμή που είμαστε βεβαίως μέλη της Εκκλησίας, μέλη του Σώματος του Χριστού, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το θέμα να το προσεγγίσουμε ξεκινώντας την συνομιλία μας, ίσως μένοντας λιγάκι στην αρχή σε ό,τι έχει να κάνει με την ευχαριστία, με την θεία ευχαριστία και αν θέλετε τη σημασία της και τον ρόλο της στην ζωή του πιστού.
1: Ναι, όπως είπατε και νωρίτερα, η ευχαριστία και ως μυστήριο είναι το σημαντικότερο μυστήριο της Εκκλησίας και είναι αυτή που χαρακτηρίζει και τη στάση του χριστιανού έναντι το Θεό και ευρύτερα το ήθος της Εκκλησίας. Κάνατε αναφορά και είναι πολύ εύστοχη στο ευχαριστιακό ήθος της Εκκλησίας. Άρα είναι ένα ήθος, μια στάση ζωής, μια εννοηματοδότηση των πραγμάτων της ζωής από μέρος της Εκκλησίας, η οποία έχει ως επικεντρό της την ευχαριστία, ευχε χάρη. Αυτό που λέμε κάθε φορά όταν ευχαριστούμε κάποιον. Άρα είναι η δοξολογία του Θεού. Ο άνθρωπος αισθάνεται τον εαυτό του ως αποδέκτη των δωρεών του Θεού, ότι όλα τα οφείλει στον Θεό. Άρα η εύλογη στάση του έναντι του Θεού είναι να τον ευχαριστεί, να είναι ευγνώμων για ό,τι του δίνει και ό,τι του προσφέρει. Και η Εκκλησία ως λατρεύουσα και ως προσευχόμενη κοινότητα των πιστών, που έχει ως χαρακτηριστικό της στοιχείο την ένωση, την πορεία ένωσης προς τον Θεό, γι' αυτό χαρακτηρίζεται η Εκκλησία και ως κοινωνία Θεώσιος, έχει ως βασικό της μυστήριο την ευχαριστία, στο οποίο, η οποία λέγεται αλλιώς και Θεία Κοινωνία, γιατί αυτά τα δύο στοιχεία είναι πολύ σημαντικά και χαρακτηριστικά. Ευχαριστούμε και δοξολογούμε τον Θεό πάντων ενεκέν για ό,τι μας δίδει και ταυτόχρονα είμαστε ως πιστοί, ενωνόμαστε με τον Θεό με τη Θεία Ευχαριστία. Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας, γιατί αυτό το μυστήριο, σε αυτό το μυστήριο πραγματοποιείται η ένωση του ανθρώπου με το Θεό και αυτή η ένωση δεν είναι έτσι συμβολική, είναι κυριολεκτική. Μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, άρα ενωνόμαστε με το Χριστό. Ο Χριστός η Θεία Ευχαριστία ενοικίζει σε εμάς τον Χριστό, τον καθιστά ένοικο, μας ενώνει με το Χριστό, άρα έχουμε μια πραγματική κοινωνία Θεού και ανθρώπου, η οποία αυτή η ένωση έχει ως βάση και ως αφετηρία της την δοξολογία προς τον Θεό. Δοξάζουμε τον Θεό για ό,τι μας δίνει. Και αυτό δεν είναι μια κάτι το στιγμίο, είναι μια στάση ζωής, είναι ένα ήθος. Και ως λατρεία λατρεύουμε τον Θεό, και ως προσευχή και ως κοινωνία και ως ένωση με τον Θεό.
0: Είπατε, κύριε Βάντσου, ότι η Εκκλησία, τονίσατε αυτό, είναι μια κοινωνία θεώσεως. Αυτό τι σημαίνει, γιατί μας ενδιαφέρει και η λέξη κοινωνία εδώ, να την εξηγήσουμε λίγο περισσότερο.
1: Ναι, είναι, η Εκκλησία είναι μια, είναι σώμα Χριστού. Άρα η ζωή της Εκκλησίας ως σώμα Χριστού είναι μια ζωή μυστηριακή, μια ζωή που βασίζεται στα μυστήρια της Εκκλησίας, η οποία χορηγούν στον πιστό τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που τελεσιουργεί όλα τα μυστήρια, και κάθε μυστήριο τελείται με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Άρα είναι μια Εκκλησία, είναι μια κοινωνία, μια λατρεύουσα και προσευχόμενη κοινωνία πιστών, που με την προσδοκία της ομοίωσης με τον Θεό, κάθε άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση με τον Θεό, η ένωση του Θεού πραγματοποιείται με όλα τα μυστήρια, ξεκινώντας με το βάπτισμα, το χρίσμα κτλ, αλλά κορυφώνεται στη Θεία Ευχαριστία. Και μάλιστα και λειτουργικά όλα τα μυστήρια τελούνται στη συνάφεια. Παλιότερα αυτό συνέβαινε και κυριολεκτικά, εντασσόταν μέσα στη Θεία Ευχαριστία, αλλά τελούνται σε συνάφεια και σε αναφορά στη Θεία Ευχαριστία, η οποία θεωρείται και το τέλος της πνευματικής ζωής, με την έννοια ότι μας χορηγεί την ένωση με τον Θεό, και η οποία είναι μια δωρεά, δηλαδή μας δίνεται αυτή η ένωση με τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο προορισμός, είναι και το τέλος, με την έννοια ότι καλούμαστε ως χριστιανοί, προσευχόμενοι, μετέχοντας στις αγιαστικές πράξεις Εκκλησίας και κυρίως αγωνιζόμενοι και ήδη πνευματικά, να διατηρήσουμε αυτή τη χάρη που λαμβάνουμε μέσα από τα μυστήρια, να διατηρήσουμε την ένωση με τον Θεό στη Θεία Ευχαριστία. Και αυτό είναι έργο της ανθρώπινης προαίρεσης, έργο της ανθρώπινης βούλησης και της ανθρώπινης προσπάθειας. Σε αυτό συνίσταται ο αγώνας και η πνευματική ζωή, τη χάρη που λαμβάνουμε από τα μυστήρια, την ένωση με τον Θεό που πραγματοποιείται στη Θεία Ευχαριστία, να τη διατηρήσουμε, να κρατήσουμε δηλαδή τον Θεό μέσα μας. Και αυτό σημαίνει όταν αγωνιζόμαστε πνευματικά. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, κάτι πάρα πολύ απλό, κατανοητό και όμορφο συνάμα. Λέει, με τη Θεία Ευχαριστία λαμβάνουμε σώμα και αίμα Χριστού, και έχουμε πλέον με τον Χριστό κοινό σώμα και κοινό αίμα. Αλλά λέει, δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετική θέληση, να ενωνόμαστε μόνο με το σώμα και το αίμα, και ταυτόχρονα να διαφοροποιόμαστε με τον Χριστό προς τη θέληση. Πρέπει να έχουμε και κοινό θέλημα και κοινή θέληση. Άρα πρέπει να οικειοποιηθούμε το θείο θέλημα στη ζωή μας, να το εντάξουμε στη ζωή μας, και αυτό γίνεται όταν

0: αισθησία λειτουργία, κάθε τι το υλικό. Όλη η κτήση ευλογείται και η αισθησία λειτουργία, αλλά ταυτόχρονα συνηφαίνεται το υλικό με το πνευματικό. Ενώνονται. Έχουμε δηλαδή ένωση κτιστού και ακτίστου στη Θεία Λατρεία. Όλη η κτήση αγιάζεται. Φανερώνεται όλη η οικονομία, όλη η ευλογία, όλη η χάρη του Θεού. Γι' αυτό ο άνθρωπος, αυτή είναι η φυσική του αντίδραση, δοξολογεί το Θεό, δοξάζει το Θεό για όλες τις δωρεές που του δίνει και για όλες τις ευεργεσίες του Θεού.
1: Μάλιστα. Νομίζω και μέσα από την Αγία Γραφή, τώρα και με αφορμή μηνύματα που έχουμε από ακροατές μας, το βλέπουμε αυτό, και μέσα από όσα και ο ίδιος ο Χριστός τονίζει στην διδασκαλία του, στην επίγεια δράση του. Πολύ χαρακτηριστική η φράση, έτσι: εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν.
0: Ναι.
1: Επειδή αναφερόμαστε στη Θεία Ευχαριστία ουσιαστικά, έτσι στη Θεία Κοινωνία, κύριε Βάντσο.
0: Μη μένει καγό είναι αυτό. Είναι ακριβώς αυτή η ένωση που, όπως είπαμε, δεν είναι έτσι μια μεταφορική έννοια, μια συμβολική έννοια. Είναι πραγματική, είναι κοινωνία. Και λέει και κάτι άλλο ο Άγιος Νίκολος ο Καβάσιλας, ο οποίος έχει έργο για την εν Χριστώ ζωή και αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο στη Θεία Ευχαριστία, και λέει ότι αυτή είναι η πραγματική και η μόνη πραγματική και αληθινή κοινωνία, η Θεία Ευχαριστία, δηλαδή η ένωσή μας με το Θεό, η οποία υπερβαίνει κάθε τι άλλο. Mm. Και λέει χαρακτηριστικά ότι με τους ανθρώπους έχουμε πράγματα τα οποία μας ενώνουν, αλλά ταυτόχρονα και μας διαιρούν. Γιατί μια στιγμή τρέχει ο ένας, μια στιγμή τρέχει ο άλλος, μια στιγμή γίνονται σημείο σύγκλησης, την άλλη στιγμή γίνονται στοιχείο διαίρεσης και απόκλησης. Λέει ακόμα και με τους γονείς μας που έχουμε την πιο φυσική συγγένεια, το αίμα που μας ενώνει και τα γονίδια που μας ενώνουν δεν είναι ταυτόχρονα και στους δύο, αλλά και χρονικά ακόμα το παιδί έγινε ως απόγονος των γονέων. Ενώ με το Χριστό είναι αληθινή κοινωνία, γιατί είμαστε, λέει, ταυτόχρονα μετέχουμε στο ίδιο σώμα και στο ίδιο αίμα, και αυτό που είπατε στη φράση, εν μη μένει καγώ είναι αυτό, δηλαδή ο Χριστός υπάρχει μέσα μας και εμείς ενωνόμαστε με το Χριστό, δηλαδή με πραγματική κοινωνία και ένωση. Και φέρει το παράδειγμα, λέει, το μόνο λοιπόν μοναδό μας αντίστοιχο είναι δύο άνθρωποι που είναι συγκάτοικοι, άρα μοιράζονται το ίδιο σπίτι και μένουν στο ίδιο σπίτι. Αλλά οι συγκάτοικοι δεν είναι ταυτόχρονα κάθε στιγμή στον ίδιο χώρο. Κάποια στιγμή ο ένας φεύγει, απέρχεται ή ο άλλος ή μένει μόνος. Δηλαδή το σπίτι που ενώνει δύο συγκατοίκους δεν τους ενώνει με τη φυσική παρουσία τους σε μόνιμη βάση. Ενώ με το Χριστό, στην εν Χριστώ ζωή που ξεκινάει με τη Θεία Ευχαριστία και πραγματοποιείται με τη Θεία Ευχαριστία και συνεχίζεται με την προσπάθεια του ανθρώπου, με το κοινό θέλημα, με το να έχει κανένα το θέλημα του Θεού στη ζωή του, δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Δηλαδή η ένωση και η κοινωνία είναι πραγματική. Mm-hmm. Και αυτό επιτυχάνεται φυσικά. Ξεκινάει με το βάπτισμα, με όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας που χορηγούν τη χάρη του Θεού, αλλά κορυφώνεται στη Θεία Ευχαριστία. Και γι' αυτό η Θεία Ευχαριστία δεν είναι κάτι που γίνεται άπαξ όπως το βάπτισμα, είναι ένα μυστήριο που επαναλαμβάνεται, γιατί είναι η διάρκεια της ένωσης με το Θεό, δεν είναι ότι πραγματοποιείται άπαξ, οπότε έχουμε την ένωση και τελείωσε. Είναι μια δυναμική κατάσταση, μια δυναμική πορεία. Διαρκώς καλούμαστε να έχουμε τον Θεό μέσα μας στη ζωή μας. Υπάρχουν οι ανθρώπινες αδυναμίες, υπάρχει αμαρτία, υπάρχει πτώση, αλλά υπάρχει και η συνεχής προσπάθεια. Και μάλιστα η Θεία Ευχαριστία χαρακτηρίζεται, και εκ πρώτης όψης αυτό φαίνεται και λίγο αντιφατικό, χαρακτηρίζεται ως το, από τους πατέρες Εκκλησίας, ως το κατεξοχήν φάρμακο κατά της αμαρτίας. Δηλαδή ότι όταν λαμβάνουμε τον Θεό μέσα μας, αυτό, η παρουσία δηλαδή του Θεού, εκδιώκει κάθε κακία, κάθε πονηριά, οτιδήποτε με πτώει κακό. Αλλά ταυτόχρονα η καθαρότητα του ανθρώπου είναι προϋπόθεση για τη Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή ότι προσερχόμαστε καθαροί στη Θεία Ευχαριστία πνευματικά, με την έννοια ότι καλούμαστε να δεχτούμε τον Θεό μέσα μας και να ενοικίσει ο Θεός σε εμάς. Άρα πρέπει να είναι ο καθαρός ο χώρος που θα τον υποδεχτεί.
1: Μπορούμε να είμαστε όμως

0: απολύτως καθαρή.
1: Ακριβώς αυτό είναι το σημείο. Γι' αυτό αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως καθαροί. Είμαστε άνθρωποι, ουδείς αναμάρτητος, άρα από τη μια προϋποτίθεται καθαρότητα ως προϋπόθεση, δηλαδή για να δεχτούμε τον Χριστό, και από την άλλη μεριά η παρουσία του Χριστού φέρνει την καθαρότητα, ακριβώς γιατί η καθαρότητα στον άνθρωπο δεν μπορεί να είναι απόλυτη. Άρα αυτό που ζητείτε είναι ουσιαστικά η προσπάθεια του ανθρώπου να είναι το δυνατόν καθαρός, να υποδεχτεί τον Χριστό, και η παρουσία του Χριστού συμβάλλει στην καθαρότητα του ανθρώπου, αγιάζει τον άνθρωπο και εκδιώκει κάθε τι κακό. Αλλά και αυτό δεν γίνεται με έναν μηχανικό ή με έναν μαγικό τρόπο. Χρειάζεται πάντα η συγκατάθεση του ανθρώπου, η ελευθερία του ανθρώπου, η προσπάθεια του ανθρώπου, η οποία ενισχύεται από τη χάρη του Θεού, από την παρουσία του Χριστού. Οπότε δεν είναι αντιφατικό αυτό που τονίζουν σε διαφορετικά σημεία οι πατέρες, ότι προϋποτίθεται η καθαρότητα και ότι επιτελείται και πραγματοποιείται η καθαρότητα με τη Θεία Ευχαριστία.
0: Θα πούμε περισσότερα, έχουμε θίξει πολλά ζητήματα και νομίζω θα θίξουμε και ακόμη περισσότερα στη συνέχεια, γιατί θα προκύψουν από τη συνομιλία μας, είμαι απολύτως σίγουρος, κύριε Βάντσο. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συζήτησή μας με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο, καθηγητή ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πώς μπορούμε ίσως καλύτερα να, δεν ξέρω, μπορούμε να το κατανοήσουμε κάπως, ίσως να το καταλάβουμε. Απολύτως ίσως δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, γιατί μάλλον καλούμαστε να το βιώσουμε, κύριε Βάντσο, αυτό που λέγατε προηγουμένως με αφορμή έτσι την Θεία Ευχαριστία, το κατά πόσο εμείς δηλαδή, το ότι καλούμαστε βεβαίως να είμαστε καθαροί για να υποδεχθούμε, να δεχθούμε τον Θεό μέσα μας, έτσι, τρώμε τη σάρκα του και πίνουμε το αίμα του, έτσι, κατά τη Θεία Μετάληψη. Ουσιαστικά έχουμε αυτό που τονίζει και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, κοινό σώμα και κοινό αίμα με τον Χριστό, γινόμαστε σύνεμοι και σύσσωμοι Χριστού. Πώς αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε από τη στιγμή που ξέρουμε ως άνθρωποι, ως κτιστοί, ως δημιουργήμα του Θεού, ότι δεν είμαστε απολύτως, δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως καθαροί.
1: Είναι αυτό που είπατε πριν, ότι εν μέρη το καταλαβαίνουμε και περισσότερο το βιώνουμε. Αυτά τα δύο στοιχεία συνυπάρχουν γενικότερα στην πίστη. Mm-hmm. Υπάρχει το έλογο στοιχείο που περνάει μέσα από την κατανόησή μας και είμαστε έλογα όντα και αυτό χρειάζεται. Γι' αυτό υπάρχει και ως διακονία της Εκκλησίας η θεολογία και ως επιστήμη ταυτόχρονα. Αλλά υπάρχει και το βίωμα, το οποίο μας χορηγεί μια άλλη μορφή γνώσης, η οποία είναι πέρα από την κατανόηση. Οπότε έρχομαι σε κάτι πιο εμπειρικό στην προσπάθεια να το εξηγήσω. Mm-hmm. Δεν έχουμε, υποθέτω, οι άνθρωποι, είμαι σίγουρος, την αίσθηση ότι είμαστε τέλειοι και αναμάρτητοι προσερχόμενοι. Αλλά πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι καταβάλουμε κάποια προσπάθεια στο να δεχτούμε το Θεό μέσα μας, εφόσον συνειδητοποιούμε ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι μια καλή πράξη, μια συνήθεια στην οποία τη μάθαμε από μικρά παιδιά μας, έμαθαν οι γονείς μας να προσερχόμαστε στη Θεία Ευχαριστία και να κοινωνούμε, αλλά λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, οπότε η συνέστηση της ένωσης με τον Θεό, πέρα από ευλογία, είναι και κάποιο δέος, αν συνειδητοποιούμε αυτό. Και αυτή η συνέστηση μας κάνει στους χριστιανούς να καταβάλουμε κάποια προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να είναι η νηστεία ως προετοιμασία για τη Θεία Ευχαριστία, μπορεί να είναι η συγχώρηση ανθρώπων που βλάψαμε, μπορεί να είναι μια πιο έντονη προσευχή πριν τη Θεία Ευχαριστία. Αλλά η μετοχή συνοδεύεται κατά κανόνα ή πρέπει να συνοδεύεται από τέτοια προσπάθεια, μια προσπάθεια πνευματική για να μετάσχουμε στη Θεία Ευχαριστία. Όταν μετέχουμε, γνωρίζοντας ακριβώς ότι κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού, και εδώ είναι το εμπειρικό βίωμα, αισθανόμαστε την χάρη και την ευλογία του Θεού. Και πάντα το βίωμα δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο κάθε στιγμή και για όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι κάτι το μηχανιστικό που θα συμβεί επαναλαμβανόμενο με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους, αλλά βιώνουμε τη χάρη του Θεού, η οποία παρουσία του Θεού μας ευλογεί, μας αγιάζει. Έχουμε τον Χριστό μέσα μας και προφανώς αυτό είναι η μέγιστη δυνατή ενίσχυση στην πνευματική μας ζωή και στον αγώνα κατά της αμαρτίας. Γι' αυτό θεωρείται ως φάρμακο κατά της αμαρτίας. Μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν γινόμαστε τέλειοι και αναμάρτητοι. Εξακολουθούμε να είμαστε φθαρτοί, να είμαστε άνθρωποι, αλλά έχουμε τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση στην πνευματική μας ζωή, γιατί έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Συνεπώς, προϋποτίθεται, για να χρησιμοποιήσω τις φράσεις που χρησιμοποίησα πριν, η καθαρότητα με την έννοια της πνευματικής προετοιμασίας για τη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία, και ταυτόχρονα η Θεία Ευχαριστία μας χορηγεί την καθαρότητα, γιατί λαμβάνουμε τον ίδιο τον Θεό και ενωνόμαστε μαζί Του. Χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι λαμβάνοντας τον Χριστό γινόμαστε τέλειοι και κατά τη διάρκεια της ημέρας ή τον επόμενο διάστημα ότι δεν μπορούμε ή δεν αμαρτάνουμε, γιατί εξακολουθούμε να είμαστε άνθρωποι. Και αυτό φυσικά εξαρτάται και από το βαθμό που συνειδητοποιούμε την παρουσία του Θεού μέσα μας, mm-hmm. και προσπαθούμε να τηρούμε διαρκώς το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και να το εφαρμόζουμε.
0: Ναι, προσερχόμαστε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, έτσι όπως είναι νομίζω και τα λόγια τα πολύ χαρακτηριστικά που ακούμε από τον ιερέα πριν ακριβώς από την Θεία Μετάληψη, έτσι δεν είναι, κύριε Βάντσο? Αυτό σε σχέση με τον ατομισμό καταργεί τον ατομισμό στην ουσία.
1: Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε, και είναι χαρακτηριστικά τα λόγια και οι συγκεκριμένες αναφορές. Φόβου Θεού, δηλαδή έχουμε την ευσέβεια και την αίσθηση ότι καλούμαστε και λαμβάνουμε τον Θεό μέσα μας. Δεν είναι κάτι καλό απλώς που κάνουμε ή δεν ξέρω, δεχόμαστε τον Χριστό μέσα μας, οπότε καλούμαστε να προσέλθουμε με τα φόβου Θεού, με πίστη, γιατί το μυστήριο βασίζεται στην πίστη ότι λαμβάνουμε τον ίδιο τον Θεό και ότι πραγματοποιείται η κοινωνία μας, η ένωσή μας με το Θεό στο μυστήριο αυτό, και αγάπη που αφορά και τον Θεό και είναι το κατεξοχήν ενοποιητικό στοιχείο. Δηλαδή η αγάπη του Θεού είναι αυτή που είναι η πηγή όλων των δωρεών και των ευεργησιών του Θεού προς τον άνθρωπο, με αποκορύφωμα την ένωση του μαζί μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άρα η αγάπη προέρχεται από τον Θεό προς τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στην προσφερόμενη αγάπη του Θεού μετέχοντας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και δεχόμενος τον Θεό μέσα του, ενωνόμενος με τον Θεό. Και ταυτόχρονα αυτή η αγάπη δεν έχει μόνο αυτό το διαπροσωπικό επίπεδο Θεός και άνθρωπος, αλλά πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Άρα έχουμε μια κοινωνία η οποία αφορά και τον άνθρωπο και τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο. Δηλαδή ως πιστοί κοινωνούμε και ως λατρευτική κοινότητα πιστών.
0: Αυτό σημαίνει και η σύναξη, έτσι δεν είναι, η σύναξη?
1: Ναι, και η ίδια λέξη εκκλησία σημαίνει κοινωνία, σημαίνει σύναξη, και αυτή αφορά και την κοινότητα των ανθρώπων, όλο το σύνολο των ανθρώπων, στην πραγματικότητα και όλη την κτήση. Όπως είπαμε και πριν, και έχουμε πολλές ευχές στη Θεία Λειτουργία, όλη η κτήση ευλογείται και αγιάζεται, γιατί όχι μόνο ο άνθρωπος, όλη η κτήση είναι δημιούργημα του Θεού και αντικείμενο της αγάπης και της πρόνοιάς του, αλλά αφορά φυσικά και τους ανθρώπους μεταξύ τους. Για να επιστρέψω σε αυτό που λέγατε, αν αυτό καταργεί τον ατομισμό. Mm-hmm. Η απάντηση είναι θετική, προφανώς. Δεν καταργεί το άτομο, κάθε άνθρωπος έχει την ατομική του υπόσταση, αλλά τον ατομισμό ως φρόνημα, ο οποίος την κάνει, διαχωρίζει κάποιος τον εαυτό του από τους άλλους και υπερβάλλει τον εαυτό του, τον ξεχωρίζει, τον ανυψώνει τον εαυτό του και κάνει τον εαυτό του το κέντρο της ύπαρξης. Η Θεία Ευχαριστία πραγματοποιεί το ακριβώς αντίθετο. Δεν διαχωρίζει κανείς τον εαυτό του, αλλά αντιθέτως ενώνει τον εαυτό του με τον Θεό και με τους άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Άρα είναι μια πράξη αληθινής κοινωνίας με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο. Προσέρχεται κανένας με φόβο Θεού, με πίστη, αλλά και με αγάπη. Η αγάπη είναι το αντίδοτο ή το αντίθετο του ατομισμού. Δηλαδή ενώ ο ατομισμός, με τον ατομισμό ξεχωρίζει κανένας, διακρίνει κανένας τον εαυτό του, υπερβάλλει κανένας τον εαυτό του, η αγάπη κάνει ακριβώς αντίθετο, συνδέει τα πρόσωπα, τον άνθρωπο με τον Θεό, και αυτή η σύνδεση δεν είναι σε ένα επίπεδο απλώς κοινωνικό ή συναισθηματικό ή οτιδήποτε, είναι σε επίπεδο μυστηριακό. Είναι με τη χάρη και την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό είναι και μιλάμε για σύναξη, για κοινωνία και για ένωση του ανθρώπου με το Θεό και των ανθρώπων μεταξύ τους.
0: Είναι και υπαρξιακό αυτό, έχει υπαρξιακές διαστάσεις, κύριε Βάντσο.
1: Έχει κατεξοχήν υπαρξιακές διαστάσεις, γιατί αφορά σε όλη την ύπαρξη του ανθρώπου, αυτό σημαίνει υπαρξιακό, και στην νηματοδότηση της ζωής του. Κοιτάξτε, ο ατομισμός χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και την εποχή μας, μάλλον όχι μόνο την εποχή μας, διαχρονικά έτσι χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, με την έννοια ότι ο άνθρωπος τίνει να ξεχωρίζει τον εαυτό του έναντι των άλλων, να νοιάζεται πολύ περισσότερο για τον εαυτό του έναντι των άλλων, και η αιτία που το κάνει αυτό είναι κατεξοχήν υπαρξιακή. Έχει να κάνει με τον τρόπο που νηματοδοτεί τον εαυτό του, την ύπαρξή του, τη ζωή του. Δηλαδή, αν αναρωτηθούμε γιατί οι άνθρωποι είναι εγωιστές, είναι ατομιστές, είναι φύλαυτοι, νομίζω ότι η βασική αιτία είναι ότι η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των διαφόρων αγαθών της ζωής. Δηλαδή, στο ότι ο ατομιστής βάζει πάνω απ' όλα το ατομικό του συμφέρον, το ατομικό του όφελος, το οποίο όμως συμφέρον και όφελος το συσχετίζει και με τα αγαθά της ζωής, κυρίως με τα υλικά τα αγαθά της ζωής. Δηλαδή βάζει πάνω απ' όλα ως προτεραιότητα, ως στόχο, αυτό που τον συμφέρει ως προς την παρούσα ζωή, να αποκτήσει περισσότερα αγαθά, να αποκτήσει πλούτο, να αποκτήσει ιδιοκτησία, να αποκτήσει καλή φήμη.
0: Μια ανωτελεία, κύριε Βάντσο, στην συνομιλία μας θα βάλουμε για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Θα κάνουμε μια μικρή παύση και αμέσως μετά για μια απαραίτητη διακοπή πολύ σύντομη και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή Ταυτότητα της Εκκλησίας. Εμείς, φίλες και φίλοι, σήμερα συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο, καθηγητή ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και περιμένουμε βεβαίως τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Βάντσο. Μας περιγράφατε ουσιαστικά τον ατομιστή άνθρωπο, έτσι, κάποια χαρακτηριστικά του, θα λέγαμε. Να συνεχίσουμε.
1: Ναι, και το κάναμε αυτό σε αντιπαραβολή με την κοινωνία και με την αγάπη και την ένωση των προσώπων ανθρώπου, Θεού, συνανθρώπου, που χορηγεί η Θεία Ευχαριστία και γενικότερα είναι η πίστη της Εκκλησίας για την ανθρώπινη ύπαρξη και το νόημα της ζωής, σε σχέση δηλαδή με το Θεό και στον συνάνθρωπο. Και λέγαμε λοιπόν ότι ο εγωιστής, ο ατομιστής προτάσει τον εαυτό του και θέλει το συμφέρον του, το οποίο το νοεί συνήθως με όρους υλικών αγαθών, με όρους πλούτους, με όρους ιδιοκτησίας, εξουσίας σε κοινωνικό επίπεδο, φήμης, αναγνώρισης, δύναμης, γιατί θεωρεί αυτά ως μείζωνα αγαθά στη ζωή του. Αυτά όμως τα αγαθά τον φέρνουν αναπόφευκτα σε σύγκρουση με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή διεκδικεί από τους άλλους το να αποκτήσει κανένας όσο μεγαλύτερο πλούτο, ταυτόχρονα το στερεί από τους άλλους. Και ο τρόπος να τον αποκτήσει πολλές φορές συμβαίνει με την εκμετάλλευση των άλλων, με την αδικία των άλλων. Αλλά και ακόμα και να μην πάει κανένας σε τέτοιες μορφές, έτσι, ας το πούμε, παραβατικής συμπεριφοράς ή εκμετάλλευσης, όταν κατανοούμε τον άνθρωπο ως άτομο και τον περιχαρακώνουμε με αυτή την έννοια, αυτό μας φέρνει σε αντιπαράθεση με τον άλλον. Δηλαδή μιλάμε για τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του, που πολλές φορές τα εννοούμε ότι έρχονται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα των άλλων, ή πρέπει να περιχαρακώσουμε ή να οριοθετήσουμε ακριβώς τη σχέση μας με, με τους άλλους ανθρώπους μέσω οριοθέτησης των δικαιωμάτων, δηλαδή μέσω της αυτονομίας μας, που η δική μας αυτονομία έρχεται σε αντιπαραβολή ή σε σύγκρουση με την αυτονομία των άλλων. Δηλαδή βλέπουμε στην πραγματικότητα τους άλλους ανταγωνιστικά, και αυτό γίνεται όταν υπάρχει μια προσπάθεια να κυριαρχήσουμε, να θέσουμε τον εαυτό μας υψηλότερα από τον άλλον. Και αυτό πολλές φορές δημιουργεί την αντίδραση και των άλλων των ανθρώπων, και άλλοι θέλουν κάτι τέτοιο πολύ περισσότερο όταν έχουν το ίδιο φρόνημα. Άρα βλέπει ο σύγχρονος άνθρωπος τον συνάνθρωπο ως ανταγωνιστή, ως διεκδικητή των ίδιων αγαθών. Mm-hmm. Γιατί βάζει πολύ ψηλά αυτά τα αγαθά, είναι πολύ σημαντικά τα αγαθά, το να είναι κανένας ισχυρός, το να έχει πολλά αγαθά, και τα διεκδικούν ταυτόχρονα όλοι οι άνθρωποι. Αυτό είναι η συνήθις νοηματοδότησης της ζωής, γιατί βασίζεται στις αισθήσεις, βασίζεται σε αυτό που βλέπουμε τριγύρω μας, σε αυτό που ζούμε στην κοινωνική μας ζωή, και τα αγαθά αυτά έχουν αξία. Και κανένας δεν αντιλέγει ότι χρειάζονται και τα υλικά αγαθά, και ότι έχουν κάποια σχετική αξία και ότι είναι μέρος της κοινωνικής ζωής. Αλλά γιατί η Εκκλησία και μας λέει δεν είμαστε μόνο τα σώματά μας, δεν έχουμε μόνο να καλύψουμε τις βιολογικές μας ανάγκες, να φάμε, να πιούμε, να έχουμε στέγη, να έχουμε κάποια αγαθά ή να κοινωνικοποιηθούμε, δηλαδή να έχουμε τη σχέση με τους άλλους, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την ψυχή, είμαστε και πνευματικά όντα. Και ο στόχος της ζωής μας δεν είναι απλώς να διατηρηθούμε βιολογικά στη ζωή ή να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας, και αυτές είναι καλές και ευλογούνται και από την Εκκλησία, και οτιδήποτε αφορά στην κατανάλωση των φαγητού, νερού και τα λοιπά, οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου, αλλά ο σκοπός μας είναι να ομοιάσουμε προς το Θεό. Οπότε και την πραγματική μας ζωή, και αυτό είναι που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Οπότε έρχεται η Εκκλησία και τονίζει και προβάλλει αυτό το στοιχείο, και εκεί χρειάζεται η ενίσχυση από το Θεό, η πίστη στο Θεό, ο αγώνας ο πνευματικός, μέσα τα οποία επίσης χορηγεί η Εκκλησία με τα μυστήριά της, και η Θεία Ευχαριστία, για την οποία κάνουμε λόγους, που προσφέρει την κοινωνία με το Θεό και την ενότητα του Θεού, είναι το μείζον από αυτά, και σε αυτή πραγματοποιείται το αντίθετο του ατομισμού. Άρα ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό, άρα βλέπει τον εαυτό του ως εγώ, αλλά ένα εγώ που εντάσσεται με το εσύ που είναι ο Θεός, και το εσύ που είναι ο συνάνθρωπος, δηλαδή ως κοινωνία. Και αυτό προποθέτει το αντίθετο του εγωισμού, που είναι η ταπείνωση. Το να ταπεινώσει κανείς τον εαυτό του και να πει ότι ο Θεός ξέρει καλύτερα από μένα, και ο Θεός με αγαπάει, και εγώ θα δεχτώ όχι το δικό μου το θέλημα και θα εφαρμόσω το δικό μου το θέλημα στη ζωή μου, αλλά το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι ένα ταπεινό φρόνημα που προϋποθέτει την πίστη ότι ο Θεός όχι απλώς υπάρχει, αλλά μας αγαπά, προνοεί και μας φροντίζει. Mm-hmm. Άρα εναποθέτουμε και πιστεύουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού και εμπιστευόμαστε το Θεό. Αυτό είναι το αντίθετο του εγωισμού και της έπαρσης, είναι η ταπείνωση και είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού, που δημιουργεί ακριβώς αυτή τη σχέση, την κοινωνία. Και είναι μια αγαπητική κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό και με τον συνάνθρωπο.
0: Έχουμε να κάνουμε με σχέσεις εδώ, έτσι. Το έχουμε ήδη τονίσει, νομίζω, αρκετές φορές στη συνομιλία μας, κύριε Βάντσο, τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Στην εποχή μας όμως, πόσο αυτό, αν θέλετε, αυτό που προτάσει η Εκκλησία, ουσιαστικά την σωτηρία του ανθρώπου, έτσι, το να γίνουμε καθομοίωσιν, κατά χάρη καθομοίωσιν με τον, να μοιάσουμε του Θεού, να γίνουμε θεοί κατά χάρη, δηλαδή να ενωθούμε με τον Θεό, πόσο στην εποχή μας, αν θέλετε, αυτό, στη σύγχρονη εποχή όπου κυριαρχεί ο ατομισμός, ο ατομοκεντρισμός, τα πάντα γυρίζουν γύρω από τον εαυτό μας, και γύρω, αν θέλετε, ίσως και από τις επίπλαστες ανάγκες μας πολλές φορές, πώς αυτό μπορεί να γίνει απτό, κατανοητό? Ότι είναι το πρωτεύον, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, σε κάθε εποχή και διαχρονικά είναι ένα αίτημα που έχει έναν βαθμό δυσκολίας στο να το κατανοήσουμε, το να συνειδητοποιήσουμε και να αποδώσουμε σε αυτό την πραγματική αξία του. Στην εποχή μας γίνεται ίσως λίγο πιο δύσκολο, γιατί υπάρχουν περισσότεροι περισπασμοί, περισσότεροι πειρασμοί και ένα φρόνημα που ευνοεί τον ατομισμό περισσότερο από ότι ίσως σε κάποιες άλλες περιόδους της ιστορίας. Αλλά είναι διαχρονικά το ζητούμενο για τον άνθρωπο. Αρχικά σε σχέση με το Θεό, και για να το συσχετίσουμε, ας πούμε, και με τη Θεία Ευχαριστία, ξεκινάει με την συνειδητοποίηση ότι ό,τι έχουμε το έχουμε από το Θεό. Άρα αυτό μας δημιουργεί αμέσως μια διάθεση ευχαριστίας προς το Θεό, δοξολογίας του Θεού για αυτά που μας δίνει. Μας δίνει πρώτα απ' όλα ο Θεός τη ζωή, δηλαδή υπάρχουμε επειδή ο Θεός είναι ο χορηγός της ζωής, και από εκεί πέρα ό,τι έχουμε αξιοποιούμε διάφορα, τις ικανότητες μας, τη λογική μας, τα ταλέντα μας και τα λοιπά, για να αποκτήσουμε διάφορα αγαθά, αλλά και αυτά μας τα έχει δώσει ο Θεός. Λέει ο Χρυσόστομος συγκεκριμένα για τους ανθρώπους που έχουν πλούτη και τα λοιπά και καμαρώνει για αυτά, και λέει ποιος τα έδωσε όλα αυτά, από πού τα βρήκες όλα αυτά. Και όταν πολλοί λένε είναι σπίτι που το κτίσα εγώ και είναι δικό μου και τα λοιπά, και σου λέει πού βρήκες το χώμα, πού βρήκες τα ξύλα, πού βρήκες τις πέτρες, πού βρήκες όλα τα αγαθά. Ακόμα δηλαδή και αν υπάρχει η ανθρώπινη συμμετοχή και η προσπάθεια, ό,τι έχουμε, ό,τι υπάρχει είναι από μέρος του Θεού και μας το δίδει ο Θεός και μας ευεργετεί. Και ο Θεός παρουσιάζεται πάντα στην Αγία Γραφή ως φιλάνθρωπος, ως κάποιος που αγαπάει τον άνθρωπο, φιλό και άνθρωπος. Άρα η δική μας στάση είναι μια στάση ανταπόκρισης. Ο Θεός μας αγαπάει, ο Θεός αποκαλύπτεται και φανερώνει το θέλημα και μας καλεί. Άρα εμείς χρειάζεται να ανταποκριθούμε, και αυτή η ανταπόκριση έχει το στοιχείο της ευχαριστίας καταρχήν για τις δωρές, και είναι μια πολύ φυσική αντίδραση. Δηλαδή αν το σκεφτούμε, και όλες οι προσευχές της Εκκλησίας έχουν ή το παρακλητικό στοιχείο, παρακαλούμε το Θεό για διάφορα, είτε το δοξολογικό στοιχείο, δοξολογούμε το Θεό για ό,τι μας δίνει. Και πολλές φορές είναι πράγματα προφανή τα οποία τα κατανοούμε και τα καταλαβαίνουμε, γιατί είναι δωρές και ευεργεσίες, είναι χαρές. Αλλά οι πατέρες Εκκλησίας λένε ότι και στα πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε ή πολλές φορές δεν τα βιώνουμε εξίσου θετικά, ότι και εκεί υπάρχει φιλανθρωπία και ευεργεσία του Θεού. Απλώς εμείς δεν είμαστε σε θέση, ενώ τις συλλήψεις, τις δυσκολίες της ζωής πάντα να τις κατανοήσουμε, και είναι η ανθρώπινη αδυναμία ως ευεργεσίες. Άρα είναι πρώτα απ' όλα η αφετηρία ότι είναι η φυσική μας στάση το να είναι κανένας ευγνώμων προς τον ευεργέτη του. Δηλαδή είναι πολύ φυσική ευγνωμοσύνη. Όταν ο Χριστός θεραπεύει τους 10 λεπρούς, ένας από αυτούς, και μάλιστα Σαμαρίτης, επιστρέφει να τον ευχαριστήσει για το γεγονός της θεραπείας. Ήταν λεπροί και τους προσφέρει τη θεραπεία. Και ένας από τους 10 επιστρέφει για να τον ευχαριστήσει. Και ρωτά ο Χριστός, οι άλλοι 9 που είναι αυτοί, δεν θεραπεύτηκαν? Δηλαδή η φυσική, προφανώς δεν χρειάζεται ο Χριστός τις ευχαριστίες τους για να αναγνωρίσει ή να χαρεί το γεγονός της θεραπείας, αλλά επισημάνει την ευγνωμοσύνη του ενός ή την αχαριστία των ανθρώπων. Είναι στοιχείο αχαριστίας να μην αναγνωρίζουμε την ευεργεσία του Θεού στη ζωή μας, ή την παρουσία του ή την ευεργεσία του. Συνήθως αυτή τη θυμόμαστε όταν έχουμε δυσκολίες, και τότε πιο πολύ στρεφόμαστε στο Θεό και στην Εκκλησία και στην προσευχή και τα λοιπά. Αλλά η φυσική στάση είναι μια στάση ευγνωμοσύνης. Μια στάση που μπορεί να συνοψιστεί στο δόξασαι ο Θεός. Δηλαδή το να δοξάζουμε το Θεό για ό,τι μας δίνει.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει. Θα ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας σε πολύ λίγο. Εδώ, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο πάντοτε κοντά μας. Θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος. Και για να έλθουμε και στο ήθος το ευχαριστιακό, να πάμε και εκεί στα περίπου 10 λεπτά, κάτι λιγότερο από 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Βάντσο. Τι σημαίνει ευχαριστιακό ήθος, τι σημαίνει ήθος εδώ στο πλαίσιο της συζήτησής μας?
1: Αν μου επιτρέψετε, πριν πάμε στο ευχαριστιακό ήθος, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που ρωτήσατε πριν, γιατί τόνισα το στοιχείο της φυσικής ανταπόκρισης του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού και της ευγνωμοσύνης. Αλλά είναι και κάτι άλλο που είναι σημαντικό σε αυτό που ρωτήσατε, το ότι η ίδια η ζωή μας διδάσκει για την αξία των πραγμάτων και η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη μας διδάσκει για την αξία των πραγμάτων, και αυτό μας βοηθάει, αν το δούμε με καθαρή σκέψη, σε αυτό που ρωτήσατε νωρίτερα, δηλαδή γιατί να προτάξουμε αυτό που μας δίνει η Εκκλησία σε σχέση με τους περισπασμούς ή με τα αγαθά που προσφέρει ο κόσμος, τα οποία, το λέμε ξανά, δεν είναι αρνητικά, δεν είναι κάτι κακό, απλά δεν είναι αυτό που πρέπει να προταχθεί ή έχει τη μεγαλύτερη σημασία στη ζωή μας. Και η απάντηση αυτό είναι ο σχατολογικός προσανατολισμός της ζωής, δηλαδή ότι η ζωή μας και η ανθρώπινη φύση δεν είναι τέτοια η οποία εξαντλείται και περιορίζεται στο πλαίσιο της παρούσας ζωής, αλλά επεκτείνεται πέρα αυτής, και αυτό είναι δωρεά του Θεού, δηλαδή ότι ο Θεός, ο Χριστός, έλαβε την ανθρώπινη φύση, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Άρα υπάρχει η ανάσταση των νεκρών και η ζωή του μέλλοντος αιώνος, την οποία προσδοκούμε κατά το σύνολο της πίστεως, και όλο αυτό δεικνύει ότι αυτά τα πράγματα που πολλές φορές θέτουμε ως προτεραιότητα στη ζωή μας, ο πλούτος, η δόξα, η δύναμη κτλ., έχουν μια πολύ μικρή και σχετική αξία και χρονικά περιορισμένη, δηλαδή έρχονται και παρέρχονται, δηλαδή είναι λίγο, είναι μάταια με την έννοια της περιορισμένης διάρκειας, άστο, γιατί όσο και ισχυρός να είναι κάποιος, δεν είναι για πάντα ισχυρός, και όσο πολύ να είναι ο πλούτος, δεν είναι διαρκής ο πλούτος, έρχεται και παρέρχεται, αλλά και ο πλούτος να μην παρέρχει, η ζωή μας ολοκληρώνεται και η δύναμη, η εξουσία ή ο πλούτος δεν έχουν καμία σημασία ή καμία αξία. Αντιθέτως όμως, η σχέση μας με το Θεό, η πνευματική μας ζωή, η πρόοδος του ανθρώπου στην πνευματική μας ζωή, η καλλιέργεια των αρετών, το να έχει κανείς, το να αγαπάει και να αγαπάται και με το Θεό και με τους ανθρώπους, η φιλία, η αρετή, αυτά έχουν διαχρονική αξία. Δεν μπορεί να μας τα στερήσει κάποιος, τον πλούτο μπορεί κάποιος να μας το στερήσει, την δόξα ή οτιδήποτε άλλο. Την αρετή και την πίστη μας δεν μπορεί κανένας να μας τη στερήσει, και αφορούν τόσο την παρούσα ζωή και προσφέρουν την ευλογία του Θεού και τη χαρά στην παρούσα ζωή. Πολλές φορές υπερτονίζουμε πάρα πολύ τη μέλουσα και αφήνουμε να εννοηθεί ότι η παρούσα ζωή είναι μια περίοδος βασάνων και δυσκολιών. Προφανώς υπάρχουν και τα βασάνα και δυσκολίες, αλλά υπάρχει η χάρη και η ευλογία του Θεού και η χαρά του Θεού που δίνεται, και η ευλογία του Θεού στην παρούσα ζωή, και η Θεία Ευχαριστία είναι μυστήριο που αφορά την παρούσα ζωή και τα μυστήρια της Εκκλησίας που μας ενδυναμώνει και μας ενισχύει σε αυτή τη ζωή. Και φυσικά υπάρχει η προοπτική της μέλλουσας και της αιώνιας ζωής, η οποία δεν μπορεί κάποιος να μας τη στερήσει και είναι μέρος της ύπαρξής μας, γιατί ο Θεός μας δημιούργησε με αυτή την προοπτική της ομοίωσης μαζί του και της μετοχής στη Βασιλεία του. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο το οποίο νοηματοδοτεί τη ζωή μας, τη χριστιανική ζωή, και σχετικοποιεί τα πράγματα του κόσμου, τα οποία έχουν αξία αλλά είναι μικροί και σχετικοί στο πλαίσιο της παρούσας ζωής. Οτιδήποτε όμως δεν περιορίζεται στην παρούσα ζωή αλλά έχει σχέση με την πίστη μας, αλλά επεκτείνεται στη μέλλοντα, προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερη αξία, και γι' αυτό προτάσετε ή πρέπει να προτάσετε από τους χριστιανούς.
0: Να έρθουμε και στο ευχαριστιακό ήθος που προκύπτει ακριβώς από την ευχαριστία, από τη Θεία Ευχαριστία. Σε τι αναφερόμαστε ουσιαστικά, κύριε καθηγητά?
1: Καταρχήν, είναι, όπως το είπαμε, είναι ήθος, είναι στάση ζωής, είναι νοηματοδότηση που έχει να κάνει με την κοινωνία με το Θεό. Έχει να κάνει με την ευχαριστία και τη δοξολογία μας με το Θεό. Αλλά έχει ταυτόχρονα να κάνει, επειδή είμαστε εκκλησία, και με τον συνάνθρωπο. Μιλήσαμε πριν για τον ατομισμό και πώς αυτός που προβάλλει τον εαυτό του, διακρίνει τον εαυτό του από τους άλλους, τους βλέπει ανταγωνιστικά και πολλές φορές συναγωνίζεται μαζί τους για τα αγαθά τα οποία θέλει να αποκτήσει τη μερίδα του λέοντος και να κυριαρχήσει. Η αντίστοιχη στάση την οποία μας διδάσκει ο Χριστός μπορεί να συνοψιστήσει και σε μία λέξη. Ο συνάνθρωπος είναι πλησίον. Πλησίον, βρίσκεται κοντά μας και καλείται να είναι κοντά μας δια της αγάπης. Αυτό είναι το ευχαριστιακό ήθος, ένα ήθος αγαπητικό, ένα ήθος της αγάπης δηλαδή, του ανθρώπου με το Θεό και με τον συνάνθρωπο, όπου κάθε συνάνθρωπος είναι πλησίον. Αν ο Θεός είναι, ενωνόμαστε με το Θεό και είναι μέσα μας με τη Θεία Ευχαριστία, στην πραγματικότητα με την αγάπη φέρνουμε τον κάθε συνάνθρωπο κοντά και μάλιστα δεν τον διακρίνουμε από τον εαυτό μας. Δηλαδή, όταν λέει ο Χριστός αγαπήσει τον πλησίον σου ως εαυτόν, σημαίνει όπως τον εαυτό σου, σαν τον εαυτό σου, μη διαχωρίζοντας τον από τον εαυτό σου, σαν να είναι ο πλησίον ο εαυτός. Άρα στην πραγματικότητα δια της αγάπης δεν διακρίνει κανένας τον πλησίον από το εαυτό και το δικό μας το όφελος περνάει μέσα από το όφελος του πλησίου και μέσα από την αγάπη του πλησίου. Άρα εδώ δεν υπάρχει ανταγωνισμός ή διεκδίκηση ή οριοθέτηση δικαιωμάτων όταν κανένας βλέπει τον πλησίον του ως εαυτό και τον αγαπάει ως εαυτό και δεν του διακρίνει ως εαυτόν, αλλά τον αγαπάει εξίσου. Και μας λέει και ο Χριστός σε μια άλλη εντολή να κάνουμε στους άλλους αυτά που θα ήθελαν οι άλλοι να κάνουν σε εμάς. Δηλαδή όχι μόνο να μην κάνουμε κάποιο κακό στους άλλους, αλλά να τους κάνουμε το καλό και να τους ευεργετούμε όπως θα θέλαμε και εμείς σε αντίστοιχη περίπτωση να ευεργετούμαστε από τους συνανθρώπους μας. Άρα εδώ είναι ένα ήθος αγάπης, ένα ήθος ευχαριστίας, δοξολογίας προς το Θεό, είναι ένα ήθος κοινωνίας και ένωσης των ανθρώπων που βασίζεται στην αγάπη. Και αυτό είναι και το συμφέρον μας με την πνευματική έννοια, με την έννοια της προοπτικής της βασιλείας των ουρανών. Αυτό που λέει σε κάποιο άλλο σημείο ο Χριστός, ότι κάλλιο το διδώνει λαμβάνει. Δηλαδή χαίρεται κανένας περισσότερο και ωφελείται περισσότερο στο να δίνει παρά να λαμβάνει. Γιατί το να δίνει κανένας στον άλλον με φρόνημα φυσικά αγάπης, αυτό ωφελεί και τους δύο, και τον παραλήπτη, αλλά κυρίως αυτόν που δίνει, γιατί εκφράζει αυτό το ήθος που μας διδάσκει ο Χριστός και μας καλεί ο Χριστός. Δηλαδή όπως ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, καλόμαστε και εμείς να είμαστε φιλάνθρωποι. Και αυτό είναι το ακριβώς τον αντίποδα του ατομισμού.
0: Και να αγαπήσουμε μέχρι και τον εχθρό μας καλεί ο Χριστός, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι. Κανένας δεν εξαιρείται. Ακόμα και ο εχθρός, και είναι πολύ χαρακτηριστικό και καινοτόμο, με την έννοια ότι οι διδασκαλίες περί αγάπης περισσότερο ή λιγότερο μπορεί να υπήρχαν, αλλά είναι τελείως καινή, με αλφαγιώτα, καινούρια, έτσι, η εντολή της αγάπης, δηλαδή του μη αποκλεισμού και της συμπερίληψης όλων ανεξαιρέτων των ανθρώπων σε αυτή την κοινωνία. Δεν εξαιρείται κανένας. Είναι μια κοινωνία αγάπης, περιλαμβάνει και τον εχθρό. Και είναι η στάση ζωής που μας διδάσκει ο Χριστός. Ο ίδιος λέει στην επιτόρους ομιλία ότι ο Θεός ανατέλει τον ήλιο ή στέλνει τη βροχή επί δικαίων και αδίκων. Δεν διαχωρίζει όλους τους ανθρώπους, όλους τους αγαπάει και όλους τους ευεργετεί. Και έτσι καλούμαστε και εμείς, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ουρανίου Πατέρα, να μην διαχωρίζουμε τους ανθρώπους ως προς την αγάπη μας και να μην εξαιρούμε ούτε καν τους εχθρούς, που εξορισμού όταν κάποιος μας εχθρεύεται ή είναι εχθρός μας κάνει κακό ή επιδιώκει τέλος πάντων να μας βλάψει. Η δική μας στάση, η χριστιανική στάση, είναι αγαπητική, η οποία δεν εξαιρεί κανένα. Και αυτό είναι, το χριστιανικό ήθος, mm-hmm. το οποίο είναι ένα ήθος κατεξοχήν ευχαριστιακό, γιατί βασίζεται στο Λόγο του Θεού και γιατί αντλεί τη δύναμή του και την προσπάθεια του χριστιανός από τον Θεό.
0: Μάλιστα.
1: Και από την ένωση μαζί του. Δηλαδή, είναι πραγματικά εύκολο να αγαπάμε τον εχθρό μας. Είναι εύκολο να αγαπάμε τον πλησίο μας ως εαυτόν. Δεν είναι αντικειμενικά εύκολο, αλλά αυτό μας ζητάει ο Χριστός κάτι το οποίο είναι ανέφικτο ή αδύνατο? Προφανώς όχι. Αλλά καθίσταται εφικτό και δυνατό επειδή μας ενισχύει σε αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Επειδή μας χορηγεί ο Θεός την χάρη του και την ευλογία του και εμείς συμμετέχουμε δια της προσπάθειας. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη χάρη και να την εφαρμόσουμε στη ζωή μας και να πετύχουμε αυτό που μας καλεί και μας ζητάει ο Χριστός.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Βάντσο, στη διάθεσή μας. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο, καθηγητή ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Τι κρύβει, τι καλύπτει και τι αποκαλύπτει η άσπρη μπλούζα. Η σημασία της άσπρης μπλούζας. Δεν κρύβει μόνο αγγέλους η άσπρη μπλούζα. Γιατί δεν παρέχεται η ιατρική που περιμένουν οι άρρωστοι. Πώς εφαρμόζεται και πώς πρέπει να εφαρμόζεται η ιατρική. Το νόημα και η ποιότητα της ζωής. Τα ιατρικά λάθη, η ευθανασία. Αποκαλύψεις των καθηγητών Δάικου και Κρεμαστινού. Κάτω από την άσπρη μπλούζα. Ένα βιβλίο για όλους, γιατρούς και πολίτες. Κάποτε θα χρειαστεί να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Παραγγελίες και κατοίκων παράδοση στο 210-380-1450 και 210-380-0520.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος είχε χθες συνάντηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, κύριο Δημοσθένη Πάκο, για ζητήματα που αφορούν το έργο και την καθημερινή αποστολή των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας. Στη συνέχεια, ο Μακαριότατος υποδέχθηκε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, συνοδευόμενους από τον επίκουρο καθηγητή και πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χριστόφορο Χρόνη. Ο Αρχιεπίσκοπος συνομίλησε με τους φοιτητές για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις της ζωής και τους ευχήθηκε καλή πρόοδο και επιτυχία στην ακαδημαϊκή και προσωπική τους πορεία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ομονίας θα χωροστατήσει σήμερα στις 7 ο Αρχιεπίσκοπος κατά τον πανηγυρικό εσπερινό επί τη εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα» στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει πως ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, απάντησε πως η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Ο καιρός στην Αττική με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

χορός Παντοζάλη σε μια παλιά αρχαιακή ηχογράφηση με τον σπουδαίο Χανιώτη Βιολάτορα, Κώστα Παπαδάκη η Ναύτη και τον Στέλιο Λαϊνάκη στο Λαγούτο. Με τον Παντοζάλη λοιπόν από την περιοχή των Χανίων ξεκινάνε σήμερα τα μουσικά μας ταξίδια με το Αλάτι της Γης, αφιερωμένα σε ένα οδηπορικό στην περιοχή της Κρήτης.

Γίνουν στον κάμπο λεμονιά και εγώ στα όρη χιόνι, να λιώνω να ποτίζονται οι δροσεροί σου οι κλόνοι. Μια υπέροχη κριτική μαντινάδα πάνω στον σκοπό του σιρτού

Κάτορα από τους κάμπους κεραμιών. Ο Φώτης Κατράκης στο βιολί και ο Στέλιος Λαϊνάκης στο λαγούτο και όλες αυτές οι μελωδίες του συρτού χορού, όπως αναφέρει ο μουσικολόγος Γιώργος Αμαριανάκης, δεν είναι κάτι το απόλυτα συγκεκριμένο, κάτι που μπορούμε να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Είναι μια ιδέα μουσικού σκοπού προς τον οποίο οφείλει να προσαρμοστεί η εκτέλεση. Είναι ένα ιδεατό πρότυπο που λειτουργεί ως οδηγός και δείχνει στον καλλιτέχνη τι πρέπει να πράξει. Μια νοητή πηγή από την οποία αναβλύζουν οι άπειρες μελωδίες του συρτού χορού, οι οποίες εφόσον είναι σωστές έχουν όλες τα ίδια χαρακτηριστικά του υλικού της πηγής από την οποία αναβλύζουν. Με την έννοια αυτή, η μελωδία του κριτικού συρτού αλλά και κάθε άλλου χορού που εκτελείται με την ίδια μέθοδο δεν είναι μία και μοναδική, αλλά μία από τις πολλές, μια από τις άπειρες μορφές που μπορεί να λάβει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αλλιώς παίζεται ο κριτικός συρτός από νομό σε νομό, από επαρχία σε επαρχία, από χωριό σε χωριό, από λιράρι σε λιράρι και τέλος ακόμη και από τον ίδιο λιράρι ή βιολάτορα σε κάθε νέα εκτέλεση.

Φεγγάρι μου, ζηλεύω σου τη λαμπυρότητά σου, ήθελα να σ' ακλούθουνα στα βασιλέματά σου. Κριτική μαντινάδα πάνω στο σκοπό του Συρτού Μασκλιανού, μια σύνθεση του Στρατήτου Γαλαθιανού, ενός παλιού λαϊκού βιολάτορα από τη Δυτική Κρήτη, όπου ταξιδεύουμε στο πρώτο μέρος του σημερινού μας οδηπορικού με το αλάτι της γης, επιλέγοντας μια σειρά από χαρακτηριστικά τοπικά συρτά. Συρτό στο Μπαρμπούνι για τη συνέχεια, μια σύνθεση του περίφημου Νικολάου Τσέγκα, τραγουδιστή από τη Γραμπούσα. Γεννήθηκε το 1900 και πέθανε το 1966. Μπαρμπούνι μου θαλασσινό και ολόχρυσό μου ψάρι, εγώ τραβώ τα βάσανα και άλλος θα σε πάρει. Στο βιολί και το τραγούδι ο Θοδωρής Πολυχρονάκης και ο Στέλιος Λαϊνάκης στο λαγού του.

Βουνά, λαγκάδια και κλαδιά, ανοίχτε να περάσω και μην ανάψετε φωτιά αν δεν αναστενάξω. Μια υπέροχη μαντινάδα πάνω στον κριτικό συρτό Μπαρμπούνι, σύνθεση του Νικολάου Τσέγκα λοιπόν από την Γραμπούσα στη Δυτική Κρήτη, όπου ταξιδεύουμε στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, επιλέγοντας χαρακτηριστικά τοπικά συρτά. Συρτός Βατολακιανός για τη συνέχεια, μια σύνθεση του σπουδαίου Χανιώτη λαϊκού βιολάτορα Κώστα Παπαδάκη «Η Ναύτη». Μια ιστορική ηχογράφηση όπου τραγουδά ένας σπουδαίος επίσης τραγουδιστής από τη Δυτική Κρήτη, ο Γιώργος Τζαγκαράκης, γνωστός με το παρατσούκλι Τζιμάκης. Συρτός Βατολακιανός λοιπόν του Ναύτη, στου ψιλορίτη την κορφή είναι ένα περιστέρι, χίλια κομμάτια να γεννώ αν δεν σε κάνω τέρι. Όντα σε γένα η μάνα σου όλα τα δέντρα ανθούσαν, πουλιά και αιδόνια στις φωλιές σε γλυκοκελαϊδούσαν.

Συρτός Βατολακιανός του Ναύτη, με τον σπουδαίο Γιώργο Τζαγκαράκη Τζιμάκη στο τραγούδι και στη λύρα, ένας παλέμαχος λαϊκός τραγουδιστής της Κρήτης σε αυτή την ιστορική ηχογράφηση. Ένα μουσικό διπορικό λοιπόν, ξεκινώντας από τη Δυτική Κρήτη και μετά τα χαρακτηριστικά τοπικά συρτά που ακούσαμε, να περάσουμε τώρα στο Ρέθυμνο. Εδώ ο εμβληματικός χορός είναι η Ρεθυμνιώτικη Σούστα. Παλαιότερα ξεκινούσε ως κυκλικός χορός, από όπου αποχωρίζονταν διαδοχικά ένα-ένα τα ζευγάρια και αφού χόρευαν για λίγο ξεχωριστά, ξανάμπαιναν στον κύκλο. Σήμερα όμως μπορεί να ξεκινάει και κατά ζεύγη ή και σε δύο σειρές. Την κλασική Ρεθυμνιώτικη Σούστα θα ακούσουμε από έναν σπουδαίο λυράρι της Κρήτης, τον φίλο μας τον Αστρινό, τον Ζαχαριουδάκη.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

χορός Καστρινός ή Μαλεβιζιώτης με τον Αστρινό Ζαχαριουδάκη στη λύρα, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Ριτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

και ήταν ο Αστρινός Ζαχαριουδάκης με τη λύρα του, χορός Καστρινός ή Μαλεβιζιώτης από το Κάστρο, το Ηράκλειο δηλαδή, και την επαρχία του Μαλεβιζίου. Ένα μουσικό διπορικό στην Κρήτη με το Αλάτι της Γης, μέσα από μια δισκογραφική έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, με ηχογραφήσεις αναφοράς και τον γενικό τίτλο «Εσιγανέψαν οι καιροί». Να έρθουμε τώρα λοιπόν στις μαντινάδες. Οι μαντινάδες πολύ χαρακτηριστικές για την μουσική παράδοση της Κρήτης και τα θέματά τους ποικίλα και κάθε φορά προσαρμόζονται στην περίσταση. Έχουμε μαντινάδες ερωτικές, κοινωνικές, ιστορικές, πολιτικές, θρησκευτικές, σατυρικές, επενετικές, θρηνητικές, ευχετικές. Πολλές φορές μάλιστα η διάδοση του αυτοσχεδιασμού είναι τόση ώστε συχνά οι κριτικοί να προσφωνούνται μεταξύ τους, να αλληλογραφούν ή να γράφουν στον τοπικό τύπο με μαντινάδες. Έτσι, με τη δύναμη του αυτοσχεδιασμού, η ποιητική και μουσική παράδοση της Κρήτης διαρκώς ανανεώνεται, παρόλο που συχνά βρίσκουμε και παλαιότερες μαντινάδες οι οποίες έχουν μείνει πλέον κλασικές και επαναλαμβάνονται αυτούσιες από τους νεότερους. Στα κομμάτια αυτά διαπιστώνουμε όλη τη δύναμη της λαϊκής επεξεργασίας που με το πέρασμα του χρόνου έχει αποβάλει κάθε τι περιττό και ξένο προς την κοινότητα, φτιάχνοντας περίτεχνες μικρογραφίες ολοκληρωμένες στη μορφή και στο περιεχόμενο. «Γίνουν στον κάμπο λεμονιά και εγώ στα όρη χιόνι, να λιώνω να ποτίζονται οι δροσεροί σου οι κλόνοι». Μια μαντινάδα που ακούσαμε προηγουμένως. Και τώρα μαντινάδες πάνω στην τονικότητα και τις κοντιλιές λα του Στρατή Καλογερίδη, έτσι όπως συνηθίζονται να τραγουδιούνται στην περιοχή του Ηρακλείου. «Φτερούγες κάνει σκέψη μου και απάνω στις απλώνει και τις σκεπάζει σαν πουλί, μικρό να μην κρυώνει. Σκέψη μου ώρα σου καλή, γύριζε ώστε να μάθεις η αγαπό που βρίχνεται να την επάρεις να έρθεις. Σκέψη μου από ποτέ στου δρόμου δεν φοβάσαι, πήγαινε βρες την αγαπώ, μαζί έτσι να κοιμάσαι».

και από το Ηράκλειο να ανηφορήσουμε τώρα στον Ψιλορίτη, στην περιοχή του Μυλοποτάμου, στα περίφημα Ανόγια. Εδώ θα ακούσουμε το τοπικό Ανογιανό Συρτό με έναν σπουδαίο λυράρι του χωριού, τον Νικηφόρο Αεράκη. Λύρα και τραγούδι.

Θωρώσε πως μαραίνεσαι βιόλα μου στο μετόχι, μα δεν μπορώ και να γεννώ για σένα πρωτοβρόχι. Μια κριτική μαντινάδα πάνω στον τοπικό ανογιανό συρτό με τον σπουδαίο Νικηφόρο Αεράκη στη λύρα και στο τραγούδι. Να ακούσουμε τώρα και έναν παλιό γαμήλιο σκοπό που παλαιότερα πεζόταν μόνο από τα όργανα όταν πήγαιναν να πάρουν την ύφη, αλλά στο γαμήλιο γλέντι τραγουδιόταν με πενέματα για το γαμπρό, την ύφη, τους κουμπάρους και τις οικογένειες των νεονύμφων. Σήμερα λάμπει ο ουρανός, σήμερα λάμπει η μέρα, σήμερα στεφανώνεται ο αητός στην περιστέρα. Πουλιά και αηδόνια και λαϊδούνι στα παράθυρά σας και λένε καλορίζικα να είναι τα στέφανά σας. Γαμπρός είναι χρυσός σταυρός, κινήφι διαμαντένια. Τα στέφανα που αλλάξανε, χέρια μαλαματένια.

Γαμήλιος σκοπός λοιπόν, και να καταλήξουμε σε αυτό το μουσικό μας οδηπορικό τώρα στην Ανατολική Κρήτη, ακούγοντας πρώτα τις περίφημες κοντιλιές του Καλογερίδη. Ο Στρατής Καλογερίδης γεννήθηκε το 1883 στη Σιτία, σπούδασε μουσική στο Παρίσι και έζησε τα περισσότερα του χρόνια στο Ηράκλειο. Ήταν ένας από τους καλύτερους βιολάτορες που πέρασαν από την Ανατολική Κρήτη και συνέλεξε με πολλή σχολαστικότητα τις κοντιλιές της ιδιαίτερης πατρίδας του. Τις ταξινόμησε και όπου χρειάστηκε τις συμπλήρωσε με δικά του μοτίβα. Έτσι άφησε και πλούσιο συνθετικό έργο σε παραδοσιακό ύφος, πάνω στο οποίο συναγωνίζονται όλη η σύγχρονη κρητική μουσική, στη λύρα και στο βιολί. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τις κοντιλιές του Καλογερίδη στην τονικότητα Φα, έτσι όπως τις παίζει στο βιολί ο Χάρης Σταματάκης, με συνοδεία από τον Γιώργο Ξενούδη στην κιθάρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ανατολική Κρήτη το λαγούτο συχνά το αντικαθιστά η κιθάρα.

στην Ανατολική Κρήτη λοιπόν και κοντιλιές του Στρατή Καλογερίδη στη ΦΑ, και να συνεχίσουμε με τις κοντιλιές της νύχτας όπως τις λένε, έτσι όπως τις παίζουν στις βραδινές διασκεδάσεις, αλλά και παλιότερα και σαν πατινάδα από παρέες νεαρών που γύριζαν στα σπίτια του χωριού. Στο βιολί, ο σπουδαίος λαϊκός βιολάτορας από την Ιεράπετρα και ερευνητής της τοπικής παράδοσης, ο Βαγγέλης Βαρδάκης, με συνοδεία από την κιθάρα και το λαούτο.

Κοντιλιά της νύχτας λοιπόν με τον Βαγγέλη Βαρδάκη στο βιολί, για να καταλήξουμε στην Ιερά Πέτρα, σε αυτό το σημερινό μουσικό μας οδηπορικό στην Κρήτη, από την Δύση στην Ανατολή, από τα Χανιά στη Σιτία και στην Ιερά Πέτρα, και να σας αποχαιρετήσουμε με τον χαρακτηριστικό εμβληματικό χορό της Ανατολικής Κρήτης, τον Γεραπετρίτικο Πηδηχτό Χορό. Τραγούδια και σκοπή της Κρήτης λοιπόν στο σημερινό μας μουσικό διπορικό με το Αλάτι της Γης, από μια δισκογραφική έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με τον γενικό τίτλο «Εσιγανέψαν οι καιροί», με την επιμέλεια του αείμνηστου Γιώργου Κωνστάντζου. Και συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και το Αλάτι της Γης κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ένα οδηπορικό στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας!

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων, νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι...

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222.

0: Καθημερινά λοιπόν αυτή την ώρα από τον 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα πραγματοποιήσουμε μια δεύτερη επίσκεψη στο όμορφο Πύλιο. Καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή, όπως και στην πρώτη εκπομπή που πραγματοποιήσαμε για το όμορφο αυτό μέρος της Ελλάδας, είναι η τουριστική σύνοδος, η κυρία Κατερίνα Γιανακοπούλου. Κυρία Γιανακοπούλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλή σας ημέρα και από μένα. Από έναν ανοιξιάτικο Βόλο, δεν ξέρω τι λέει εκεί η Αθήνα.
0: Τα πράγματα είναι λίγο περίεργα εδώ τις τελευταίες ώρες. Ανοιξιάτικα παραμένουν όμως, ναι.
1: Ωραία. Χάρηκα και εγώ πολύ που ξανά είμαι στην εκπομπή σας ως αν καλεσμένη. Έχουμε αφήσει εκκρεμότητες.
0: Και είναι ωραίες εκκρεμότητες αυτές και περιμένουμε από εσάς να μας πείτε περισσότερα πράγματα λοιπόν για τα όμορφα χωριά του Πυλίου σήμερα.
1: Τέλεια. Αν μου επιτραπεί λοιπόν να ξεκινήσω, θα θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει μία διαδρομή με το βανάκι μας από το Βόλο και είχαμε δει κάποια πολύ όμορφα χωριά. Τον Άγιο Γεώργιο Νηλίας, τα Λεχόνια, την Αγριά, πήγαμε στη Βυζίτσα, πήγαμε στις Πινακάτες, καταλήξαμε στις Μηλιές. Στις Μηλιές όμως, ενώ είδαμε όλα τα πολύ ωραία, δεν φάγαμε ένα γλυκό. Η πλατεία των Μηλαιών, με τα πλατάνια της, που είναι πλακόστρωτη, που είναι σκιερή, που είναι δροσερή, ενδείκνυται είτε για ένα πολύ ωραίο γεύμα, είτε για ένα πολύ ωραίο γλυκό. Θέλουμε να πάρουμε δυνάμεις, γιατί ανεβαίνουμε πάλι στο βανάκι και μετά την δροσιά που πήραμε από εκεί κατηφορίζουμε για να βρούμε μία διασταύρωση. Δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο σε όλη τη διαδρομή της καθόλου. Κάπου μετά την έξοδό μας από το χωριό εμείς θα στρίψουμε προς τα δεξιά και θα μπούμε σε ένα πολύ ωραίο τοπίο. Το τέλος αυτού του δρόμου μας οδηγεί στο θρυλικό σιδηροδρομικό σταθμό του Πυλίου. Και εκεί θα δούμε το θρυλικό τρενάκι των Μουτζούρι. 4 βαγόνια, ξύλινα, μια πάρα πολύ όμορφη μηχανή. Κατασκευάστηκε αυτός ο σταθμός στον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο μηχανικός που ανέλαβε το σιδηροδρομικό δίκτυο, την κατασκευή του, ήταν ο Ευαρέστοτε Κύρικο, ήταν ο μπαμπάς ενός πολύ γνωστού ζωγράφου, τουλάχιστον για εδώ και την περιοχή, του Τζόρτζιο Τε Κύρικο, ο οποίος γεννήθηκε και στο Βόλο, και στα έργα του είχε τόσες πολλές εικόνες από αυτό το δημιούργημα του μπαμπά του και το φυσικό τοπίο που πάντα κάπου στο βάθος υπήρχε και ένα τρένο σε πάρα πολλά από τα έργα του. Ο Ευαρέστο λοιπόν Τε Κύρικο ξεκίνησε αυτή την κατασκευή το 1881. Ξεκινούσε η σιδηροδρομική γραμμή από το Βόλο, από το λιμάνι του Βόλου, και κατέληγε στις Μηλιές, κάτω από το χωριό των Μηλαιών. Ένα απίστευτο έργο. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του το 1903 και δόθηκε σε λειτουργία. Ένωσε αυτά τα χωριά του Πυλίου με το λιμάνι του Βόλου και, όπως είχαμε πει στην πρώτη μας εκπομπή για το Βόλο, ήταν ανέκαθεν ένα σημείο αναφοράς εμπορίου. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να παράγει αυτός εδώ ο τόπος ο ευλογημένος, ο Βόλος μπορούσε να το εξάγει με δια της θαλασσίας οδού. Αυτό το ρόλο λοιπόν τον ανέλαβε αυτή η σιδηροδρομική σύνδεση. Σήμερα λειτουργεί, όχι από το, δεν ξεκινά από τον Βόλο να φτάσει Μηλιές και πάλι πίσω, λειτουργεί όμως από την Άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο με τακτικά δρομολόγια, και η αφετερία είναι πια τα κάτω Λεχόνια. Τα Λεχόνια τα είδαμε. Ήταν ο δρόμος που στρίψαμε αριστερά για να ανεβούμε στα χωριά της προηγούμενης βόλτας μας. Εκεί λοιπόν θα καταλήξουμε, αλλά όχι με το βανάκι, με το Μουτζούρι. Θα αφήσουμε το βανάκι μας, θα φύγει, θα πάει να μας περιμένει στο τέρμα της διαδρομής στα Λεχόνια. Και εμείς θα ανεβούμε στο Μουτζούρι, 4 τα βαγόνια, φυσικά μπορούμε να απολαύσουμε τη θέα, μπορούμε να απολαύσουμε το τοπίο. είναι η πιο στενή σιδηροδρομική γραμμή που υπάρχει μέχρι σήμερα, με πλάτος μόλις, στις Ράγες εννοώ, μόλις 60 εκατοστά. Αν κάποιος μετρήσει, θα πει «μα στέκεται τρένο ολάκερο εδώ πάνω». Κι όμως ήταν επίτευγμα της μηχανικής εκείνης της εποχής. Ένα άλλο πολύ ωραίο που θα παρατηρήσουμε στο τέρμα, το τέρμα των Μηλαιών εννοώ, που εμείς θα το κάνουμε αφετερία αυτή τη φορά, είναι μια μεγάλη σιδερένια κυκλική πλάκα. Εκεί ήταν το μέρος που έμπαινε η μηχανή αφού που συνδεόταν από τα βαγόνια και χειροκίνητα τη γύριζαν το πίσω μπρος. Έτσι λοιπόν, εκεί που κοίταγε το βουνό, μετά κοίταγε πάλι τις Ράγες και έβγαινε πιο έξω και κούμποναν πάλι τα βαγόνια για την επιστροφή. Και εκείνο ήταν επίτευγμα της μηχανικής εκείνης της εποχής. Ένα άλλο επίτευγμα είναι η πρώτη γέφυρα που είναι σιδερένια στο φεύγα μας για τα Λεχόνια, που ενώ το επίπεδο της γέφυρας είναι ευθύ, οι Ράγες είναι επικλινείς και έτσι το τρένο δεν εκτροχιάζεται. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά όλα τα πράγματα και μας δείχνουν ότι πάντα υπήρχαν λαμπρά μυαλά σε όλους τους τόπους, οφείλουμε να πούμε, και εδώ είχαμε και εμείς μερικά τέτοια. Σε αυτήν λοιπόν τη γέφυρα, την πολύ όμορφη και την έτσι αξιοπερίεργη, βλέπουμε ένα ρέμα. Τη διαπερνά από κάτω ένα ρέμα. Ανεβαίνοντας αυτό το ρέμα προς τα μέσα, αν θέλουμε δηλαδή να το περπατήσουμε, είναι το θρυλικό μονοπάτι των κεντάβρων. Εικάζεται, και εδώ έρχεται και η μυθολογία να κουμπώσει σε όλη αυτή τη φύση, τη ζωηρή και σε όλη αυτή την ιστορία και τη μηχανική, έρχεται και η μυθολογία η ελληνική να μας μιλήσει για τους κεντάβρους και τον αρχηγό τους, τον Χείρονα Κένταβρο, που ήταν οι κένταβροι μισή άνθρωποι, ήταν μυθικά πλάσματα, μισή άνθρωποι, μισή άλογα. Αυτός λοιπόν ο Χείρονας είχε το σπίτι του στο τέλος αυτής της ρεματιάς, στην πηγή. Εκεί λοιπόν είχε, εκεί έμενε, ανηφόριζε και κατηφόριζε. Από εκεί ξεκινούσε τις διαδρομές του. Εκεί έχει στην πηγή των νερών, υπάρχει και ένα ξοκλήσι σήμερα. Για τους γενναίους μπορούν να ανεβούν περπατώντας αυτό το ρέμα, το οποίο πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν, στο Πήλιο σαν βουνό δεν έχουμε μόνιμα ποτάμια, γιατί η σύσταση του υπεδάφους είναι τέτοια που το νερό από τις βροχές και τα χιόνια απορροφάται και μετά ξεπηδάει σε διάφορα μέρη με τη μορφή πηγής, φιλτράρεται και βγαίνει νερό πόσιμο και καθαρό. Έτσι οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν νερό από τις βρύσες που είναι πάνω από 70 διάσπαρτες στο Πήλιο. Έτσι όμως ποτίζεται και η ίδια η φύση και γι' αυτό έχουμε πολύ μεγάλα πλατάνια, έχουμε πάρα πολλές καλλιέργειες που ευδοκιμούν. Τα λουλούδια εδώ σε όλο το βουνό του Πηλίου γίνονται τεράστια και πανέμορφα και ευωδιαστά, και άνοιξη είναι τώρα, όποιος θα έρθει εδώ θα τα δει στην καλύτερη τους εποχή. Συνεχίζουμε. Θα κάνουμε μια διαδρομή μια μισή ώρα, σε 90 λεπτών. Θα κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα σε έναν ενδιάμεσο σταθμό στην Άνω Γατζέα, έτσι για ένα ξεμούτιασμα, ένα καφεδάκι ή αν θέλουμε κάτι να πάρουμε για να δροσιστούμε στον γραφικό εκεί σταθμό. Θα ξανανεβούμε στο τρενάκι και θα μπούμε μέσα από σύραγγες. Θα περάσουμε πάνω από γέφυρες πέτρινες. Είναι καθαρά ορεινή περιοχή, είναι ένα από τα καλύτερα τοπία σήμερα που υπάρχουν και το τρενάκι του Πηλίου μαζί με τον Οδοντοτό στην Πελοπόννησο είναι τα δύο

0: κένταυρο. Αλλά τι ήταν αυτός? Οι κένταυροι λοιπόν, κατά την ελληνική μυθολογία, είχαν τη μόνιμη κατοικία τους εδώ, στο Πήλιο, και ήτανε, εκτός από μυθικά πλάσματα, ήταν και οι θεραπευτές της εποχής. Αυτό το κατάφερναν χρησιμοποιώντας, μάλλον με την βοήθεια των βοτάνων, τα οποία βρίσκουν στο Πήλιο, πάνω από 2.000 διαφορετικά είδη βοτάνων. Βότανα που μπορούμε να τα κάνουμε αφέψιμα, βότανα που μπορούμε να τα κάνουμε μπαχαρικό, βότανα που βοηθάνε σε θεραπείες από πάσης φύσεως αδιαθεσίες και ασθένειες, βότανα που ακόμη και σήμερα είναι πρώτες ύλες για πάρα πολλά παρασκευάσματα. Αυτά λοιπόν τα χρησιμοποιούσαν τότε οι κένταυροι, και ο Χείρονας που ήταν ο αρχηγός τους, οι κένταυροι δεν ήταν καθόλου φιλικοί προς τους ανθρώπους. Ήταν φιλικοί μόνον προς τους θεούς και τους ημίθεους. Αυτός που ήταν φιλικός προς τους ανθρώπους ήταν ο Χείρον. Ήταν ο δάσκαλος δε του Αχιλλέα, του Ιάσωνα, του Ασκληπιού, και ναι, τον Ιάσωνα τον είπα. Λοιπόν, και αυτός μπορούσε να θεραπεύσει όλες τις ασθένειες. Άλλωστε η λέξη κένταυρος βγαίνει από τη φράση κεντώ την άβρα. Είναι κάτι σαν το σημερινό ενεργειακό μας κόσμο, και αυτόν μπορούσαν να τον θεραπεύσουν. Και εδώ υπάρχει και η ιστορία κάτω από το μύθο, γιατί οι μύθοι δεν δημιουργήθηκαν έτσι απλά προς τέρψην των ότων μας. Η ιστορία λέει ότι υπήρχαν άνθρωποι θεραπευτές, ταξίδευαν μέσα στο Πήλιο με άλογα, γι' αυτό και τους δόθηκε και αυτή η...
1: Ναι.
0: Με τη βοήθεια των βοτάνων. Φτάνουμε, κλείνει η παρένθεση για τους κεντάβρους και για τη μυθολογία σε αυτό το κομμάτι, και φτάνουμε στα Ανολεχόνια. Μας περιμένει το βανάκι και ανεβαίνουμε. Και ξεκινάμε τώρα για μια άλλη διαδρομή με το βανάκι μας από τα Λεχόνια, και πάμε πάλι από από τη διαδρομή που ακολουθήσαμε ερχόμενη πίσω προς το Βόλο. Αλλά φτάνοντας στην Αγριά, δεν θα ακολουθήσουμε τον παραθαλάσσιο δρόμο, θα στρίψουμε δεξιά στον περιφερειακό δρόμο που υπάρχει για να βοηθάει λιγάκι την κίνηση στην πόλη του Βόλου, και η αρχή του είναι στην είσοδο της πόλης ερχόμενη από βορρά, από Λάρισα, από Θεσσαλονίκη, και το τελείωμά του είναι στην Αγριά. Υπάρχει φυσικά το πλάνο να συνεχίσει να προσπεράσει αυτά τα παραθαλάσσια χωριά σε πιο πέρα, από ορεινή οδό εννοώ, να φτάσει λίγο πιο κάτω για να βοηθήσει τους καλοκαιρινούς ιδιαίτερα μήνες, που η κίνηση στα αλήθεια είναι ασφυκτική. Για τους γενναίους κάθε Κυριακής ή θα ξεκινήσει 7 με 8 το πρωί ή θα πας σημειωτών και ό,τι ώρα φτάσεις. Ανεβαίνουμε λοιπόν το περιφερειακό μας, φτάνουμε σε ένα σημείο, σε μια διασταύρωση από μια κεντρική αρτηρία του Δήμου Βόλου, του Βόλου, της πόλης του Βόλου, συγγνώμη, που είναι η Ελευθερίου Βενιζέλου, η παλιά Ιωλκού, και εμείς στρίβουμε δεξιά, ανηφορίζουμε για το Πήλιο. Τώρα θέλουμε να πάμε σε δύο πολύ ιδιαίτερα χωριά, κοσμοπολίτικα, με άλλο ύφος, δεν είναι Βυζίτσα, δεν είναι Πινακάτες, με άλλο πνεύμα, με άλλον αέρα, με άλλη άβρα, με άλλη θέα, εντελώς διαφορετική.
1: Θα μας πείτε ποια είναι αυτά τα χωριά αμέσως μετά το πρώτο μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε στο σημείο αυτό, και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή και στη σημερινή μας εκπομπή να συνομιλούμε με την τουριστική σύνοδο, την κυρία Κατερίνα Γιαννακοπούλου, που όπως και την πρώτη φορά έτσι και σήμερα μας μεταφέρει με έναν εξαιρετικό τρόπο στην περιοχή του Πηλίου, στο όμορφο Πηλίο, το μέρος των Κεντάβρων. Πραγματοποιούμε λοιπόν σήμερα αυτή την δεύτερη επίσκεψη και μπορούμε και λαμβάνουμε εικόνες μέσα από τις περιγραφές της κυρίας Γιαννακοπούλου για την αρχιτεκτονική, τα χρώματα, τη φύση και τις ιδιαίτερες εικόνες που μπορεί να συλλέξει κάποιος σε μια ενδεχόμενη εκδρομή του μέχρι εκεί, μέχρι το Πήλιο. Κυρία Γιαννακοπούλου, σας δίνουμε και πάλι το λόγο για να μας μιλήσετε για δύο χωριά που είχατε ξεκινήσει λίγο πιο πριν. Δεν είπαμε το όνομά τους, τεχνιέντος κάναμε κι εμείς αυτή τη διακοπή για να τα ακούσουμε τώρα.
1: Και πολύ καλά κάνατε, γιατί τα χωριά βέβαια είναι δύο μεγαλοχώρια, κεφαλοχώρια όπως τα λέμε εδώ, η Πορταριά και η Μακρινίτσα. Πριν όμως πάμε εκεί, θα ήθελα να γυρίσουμε το βλέμμα μας αριστερά και δεξιά, καθώς ανεβαίνουμε με το βανάκι μας στον κεντρική οδό που αργότερα θα ονομαστεί Πηλίου. Είναι ο δρόμος που οδηγεί από την πόλη του Βόλου σε αυτά τα χωριά και όχι μόνο. Θα δούμε συνοικίες του Βόλου, γιατί ακόμη περπατάμε μέσα στο Βόλο. Θα δούμε τη συνοικία του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Παρασκευής. Πιο πάνω, στο αριστερό μας χέρι, θα δούμε τον Άγιο Ονούφριο. Και λίγο πιο πάνω θα δούμε την Ανακαφιά. Και εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ πολύ μικρή στάση. Γιατί στην οικία Κοντού, στην Ανακαφιά, φιλοξενείται το Μουσείο του Ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ δεν είναι γέννημα στρέμμα της περιοχής. Γεννήθηκε στη Μυτιλίνη. Ταξίδεψε όμως ανά την Ελλάδα για πολλά χρόνια και το Πήλιο τον μάγεψε. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές έμεινε 3 χρόνια. Τα έργα του είναι εμπνευσμένα από το φυσικό τοπίο και θα δούμε πάρα πολλά έργα του στο μουσείο αυτό, που είναι ωραίο να βλέπουμε και κάτι διαφορετικό. Ένας ειδικός των τεχνών, ένας κριτικός των τεχνών, είπε ότι ο Θεόφιλος γεννήθηκε μέσα από τη φύση και το τοπίο, σαν ζωγράφος. Ένα έργο του όμως θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και σε ένα κτίριο ιστορικό στην κεντρική πλατεία της Μακρινίτσας, αλλά θα το πούμε αυτό όταν θα έρθει η ώρα. Προχωράμε, βλέπουμε τον Άνω Βόλο, μια άλλη περιοχή του Βόλου. Όλα αυτά τα μέρη τώρα ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, στην ευρύτερη, δεν λέμε πια δήμος έτσι, δήμος αλλιώς, γιατί όλα αυτά έγιναν ένα κομμάτι μετά τον Καλλικράτη, ενσωματώθηκαν σιγά σιγά με την ευρύτερη περιοχή. Ανηφορίζοντας στα δεξιά μας βρίσκουμε το Κατοχώρι, ένα ιστορικό χωριό. Για τους λάτρεις της πιο εναλλακτικής διαμονής, ήρεμο, απλώνεται στα δεξιά του δρόμου προς τα μέσα, προς το δάσος, και αριστερά μας βρίσκουμε τις Σταγιάτες. Και προχωρώντας στον κεντρικό δρόμο, αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε εκατέρωθεν του δρόμου μαζί με τη φύση, σπίτια ερυπωμένα, υπό ανακαίνιση, μικρά εκκλησάκια, καλντερίμια που σαν φυδάκια ξαπλώνονται μέσα στο Πήλιο. Ένα από αυτά, αν το πάρουμε, αν αφήσουμε το βανάκι στην άκρη του δρόμου και το πάρουμε στη δεξιά μας πλευρά, θα βρεθούμε σε ένα μαγικό χώρο, στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Έχει από τις καλύτερες θέες προς τον Παγασιτικό και βλέπει όλο το τοπίο πιάτο. Είναι μια πολύ όμορφη εκκλησία, πολύ παλιά. Ό,τι έχει γίνει εδώ, ό,τι έχει ιδρυθεί, ό,τι έχει ενεργηθεί, θα το βάζουμε στο μυαλό μας την Βυζαντινή περίοδο προς το τελείωμά της. Γύρω στο 13ο αιώνα, 14ο αιώνα, γιατί ο τόπος εδώ βρίσκει μοναστηριών και εκκλησιών. Μία τέτοια λοιπόν είναι και αυτή η εκκλησία, η Άγιοι Ανάργυροι. Είναι πετρόχτιστη φυσικά, με ξυλόγλυπτο τέμπλο. Προσελκύει πολλούς επισκέπτες, αλλά ακόμη περισσότερους πιστούς, που συνδυάζουν την θρησκευτική τους χαρά, ένα γάμο, μια βάφτιση, με μικρές διακοπές, ολιγοήμερες, σε αυτά τα μαγικά χωριά και σε αυτούς τους πολύ όμορφους τόπους. Εμείς όμως ξαναγυρίζουμε στο δρόμο μας, μέσα στο βανάκι, και ανηφορίζουμε, γιατί πλέον βρισκόμαστε μέσα στο χωριό της Πορταριάς. Αριστερά και δεξιά βλέπουμε σπίτια, βλέπουμε αρχοντικά, βλέπουμε μαγαζιά να πουλάνε διάφορα πράγματα, που είναι όλα τοπικά προϊόντα και τοπικές παρασκευές. Δεν θα σταματήσουμε τώρα εδώ, θα φύγουμε έξω από το χωριό, θα το διασχίσουμε με κάποιο τρόπο και θα φύγουμε έξω από το χωριό, γιατί θέλω να κάνουμε την πρώτη μας στάση στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Είναι μια τρίκλητη βασιλική, υπέροχα κτισμένη, μέσα σε έναν πολύ ωραίο προάβλιο χώρο, με ένα όμορφο καμπαναριό και με έναν κήπο από ορτανσίες που όταν ανθίζουν γίνονται θάμνοι και κοντεύουν να γίνουν πια δέντρα, σε ό,τι χρώμα θέλει η ψυχή μας. Και αυτό οφείλεται στο μικροκλίμα και στο νερό, οφείλω να ομολογήσω. Και αυτή η εκκλησία είναι τόπος έλξης για τους Ορθόδοξους που θέλουν να χαρούν το μυστήριό τους και την πίστη τους και τον τόπο. Συνδυάζει μια πολύ ωραία τελετή, έχει και έναν εξαιρετικό προϊστάμενο, έναν αρχιμαντρίτη, έναν πολύ μορφωμένο και καλλιεργημένο άνθρωπο. Χαίρεσαι να τον ακούς και να ψέλνει και να σου μιλάει. Και προσκαλώ όλους, όσοι θα αποφασίσετε να έρθετε, να τον αναζητήσετε και να καθίσετε μαζί του, να πιείτε ένα καφεδάκι στο προάβλιο χώρο, θα ακούσετε πολύ ωραία πράγματα. Εκεί όμως το μικρό θαύμα είναι δίπλα στο ναό. Είναι ένα πολύ μικρό παρεκκλήσι. Ανεγέρθηκε το 1273. Ανήκε σε ένα μεγάλο μοναστικό συγκρότημα που υπήρχε σε εκείνη την περιοχή, το οποίο όμως δεν υπάρχει πια, και σε εκείνο τον τόπο αναγέρθηκε ο Άγιος Νικόλαος τον 18ο αιώνα, 19ο. Αυτό λοιπόν το απομεινάρι του συγκροτήματος αυτού είναι η Παναγία Πορταρέα. Και εδώ λοιπόν βρίσκουμε κάτι που μας δίνει μια εκδοχή για το όνομα του χωριού Πορταριά. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία είναι από το προσωνύμιο αυτό, από τον χαρακτηρισμό της Παναγίας, Πορταρέα, και έτσι πήρε και το όνομα ο οικισμός. Και η δεύτερη είναι από κάτι πιο σύγχρονο, μπορούμε να πούμε. Είναι η Πορταριά, είναι το πρώτο χωριό από τα αυτά του Πηλίου που συναντάμε στην εξερεύνησή μας στο Πήλιο, στον κεντρικό έτσι ιστό του Πηλίου. Άρα είναι μια πύλη, μια πόρτα. Μπαίνουμε στην Πορταριά και ανοίγουμε την πόρτα του Πηλίου. Όποια εκδοχή και να κρατήσουμε, το σημαντικό είναι ότι η Πορταριά είναι ένα χωριό 4 εποχών. Έχει κάθε εποχή το δικό της χρώμα. Είναι ένα χωριό που μπορεί να φιλοξενήσει τους εκδρομείς και τους ανθρώπους τόσο καλά το φθινόπωρο και το χειμώνα, όσο την άνοιξη και το καλοκαίρι. Γιατί εδώ θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται στο Πήλιο για να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές, αλλά δεν επιθυμούν να καταλύσουν ένα φέρετρο παραθαλάσσιο. Θέλουν να πηγαίνουν ημερήσιες εξορμήσεις στη θάλασσα, που μπορούν να το κάνουν πολύ εύκολα, αλλά θέλουν να κοιμούνται στη δροσιά και να έχουν έναν πιο ντόπιο χαρακτήρα, έτσι, μια ντόπια πνοή στα γεύματά τους και στους περιπάτους τους. Και τέτοια χωριά σαν την Πορταριά ενδείκνυται. Οπότε την αγαπάμε την πορταριά εδώ και είμαι σίγουρη ότι όσοι θα έρθετε θα την αγαπήσετε κι εσύ. Αυτό λοιπόν το παρεκκλήσι, έξω έχει μια νοπογραφία η οποία είναι εξαιρετική. Όσοι θα μπείτε να προσκυνήσετε θα δείτε και ένα πολύ παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο. Εκεί κάνετε το προσκύνημά σας, οπωσδήποτε βγάλετε φωτογραφίες. Τώρα αφήνουμε το βανάκι γιατί θέλουμε να περπατήσουμε. Όπου και να κοιτάξουμε, όπου και να γυρίσουμε το βλέμμα, βλέπουμε καλτερίμια. Όλο το Πήλιο, όλα τα χωριά έχουν το καλτερίμι. Μπορεί να υπάρχει και σε άλλους τόπους. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μορφή κατασκευής μονοπατιού. Αποτελείται από πέτρες οριζόντιες και κάθετες. Και το εύρος τους, το πλάτος, η απόσταση ανάμεσα στα κάθετα, στις κάθετες πέτρες, υπολογίζεται ότι είναι ο διασκελισμός ενός ενήλικα. Mm. Αυτό λοιπόν ήταν ανέκαθεν η βασική οδός επικοινωνίας. Από εκεί οι άνθρωποι, από εκεί τα ζώα, γιατί μέχρι να έρθει ο δρόμος και η μηχανοκίνητη επικοινωνία, όλα γινόντουσαν με τα κάρα και με τα ζώα. Έτσι τα φόρτωναν τις πραμάτιες τους οι άνθρωποι. Πολύ ασφαλή τα καλτερίμια και τα μονοπάτια πέραν από τα καλτερίμια που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλο το Πήλιο, το είπα και στην προηγούμενη περιήγηση που είχαμε, ενδείκνυται για τους εναλλακτικούς του τουρισμού, τους περιπατητές, τους λάτρεις του βουνού, αυτούς που θέλουν να κάνουν ποδήλατο βουνού και όσοι θέλουν να κάνουν και άλλα πράγματα από την πορταριά μπορούν να ξεκινήσουν στο δικό δίκτυο και λίγο πιο πέρα να βρούνε τα Χάνια και από εκεί από πάνω το χιονοδρομικό κέντρο Αγριόλευκες.
0: Ναι. Και είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, είναι η αλήθεια, που επιλέγουν αυτόν τον εναλλακτικό τουρισμό τα τελευταία χρόνια και πολλαπλασιάζονται. Ωραίο είναι, γιατί δεν έχουν και τις κακές συνήθειες κάποιων τουριστών. Περνάνε στη φύση, ψάχνουν για μονοπάτια, απολαμβάνουν τη φύση. Και μάλιστα είναι και συμμαχοί της, θα λέγαμε, συνολικότερα. Υπάρχουν και οι σχετικοί περιπατητικοί σύλλογοι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κυρία Γιαννακοπούλου, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε τη δεύτερη διακοπή μας για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε γρήγορα στο όμορφο αυτό ραδιοφωνικό διπορικό.
2: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της περιήγησής μας στο Πήλιο, με την σημερινή μας προσκεκλημένη, την κυρία Κατερίνα Γιαννακοπούλου, η οποία είναι τουριστική συνοδός, γνωρίζει βεβαίως πολύ πολύ καλά την περιοχή, και αυτό το καταλαβαίνουμε από τα όσα αναφέρει και στη δεύτερη αυτή επίσκεψή μας στο Πήλιο, τις πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας δίνει, που μας ζωντανεύουν έτσι την φαντασία. Όσοι δεν έχουμε βρεθεί στο Πήλιο, όσοι έχουμε βρεθεί πάλι, μπορούμε να ανασυνθέσουμε το τοπίο και να ανασύρουμε τις μνήμες μας από αυτό το όμορφο μέρος της Ελλάδας. Πριν να συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε από όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Γιαννακοπούλου, λόγος πάλι σε εσάς για να συνεχίσουμε να βαδίζουμε ή με όποιον άλλο τρόπο για να μάθουμε περισσότερα για το Πήλιο.
1: Σας ευχαριστώ. Τώρα είμαστε με τα πόδια. Τώρα απολαμβάνουμε το χωριό. Και από εκεί που ήμασταν, από τον Άγιο Νικόλαο και την Παναγία Πορταρέα, κατηφορίζουμε ανάμεσα στα καλτερίμια και στον κεντρικό δρόμο με τα πόδια. Εκατέρωθεν βλέπουμε μαγαζάκια, εστιατόρια, κτίρια, ξενώνες, ξενοδοχεία εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και νοσταλγίας. Πολλούνται τα πάντα. Ό,τι πολλείται εδώ είναι από τον τόπο. Θα δούμε παγαζιά με βότανα που είπαμε πριν. Θα δούμε πολύ ωραίες κατασκευές χειροποίητες πύλινες, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο πυλός ήταν ανέκαθεν μία ύλη που όταν χρησιμοποιούνταν για βρώση και πόση, δηλαδή αντικείμενα για βρώση και για πόση, είχε μια μαγεία, έκανε τα φαγητά ακόμη πιο νόστιμα. Θα βρείτε και τέτοια είδη εδώ να πολλούνται σε εξαιρετικές τιμές και ποικιλία. Κατηφορίζοντας λοιπόν, θα φτάσουμε στη δεύτερη στροφή του δρόμου, στην κεντρική πλατεία. Έχει ράμπα για αμαξίδια και καρότσια και δύο σκάλες. Όποια είσοδο και να πάρουμε, θα βρεθούμε σε μία πλακόστρωτη πλατεία με το χαρακτηριστικό γνώρισμα των πλατιών στο Πήλιο, στα χωριά του Πηλίου, τα πλατάνια. Παντού υπάρχουν πλατάνια. Από 100 χρονών και πάνω όλα. Με μεγάλη σκιά, με πολλή δροσιά, και φυσικά παντού βρίσκουμε βρύσες, κρίνες. Το νερό, το πηγαίο νερό του Πηλίου. Άφοβα σκύψτε, πιείτε, ξεδιψάστε. Σε αυτό λοιπόν τον τόπο θα δούμε τα τοπικά καφέ, εστιατόρια. Ό,τι πολλούν είναι ποιοτικό. Εδώ ο τόπος έχει, επειδή έχει πολύ καλές παραγωγές, είναι μικρές οι παραγωγές αλλά είναι ποιοτικές, έχει και αντίστοιχα προϊόντα στην παρασκευή του, τα γεύματά του διακρίνονται. Βέβαια πάντα εγώ λέω, θα κοιτάτε και τις κριτικές στο ίντερνετ, η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει σε αυτό, το ίντερνετ είναι ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορούμε να πούμε τι είδαμε καλό και τι δεν ήταν τόσο καλό από αυτά που είδαμε. Οπότε ας ρίχνουμε και μια ματιά. Και φυσικά να κοιτάμε και τον άνθρωπο που θα μας υποδεχτεί. Αν είναι ζεστός, αν είναι φιλόξενος, να καθίσετε. Να απολαύσετε τον καφέ σας, να απολαύσετε το φαγητό σας. Κάπου εκεί λοιπόν, σε αυτά τα πολύ ωραία, τα όμορφα και τα γευστικά, υπάρχει ένα κτίριο που στέκει εκεί μαραμένο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μεσουρανούσε, ήταν ένα ξενοδοχείο το λαμπρότερο της περιοχής, ίσως και το λαμπρότερο όλων των Βαλκανίων. Είχε τρεις ορόφους, χτίστηκε από μια μεγάλη και εύπορη οικογένεια της περιοχής, την οικογένεια Αθανασάκη, και εξυπηρετούσε τους υψηλά ιστάμενους και με μεγάλα πορτοφόλια, και γιατί είχε και υψηλό βαλάντιο φυσικά, για να φιλοξενηθεί σε αυτό το ξενοδοχείο της εποχής και της Ευρώπης ευρύτερα. Τακτικός πελάτης στο Μέγα Θεοξένια, έτσι λεγόταν το ξενοδοχείο, ήταν ο Λευθέριος Βενιζέλος. Σε αυτό λοιπόν το χώρο, που είναι πάρα πολύ μεγάλος και σε έκταση, θα βλέπαμε κάποτε ένα ξενοδοχείο με πολύ μεγάλη πολυτέλεια, με ένα ασανσέρ που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή του και ήταν χειροκίνητη, με μανιβέλα η κίνησή του, με αλέες για περιπάτους, και σκιά και δροσιά και βρύσες και συντριβάνια, με γήπεδο του γκολφ και γήπεδο του κρίκετ, με κομμωτήριο ανδρών και γυναικών. Θα μπορούσε κανένας να το πει ένα ριζόρτ πολυτελείας εκείνης της εποχής. Εδώ, όπως συνηθίζω να λέω στις ξεναγήσεις μου, γινόντουσαν και οι συναντήσεις κορυφής, γιατί κακά τα ψέματα, οι μεγάλες συμφωνίες κρίνονται και γίνονται μεταξύ τυριού και αχλαδιού, λέει μία φίλη τουριστική συνοδός, η Μαρία Ιβαμπούλα. Και σε εκείνο το μέρος υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις. Σε εκείνο το μέρος λοιπόν οι άνθρωποι τρώγαν κυριολεκτικά σε ασημένια πιάτα. Ήταν τόσο μεγάλη η πολυτέλεια. Αυτό όμως το ξενοδοχείο, αυτή η πολυτέλεια, αυτή η περιποίηση έμελε να σταματήσει όταν οι Γερμανοί βομβάρδισαν την ευρύτερη περιοχή και φυσικά και το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, και έτσι η έγκλη του και η μοίρα του κόπηκε απότομα. Σήμερα δυστυχώς, αν και έχει αγοραστεί από έναν όμιλο ξενοδοχειακό, δεν έχουν αρχίσει ακόμη οι εργασίες, και λέω δυστυχώς, γιατί στα αλήθεια θα μπορούσε να είναι σημείο αναφοράς και πόλος έλξης, γιατί έχει πλούσια ιστορία. Εκθέματα από αυτό το χώρο υπάρχουν στο Λαογραφικό Μουσείο της Κοταριάς, που φιλοξενείται στο αρχοντικό Ζούλια. Και κτίστηκε το 1864. Και εδώ οφείλω να πω ένα τοπικό γνώρισμα των δύο μεγάλων αυτών χωριών, της Πορταριάς και της Μακρινίτσας, που είναι χαρακτηρισμένοι ιστορικοί οικισμοί, διατηρηταίοι και προστατεύονται δια νόμου για να μην αλλάξει το ύφος τους και ό,τι έχουν να δείξουν από αρχιτεκτονική. Από αυτόν εδώ τον τόπο υπήρχαν άνθρωποι που ταξίδεψαν για εμπορικούς σκοπούς ανά τον τότε γνωστό κόσμο. Άλλοι πήγαν Κωνσταντινούπολη, άλλοι πήγαν Μικρασία, άλλοι πήγαν Ιταλία, άλλοι κατέβηκαν πιο χαμηλά στην Αίγυπτο. Υπήρξε λοιπόν μια πολύ μεγάλη μερίδα τέτοιων εμπόρων που δραστηριοποιήθηκαν στην Αίγυπτο, ονομάστηκαν από τους ανθρώπους Αιγυπτιώτες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, γυρίζοντας στους τόπους τους, έφερναν και τον πλούτο τους μαζί. Άλλοι γύριζαν κάθε καλοκαίρι για διακοπές, άλλοι αποφάσισαν κάποια στιγμή να γυρίσουν μόνιμα. Γυρίζοντας με τα χρήματά τους, έχτιζαν τα δικά τους αρχοντικά που ήταν πολυτελείας, δίπατα και τρύπατα, και έκαναν όμως και έργα κοινοφελή. Βιβλιοθήκες, σχολεία, εκκλησίες, δρόμους, μονοπάτια, κρίνες, μαρμάρινες, για να βοηθήσουν και τον τόπο τους να τον αναδείξουν. Μια τέτοια λοιπόν οικογένεια ήταν και η οικογένεια Αθανασάκη, που στην Πορταριά έχτισε το Μέγα Θεοξένια και στο Βόλο δόρισε το αρχοντικό της, και σήμερα στο κράτος, το ελληνικό φυσικά, και σήμερα στεγάζεται εκεί το Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου. Φεύγουμε λοιπόν από αυτόν εδώ τον ωραίο χώρο. Περπατώντας βλέπουμε αρχοντικά αιγυπτιώτικα, έτσι χαρακτηρίζονται, και αρχοντικά με την τοπική, την τυπική πηλιορίτικη αρχιτεκτονική, που έχουν δύο διαφορές μεταξύ τους. Και οι δύο τύποι είναι πετρόχνιστοι. Και οι δύο τύποι τον τελευταίο όροφο τον έχουν πιο φαρδί από το κυρίως σώμα, που αυτό είναι γνώρισμα της Οθωμανικής εποχής. Και οι δύο τύποι έχουν πλάκες πηλίου ως άνοροφη. Η διαφορά τους έχει να κάνει με την κεντρική είσοδο, που στην πηλιορίτικη αρχιτεκτονική είναι στο ισόγειο, δεν έχει καθόλου μπαλκόνια το σπίτι, ενώ στα Αιγυπτιώτικα τα αρχιτεκτονικά είναι στον πρώτο όροφο, υπάρχει το ισόγειο, υπάρχουν δύο σκάλες με μια μικρή βεράντα και οδηγούν στην κυρία είσοδο, και ακριβώς πάνω από την κυρία είσοδο υπάρχει και μπαλκόνι. Ό,τι και να επιλέξετε σήμερα για να μείνετε, γιατί σήμερα ή φιλοξενούν κάποιο μουσείο ή είναι boutique hotel και ξενώνες πολυτελείας, και πια αφού έχουν ανακαινιστεί χωρίς να χαθεί το τοπικό τους χρώμα και τα γνωρίσματά τους, φιλοξενούν τους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν εδώ, να κάνουν τις διακοπές τους και να απολαύσουν ό,τι έχει να προσφέρει ο τόπος. Συνεχίζουμε, θα το πάμε με τα πόδια. Είναι λιγότερο από 3 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε στη Μακρινίτσα. Κάπου στη μέση της διαδρομής θα δούμε έναν δρόμο που ανηφορίζει και θα μας βγάλει σε ένα πολύ ωραίο μοναστήρι. Είναι το μοναστήρι της Παναγίας Οδηγήτριας. Είναι μετόχη από την Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους και χτίστηκε το 1961. Είναι γυναικείο μοναστήρι, σήμερα έχει 20 μοναχές. Λειτουργεί με το αγιορείτικο τυπικό. Έχει δύο γιορτές το χρόνο. Η μία είναι 20 Ιουνίου, να κοντά μας, ένα μήνα αργότερα. Για όσους θελήσετε να έρθετε και να κάνετε και την επίσκεψή σας εδώ, ευκαιρία είναι. Και η άλλη είναι στις 15 του Αυγούστου. Είναι ένας εξαιρετικός τόπος περισυλλογής, ηρεμίας, με τον προάβλιό του χώρο, με το καθολικό του, με τους ξενώνες του, με τα βοηθητικά του δίπλα κτίσματα, και μπορούμε και να το επισκεφθούμε και να συνεχίσουμε την πορεία μας προς το χωριό της Μακρινίτσας. Κάπου εκεί λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά τα δύο χωριά, υπάρχει και ένα απίστευτο μονοπάτι. Το μονοπάτι των Κεντάβρων. Από εκεί μπαίνουμε μέσα από μία πετρόχτιστη πύλη και κατηφορίζουμε το μονοπάτι δίπλα σε ένα άλλο ρέμα. Γιατί είπαμε ότι το πύλιο έχει τέτοια ρέματα, δεν έχει μόνιμα ποτάμια, αλλά έχει τέτοια ρέματα. Τρέχει νερό πάντα από τις πηγές που αναβλύζουν, έχει μικρές βάφρες, έχει μεγάλα βράχια, είναι πλούσιο σε βλάστηση. Αν το ανέβεις μέχρι πάνω θα φτάσεις στην πηγή Μάνα, από εκεί υδροδοτείται η περιοχή. Το περπατάς και έχει και 7 ξύλινα γεφυράκια που σε πηγαίνουν από πλευρά σε πλευρά στο ρέμα, που μπορείς να καθίσεις, να ξεκουραστείς, να φωτογραφίσεις φυσικά, δεν το ξεχνάμε αυτό, να βουτήξεις λίγο και τα ποδαράκια σε μία από αυτές τις βάφρες, και γιατί όχι, οι πιο γενναίοι μπορούν να κάνουν και έτσι ένα κρύο αναζωογονητικό μπάνιο. Όποιος θέλει μπορεί να το φτάσει μέχρι πάνω και να κατέβει. Εμείς θα συνεχίσουμε όμως με τα πόδια να φτάσουμε στο δεύτερο χωριό, το χωριό της Μακρινίτσας. Και αυτό είναι ένας οικισμός παραδοσιακός, προστατευόμενος φυσικά, και εάν το αυτοκίνητο θα μας ακολουθούσε θα έμενε στο πάρκινγκ, γιατί από εκεί και πέρα πηγαίνουμε μόνο με τα πόδια. Στο πλακόστρωτο μονοπάτι που διακλαδίζεται με διάφορα καλντερίμια, που από τη μία πλευρά έχει μια φοβερή θέα, πιάτο όλο το Βόλο και όλο το Παγασιτικό, ο Ελευθέριος Βενιζέλος του έδωσε το προσωνύμιο, το χαρακτηριστικό μπαλκόνι του πηλίου. Νομίζω όχι άδικα. Εδώ η θέα είναι φοβερή και κόβει την ανάσα και είναι εξαιρετικό σημείο για να φωτογραφηθεί κάποιος. Στα ανοίγματα που έχει η διαδρομή και μετά κατευθείαν στην κεντρική πλατεία της Μακρινίτσας. Εδώ λοιπόν όσο προχωράμε θα δούμε από τη μια πλευρά και από την άλλη μαγαζάκια που πουλάνε την πραμάτια τους. Είναι ανοιχτά όλο το χρόνο, γιατί και η Μακρινίτσα είναι από τα χωριά του Πηλίου που προσελκύουν κόσμο όλο το χρόνο με διαφορετικό χρώμα κάθε φορά. Χαρακτηριστικό είναι το πράσινο της άνοιξης και το κίτρινο καφέ του φθινοπόρου. Είναι δύο εποχές εξαιρετικές για φωτογραφίες και για καλλιτέχνες, για ζωγράφους, για ποιητές, για κειμενογράφους. Για τους λάτρεις των εξορμήσεων προσφέρουν πολύ δροσιά, γι' αυτό είναι ιδανικά και για το καλοκαίρι, και φυσικά το χειμώνα είναι τόσο εύκολα προσβάσιμα και ο δρόμος, αν και χιονίζει, μένει πάντα ανοιχτός για να έρθουν άνθρωποι που θα θελήσουν να κάνουν σκι ή να κατεβαίνουν και στο Βόλο ή να πηγαίνουν και σε άλλους προορισμούς ορεινούς του Πηλίου. Θα δούμε και θα αγοράσουμε τα πάντα. Και φτάνοντας στην κεντρική πλατεία, δεξιά μας έχουμε σε ένα σύγχρονο κτίσμα που όμως δεν φεύγει από την πηλιορίτικη αρχιτεκτονική, το Βυζαντινό Μουσείο, το οποίο έχει εκθέματα θρησκευτικού και εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος από το 13ο αιώνα, δηλαδή από τη Βυζαντινή εποχή, μέχρι και σήμερα. Η είσοδος του δεν είναι υψηλή, σε αντίτιμο. Προσκαλώ όλους να το επισκεφθούν. Στα αλήθεια αξίζει τον κόπο. Οξία επίσκεψης είναι το όνομα του μουσείου. Και εδώ για τη Μακρινίτσα, ξέρω ότι θα μου κάνετε διάλειμμα τώρα για το... Είναι ο χρόνος
0: να πάμε, να πάμε μέχρι το τέλος για να ακούσουμε περισσότερα.
1: Ωραία,
0: σας ακούμε.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, η Μακρινίτσα λοιπόν πήρε και αυτή το όνομά της από ένα μοναστικό συγκρότημα το οποίο μια μεγάλη οικογένεια της περιοχής ίδρυσε σε εκείνο το τόπο, την αφιερωμένο στην Παναγία με το προσωνύμιο Μακρινιτήσης. Ήταν της Παναγίας Μακρινιτήσης. Από εκεί λοιπόν πήρε το όνομά της η Μακρινίτσα. Mm-hmm. Και εδώ θέλω να πω ότι επειδή τα μοναστικά συμπλέγματα τότε και τα μοναστήρια και οι ναοί, συνήθως όμως τα μοναστήρια ήταν φυλασσόμενα με τείχους, οι άνθρωποι προσπαθώντας να φυλάξουν τον εαυτό τους από επιδρομές και εισβολής και τη ζωή τους, χτίζανε τα σπίτια τους γύρω-γύρω από αυτά τα συγκροτήματα για να μπορούν εύκολα να μπουν μέσα στο μοναστήρι εάν και εφόσον υπήρχε κίνδυνος. Έτσι λοιπόν αυτά τα χωριά χτίστηκαν ως επιτοπλίστων γύρω από εκκλησίες ή μοναστήρια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν χτίστηκε και αυτός εδώ ο οικισμός. Το αξιοπερίεργο με αυτόν τον οικισμό, με τη Μακρινίτσα, είναι ότι όταν τον δει κάποιος από μακριά, που στο δρόμο μας με τα πόδια σε μια στροφή τον βλέπουμε, είναι αμφιθεατρικά οικοδομημένος αλλά κάθετα. Mm-hmm. Από το πρώτο σπίτι, από το βουνό μέχρι το τελευταίο προς τα κάτω στην πλαγιά έχει μια υψομετρική διαφορά των 500 μέτρων, ενώ πολλά χωριά είναι χτισμένα αμφιθεατρικά αλλά στην πορεία του δρόμου είναι κατά πλάτος. Mm-hmm. Αυτό το χωριό είναι χτισμένο κατά ύψος.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ όμορφο. Mm-hmm. Το χρώμα του φυσικά είναι γκρι, σκεπές και τείχη, και όλα είναι υλικά που έρχονται από αυτήν εδώ την περιοχή. Κατοικείται φυσικά, έχει περίπου 1000 κατοίκους, λίγο πιο κάτω βέβαια, γιατί μην ξεχνάμε ότι η αστικοποίηση δεν βοήθησε, ενώ αυτά τα χωριά ήκμαζαν και από κόσμο τους προηγούμενους αιώνες. Η αστικοποίηση οδήγησε τον κόσμο να κατεβεί προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Και εδώ, αφού τελειώσαμε με το μουσείο, στα αριστερά μας είμαστε πια στην κεντρική πλατεία. Στα αριστερά μας έχουμε το καφενείο κεντρικό, ανήκει στην κοινότητα Μακρινίτσα. Μέσα του υπάρχει μία τοιχογραφία του ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ με τον Κατσαντώνη. Ήταν ήρωες κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, ήταν Έλληνας, φουστανελοφόρος και τα λοιπά. Μέσα στο φυσικό τοπίο όμως, και αυτό δίνει την πολύ ιδιαίτερη χρειά του Θεόφιλου σαν ζωγράφου αφενός. Αφετέρου το καφενείο μπορεί να προσφέρει σε όποιον θέλει τον καφέ του ή κάτι δροσερό ή κάτι γλυκό να φάει και να πιει, να φωτογραφίσει. Επίσης μπροστά μας βλέπουμε μία μαρμάρινη κρίνη, την κρίνη των Λεόντων ή του Αθάνατου νερού, η οποία είναι και αυτή προσφορά Αιγυπτιωτών, οικογένειες δηλαδή που γύρισαν από την Αίγυπτο. Επίσης πρέπει να πω ότι κάθε τόπος δεν είναι μόνο αρχαία ιστορία, είναι και σύγχρονη. Mm-hmm. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, στην Μακρινίτσα γυρίστηκε η ασπρόμαυρη ελληνική ταινία «Η δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά». Mm-hmm. Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Και μάλιστα ένα μικρό παιδί που έπαιζε στην ταινία είναι, ζει σήμερα φυσικά, και είναι και κάτοχος ενός από τα τοπικά μαγαζάκια που πουλούν τα τοπικά προϊόντα στο μονοπάτι στο Πλακόστρωτο, μέχρι να φτάσουμε στην κεντρική πλατεία που θα δούμε δύο εξαιρετικούς πλατάνους, και ο ένας έχει και μία μεγάλη έτσι κουφάλα, ο Πι είναι σημείο αναφοράς για τους ξένους, φωτογραφίζονται όλοι εκεί. Μπροστά μας βέβαια βλέπουμε και ένα ναό αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που έξω οι πλάκες μαρμάρου είναι ανάγλυφες. Μέσα ο ναός είναι μικρός, είναι λιτός με ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο, είναι ανοιχτός όλες τις ώρες για προσκύνημα και όχι μόνο, γιατί εδώ οφείλουμε να πούμε ότι την Μακρινίτσα και αυτά τα χωριά δεν τα επισκέπτονται μόνο Έλληνες, τα επισκέπτονται και άνθρωποι από άλλες χώρες, και βλέπουν πράγματα και θέλουν να δουν και θέλουν να μάθουν κιόλα. Και φυσικά στη Μακρινίτσα υπάρχει ένα άλλο συγκρότημα εκκλησιαστικό αφιερωμένο και αυτό στην Παναγία, σε ένα προάβλιο χώρο. Χτίστηκαν αυτοί οι ναοί από τα απομεινάρια των συμπλεγμάτων των μοναστηριακών που κατέρευσαν. Ναι. Και αυτό ήταν πολύ σύνηθες στα προηγούμενα χρόνια, στους προηγούμενους αιώνες. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα ναό αφιερωμένο στην κίνηση της Θεοτόκου, που χτίστηκε το 1767 και ανακαινίστηκε το 1963, και έχει και αυτός πολύ ωραία λιθανάγλυφα κομμάτια. Έχουμε το Δεσποτικό, που είναι η μοναδική δίπατη εκκλησία στο Πήλιο, και δύο μικρές εκκλησούλες των Αγίων Πάντων και του Αγίου Νικολάου. Και αυτή η εκκλησία, αυτό έτσι το μικρό συγκρότημα, που μπορείς να μπεις από δύο πλευρές και οι δύο είναι από δρόμους μέσα από το χωριό και καλντερίμια, έλκουν πάρα πολύ κόσμο όλο το χρόνο. Είναι σημείο αναφοράς για φωτογραφίσεις, για ανθρώπους που έρχονται εδώ, μαγεύονται από την περιοχή και θέλουν να κάνουν τους γάμους τους, τα βαφτίσια τους, και συνδυάζουν διακοπές. Και το λέω και το ξαναλέω, γιατί είναι τόσα πολλά τα σημεία ενδιαφέροντος τα εκκλησιαστικά σε αυτόν εδώ τον τόπο,
0: που ίσως χρειαζόταν μια εκπομπή μόνο για αυτά. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας περιήγησης. Ήταν πολύ όμορφα και πάλι. Συνομιλούμε με την τουριστική συνοδό, την κυρία Κατερίνα Γιαννακοπούλου, που μας πρόσφερε και αυτή τη σημερινή ξενάγηση στο Πήλιο. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κυρία Γιαννακοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη χαρά και μου κάνετε την τιμή να έχω βήμα στην εκπομπή σας.
0: Να είστε πάντα καλά. Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 τον ήχο. Ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή ειδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, κύριο Δημοσθένη Πάκο. Μητσοτάκη σε Τασούλα. Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, η θητεία μας ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο. Ανδρουλάκη σε Δεμήρη. Με εξωθείτε να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Υποκλοπές, επιστολή Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Γιατί αρνήθηκε να προσέλθει. Εφορία, τηλεφωνική προειδοποίηση σε χιλιάδες ληξιπρόθεσμους οφειλέτες για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα ένσημα. Δήμος Αθηναίων, από σήμερα οι αιτήσεις για τα καλοκαιρινά camps για μαθητές του Δημοτικού. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Κίνα και Ρωσία πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη σύνοδο με το Ρώσο ομολογό του. Και ο καιρός στην Αττική με παροδικές νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, κύριο Δημοσθένη Πάκο, είχε χθες το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, στο πλαίσιο των επαφών του με εκπροσώπους φορέων και υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κύριος Πάκος αναφέρθηκε στη δράση και στο έργο των αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ ενημέρωσε τον Μακαριότατο για τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες της υπηρεσίας, καθώς και για ζητήματα που αφορούν την καθημερινή αποστολή των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας. Στη συνέχεια, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας υποδέχθηκε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι συνοδεύονταν από τον επίκουρο καθηγητή, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χριστόφορο Χρόνη. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Μακαριότατο, να θέσουν ερωτήματα γύρω από τη ζωή του και τις απόψεις του, αλλά και να λάβουν την ευχή του. Απευθυνόμενος προς τους νέους, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τις προκλήσεις της καθημερινότητας, επισημένοντας χαρακτηριστικά πως η ζωή τα έχει όλα, και τους Αγίους και τους Αμαρτωλούς, ενώ υπογράμμισε πως σε κάθε ηλικία ο άνθρωπος καλείται να δίνει τον δικό του αγώνα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της πίστης και του Λόγου του Θεού, σημειώνοντας πως «ο αγώνας μας έχει ύψος και πτώση», ενώ πρόσθεσε χαρακτηριστικά «ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που φέρνει καρπούς, αυτό να συγκρατήσετε και να το έχετε ως φυλαχτό για τη συνέχεια της πορείας σας». Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ευχήθηκε στους φοιτητές καλή πρόοδο και κάθε επιτυχία στην ακαδημαϊκή και προσωπική τους πορεία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ομονίας θα χωροστατήσει σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος κατά τον πανηγυρικό εσπερινό επί τη εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στα εθνικά και διεθνή ζητήματα, τόνισε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογραμμίζοντας πως η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Όπως είπε, η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας πως κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας πως μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής, επαναλαμβάνοντας πως η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην στήριξη των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμησε πως τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες. Το παρόν στην ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλήδη Μύρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής δίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε πειρά κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την άρνησή του να προσέλθει στην Επιτροπή για τη δική του ακρόαση. Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τις ίδιες πηγές έθεσε το ερώτημα στον κύριο Δεμήρη γιατί δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία, όπως είπε, πρέπει να διασφαλίζεται πως τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους που επικαλείται για να χορηγηθεί η άδεια αυτή. Γιατί εκθέτεται τη χώρα διεθνώς? Δεν γνωρίζετε τη ζημιά που αυτό προκαλεί στα εθνικά συμφέροντα? Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι με εξωθείτε να προβώ σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και σας του ιδίου. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ
συμπλήρωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάμε να δούμε γιατί δεν προσήλθε ο κύριος Τζαβέλας. Δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αναφέρει σε τετρασέλιδη επιστολή του εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αναφορικά με την κλήτευσή του σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή που απέστειλε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και κοινοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, επικαλείται το άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού της Βουλής, αλλά και την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που έχει απομφανθεί σχετικά. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τζαβέλας υπογραμμίζει πως η Επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση τη δικαστική ηγεσία της χώρας για θέματα όμως που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της διαφάνειας. Παράλληλα, κάνει εκτενή αναφορά στην απόφαση πρώτου του 2011 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας πως η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική, σε αντιδιαστολή της υποχρεωτικής προσέλευσης σε αυτήν άλλων λειτουργών του κράτους. Τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές, άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ, θα δεχθούν το επόμενο διάστημα τηλεφώνημα από την εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Σύμφωνα με το επιχρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του τρέχοντος έτους, στόχος είναι η έγκαιρη ειδοποίηση των φορολογουμένων και η συμμόρφωσή τους ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, προτού οι υποθέσεις οδηγηθούν σε ελέγχους, δεσμεύσεις λογαριασμών ή μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Προτεραιότητα θα δοθεί στις ληξιπρόθεσμες οφειλές και κυρίως τα φρέσκα χρέη, τα οποία έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να τακτοποιηθούν γρήγορα εφόσον υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση και πίεση προς τον οφειλέτη. Στην πραγματικότητα η ΑΔΕ επιδιώκει να βάλει φρένο στη δημιουργία νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων χρεών προτού αυτά παγιωθούν και καταστούν πρακτικά ανεπίδεκτα ίσπραξης. Στη λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων βρίσκονται φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους και άλλες κατηγορίες

ακόμη και ενοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Σύμφωνα με την ογκώδη δικογραφία των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία αριθμεί περίπου 2.000 σελίδες, στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη 6 άτομα, των οποίων ο ρόλος ερευνάται. Κατά τις αρχές, η εγκληματική ομάδα είχε σπείρει τον τρόμο σε χωριά της Κρήτης, εκβιάζοντας ιδιοκτήτες ακινήτων, καλλιεργειών και βοσκοτόπων. Τα μέλη της φέρονται να δήλωναν ως εκτάσεις ως δικές τους, προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Η συνολική χρηματοδότηση που φέρεται να απέσπασαν ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες όσοι αρνούνταν να παραδώσουν τις περιουσίες τους πέφτανε θύματα εκβιασμών, ξυλοδαρμών και καταστροφών περιουσίας. Ορισμένοι κατήγγυλαν πως είδαν τα οχήματά τους, αγροτικά και γιοταχή, να καίγονται μετά την άρνησή τους να συνεργαστούν με τα μέλη της ομάδας. Κεντρικό ρόλο, όπως είπαμε, φέρεται να είχε ο 43χρονος μαζί με τα δύο ανήψια του, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές αναλάμβαναν να εντοπίζουν καλλιέργειες και βοσκοτόπια και να τα δηλώνουν ως ιδιοκτησίες τους, παρότι ουδέποτε τα κατήχαν. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, αλλά και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, με το Υπουργείο Εργασίας να προχωρεί σε μία ρύθμιση που εδώ και χρόνια αποτελούσε πάγιο αίτημα των εργαζομένων στον χώρο της δημόσιας υγείας. Ένα αίτημα που δεν στηριζόταν μόνο στις διεκδικήσεις των συνδικάτων, αλλά κυρίως στην ίδια την κοινωνία, που αναγνωρίζει καθημερινά τον κρίσιμο και εξαιρετικά απαιτητικό ρόλο που επιτελούν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής στα νοσοκομεία και στις υπηρεσίες επίγουσας βοήθειας. Μάλιστα, στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ευρύτερου πλαίσιου που θα καταστήσει τα επαγγέλματα υγείας πιο θελκτικά για τους νέους, το Υπουργείο Υγείας αναμένεται να παρουσιάσει το επόμενο διάστημα και άλλες παρεμβάσεις. Χθες, λοιπόν, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην τηλεόραση, επιβεβαίωσε πως προχωρεί η ένταξη στα βαρέα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν επαγγελματικό κλάδο που εργάζεται υπό ιδιαίτερα δύσκολες και επιβαρυντικές συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική διάταξη νόμου έχει ήδη καταρτιστεί, θεραπεύοντας τη χρόνια στρέβλωση στο ΕΣΥ. Και αυτό γιατί σήμερα συνυπάρχουν δύο κατηγορίες νοσηλευτών. Όσοι προσλήφθηκαν πριν από το 2011 και παραμένουν εκτός καθεστώτος βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, και όσοι προσλήφθηκαν μετά το 2011 και ήδη υπάγονται σε αυτό. Πρόκειται για εργαζόμενους που εκτελούν ακριβώς την ίδια εργασία, στα ίδια νοσοκομεία, στα ίδια τμήματα και υπό τις ίδιες συνθήκες πίεσης, αλλά αντιμετωπίζονται διαφορετικά ως προς τα ασφαλιστικά και τα εργασιακά τους δικαιώματα. Πλέον, με την προωθούμενη διάταξη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιλύονται όλα τα σχετικά θέματα για ένα καθεστώς που αναμένεται να φέρει ουσιαστικές αλλαγές στις εργασιακές και ασφαλιστικές συνθήκες των εργαζομένων. Και αυτό γιατί η παγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα συνοδεύεται από πρόσθετες εισφορές, ειδικό επίδομα και δυνατότητα συνταξιοδότησης με ευνοϊκότερους όρους. Παράλληλα, αυξάνονται τα αναγνωρίσιμα συντάξιμα έτη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στην πράξη, θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα για κύρια και επικουρική ασφάλιση, δυνατότητα εξαγοράς, ύψωση εισφορών, διαδοχική ασφάλιση και δυνατότητα του ασφαλισμένου να μην κάνει χρήση τελικά των διατάξεων που αναφέραμε. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλματα, οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 62ο έτος με συγκεκριμένο αριθμό ημερών ασφάλισης σε βαρέα επαγγέλματα, ενώ προβλέπονται και ειδικότερες ρυθμίσεις για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους. Σήμερα το πρωί άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά camps που οργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του ΟΠΑΝΔΑ στα αθλητικά κέντρα Ρουφ, Γουδί και Γκράβας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2014 έως το 2019 και έχει στόχο να προσφέρει δημιουργική απασχόληση, άθληση και ψυχαγωγία μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, πριν από την υποβολή της αίτησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα opendacamps.gr. opendacamps.gr. Τα camps θα λειτουργήσουν σε τρεις διαφορετικές περιόδους, με την πρώτη να ξεκινά στις 16 Ιουνίου και την τελευταία στις 13 Ιουλίου. Η λειτουργία τους είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Κάθε αθλητικό κέντρο θα φιλοξενεί έως 220 παιδιά ανά περίοδο, ενώ το κόστος συμμετοχής θα φτάνει έως τα 50 ευρώ. Σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται ακόμη και μηδενική οικονομική συμμετοχή. Παράλληλα, η διοργάνωση παρέχει στους συμμετέχοντες ιατρική και ασφαλιστική κάλυψη, διασφαλίζοντας την ασφαλή συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες. Στη σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων, opendacamps.gr, περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημέρα και την ώρα υποβολής των έγκυρων αιτήσεων.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μια φορά χθες, Τρίτη, να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία με τη χώρα, ενώ ο Ιρανικός στρατός υποσχέθηκε πως θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι ΗΠΑ ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως ελπίζει να μην χρειαστεί να διατάξει επανέναρξη των επιθέσεων. Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Δεν είμαι σίγουρος προς το παρόν, δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Όταν δημοσιογράφος ρώτησε πόσο είναι διατεθειμένος να περιμένει ως ότου το Ιράν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος προτίμησε να μην δώσει συγκεκριμένη απάντηση. 2-3 μέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, ίσως ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Νωρίτερα, το Κατάρ κάλεσε να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία για την επίλυση της σύγκρουσης που έχει στοιχήσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου δράει η σιητική οργάνωση Χεσμπολάχ που πρόσκειται στην Τεχεράνη. Προχθές ο Τραμπ δήλωσε πως ακύρωσε την ίστατη στιγμή νέα επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που προβλεπόταν να εξαπολυθεί χθες. Δεν είχε αναφερθεί ποτέ πριν στο σχέδιο επίθεσης αυτό, προτού γνωστοποιήσει μέσω Truth Social πως ανακάλεσε διαταγή να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, διότι κρίνουν πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έστειλε επίσης διφορούμενα μηνύματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στον Λευκό Οίκο χθες, μιλώντας από τη μία για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μέσω του Πακιστάν, αλλά διαμηνύοντας από την άλλη πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γεμίσει τα όπλα και είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Σε τελευταία ανάλυση, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή δεν θα καταλήξουμε, ήταν ο χρησμός του Αντιπροέδρου που επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον κρατά το δάχτυλο στη σκανδάλη. Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει ξανά στην παγίδα των Σιωνιστών και προχωρήσει σε νέα υπεποίθηση εναντίον του αγαπημένου μας Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του, διεμήνησε χθες από την άλλη ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Τώρα, Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων, όπως γράφει, μεγάλων δυνάμεων, ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθούν σε κάθε μονομερές μπούλινγκ και σε ενέργειες που αντιστρέφουν την ιστορία. Αυτό δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping σε δηλώσεις του μετά τη σύνοδο με το Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο σήμερα Τετάρτη. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε επίσης πως Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής και ότι διαδραματίζουν σταθεροποιητικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Σχετικά με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των δύο πλευρών, ο Σι δήλωσε πως οι δύο χώρες θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογική καινοτομία. Ο Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, υπογραμμίζοντας πως το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών προστατεύεται από εξωτερικές επιρροές και αρνητικές στάσεις στις παγκόσμιες αγορές. Παράλληλα, ανέφερε πως η Ρωσία είναι έτοιμη να διασφαλίσει απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Νέα Ιωνία. Σήμερα στις 7.30 έχουμε αρχιερατικό εσπερινό μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος και στις 10 Ιερά Αγρυπνία. Αύριο στις 7 τον όρθρο της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούτος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κυρίου Γαβριήλ. Και στις 18.30 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό και ιερά λιτάνευση της εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πανηγυρίζει όμως και ο Ιερός Ναός Θείας Αναλήψεως του Κυρίου στη Δραπετσόνα. Σήμερα στις 7.30 έχουμε πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νύφωνος. Αύριο στις 10 η ώρα έχουμε το βράδυ, με συγχωρείτε, έχουμε ιερά αγρυπνία κατά τη μοναστηριακή τάξη. Την Πέμπτη έχουμε τον όρθρο της εορτής και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης, με θέορτο εσπερινό, ιερά παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο. Και στις 7:30 το απόγευμα, λιτάνευση της ιεράς εικόνας. Πανηγυρίζει επίσης το αγιορητικό μετόχι της αναλήψεως του Σωτήρος της ιεράς μονής Σίμωνος Πέτρας των Βύρωνα Αττικής, Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερωνύμου Σίμωνο-Πετρίτου. Στις 6:30 το απόγευμα έχουμε την προσκύνηση της ιεράς εικόνος της Αναστάσεως και στις 7:30 μέγα πανηγυρικό εσπερινό. Αύριο πρωί πανηγυρικό όρθρο και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό του Αγίου Κωνσταντίνου ιερό μνημόσυνο κτητόρων υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας κυρίου Νικολάου. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα οι λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Τοπικές βροχές και όμβρη θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγια 7 με 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 24 με 25, ενώ στα νησιά τους 22 με 24 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 18 βαθμοί στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης και 19 βαθμοί Καστοριά, Φλόρινα, Οθονή, Κύθυρα, Κάλυμνο και Λίμνο με ασθενή βροχή, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 27 βαθμοί στο Λεωνίδιο και 28 στο Άργος. Μακεδονία, Θράκη. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ευβοία και Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, λίγες νεφώσεις, παροπικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, κυρίως, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις παροπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Στο Καστελόριζο έχουμε 21 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 8 μποφόρ επάνω στο νησί, και στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 6 με 8 μποφόρ. Λιατική, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα βόρεια. Βορειοδυτική άνεμη 3-5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 22 βαθμούς που έχουμε στο Τατόι μέχρι 26 στα Μέγαρα, ενώ κέντρο της Αθήνας, Σκηνιά και Σπάτα στους 24 βαθμούς. 24 βαθμούς έχει και η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει όμως μέχρι τους 26. Με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Τώρα για αύριο Πέμπτη, 21 του μηνός. Γενικά χαρακτηριστικά θα είναι οι λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τμήματα τοπικές βροχές και όμβροι, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπολείπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 25. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στη Θράκη. 13 βαθμοί το πρωί 27 το μεσημέρι, στη Δυτική όμως Μακεδονία 8 βαθμοί το πρωί και μέχρι 23 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα κυρίως τα ηπειρωτικά νεφώσει και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην Δυτική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. 12 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου 8 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 24. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα κυρίως τα ηπειρωτικά νεφώσει και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην Ανατολική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. 13 βαθμοί το πρωί μέχρι 27 το μεσημέρι, στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 6 βαθμούς το πρωί και μέχρι 22 με 23 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό και μόνο στην Κρήτη το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. 15 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Γενικά έθριο καιρό και μόνο μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. 16 βαθμοί το πρωί και μέχρι 25 το μεσημέρι η θερμοκρασία. Στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτική, βορειοδυτική 6 με 7 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, με 14 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι η θερμοκρασία. Και η Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ, με 15 βαθμούς το πρωί και μέχρι 26 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στο πλαίσιο των αναφορών μας σε σημαντικές προσωπικότητες των Επτανήσων και κυρίως των νεότερων χρόνων, θα έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε κάποιες επισημάνσεις σε σημαντικά στοιχεία που αφορούν στο βίο και την προσωπικότητα του λόγιου και κληρικού Ανδρέα Εδρωμένου. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μετελινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μετελινέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπά. Καλησπέρα και στους αγαπητούς ακροατές. Θα μιλήσουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, για τον Ανδρέα Εδρωμένο και την ακρίβεια για τον Παπα Ανδρέα Εδρωμένο, γιατί ήταν κληρικός, ο οποίος έζησε, για να ξέρουμε τα χρονικά πλαίσια, από το 1764 μέχρι το 1843. Μια σπουδαία μορφή της Υπήρου, ο οποίος βέβαια μπορεί να γεννήθηκε να μεγάλωσε στην Ήπειρο, αλλά εργάστηκε περισσότερο στο πρώτο ελληνικό κράτος, στην Επτάνησο Πολιτεία, και αξιοποιήθηκε πάρα πολύ από τον Καποδίστρια. Είναι μια χρυσή επιλογή του Ιωάννη Καποδίστρια, που ανήκει στο περιβάλλον του. Και από αυτό το περιβάλλον, από αυτές τις υπέροχες προσωπικότητες που είχε, περιτριγυριζόταν, να το πούμε έτσι, ο Ιωάννης Καποδίστριας, μπορούμε να καταλάβουμε και ποιος είναι ο πραγματικός ηγέτης. Ηγέτης είναι και εκείνος που έχει έναν αξιοθαύμαστο περίγυρο. Λέμε πολλές φορές, κύριε Παπά και αγαπητοί ακροατές, σπουδαίος αυτός ο πολιτικός, αλλά δεν έχει καλούς συνεργάτες. Ποιος επιλέγει τους συνεργάτες? Εάν του έρχονται συνεργάτες χωρίς να τους επιλέγει ο ίδιος, κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον πολιτικό ή με αυτό το δημόσιο πρόσωπο. Μπορεί να είναι επίσκοπος, ένας αρχιεπίσκοπος, πατριάρχης, ένα δημόσιο πρόσωπο. Ποιος επιλέγει τους συνεργάτες? Για να μην θυμίσω το παλιό «όμοιος, ομοίο πελάζει». Λοιπόν, δείξε μου τους φίλους σου, δείξε μου το περιβάλλον σου, για μας τους αγάμους δείξε μου την οικογένειά σου, να σου πω ποιος είσαι. Εκεί λοιπόν πρέπει να πούμε ότι στην Κέρκυρα τους Ηπειρώτες, τους Ρουμελιώτες, τους Θεσσαλούς, τους Μακεδόνες, που ήταν υπόδουλοι στην καθημάς Ανατολή, στην Τουρκιά, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τους ονόμαζαν και τους αποκαλούσαν οι Επτανήσοι στεριανούς ή στερεώτες. Γι' αυτό έχουμε και την Παναγία των Στερεωτών. Στερεωτών σημαίνει της χέρσου Ελλάδας, της στερεάς Ελλάδας, που δεν είναι μόνο οι Ρούμελοι, μόνο η στερεά Ελλάδα, αλλά είναι όλοι. Έτσι, στεριώτης, θα λέγαμε, ήταν και ο Ανδρέας Ιδρωμένος. Λίγα συνοπτικά για τον θείο του, για να κάνουμε μετά να σταθούμε σε αυτήν και πιστεύω και στην επόμενη εκπομπή, σε σημαντικά στοιχεία και σημεία της ζωής του, αλλά μερικά έτσι για να τον γνωρίσουμε και πιο καλά. Γεννήθηκε λοιπόν στην Πάργα το 1764. Να σταματήσουμε, γιατί εμένα μου αρέσει να κοιτάμε και λίγο και να κάνουμε focus, όπως λέμε στο χωριό μου, δηλαδή να εμβαθύνουμε, να προσεγγίζουμε τις λεπτομέρειες. Διότι στην ιστορία χανόμαστε στις λεπτομέρειες. Εάν δεν ξέρουμε και κάποιες λεπτομέρειες, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. 1764, η Πάργα που γεννιέται ο Ανδρέας, ο μικρός Ανδρέας, τι είναι? Είναι ελεύθερη? Πού ανήκει? Το 1764 είναι τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Κέρκυρα, που η Κέρκυρα και η Παξή, ιδιαίτερα η Παξή, που είναι η Παξή ακριβώς απέναντι στην Πάργα, ανήκουν στη Γαλινοτάτη Αυτοκρατορία, στην Ενετοκρατία, τα λέγαμε περίοδος αυτή, ήμασταν υπό τους Ενετούς. Οπότε με μια βαρκούλα μπορούσες εύκολα, όπως το ζήσανε τα βορειοπυρωτόπουλα αδέλφια μας την εποχή, τη μαύρη εποχή και σκοτεινή εποχή του Χότζα, που ήταν σε ένα άλλο καθεστώς, τυραννικό καθεστώς, να έρθουν είτε κολυμπώντας είτε ακόμα και μια βαρκούλα, αν μπορούσαν, απέναντι στα ελεύθερα Ιόνια νησιά. Οπότε ο Ανδρέας, ο μικρός Ανδρέας, γεννιέται με πιο ελεύθερα τα αδέλφια του απέναντι στα νησιά. Ήταν λόγιος, ιερέας και δάσκαλος. Αυτές είναι οι τρεις βασικές του ιδιότητες. Θα λέγαμε λοιπόν ένας διδάσκαλος του γένους, και για κάποιους που δεν γνωρίζουν και σου λένε μα είναι δυνατόν, ναι, μέχρι το 1820, βάζουμε την παραμονή του έτους του 1821, το 80% και μπορεί να λέω και μικρό ποσοστό, το 80% των λογίων αλλά και των διδασκάλων του γένους είναι και κληρικοί. Το λέω αυτό για κάποιους που θέλουν να χτυπήσουν την εκκλησία, συναδέλφους μου στα πανεπιστήμια, οι οποίοι θέλουν να αποδομήσουν και να σου πούνε οι κληρικοί δεν προσφέρανε, η εκκλησία δεν προσφέρε, και δεν τρέπονται να λένε και να αμφισβητούν το 80% τουλάχιστον των εκπαιδευτικών, του εκπαιδευτικού κόσμου, σε όποια βαθμίδα κι αν είναι. Το 80%, να μην πω το 90%, το 80%, αφήνω και ένα 20% για μας τους λαϊκούς, το 80% ήταν και κληρικοί. Σε αυτό το 80% υπάγεται και ανήκει δικαιωματικά και ο Ανδρέας Ιδρωμένος, ο Παπανδρέας Ιδρωμένος. Μετά τη μαθητεία του κοντά στο θείο του Ακάκιο Δέλτα και στον λόγιο μοναχό Αγάπιο Λεωνάρδο, ο Ιδρωμένος επιδόθηκε στη μελέτη των Ελλήνων κλασικών. Βλέπουμε λοιπόν ότι δόξα τω Θεώ, τυχερό παιδί, ο Ανδρέας μέσα στο σπίτι του είχε έναν θείο του που ήταν ήδη λόγιος, αλλά ήταν και σπουδαίος δάσκαλος, ο Ακάκιος Δέλτας. Και απ' την άλλη είχε σχέσεις με την εκκλησία, την ενορία του, αλλά και με τα μοναστήρια κοντά στην Πάργα, οπότε είχε και σχέσεις με τον μοναχό Αγάπιο Λεωνάρδο. Κατόρθωσε έτσι να αποκτήσει μεγάλη φιλολογική μόρφωση, αφού εξασκήθηκε πολύ στους αρχαίους κλασικούς, στους Έλληνες κλασικούς, έδειξε μια ροπή προς τη φιλολογία. Διορίστηκε αρχικά αρχαιοφύλακας της Πάργας και αργότερα διευθυντής του εκεί κοινοτικού σχολείου. Να πω για κάποιους που δεν γνωρίζουν, η αρχαιονομική επιστήμη, την οποία έχω την τιμή και τη χαρά να υπηρετώ στο τμήμα αρχαιονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα τα τελευταία 25 χρόνια, η αρχαιονομία ως επιστήμη καθιερώνεται στην Ελλάδα από το 1915 και μετά, και πατέρα μας θεωρούμε τον Γιάννη Βλαχογιάννη, τον γνωστό αρχαιονόμο, ο οποίος ανακάλυψε τα πεταμένα και άγνωστα αρχεία του Ιωάννη Καποδίστρια, του Γιάννη Καποδίστρια, του στρατηγού. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 1775-80 που άρχισε να εργάζεται ως αρχαιοφύλακας ο Ιδρωμένος, δεν σημαίνει ότι υπήρχαν ειδικές σπουδές. Δεν υπήρχαν. Όλα αυτά τα κάνανε ιστοριοδίφες συνήθως, ούτε καν ιστορικοί, ούτε καν φιλόλογοι. Ιστοριοδίφες που αγαπούσαν την ιστορία και τα έγγραφα, και από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που ήταν οι πρώτοι μεγάλοι επιστήμονες των αρχείων, και κατόπιν των Βυζαντινών ασφαλώς, των Ρωμιών, που κληρονόμησαν όλα αυτά από την αρχαία Ρώμη, αλλά και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης οι Βενετσιάνοι, σπουδαίοι αρχαιονήμονες, και τελειώνουμε με τους Βρετανούς. Όλοι αυτοί είναι η σειρά των μεγάλων αρχαιονόμων. Γίνεται λοιπόν αρχαιοφύλακας, τι σημαίνει? Ο άνθρωπος εκείνος που αγαπά, συλλέγει, μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει τα χειρόγραφα. Είναι σημαντικό αυτό, δεν είναι δεδομένο, για να μπορέσει να ταξινομήσει, να τα οργανώσει και να μπορέσει να διασώσει. Και σήμερα εμείς να προβάλλουμε τη δουλειά του Ανδρέα Ιδρωμένου και όλων των εκατομμυρίων αγνώστων που ήταν άμεσα ή έμεσα αρχαιονήμονες. Και λέω εκατομμυρίων, υπήρχαν και οικογενειακά αρχεία, υπήρχαν και εκκλησιαστικά αρχεία, τα οποία δεν ήταν οργανωμένα, αλλά υπήρχαν καλόγεροι, καλογριές, παπάδες, άγνωστοι, να πάλι προσφορά του Ράσου που την ξεχνάμε, και σε αυτό το τομέα. Και διευθυντής βέβαια του εκεί κοινοτικού σχολείου. Γιατί κοινοτικό σχολείο? Δεν υπήρχε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε εκπαιδευτικό σύστημα, δεν είχε σχολεία? Δηλαδή θα μας πεις και εσύ μετά, είναι πάλι για το ψέμα του κρυφού σχολείου. Ασφαλώς και δεν είχε σχολεία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε σχολεία για τα Τουρκόπουλα. Θα είχε σχολεία για τα Ελληνόπουλα, για τους Ρωμιούς? Να πω και μια παρένθεση. Σχολεία δεν φτιάξαν 400 χρόνια οι Βενετσιάνοι και 500 χρόνια συνολικά οι Φράγκοι στα Επτάνησα. δημόσια σχολεία. Κάπου κάπου ξετρύπωνε ένα κοινοτικό σχολείο. Κάπου κάπου. Στα 500 χρόνια. Γι' αυτό και τότε πρέπει να το πούμε, η παιδεία είναι και ταξική. Mm-hmm. Είναι ταξική. Διότι αυτοί που είχαν χρήματα είχαν οικοδιδασκάλους, όπως ήταν και ο Ανδρέας Ιδρωμένος. Οπότε κοινοτικό σχολείο, η κοινότητα μπορούσε με κάποιους πόρους, υπάργα, παραθαλάσσιο μέρος, σήμερα ένας πολύ όμορφος τόπος και τουριστικός, 12 μήνες το χρόνο, το τονίζω αυτό, ενώ η Κέρκυρα και τα Ιπλάνη ήταν μερικούς μήνες, υπάργανε 12 μήνες τουριστικός προορισμός, έχει και το εμπόριο και τα θαλασσινά, μπορούσαν τότε να καλύψει την λειτουργία ενός κοινοτικού σχολείου. Είχε βοηθό του τον Χριστόφορο Περεβό, πολύ σπουδαίος συνεργάτης, ο οποίος είχε μοιηθεί και στα επαναστατικά σχέδια του Ρήγα Φεραίου, αγωνιστής και μάρτυρας κι αυτός δίπλα στον Ρήγα Φεραίου. Ο Περεβός λοιπόν ο γνωστός ήταν βοηθός και συνεργάτης του Ανδρέα Ιδρωμένου. Έτσι ο Ιδρωμένος αναδείχθηκε ως ο κυριότερος πολιτικός σύμβουλος των Παργινών και των Σουλιωτών στον κοινό τους αγώνα εναντίον του Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς, θα λέγαμε ένας ολιγάρχης, τοπάρχης της περιοχής, ο οποίος πλήρωνε καλά τον εκάστοτε Σουλτάνο για να τον αφήνει σαν τοπικό Σουλτάνο, Μπέι και Πασά, αυτό σημαίνει Μπέις και Πασάς, για να μπορέσει να κάνει ό,τι μπορεί στην περιοχή. Όταν οι Γάλλοι, και μάλιστα οι δημοκρατικοί Γάλλοι, οι Φράγκοι, μετά τη Γαλλική Επανάσταση, 1789, 8 χρόνια αργότερα, 1797, καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Και ο Ιδρωμένος προσπάθησε με εκκλήσεις του, υπομνήματα και ομηρικές οδές, τόσο σπουδαίος φιλόλογος, σε ομηρικές οδές να πείσει τον λεγόμενο μεγάλο καθημάς μικρό Ναπολέοντα να θέσει υπό την προστασία του και την Πάργα. Απογοητευμένος από την τροπή των γεγονότων, η άλωση της Πρέβεζας από τον Αλή Πασά το 1798 και η υποταγή του Σουλίου το 1803, αποφάσισε το 1804 να μεταγκατασταθεί οριστικά στην Κέρκυρα ως διευθυντής του εκεί ελληνικού φροντιστηρίου. Είναι σημαντικό, αφού απογοητεύτηκε διότι είδε αυτή την δοσοληψία μεταξύ Αλή Πασά, δηλαδή της Τουρκιάς, και των Βενετσιάνων, της Φραγκιάς και μάλιστα τότε εκείνη την περίοδο των Γάλλων πλέον και μάλιστα των δημοκρατικών Γάλλων που ήρθαν με τις κονκάρδες της Γαλλικής Επανάστασης και να λένε στους προγόνους μας, να τους μιλάνε περί ελευθερίας, περί ισότητος, περί αδελφοσύνης, και να βλέπουν ότι πολύ γρήγορα τα ξεχάσαν αυτά, διότι το 1808 επιστρέφουν πάλι οι Γάλλοι, οι ίδιοι οι Γάλλοι, αλλά με άλλες κονκάρδες, με κονκάρδες φιλομοναρχικές και μοναρχικές, και να έρχονται στην Κέρκυρα. Έτσι έρχεται απογοητευμένος, όπως είπαμε, και το 1803, βέβαια με την βοήθεια και την πρωτοβουλία του Ιωάννη Καποδίστρια, 1804 για την ακρίβεια, που ο Ιωάννης Καποδίστρας τότε είναι υπουργός, θα λέγαμε, επικρατείας, πρωθυπουργός, μικρός πρωθυπουργός στο ανεξάρτητο κατά άλλα υπό προστασία, όπως άλλωστε είμαστε και εμείς σήμερα υπό προστασία του ελληνικού κράτους, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Ήρθε τότε στην Επτάνησο Πολιτεία, στο πρώτο ελληνικό κράτος της συνεταιρικότητας, και ανέλαβε το φροντιστήριο, το ελληνικό φροντιστήριο, που ουσιαστικά ήταν μια ελληνική σχολή που λειτουργούσε για τους Επτανησίους αλλά και για τους υπόδουλους Έλληνες στην Τουρκία, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που ήθελαν να μορφωθούν και να μην υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στο Φλαγκίνιο φροντιστήριο, άλλο φροντιστήριο και άλλο σπουδαίο σχολείο στη Βενετία.
0: Μάλιστα. Κύριε Μεντελίνε, να κάνουμε στο σημείο αυτό μια μικρή διακοπή, μουσική, και επιστρέφουμε.

0: Στον Λόγιο και κληρικό Ανδρέα Ιδρωμένο αφιερώνουμε την σημερινή εκπομπή ως προς την θεματική της. Έχουμε πάντοτε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε όπως κάθε Τετάρτη έτσι και σήμερα με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Είναι η πρώτη από τις δύο εκπομπές που θα αφιερώσουμε στον Παπανδρέα Ιδρωμένο. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κύριε Μεταλινέ, για να συνεχίσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ο 1804 λοιπόν τον προσκαλεί και τον καλεί ο Ιωάννης Καποδίστρας, που είναι γραμματέας επικρατείας, τα λέγαμε υπουργός και πρωθυπουργός του πρώτου ελληνικού κράτους της Επανήσου Πολιτείας από το 1800 το πρώτο ελληνικό κράτος της νεωτερικότητας, και έτσι το 1804 μεταβαίνει και μετά από 4 χρόνια το 1808 θα γίνει και μέλος της Ιωνίου Ακαδημίας. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή παίρνω κάποιες σημειώσεις από την επίσημη βιογραφία που δημοσιεύεται, η επίσημη βιογραφία σε όλα τα ιστορικά βιβλία για τον Ανδρέα Ιδρωμένο. Αλλά αυτό θα μπορούσα να το είχα διαβάσει σε 1,5 λεπτό το βιογραφικό του, σε 2 λεπτά. Και βλέπετε ότι μιλάμε 1,20 λεπτό. Για ποιο λόγο? Διότι όλα θέλουν να επεξηγήσεις. Αν δεν τα επεξηγήσεις σωστά, παρεξηγείται. Διαβάζει κάποιος λοιπόν: έγινε μέλος της Ιωνίου Ακαδημίας το 1808. Και ρωτάει κάποιος που ξέρει στοιχειοδός ιστορία: μα Ιωνίος Ακαδημία ιδρύθηκε το 1824 και λειτουργήσε. Τι είναι το 1808, ποια Ιωνίσο Ακαδημία? Πολύ σωστά. Η σωστή λοιπόν γραφή θα ήταν: έγινε μέλος της Ιωνικής Ακαδημίας, όχι της Ιωνίου Ακαδημίας, της Ιωνικής Ακαδημίας που δημιούργησαν οι Γάλλοι, οι επαναστάτες Γάλλοι, οι οποίοι το 1807 έρχονται πάλι στα Ιόνια, νησιά, και γίνονται προστάτες της Επτανήσου Πολιτείας ως αυτοκρατορική Γάλλη. Αυτοκρατορική γιατί ήδη Λουδοβίκος, στη θέση των Λουδοβίκων, της Αντουανέτας και όλων των άλλων που καρατόμησαν, έγινε ένας επαναστάτης, ο λεγόμενος Ναπολέοντας, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την επανάσταση για να γίνει Λουδοβίκος, ύπατος και αυτοκράτορας, στη θέση των Λουδοβίκων. Και έτσι εγγράφεται στην Ιωνική Ακαδημία, την οποία τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να ανασυστήσουν και να αναστήσουν, να το πούμε έτσι, κάποιοι σπουδαίοι επτανήσιοι, και να κάνουν διάφορες δραστηριότητες, και πρόεδρος αυτής της Ιωνικής Ακαδημίας 1808, φέρει και τη χρονολογία για να μην τη συγχαίουμε με την Γκυλφόρδια Ιόνια Ακαδημία, δεν θα πω αγγλική, θα συζητήσουμε άλλη φορά για τον Γκυλφόρδ, γιατί αξίζει τον κόπο. Ο οποίος ήταν όχι μόνο απλά φιλέλληνας, Έλληνας Ορθόδοξος, δεν ήρθε ως κατακτητής, έφτιαξε το πρώτο ελληνικό και ορθόδοξο πανεπιστήμιο. Γράφουν 1808 και πρόεδρος σήμερα είναι ο σπουδαίος ακαδημαϊκός και πολιτικός επιστήμονας, ο καθηγητής κύριος Ιωάννης Αναστάσιος Μεταξάς. Έγινε λοιπόν μέλος της Ιωνίου αυτής της Ακαδημίας, της Ιωνικής λεγόμενης Γαλλικής Ακαδημίας, αλλά και της Βιβλικής Εταιρείας. Πενθυμίζω ότι η Βιβλική Εταιρεία που υπάρχει μέχρι σήμερα ήταν μια συνεργασία, σήμερα μια συνεργασία και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, μεταξύ των τριών επίσημων χριστιανικών δογμάτων, της Ορθοδόξου, της Ρωμακαθολικής και της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Και μάλιστα την Προεδρία, αν δεν κάνω λάθος, την έχουν συνήθως Έλληνες ιεράρχες, Ορθόδοξοι ιεράρχες. Τότε λοιπόν η Βιβλική Εταιρεία, η οποία δημιουργούσε τότε και ήταν περισσότερο από την επίρρεια τότε των Προτεσταντών, ο Αίμισος Παπαγιώργης, ο δάσκαλός μου, ο Μεταλινός, έχει γράψει διδακτορική διατριβή για τον ρόλο των μισιονάριων και τις μεταφράσεις. Και το 1824 εξελέγει επίτιμος καθηγητής στην Ιόνιο Ακαδημία, ασφαλώς. Στην Ιόνια Ακαδημία, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έτσι λέγεται αγγλικά, Ionian University. Ο Γκίλφορντ, τα κείμενά του είναι σε αγγλικά, μιλάει για My University, για το πανεπιστήμιο του, το οποίο και εμείς γαλλοτραφείς τότε οι μεταφραστές, το πανεπιστήμιο το μεταφράζουν ως ακαδημία, και γίνεται αυτή η μεγάλη σύγχυση μεταξύ Ιωνικής και Ιωνίου Ακαδημίας. Καθηγητής, σπουδαίος φιλόλογος, έγραψε διάφορα ηθικοδιδακτικά έργα για τους μαθητές του, καθώς επίσης και διάφορους λόγους, ομιλίες δηλαδή, πολυάριθμες επιστολές, εκκλησιαστικές ακολουθίες, είναι πολύ σημαντικό, και οδές σε αρχαϊκά μέτρα. Σήμερα έχουμε την εξαιρετική τιμή στις ημέρες μας να έχουμε έναν λογιότατο, όχι απλά λόγιο, λογιότατο ιεράρχη, τον Άγιο Εδέσης, τον πατέρα, μ' αρέσει να λέω, το κύριος δεν μ' αρέσει τόσο, τον πατέρα Ιωήλ, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλές, έχει συγγράψει πάρα πολλές ακολουθίες και εκκλησιαστικά και με την Εκκλησία μας, και είναι λογικό να μην μπορεί ο κάθε θεολόγος ή ο κάθε ιεράρχης ή ο κάθε κληρικός ή ο κάθε ιστορικός να γράφει ακολουθίες, αν δεν είναι πρωτίστως, εκτός από θεοσεβής και θεόφιλος και χριστόφιλος, να είναι πάνω απ' όλα και παράλληλα, αν μου επιτρέπετε με αυτό, και πολύ καλός φιλόλογος, να γνωρίζει πολύ καλά τον Έλληνα λόγο σε ολόκληρη τη διαχρονία του. Από την ομηρική γλώσσα που είναι η αμβική στίχη, μέχρι τη λόγια βυζαντινή, την αττική διάλεκτο, αλλά και να φτάνουμε και στην σύγχρονη γλώσσα μας, την εξέλιξή της, είτε ως καθαρέβουσα είτε ως δημοτική. Και αυτό, επειδή μου έχει κάνει την τιμή και έχουμε συζητήσει με τον Άγιο Δέσης, είναι ένα κριτήριο πολύ σημαντικό. Ο Ανδρέας Ιδρωμένος το διέθετε και αυτό. Όχι μόνο κληρικός και θεολόγος της πράξεως και της βιωτής, αλλά περισσότερο και ως έγκριτος φιλόλογος, ο οποίος μπορούσε στην εποχή του να χρησιμοποιεί την αρχαϊκή γλώσσα, να συνθέτει οδές, αλλά και ακόμα, όπως είπαμε και για τον Απολέοντα, ακόμα και οδές σε αρχαϊκά μέτρα ή σε ομηρική γλώσσα, που είναι η πιο δύσκολη μορφή, και σε πολύ σύγχρονοι φιλόλογοι, αλλά και εμείς που μιλούμε, μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε χωρίς τη βοήθεια λεξικών την ομηρική διάλεκτο και γλώσσα, διότι έχει και άλλους τύπους, πολύ πλουσιότερη γλώσσα από αυτή που χρησιμοποιούμε σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος δεν ήταν και το δυνατό του σημείο η ελληνική γλώσσα, γιατί έγραφε πρωτοτύπους σε γαλλικά και ιταλικά, αλλά περισσότερο στη γαλλική, αργότερα έμαθε και ρωσικά και λίγα γερμανικά, ο Ιωάννης Καποδίστριας χρειαζόταν τέτοιες μορφές κοντά του, οι οποίες τον βοήθησαν πάρα πολύ στο να βελτιώσει και τα δικά του ελληνικά. Διότι ο Καποδίστριας δεν υπήρξε μόνο ο ηγέτης αυτού του κύκλου, άρα και του Ιδρωμένου, αλλά υπήρξε και μαθητής του. Και σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι μπορούμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος με ένα συνοπτικό βιογραφικό και μια βιογραφική αναφορά στην σπάνια προσωπικότητα του Παπα Ανδρέα Ιδρωμένου, για να μιλήσουμε πολύ περισσότερο για κάποια 5-6 σημεία του βίου του που αξίζει τον κόπο να κάνουμε και μια περαιτέρω ευάθυση του βίου του και της προσφοράς του.
0: Με τα χαράς λοιπόν, πρώτο Θεός στην επόμενη εκπομπή, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μετελνό, διδάκτορο ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Για ακόμα μια φορά, κύριε Μετελνέ, ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε.
0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aiginaferis.gr.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι

Η ελπίδα στην ύστερη αρχαιότητα. Την εκπομπή που θα ακούσετε παρουσιάζει ο Αντώνης Γιαννακόπουλος. Στον ήχο η Λίνα Φονταρά.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στην ελπίδα όπως αυτή την βρίσκουμε στην ύστερη αρχαιοελληνική φιλοσοφία. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας στην ύστερη αρχαιότητα στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Ελένη Περδικούρη, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστός Ανέστη, κυρία Περδικούρη.
1: Αληθώς Ανέστη, κυρία Γιανακόπουλε.
0: Κυρία Περδικούρη, πριν περάσουμε και εξετάσουμε τα ειδικά θέματα που αφορούν την ελπίδα στην ύστερη αρχαιότητα, θα θέλατε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την ιστορική αυτή περίοδο της ύστερης αρχαιότητας και στη συνέχεια να μας μιλήσετε για την ελπίδα στην αρχαιοελληνική φιλοσοφία, καθώς εκεί έχουμε και μια ιδιαιτερότητα. Δεν θεματοποιείται η ελπίδα στην αρχαιοελληνική φιλοσοφία.
1: Πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω στην εκπομπή σας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από μια πολύ συνοπτική παρουσίαση της ύστερης αρχαιότητας. Ιστορικά, να ξεκινήσω με το βασικό της χαρακτηριστικό. Η ύστερη αρχαιότητα είναι στο μεγαλύτερο μέρος της μια εποχή κρίσης. Και γι' αυτό έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς σήμερα. Συμβατικά θεωρούμε ότι ξεκινάει με την ήττα της Κλεοπάτρας και του Μάρκου Αντώνιου από τον Οκταβιανό, τον μετέπειτα Αύγουστο, και την καταστροφή του στόλου της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου στην ναυμαχία στο Άκτιο το 31 π.Χ. Οι δύο πρώτοι αιώνες της αυτοκρατορικής εποχής, δηλαδή η ήττα της Κλεοπάτρας και του Αντώνιου, σηματοδοτεί το τέλος της εποχής της δημοκρατίας στην Ρώμη και το πέρασμα πλέον στην αυτοκρατορία. Πρώτος αυτοκράτορας, έτσι, ο Οκταβιανός Αύγουστος. Οι δύο πρώτοι αιώνες της αυτοκρατορικής εποχής είναι οι αιώνες που έχει καθιερωθεί να λέγονται Pax Romana, Ρωμαϊκή Ειρήνη. Η ειρήνη δεν υπάρχει στα αλήθεια πλήρως. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κάνει διαρκώς πολέμους με εξωτερικούς εχθρούς. Αλλά τότε στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας υπάρχει ευημερία και κοινωνική ειρήνη, κατά το μάλλον ήττων. Υπάρχουν όμως, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της εποχής. Αυτή η εποχή τελειώνει με τον θάνατο του Μάρκου Αυριλίου στο τέλος του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Από εκεί και πέρα η αυτοκρατορία μπαίνει σε μια εποχή πολλαπλής κρίσης. Η ύστερη αρχαιότητα θεωρούμε ότι τελειώνει τον 6ο αιώνα με το διάταγμα του Ιουστινιανού που απαγορεύει τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας. Από το τέλος λοιπόν του 2ου αιώνα και μετά έχουμε μια εποχή κρίσης οικονομικής, πολιτικής, στρατιωτικής, τη λεγόμενη κρίση του 3ου αιώνα. Έτσι τη γνωρίζουμε από τα βιβλία ιστορίας. Εποχή αστάθειας και εν τέλει παρακμής. Αυτή η παρακμή επηρέασε πολύ περισσότερο το δυτικό κομμάτι της αυτοκρατορίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στο Βυζάντιο. Η εποχή αυτή έχει ονομαστεί από τον Ian Dodds, έναν κορυφαίο ιστορικό της φιλοσοφίας, εποχή αγωνίας. Το βιβλίο του «Εθνική και Χριστιανή σε μια εποχή αγωνίας» έχει μεταφραστεί στα ελληνικά της εκδόσης Αλεξάνδρα, ένα σημαντικό βιβλίο. Σε μια τέτοια εποχή είναι εύλογο οι άνθρωποι να αισθάνονται την ανάγκη κάποιου είδους παρηγοριάς, κάποιας διαβεβαίωσης ότι δεν είναι όλα σκοτεινά στον κόσμο. Είναι η εποχή που ο χριστιανισμός κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφος, ακριβώς επειδή προσφέρει ελπίδα στους πιστούς. Αφενός μια ελπίδα χειροπιαστή για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων μέσα από την αλληλεγγύη που αναπτύσσεται στις χριστιανικές κοινότητες. Αφετέρου μια ελπίδα εσχατολογικού τύπου, όπως λέμε, ότι οι δίκαιοι και οι ενάρετοι θα ταμιφθούν σε μια άλλη ζωή, στην μεταθανάτια ζωή, και ότι θα τους παρασχεθούν εκεί όσα αστερίστηκαν στην εκόσμια ζωή τους. Μια τέτοια τύπου ελπίδα, αυτή που ονομάζουμε εσχατολογική, μια ελπίδα σωτηρίας της ψυχής σε έναν άλλον κόσμο, δεν υπάρχει στην αρχαία φιλοσοφία. Ούτε στη φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας, ούτε όμως και στις προηγούμενες περιόδους της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Ποιος είναι ο λόγος για αυτή την απουσία θεματοποίησης της ελπίδας? Οι αρχαίοι φιλόσοφοι δεν ζουν στον ίδιο κόσμο με αυτόν που ζούμε εμείς. Δεν εννοώ μόνο εμείς σήμερα, εννοώ τον χριστιανικό κόσμο. Δεν έχουν την ίδια αντίληψη για το σύμπαν που έχουμε εμείς. Για εμάς, και όταν λέω εμάς εννοώ αφενός την κοινή αντίληψη που ανάγεται στη διήγηση της δημιουργίας του κόσμου εκ του μηδενός που έχουμε στη βίβλο, αφετέρου εννοώ αυτά που μας μαθαίνει η σύγχρονη φυσική. Το σύμπαν δεν είναι αιώνιο, τουλάχιστον όχι με την τωρινή του μορφή. Δημιουργήθηκε πριν από 13,7 σχεδόν 14 δισεκατομμύρια χρόνια και κάποια στιγμή στο πολύ μακρινό μέλλον για εμάς θα πάψει να υπάρχει. Για την πλειονότητα των αρχαίων φιλοσόφων όμως, το σύμπαν είναι αιώνιο. Ο κόσμος μας είναι αιώνιος. Τα επιμέρους όντα που υπάρχουν πάνω στη γη μπορεί να γεννιούνται και να πεθαίνουν, αλλά τα είδη που φιλοξενούνται στη γη, οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά, είναι αιώνια. Όπως αιώνια είναι η ίδια η γη. Η αιωνιότητα του σύμπαντος αποτελεί για αυτούς σημάδι της τελειότητάς του. Ακόμα και οι σχολές που υποστηρίζουν ότι το σύμπαν καταστρέφει και ξαναφτιάχνεται, όπως είναι οι επικούροι με μία έννοια και οι στοικοί με μία άλλη έννοια, δεν έχω εδώ πέρα το χρόνο να αναλύσω αυτές τις θεωρίες, θεωρούν ότι τα πρωταρχικά συστατικά του σύμπαντος είναι αιώνια. Και αυτά είναι που συντελούν στην ομορφιά, την εφταξία και την τελειότητα που παρουσιάζει ο αισθητός κόσμος. Η πίστη των αρχαίων στην εφταξία και την τελειότητα του σύμπαντος έχει δύο επιπτώσεις στη σκέψη τους. Η μία είναι ότι θεωρούν πως το κακό συνιστά ατέλεια. Δηλαδή το κακό δεν έχει κάποια ενεργητική υπόσταση. Είναι αποτέλεσμα της ατέλειας των αισθητών όντων, της ατέλειας όλων μας, να το πω έτσι. Η δεύτερη επίπτωση που είναι σημαντική για τη φιλοσοφία είναι ότι μπορούμε να απελευθερωθούμε από αυτή την ατέλεια μέσω της γνώσης. Της γνώσης του ίδιου του σύμπαντος και των προϋποθέσεών του, δηλαδή των αρχών που καθιστούν το σύμπαν τέλειο. Αυτή η γνώση παρέχεται μέσω της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Υπενθυμίζω για τους ακροατές ότι στην αρχαιότητα οι επιστήμες δεν είναι χωρισμένες από τη φιλοσοφία. Έτσι, οι φιλόσοφοι κάνουν και μαθηματικά, κάνουν και φυσική, και αστρονομία, και οπτική, και ιατρική. Οπότε, έτσι κι αλλιώς, ο αποχωρισμός των επιμέρους επιστημών από το σώμα της φιλοσοφίας είναι αρκετά πρόσφατος. Οπότε, αφού το σύμπαν χαρακτηρίζεται από τέλεια ομορφιά και απόλυτη τάξη, και εφόσον ο δρόμος για να φτάσουμε να γνωρίσουμε αυτή την ομορφιά και την τάξη είναι ο δρόμος της γνώσης, δηλαδή της φιλοσοφίας και της επιστήμης, δεν υπάρχει ανάγκη για τους αρχαίους να ελπίζει κανείς σε κάποιο είδος εσχατολογική μοίρα της ψυχής μετά το θάνατο. Αυτός είναι ο λόγος που δεν θεματοποιείται η ελπίδα. Δεν την βρίσκουμε στο σύνολο της φιλοσοφικής γραμματείας της αρχαιότητας.
0: Κυρία Περδικούρη, ο Πλοτίνος πώς εκλαμβάνεται την ελπίδα?
1: Ναι. Είναι σωστό που με ρωτάτε για τον Πλοτίνο, γιατί είναι το μεγάλο όνομα της ύστερης αρχαιότητας και είναι βέβαια αυτός που ανανεώνει με δραστικό τρόπο την πλατωνική φιλοσοφία. Ο Πλοτίνος εισάγει πολλές καινοτομίες και καθιστά αυτό το ρεύμα που ξεκινάει ο ίδιος, το οποίο εμείς έχουμε ονομάσει νεοπλατωνισμό, δεν το ονομάζει ο ίδιος έτσι, ο ίδιος θεωρεί ότι είναι πλατωνικός φιλόσοφος. Αυτό το ρεύμα το καθιστά κυρίαρχο μέχρι το τέλος της ύστερης αρχαιότητας και είναι ένα ρεύμα που επηρέασε πάρα πολύ την πατερική θεολογία.

0: Αριστοτέλη, η ψυχή, παρόλο που είναι άειλη, είναι αξεδιάλυτα ενωμένη με το σώμα και γι' αυτό πεθαίνει μαζί με το σώμα. Στους δε στοικούς και τους επικούριους, η ψυχή είναι σώμα. Είναι ένα είδος σώματος. Είναι λεπτοφυές όπως ο αέρας, γι' αυτό δεν τη βλέπουμε, λεπτοφυής η ψυχή. Αλλά εφόσον είναι σώμα, είναι και αυτή θνητή. Μόνο οι πλατωνικοί υποστηρίζουν την ψυχή είναι αθάνατη. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος, γνωρίζοντας ότι ο Πλοτίνος πιστεύει ότι η ψυχή είναι αθάνατη, να σκεφτεί ότι εφόσον η ψυχή είναι αθάνατη, αυτός θα έχει μια θεωρία για τον μεταθανάτιο προορισμό της ψυχής, για κάποια ελπίδα σωτηρίας της ψυχής. Ο Πλοτίνος όμως, όπως είπα πριν, είναι φιλόσοφος. Και όπως είδαμε, για τους φιλοσόφους, τους αρχαίους, δεν υφίσταται ζήτημα ελπίδας εσχατολογικής κάποιου μεταθανάτιου προορισμού της ψυχής. Δεν υπάρχει ζήτημα σωτηρίας της ψυχής μετά το θάνατο. Η σωτηρία της ψυχής για αυτούς, αν μπορούμε να την ονομάσουμε σωτηρία, δεν περνάει μέσα από τη θρησκεία, αλλά μέσα από τη φιλοσοφία. Δηλαδή, όχι μέσα από μια άσκηση λατρευτική, αλλά από την άσκηση της νόησης, της νοητικής μας ικανότητας. Για τον Πλοτίνο, η πραγματική προσευχή είναι η φιλοσοφία. Υπάρχει ένα αστείο περιστατικό που διηγείται ο Πορφύριος, που είναι μαθητής και εκδότης του Πλοτίνου, για την περιφρόνηση που είχε ο δάσκαλός του απέναντι στις λατρευτικές πρακτικές των εθνικών, βέβαια. Έτσι, ο Πλοτίνος και οι μαθητές του δεν είναι χριστιανοί, εθνικοί είναι. Μας λέει λοιπόν, σας διαβάζω ένα πολύ μικρό κομματάκι που έχει πλάκα. Οι δύο καλοί μαθητές του Πλοτίνου είναι ο Πορφύριος και ο Αμέλιος. Λέει λοιπόν ο Πορφύριος, όταν ο Αμέλιος το είχε ρίξει στις θυσίες και περιδιάβαινε τα ιερά σε κάθε νέο φεγγάρι και εορτή, και κάποτε ζήτησε από τον Πλοτίνο να τον πάρει μαζί του, αυτός απάντησε: «Εκείνοι πρέπει να έρθουν σε μένα, όχι εγώ σε εκείνους». Από ποια σκέψη είπε αυτή τη μεγάλη κουβέντα, λέει ο Πορφύριος, ούτε εμείς μπορέσαμε να καταλάβουμε, ούτε τολμήσαμε να ρωτήσουμε τον ίδιο. Γιατί προφανώς λέει κάτι οριακό ο Πλοτίνος. Λέει: «Δεν πάω εγώ στους θεούς, έρχονται αυτοί σε εμένα».
1: Ναι.
0: Αυτό μας εισάγει σε ένα θέμα κεντρικό στον Πλοτίνο, που είναι το θέμα της ομοίωσης με το Θεό. Και... δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι.
1: Ναι, κυρία Περδικούρη. Πώς γίνεται η ομοίωση με τον Θεό που μόλις αναφέρατε στον Πλοτίνο?
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον Πλοτίνο. Είναι μία φράση που την βρίσκουμε στον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας δεν τη θεματοποιεί πέραν αυτού. Την αναφέρει στο θεέτητο. Και δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη ενασχόληση με αυτήν την προτροπή, θα έλεγα, παρά μόνο πλέον στον Πλοτίνο. Θα σας διαβάσω το μικρό αυτό κομματάκι από το θέέτητο του Πλάτωνα, σε μετάφραση προφανώς. Συζητάει ο Σωκράτης με τον Θεόδωρο, έναν μεγάλο μαθηματικό, και του λέει: «Θεόδωρε, δεν είναι δυνατόν ούτε να εξαφανιστούν τα κακά, διότι είναι αναγκαίο να υπάρχει κάτι αντίθετο στο καλό, ούτε να είναι εγκατεστημένα στους θεούς. Αυτά τριγυρίζουν αναγκαστικά τη θνητή φύση και σε τούτον εδώ τον τόπο». Να πω βέβαια ότι για τον Πλάτωνα το θείο είναι ανέτειον, έτσι ο Θεός δεν είναι ποτέ υπεύθυνος για το κακό. Οπότε τι λέει ο Σωκράτης, τα κακά υπάρχουν κατά ανάγκη στον αισθητό κόσμο και φυσικά δεν ευθύνεται ο Θεός για αυτά. Του λέει λοιπόν, γι' αυτό τον λόγο πρέπει κανείς να προσπαθήσει να αποδράσει από εδώ πέρα προς τα εκεί, εννοώντας από τον αισθητό κόσμο προς τον νοητό, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η απόδραση αυτή συνίσταται στο να ομοιωθεί κατά το δυνατόν με τον Θεό. Και το να ομοιωθεί κανείς με τον Θεό είναι το να γίνει δίκαιος και ευσεβής με τη συνδρομή της φρόνησης. Αυτό είναι το απόσπασμα από το θέατρο του Πλάτωνα. Αυτό που καταλαβαίνουμε από τούτο το απόσπασμα είναι πρώτον ότι η απόδραση δεν παραπέμπει σε κάποια μεταθανάτια κατάσταση της ψυχής, αλλά σε μια κάθαρση της ψυχής, όπως λέει, μέσω της δικαιοσύνης και της ευσέβειας, και αυτό γίνεται με τη βοήθεια της νόησης. Αυτή την προτροπή ότι πρέπει να αποδράσουμε από οτιδήποτε κακό υπάρχει στην αισθητή φύση και να εξομοιωθούμε με τον Θεό, την επεξεργάζεται ο Πλοτίνος και φτιάχνει μια θεωρία. Σύμφωνα με την οποία η κάθαρση της ψυχής μας από το κακό ισοδυναμεί με την ταύτισή της με το σύνολο του νοητού κόσμου, δηλαδή με τον κόσμο των ιδεών. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μέσα από την άσκηση της φιλοσοφίας. Τι κάνουμε μέσα από την άσκηση της φιλοσοφίας? Γνωρίζουμε την πραγματική έννοια της δικαιοσύνης, την πραγματική ουσία του κάλους, την πραγματική ουσία της αρετής, την πραγματική ουσία της αγαθότητας, της αλήθειας, Με αυτόν τον τρόπο

0: ψυχή του καθενός μας ενώνεται με το σύνολο του θεϊκού όντος, που είναι ο νοητός κόσμος, δηλαδή ο κόσμος των ιδεών. Για την πλατωνική παράδοση λέω τώρα, έτσι. Δεν είναι ο Θεός των αρχαίων. Γενικώς ο Θεός των φιλοσόφων δεν είναι ο Θεός της Βίβλου ακριβώς, αλλά ο Θεός των αρχαίων δεν μοιάζει με το Θεό που ξέρουμε εμείς στο χριστιανισμό. Είναι ένας μη προσωπικός Θεός. Είναι η ίδια η έννοια της αλήθειας, έτσι, η ίδια η έννοια του αγαθού. Κάνοντας λοιπόν μέσα από τη φιλοσοφία και γνωρίζοντας την ουσία της δικαιοσύνης, του κάλους, της αρετής, της αλήθειας, της αγαθότητας, αυτό που καταφέρνει η ψυχή μας είναι να ταυτιστεί πλήρως με το Θεό. Επομένως, η δυνατότητα εξομοίωσης της ψυχής του καθενός από εμάς με τον Θεό συνιστά τη δυνατότητα θέωσης του καθενός από εμάς. Βλέπετε ότι το θέμα της θέωσης, που είναι κεντρικό στην πατερική θεολογία, προέρχεται από την φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας. Ο Πλωτίνος λέει το εξής, σας διαβάζω μια δική του φράση: «Εκείνο το οποίο ενδιαφέρει άμεσα δεν είναι να είναι κανείς αναμάρτητος, αλλά Θεός. Δεν φτάνει δηλαδή να γίνουμε ενάρετοι. Ο στόχος μας είναι η πραγματική θέωση. Επομένως, στον Πλωτίνο ο άνθρωπος δεν ομοιώνεται με το Θεό κατά το δυνατόν, όπως λέει το πλατωνικό κείμενο, λέει κατά το δυνατόν μέσω της αρετής. Στον Πλωτίνο ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Και γίνεται Θεός όταν γίνει πραγματικά ο εαυτός του. Δηλαδή όταν η ψυχή καθαρθεί από οτιδήποτε της είναι ξένο και επιστρέψει, είναι ένα είδος επιστροφής στον ίδιο τον εαυτό.
1: Κυρία Περδικούρη, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Περδικούρη, ποια η διαφορά της στοικής κατανόησης του Θεού και της φιλοσοφίας σε σχέση με τον Πλοτίνο?
1: Είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Οι στοικοί βέβαια ανήκουν στην ελληνιστική φιλοσοφία, δηλαδή στην προγενέστερη περίοδο.
0: Ναι.
1: Αλλά ο στοικισμός εξακολουθεί να είναι πολύ ισχυρός στην αρχή της ύστερης αρχαιότητας, δηλαδή μέχρι να εμφανιστεί ο Πλοτίνος, υπάρχει ακόμα και μέχρι το τέλος της ύστερης αρχαιότητας η στοική ηθική είναι πάρα πολύ σημαντική. Και να μην σας πω βέβαια ότι επηρεάζει πάρα πολύ και την ηθική της νεωτερικότητας. Οι στοικοί έχουν μια, θα λέγαμε, κάπως ληστική κατανόηση του κόσμου, δεν ανήκουν στην ίδια παράδοση με τον Πλοτίνο, παρόλο που έχουν επηρεαστεί από τον Πλάτωνα. Το ενδιαφέρον με τους στοικούς είναι το εξής. Οι στοικοί συγκροτούν μια ακραία περίπου θεοδικία. Η θεοδικία είναι η προσπάθεια δικαιολόγησης του Θεού σε σχέση με το κακό. Δηλαδή να πούμε ότι δεν ευθύνεται ο Θεός για το κακό. Μια αντίστοιχη θεοδικία συναντάμε στην νεότερη φιλοσοφία, στην νεωτερικότητα, στο Λάιμπνιτς, στο βιβλίο του που έχει τον τίτλο Θεοδικία. Τι πιστεύουν λοιπόν οι στοικοί? Οι στοικοί πιστεύουν ότι το σύμπαν είναι ο Θεός, είναι η φύση. Ο υλικός κόσμος είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος για αυτούς είναι υλικός, σωματικός. Οπότε, επειδή πιστεύουν ότι το ίδιο το σύμπαν είναι ο Θεός, θεωρούν ότι δεν υπάρχει καθόλου κακό στον κόσμο και ότι αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως κακό, το να μας συμβεί κάποια τραγωδία, το να μας αδικήσουν, όλα αυτά ανάγονται απλώς στο βλέμμα μας, ότι εμείς το βλέμμα που έχουμε πάνω στον κόσμο δεν μπορεί να αποτυπώσει το σύνολο του σύμπαντος, βλέπουμε μόνο τη δική μας μεριά, το βλέπουμε μόνο από τη δική μας προοπτική τον κόσμο. Και από αυτή την προοπτική θεωρούμε ότι σημαίνει κάτι κακό. Με έχει αδικήσει κάποιος. Σκοτώθηκε η οικογένειά μου γιατί έγινε ένας σεισμός. Αυτό το βλέπουμε εμείς ως κακό. Από τη μεριά όμως του συνόλου του κόσμου, που είναι ο ίδιος ο Θεός, επαναλαμβάνω, αυτό το κακό συντελεί στην αρμονία του σύμπαντος και στην τελειότητά του. Λέω λοιπόν ότι είναι μια ακραία θεοδικία, γιατί αυτή αφαιρεί από τον άνθρωπο οποιαδήποτε δυνατότητα ελευθερίας. Προσπαθούν βέβαια οι ίδιοι να σώσουν τη δυνατότητα ελευθερίας του ανθρώπου και του καταλογισμού του. Αλλά όταν οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο είναι εγγεγραμμένο σε μια προκαθορισμένη αρμονία που είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι έχω τη δυνατότητα να πράξω ελεύθερα και να έχω καταλογισμό γι' αυτό. Οι ίδιοι όμως το υποστηρίζουν. Υποστηρίζουν το εξής: δεν επιλέγω ποτέ το ρόλο που μου έχει ανατεθεί. Ένας μεγάλος φιλόσοφος στοικός είναι ο ίδιος ο Μάρκος Αυρήλιος, ο οποίος όπως ξέρουμε έχει γράψει σκέψεις του στα ελληνικά. Είναι Ρωμαίος αυτοκράτορας και Έλλην φιλόσοφος, έτσι, στοικός. Τα εις εαυτόν. Λοιπόν, ο Μάρκος Αυρήλιος θεωρεί ότι ένας ρόλος του έχει ανατεθεί, τον να είναι αυτοκράτορας. Και πρέπει αυτόν τον ρόλο να τον παίξει με την μεγαλύτερη δυνατή ετοιμότητα, με τη μεγαλύτερη δυνατή αρετή. Ο επίκτητος, άλλος σημαντικός στοικός φιλόσοφος, είναι, όπως λέει και το όνομά του, Δούλος. Και αυτός θεωρεί ότι έχει ανατεθεί αυτός ο ρόλος. Δεν μπορεί να αλλάξει το ρόλο του. Μπορεί όμως να τον παίξει με τη μεγαλύτερη δυνατή ετοιμότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η δουλειά του φιλοσόφου είναι να προσπαθήσει να κατανοήσει την ίδια την αρμονία του σύμπαντος και να κατανοήσει ότι ο ρόλος του είναι αυτός που είναι και ότι τίποτα κακό δεν υπάρχει σε αυτό που του έχει τύχει και ότι αυτό συντελεί ακριβώς την αρμονία του σύμπαντος. Μία τέτοια θεωρία δεν γίνεται αποδεκτή ούτε από τους πλατωνικούς καθόλου, ούτε από τους αριστοτελικούς, γιατί και οι μεν και οι δε κατηγορούν τους στοικούς ότι δεν έχουν καταλογισμό. Έτσι. Βλέπουμε όμως κάτι που μοιάζει με αυτό που σας είπα του Πλοτίνου. Ο σοφός, ο στοικός σοφός, είναι αυτός που για να αποδεχτεί την θέση του στον κόσμο και να μπορέσει να ζήσει με φιλοσοφικό τρόπο, δηλαδή απολύτως ανάρετο τρόπο, είναι αυτός που πρέπει να γνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος. Να γνωρίσει τη δομή του και τους κανόνες που τον διέπουν. Αυτή είναι μια αρχαιοελληνική στάση, αυτό που σας είπα πριν. Ούτε εδώ υπάρχει δυνατότητα ελπίδας. Ανάγκη ελπίδας. Αυτό που κάνει ο σοφός είναι ότι μελετάει τη δομή του κόσμου και κατανοεί την θέση του μέσα σε αυτόν. Λοιπόν, από τη μια είναι τελείως διαφορετικές φιλοσοφίες και από την άλλη έχουν αυτή την κοινή στάση του σοφού, ο οποίος δεν χρειάζεται την ελπίδα, δεν χρειάζεται να σκεφτεί κάποια μεταθανάτια κατάσταση της ψυχής. Οι στοικοί έτσι και αλλιώς θεωρούν ότι η ψυχή δεν επιβιώνει του θανάτου του σώματος, αλλά αυτό που κάνει ο σοφός είναι μέσω της επιστήμης, μέσω της φιλοσοφίας να γνωρίσει τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος.
0: Κυρία Περδικουρή, και στον Πλωτίνο δεν υπάρχει εσχατολογία.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Όλα όσα λέγονται για τις ψυχές είναι στο πλαίσιο του μύθου. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή που η ψυχή να μην είναι ενσαρκωμένη.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι στο πλαίσιο του μύθου. Στον Πλωτίνο δεν υπάρχει μύθος. Υπάρχει στον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας έχει εσχατολογικούς μύθους, αλλά είναι μύθοι πράγματι. Δεν έχουμε κάποια θεωρία για την ψυχή. Για την ψυχή που μεταναστεύει, ναι, που πηγαίνει από σώμα σε σώμα, στον Πλάτωνα.
0: Και στον Πλωτίνο όμως.
1: Το πλαίσιο ενός μύθου. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι στον Πλωτίνο υπάρχει μετενσάρκωση της ψυχής. Με αυτόν τον τρόπο τον καταλαβαίνει ο Πλάτωνας. Υπάρχει πράγματα γιατί διαρκώς γεννιούνται σώματα. Το ενδιαφέρον στον Πλωτίνο ότι η ίδια η ψυχή δεν κατασκευάζει τα σώματα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη θεωρία που λέει ότι η ίδια η ψυχή είναι αυτή που κατασκευάζει και το σώμα του κόσμου και τα επιμέρους σώματα στα οποία ενοικεί, ας το πούμε, για ένα διάστημα. Αυτό που συμβαίνει στο Πλωτίνο είναι ακριβώς ότι, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου ερμηνεία του Πλωτίνου, είναι ότι εφόσον μπορούμε να γνωρίσουμε, όσο καιρό είμαστε σε σώμα, η ψυχή μας μπορεί να γνωρίσει την ουσία του κόσμου, την ουσία του νοητού κόσμου, την ουσία του νοητού όντως, την ίδια την ουσία του θεϊκού όντως, και να μεταστραφεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ταυτιστεί με το Θεό, δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος εσχατολογική θεωρία. Αυτό γίνεται ενώ βρισκόμαστε σε σώμα.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην ελπίδα όπως αυτή τη βρίσκουμε στην ύστερη αρχαιολινική φιλοσοφία. Συνομιλούμε στην σημερινή εκπομπή με την αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας στην ύστερη αρχαιότητα, στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Ελένη Περδικούρη. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κυρία Περδικούρη, έχουμε κάτι να προσθέσουμε σχετικά με τον Πλωτίνο αλλά και τον Πλάτωνα για το θέμα αυτό που έχει να κάνει με την εσχατολογία?
1: Νομίζω ότι για την εσχατολογία δεν έχω να πω κάτι ακόμα, από τη στιγμή που, όπως είπαμε πριν, η διαδικασία ομοίωσης με το Θεό για την οποία μας μιλάει ο Πλωτίνος συνίσταται στην σταδιακή μεταστροφή της ψυχής προς το εσωτερικό της μέσω του φωτισμού, όπως λέει, των πραγμάτων που νοεί, που είναι, όπως είπα, οι καθαρές ιδέες της δικαιοσύνης, του κάλους, της ομορφιάς, της αλήθειας. Το αποτέλεσμα αυτής της μεταστροφής, όπως είπαμε πριν το διάλειμμα, είναι η πλήρης, άμεση και αδιαμεσολάβητη εσωτερικότητα της ψυχής. Αυτό συνιστά την ταύτιση της ψυχής με τον Θεό. Και για τον Πλωτίνο αυτή η ταύτιση είναι μια εμπειρία ολοκληρωτικής ομορφιάς. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα της αδιαμεσολάβητης ταύτισης με τον Θεό στον Πλωτίνο, δεν έχει ανάγκη από ελπίδα εσχατολογική. Αυτό που θα μπορούσαμε βέβαια να θέσουμε, θέσουμε το ερώτημα, είναι αν υπάρχει άλλου τύπου ελπίδα. Η καθημερινή ελπίδα.
0: Ναι. Και είναι και αυτό ένα κέριο ερώτημα, κυρία Περδικούρη.
1: Νομίζω στην καθημερινή μας ζωή η ελπίδα που νιώθουμε, που έχουμε ως στο μυαλό μας στην καθημερινή μας ζωή, είναι η απλή ελπίδα, η οποία είναι πολύ σημαντική για μας τα θνητά όντα. Η ελπίδα αν κάποιος δικός μας αρρωστήσει να γίνει καλά, η ελπίδα, ας πούμε, να κάποιος που είναι σε πόλεμο, τελειώσει ο πόλεμος, η ελπίδα να μεγαλώσουν καλά τα παιδιά μας και να είναι ευτυχισμένα. Αυτή είναι η ελπίδα για μας, η άμεση και ίσως η πιο σημαντική. Σε σχέση με αυτή την ελπίδα, ο Πλουτίνος λέει κάτι που σε εμάς, και εννοώ τον άνθρωπο του χριστιανικού κόσμου, τον νεωτερικό άνθρωπο, ακούγεται εφιαλτικό αυτό που λέει. Όχι απλώς εξωφρενικό, εφιαλτικό. Λέει, η θέση του Πλουτίνου που επαναλαμβάνεται συχνά στο έργο του και που είναι μια κλασική θέση του αρχαίου σοφού, είναι ότι ο σοφός παραμένει απολύτως απαθής. Όχι μόνο στις δικές του δυστυχίες, αυτό είναι η βασική θέση των στοικών. Ο σοφός, λέει, είναι απαθής ό,τι και να του τύχει. Αλλά παραμένει απαθής και στις δυστυχίες των άλλων. Γράφει, σας διαβάζω μια φράση του, ο σοφός θα θέλει και όλοι οι άνθρωποι να ευημερούν και κανένα κακό να μην συμβαίνει σε κανέναν. Όμως είναι ευδαίμων, έστω και αν αυτά δεν ισχύουν. Φανταστείτε, για εμάς είναι τρομακτικό να πούμε ο σοφός είναι ευδαίμων ακόμα και αν οι άλλοι γύρω του δυστυχούν. Έτσι δεν είναι? Μας φαίνεται τρομακτικό. Γιατί ο χριστιανικός άνθρωπος έχει καλοκαιριθεί με το αγάπα των πλησίων σου, άσχετο αν δεν το ακολουθεί. Αλλά είναι μια προτροπή που είναι νόμος. Έτσι δεν είναι για τον εσωτερικό άνθρωπο? Τώρα, πώς να την εξηγήσουμε αυτή την αδιαφορία, η οποία δεν συνάδει με την βεβαίωση του Πλουτίνου ότι ο σοφός είναι αυτός που έχει ενεργοποιήσει μέσα του όλες τις αρετές. Άρα είναι και δίκαιος και έχει όλες τις αρετές, τέλος πάντων, και σόφρον κλπ. Επίσης, ακόμα πιο περίεργο, δεν συνάδει με την προσωπική ιστορία του Πλουτίνου. Όπως μαθαίνουμε από την βιογραφία του Πορφύριου, ο Πλουτίνος ήταν πασίγνωστος για τη δικαιοσύνη του. Γι' αυτό διάφοροι ευγενείς του κύκλου του, που ήταν ένας ανώτερος κύκλος, ας το πούμε, στη Ρώμη, ανέθεταν σε αυτόν την κυδαιμονία των παιδιών τους και τη διαχείριση της περιουσίας τους μέχρι να ενηλικιωθούν. Πώς λοιπόν κάποιος που μεριμνά εμπράκτος για τους άλλους μπορεί να επιδεικνύει απάνθρωπη απάθεια στις συμφορές των άλλων? Να λέει ο σοφός είναι πάντα ευδαίμων, είτε είναι καλά οι άλλοι είτε όχι. Λέει και χειρότερα πράγματα, ότι και να βλέπεις την πόλη σου να καίγεται, δεν αισθάνεσαι κάτι εσύ, ή την οικογένειά σου να καταστρέφει.
0: Απάθεια δηλαδή.
1: Απάθεια, απάθεια, πλήρης. Η απάθηση νομίζω ότι βρίσκεται πάλι στο πλατωνικό θέατητο. Η απάθεια έτσι κι αλλιώς είναι ο στόχος των σχολών της ελληνιστικής περίοδου, δηλαδή των στοϊκών και των επικουρίων, αλλά νομίζω ότι η απάθεια βρίσκεται πιο πριν. Όταν ο Σοκράτης μιλάει για την ιδιαιτερότητα του φιλοσόφου στον θέατητο του Πλάτωνα, λέει το εξής. Ένας τέτοιος άνθρωπος, ο φιλόσοφος, αυτός που ενδιαφέρει για τη φιλοσοφία, αγνοεί όχι μόνο το τι κάνει ο διπλανός του και ο γειτονάς του, αλλά σχεδόν και το αν είναι άνθρωπος ή κάποιο άλλο πλάσμα. Ενώ το τι είναι ο άνθρωπος και το τι αρμόζει σε αυτή τη φύση να κάνει ή να παθαίνει, διαφορετικά από ό,τι στις άλλες, αυτό το ψάχνει και ασχολείται με τη διερεύνησή του. Βλέπουμε λοιπόν και εδώ ότι έχουμε μια ακραία αδιαφορία. Δεν ενδιαφέρεται ο φιλόσοφος για το διπλανό του. Ούτε καν αν είναι άνθρωπος, λέει, κάποιο άλλο πλάσμα. Αυτό που τον νοιάζει είναι ο ορισμός του ανθρώπου. Τι είναι ο άνθρωπος εν γέννη, η έννοια του ανθρώπου. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό χωρίς να εξορίσουμε, να στείλουμε τους αρχαίους στο πίρτο εξώτερο? Όπως είπα και πριν, η φιλοσοφία στην αρχαιότητα κατανοείται από τους ίδιους τους αρχαίους φιλοσόφους ως επιστήμη. Έτσι, δεν είναι χωρισμένη από την επιστήμη. Επειδή καταλαβαίνουν τη φιλοσοφία ως επιστήμη, γι' αυτό το λόγο αυτό που τους αφορά είναι η ανίχνευση και η κατανόηση των ενιών. Ας πάρουμε εμείς, τηρουμένων των αναλογιών, το παράδειγμα ενός βιολόγου. Ο βιολόγος δεν ενδιαφέρεται για μένα αν είμαι καλά, αν είμαι καλός άνθρωπος ή όχι, αν είμαι άρρωστη ή όχι. Αυτό που θα εξετάσει ο βιολόγος είναι το χρωμόσωμα, τα χρωμοσώματα του ανθρώπου, το γονιδίωμά του, το γονιδίωμα, ξέρω εγώ, του σαλιγκαριού, της μύγας. Δεν τον ενδιαφέρει το συγκεκριμένο όν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της επιστήμης. Η επιστήμη δεν ασχολείται με τα επιμέρους, ασχολείται με τις καθολικές έννοιες.
0: Γενικά, δηλαδή, θέλετε να πείτε, δηλαδή.
1: Γενικά,
0: ενδιαφέρεται γενικά. Σε ένα γενικό πλαίσιο.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι ειδικό.
1: Ακριβώς. Η φιλοσοφία λοιπόν για τους αρχαίους είναι τέτοιου τύπου επιστημονική δραστηριότητα. Ενδιαφέρεται για τις έννοιες, όχι για τα επιμέρους. Οπότε δεν είναι ότι είναι κακοί άνθρωποι, έτσι. Αλλά είναι ότι κατανοούν την φιλοσοφία ως επιστήμη. Αυτό αλλάζει με την έλευση του χριστιανισμού. Υπάρχει μια ευθύνη απέναντι στον πλησίον να σκεφτούμε τον άλλο, όχι ως τον άνθρωπο εν γέννη, ως ένα δείγμα του ανθρώπινου είδους, αλλά τον ίδιο στην ιδιαιτερότητά του. Έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι κάτι που πλέον αποτελεί κεντρικό θέμα στην νεωτερική φιλοσοφία. Και αργότερα, στον 20ο αιώνα πια, στον 19ο και στον 20ο, αρχίζει να εμφανίζεται και στην ίδια την επιστήμη, όταν λέμε ότι κάνουμε επιστήμη πάνω στο συγκεκριμένο άτομο. Ιατρική, ας πούμε, προσωποποιημένη και όχι ιατρική γενικά. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ριζική διαφορά της αρχαίας φιλοσοφίας από την νεότερη σκέψη.
0: Κυρία Περδικούρη, δηλαδή κατά τον προτείνω ο άνθρωπος για να εξασφαλίσει την αιωνιότητα της ψυχής του θα πρέπει να την αφιερώσει στον υπέρτατο σκοπό της ένωσης με το Θείο.
1: Η ψυχή είναι αιώνια έτσι κι αλλιώς. Είναι αθάνατη, ναι, έτσι κι αλλιώς. Είτε κάποιος ασχοληθεί με την φιλοσοφία είτε όχι. Και η ψυχή του γεωργού αθάνατη είναι. Ο ίδιος δεν το ξέρει.
0: Ναι.
1: Ο γεωργός δεν το ξέρει. Αλλά η ψυχή του είναι αθάνατη. Απλώς η ευδαιμονία της ψυχής είναι ο στόχος του σοφού και η ευδαιμονία της ψυχής συνίσταται ακριβώς στην ένωσή της με το Θείο. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω της φιλοσοφίας. Αλλά και αυτοί που δεν ξέρουν ότι η ψυχή τους είναι αθάνατη και αιώνια και ότι έχει αυτή τη δυνατότητα να ενωθεί με τον Θεό και να θεωθεί, και αυτοί έχουν μια αθάνατη ψυχή. Δεν το ξέρουν όμως. Τι κάνει η φιλοσοφία? Η φιλοσοφία μας οδηγεί στο να συνειδητοποιήσουμε ότι η ψυχή μας είναι θεϊκή. Είναι από μόνη της, αλλά δεν το ξέρουμε εμείς.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κυρία Περδικούρη, εμφανίζεται κάποια μορφή ελπίδας εκτός των εθνικών φιλοσόφων?
1: Πράγματι, η ύστερη αρχαιότητα, ναι, προφανώς δεν είναι μια εποχή όπου έχουμε μονάχα εθνική φιλοσοφία, δηλαδή των αρχαίων Ελλήνων, γιατί είναι η εποχή που αρχίζει να κυριαρχεί ο χριστιανισμός. Ταυτόχρονα το χριστιανισμό εμφανίζονται και διάφορες σέκτες, περίεργες σέκτες. Αυτές τις ονομάζουμε με ένα όνομα, γνωστικές σέκτες. Είναι η γνωστή λοιπόν θρησκεία, να το πούμε έτσι, του γνωστικισμού, ο οποίος είναι βασικός αντίπαλος και των χριστιανών και των εθνικών, των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, δηλαδή της ύστερης αρχαιότητας. Οι χριστιανοί πατέρες κυνηγούν ανελαίητα τους γνωστικούς. Έχουμε κείμενα κατά των γνωστικών, αλλά και ο Πλωτίνος γράφει κατά των γνωστικών και ο Πορφύριος γράφει κατά των γνωστικών. Τι είναι αυτές οι σέκτες? Η διδασκαλία τους είναι ένα συμπίλημα από ανατολικές επιρροές, ζωροαστρικές, περσικές, συριακές, αιγυπτιακές, ιουδαϊκές. Ταυτόχρονα δανείζονται έννοιες της ελληνικής φιλοσοφίας, τις οποίες όμως χρησιμοποιούν μυθολογικά, τις προσωποποιούν, να το πούμε έτσι, και χρησιμοποιούν και στοιχεία χριστιανικά. Υπάρχουν και χριστιανοί γνωστικοί. Έτσι είναι μια εποχή ακόμα που ξεκινάει ο πόλεμος κατά των αιρέσεων, δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχουμε ακόμα τις συνόδους και όλα αυτά. Οι γνωστικοί είναι λοιπόν και αντίπαλοι, όπως είπα, των χριστιανών πατέρων και των εθνικών φιλοσόφων. Υπάρχει μια έννοια, διαστραμμένη έννοια ελπίδας στους γνωστικούς, θα την εξηγήσω. Οι γνωστικοί έχουν μια θεωρία η οποία χαρακτηρίζεται από ακραίο δεισμό. Όχι ο δεισμός που ξέρουμε στον Πλάτωνα ανάμεσα στον νοητό κόσμο και τον θρητό, ή ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα. Αυτοί πιστεύουν ότι υπάρχει απόλυτος χωρισμός ανάμεσα στον δικό μας κόσμο, που είναι κακός από την ουσία του, εκ θεμελίων. Εμείς ζούμε σε έναν απόλυτα κακό κόσμο, ο οποίος πρέπει να καταστραφεί. Και από την άλλη υπάρχει μια υπερκόσμια, εξωκοσμική ή ακοσμική θεότητα, ανάλογα με το ποια θεωρία μιλάμε, γιατί υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Υπάρχει του Βαλεντίνου ή ο Αλεντίνου, υπάρχει του Μάνη, οι Μανιχαίοι. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι ο Ιερός Αυγουστίνος ήταν μανιχαϊστής πριν γίνει χριστιανός, έτσι έχει επηρεάσει και τους χριστιανούς η γνωστική θεωρία. Τώρα, ο κόσμος στον οποίο ζούμε, όπως είπα, είναι για αυτούς θεμελιωδώς κακός. Είναι η επικράτεια του καθαρού κακού, του σκότους. Άρχον του κόσμου μας είναι ο διάβολος, ο Σατανάς. Έχει διάφορα ονόματα, αλλά αυτή είναι η βασική ιδέα. Βασικό χαρακτηριστικό των γνωστικών είναι το μίσος για τον κόσμο, τον δικό μας κόσμο. Υπάρχει ένας άλλος κόσμος για αυτούς, που είναι η επικράτεια του φωτός, ο οποίος είναι τελείως χωρισμένος από τον δικό μας κόσμο. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να προσευχηθούμε εμείς σε αυτό το Θεό του άλλου κόσμου, του φωτεινού. Ο αληθινός Θεός είναι έξω από τον δικό μας. Είναι εξωκοσμικός ή υπερκόσμιος. Δηλαδή δεν κατοικεί στον ίδιο κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε εμείς και δεν έχει καμία σχέση με εμάς, ούτε εμείς με αυτόν. Δεν μας έχει δημιουργήσει το δικό μας κόσμο και εμάς. Μας έχει δημιουργήσει ένας κακός δημιουργός. Δεν είναι ο Θεός λοιπόν ο δημιουργός του κόσμου μας. Ο δημιουργός του κόσμου μας είναι προϊόν έκπτωσης από τον αληθινό Θεό. Ας πούμε, ένα είδος πεπτοκότους αγγέλων, που είναι χειρότερο. Το γεγονός ότι ο κόσμος είναι προϊόν έκπτωσης σημαίνει ότι δεν μπορεί να αναταχθεί. Είναι καταδικασμένος να παραμείνει κακός. Δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους. Τώρα, το σώμα και η ψυχή του ανθρώπου και η ψυχή μας ακόμα ανήκουν στον κόσμο του σκότους. Μέσα όμως στη ψυχή μας υπάρχει μια σπίθα φωτός που είναι μέρος του αληθινού Θεού. Επειδή αρχικά αποκόπηκε, λέει, ή ξέφυγε από αυτόν σας, λέει, είναι καθαρά μυθολογικές οι υποψασίες.
0: Μια μικρή ελπίδα δηλαδή διαφαίνεται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή η βαθύτερη ουσία λοιπόν του ανθρώπου δεν ανήκει σε τούτο τον κόσμο. Αυτή την σπίθα φωτός την ονομάζουν πνεύμα. Το πνεύμα είναι θεϊκό μόνο. Και μόνο μέσω αυτού μπορεί ο άνθρωπος να έρθει σε επαφή με τον αληθινό Θεό και τον κόσμο του φωτός. Όμως αυτή η επαφή δεν γίνεται μέσω της νόησης. Γιατί η νόηση μας, η νοητική λειτουργία, είναι και στην ψυχή, όχι στο πνεύμα. Το πνεύμα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ακούσει το κάλεσμα από τον ανώτερο κόσμο. Και μέσα από το πνεύμα, αυτός που έχει κληθεί, ο εκλεκτός, συνειδητοποιεί ότι δεν ανήκει στον φυσικό κόσμο και προσπαθεί να προετοιμάσει την φυγή του από τούτον εδώ τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι γνωστικοί απορρίπτουν πλήρως τη δυνατότητα να γνωρίσουμε μέσω του νου μας τον κόσμο. Είναι μη νοητικό αυτό το κάλεσμα. Και γι' αυτό το λόγο το μίσος για τον κόσμο και η απόρριψη της δυνατότητάς μας να γνωρίσουμε νοητικά το φως εξηγεί την απόρριψη της επιστήμης για τους γνωστικούς. Τώρα, όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους το πνεύμα, αλλά δεν μπορούν όλοι να ακούσουν το κάλεσμα. Πάρα πολύ λίγοι το ακούν. Μία ελίτ που ακούν τη φωνή να επιστρέψουν, αυτούς οι μανιχαίοι τους ονομάζουν εκλεκτούς.
0: Δηλαδή αυτοί έχουν επιλεγεί από κάποιους άρχοντες, από κάποιους ανώτερους.
1: Από τον Θεό, από τον ίδιο τον Θεό. Οι άρχοντες είναι άρχοντες του σκότους. Από τον ίδιο τον Θεό έχουν επιλεγεί. Οι άλλοι, οι υπόλοιποι, είναι ή γίνονται υπηρέτες αυτής της ελίτ, έτσι, ή είναι τέλος η πλέμπα, αυτοί που δεν μπορούν καθόλου να σωθούν, και αυτοί είναι οι αμαρτωλοί. Καταλαβαίνετε πόσο αρνητικό είναι αυτό το πράγμα για την χριστιανική αντίληψη του κόσμου, γιατί αποκόπτει τον άνθρωπο και από τον κόσμο και από την κοινωνία. Μόνο πολύ λίγοι είναι εκλεκτοί. Υπάρχει αυτή η ελπίδα που λέμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι μια ελπίδα καταστροφική. Ο ίδιος ο κόσμος πρέπει να καταστραφεί για να μπορέσουν αυτοί οι εκλεκτοί να επιστρέψουν στο αρχικό φως.
0: Είναι αυτό που λέμε φρούδα ελπίδα, εδώ ταιριάζει.
1: Νομίζω ότι είναι καταστροφική ελπίδα. Είναι ελπίδα καταστροφής του κόσμου στον οποίο ζούμε. Και γι' αυτό νομίζω ότι οι χριστιανοί θεωρούν εντελώς εχθρούς τους γνωστικούς, το ίδιο όπως και οι εθνικοί φιλόσοφοι. Παρόλο που, όπως λέω, μέσω της στοιχείων μανιχαϊστικών κλπ. Που έχουν εμφυλοχωρήσει σε πατερικά κείμενα, υπάρχει κάποια πότε-πότε βρίσκουμε μία επίδραση των στοϊκών στην χριστιανική σκέψη. Αλλά οι γνωστοί είναι πάντα εχθροί των πατέρων, όπως και εχθροί των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων.
0: Και έχουν συνωμοσιολογικές θεωρίες.
1: Εντελώς. Όλο αυτό είναι μια συνωμοσιολογική θεωρία.
0: Συνωμοσίες. Εκεί είναι το μυαλό τους. Δηλαδή η σκέψη εκεί επικεντρώνεται.
1: Έτσι είναι. Ξαναβρίσκουμε τέτοια στοιχεία στις σημερινές συνωμοσιολογικές θεωρίες. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και όπως βλέπετε, ναι, είναι μια έννοια ελπίδας. Αυτή η ελπίδα αυτή. Αυτή η ελπίδα είναι καταστροφική.
0: Ναι.
1: Ότι πολύ λίγοι εκλεκτοί θα σωθούν και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να καταστραφούν μαζί με τον κόσμο που είναι εφημεριωδώς κακός, είναι τρομακτικό σαν πρόγραμμα.
0: Πραγματικά. Η ελπίδα πότε θα λέγαμε ότι μπαίνει για τα καλά στην ύστερη αρχαιότητα, πότε τη συναντάμε?
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω πλέον με τον Αυγουστίνο. Ο Αυγουστίνος είναι και με τους πατέρες τους δικούς μας, αλλά νομίζω ότι η ελπίδα πια μπαίνει με τον χριστιανισμό. Δεν μπαίνει με τον, ούτε βέβαια με τη διεστραμμένη μορφή που έχει στο γνωστικισμό, ούτε βέβαια μέσω της αρχαιολληνικής φιλοσοφίας που, όπως σας είπα, έχει αυτή την επιστημονική θεώρηση του κόσμου και δεν έχει ανάγκη από την ελπίδα. Η ελπίδα εγκαθίσταται στα θέματα, τα φιλοσοφικά θέματα και στο λεξιλόγιο, τόσο το θεολογικό όσο και το φιλοσοφικό, μαζί με την έννοια της Θείας Χάριτος. Γιατί η αισιοδοξία της αρχαίας φιλοσοφίας, ότι μπορούμε από μόνοι μας, βασισμένοι στις δικές μας δυνάμεις, να γνωρίσουμε την ουσία του κόσμου και άρα να φτάσουμε σε ένα είδος θέωσης, δεν υπάρχει στο χριστιανισμό με αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται η χάρη του Θεού, έτσι δεν είναι? Ο Αυγουστίνος αυτός που λέει ότι μόνο μέσω της χάριτος γίνεται κανείς, μπορεί να σωθεί κανείς. Και νομίζω ότι η ελπίδα, όταν εμφανίζεται πια μετά τον 4ο αιώνα σε ένα πλαίσιο χριστιανικό, σχετίζεται άμεσα με την έννοια της Θείας Χάριτος. Ελπίζω ότι θα σωθεί η ψυχή μου, ελπίζω ότι θα μπορέσω να υπερβώ το αρχικό κακό που μου μεταδίδεται μέσω του προπατορικού αμαρτήματος, γιατί είδαμε ότι στην αρχαία φιλοσοφία δεν υπάρχει κάποια έννοια πρωταρχικού κακού. Στο χριστιανισμό όμως υπάρχει, είναι το προπατορικό αμάρτημα που μου μεταδίδεται από τους προγόνους μου και το οποίο εμείς ξορκίζουμε μέσω της βάπτισης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η ελπίδα λοιπόν σχετίζεται με την Θεία Χάρη. Θα μπορέσω να υπερβώ αυτό το πρωταρχικό κακό και να μπορέσω μετά να γνωρίσω το Θεό, να γνωρίσω αυτά που πρέπει να κάνω για να είμαι ενάρετη και ευδαίμων, μέσω της Θείας Χάριτος. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι δύο έννοιες, της ελπίδας από τη μια και της Θείας Χάριτος από την άλλη, είναι αξεχώριστες. Η μία παραπέμπει στην άλλη. Δεν μπορώ να έχω ελπίδα χωρίς τη Θεία Χάρη και δεν μπορώ να έχω Θεία Χάρη χωρίς ελπίδα.
0: Κυρία Περδικούρη, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα λέγαμε για την ελπίδα στην ύστερη αρχαιότητα?
1: Θα λέγαμε, νομίζω αυτό που είπα στην αρχή, η ελπίδα είναι κάτι που εμφανίζεται στην ύστερη αρχαιότητα λόγω του ότι είναι μια εποχή κρίσης, μια εποχή αγωνίας. Οι άνθρωποι αισθάνονται το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια τους. Δεν εμφανίζεται όμως στο πλαίσιο της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, γιατί η αρχαιοελληνική φιλοσοφία δεν πάθει ποτέ να πιστεύει ότι ο κόσμος είναι τέλειος, αιώνιος και τέλειος. Γιατί ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αποφύγουμε το κακό που είναι στο επίπεδο το δικό μας, το αισθητό, το θνητό, είναι να γνωρίσουμε τη δομή του κόσμου. Γνωρίζοντας τη δομή του κόσμου, θα βεβαιωθούμε ότι ο κόσμος είναι τέλειος και με αυτόν τον τρόπο θα ανυψωθούμε σε ένα ανώτερο επίπεδο, είτε στο επίπεδο της θέωσης που λέει ο Πλοτίνος, ή στο επίπεδο του σοφού που λένε οι Στοικοί. Στην ύστερη αρχαιότητα δεν υπάρχει μόνο η φιλοσοφία των εθνικών, δηλαδή των Ελλήνων φιλοσόφων. Υπάρχει ταυτόχρονα ο χριστιανισμός. Το χριστιανισμός νομίζω ότι στηρίζεται στην ελπίδα. Η ελπίδα είναι ένας από τους πυλώνες του χριστιανισμού. Είναι ακριβώς η ελπίδα ότι σε μια άλλη ζωή θα μου επιφυλαχθεί αυτό που δεν έζησα σε τούτη τη ζωή. Μπορεί να ζήσω ως σκλάβος, μπορεί να ζήσω αδικημένη σε τούτη τη ζωή, αλλά στην επόμενη ζωή, αν είμαι ενάρετη, τότε ο Θεός θα με πάρει στην αγκαλιά του. Αυτό στους κόλπους του. Αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει στην εθνική φιλοσοφία, υπάρχει στη χριστιανική σκέψη. Και βλέπουμε ότι αυτό επικρατεί σιγά σιγά, ακριβώς νομίζω λόγω της μεγάλης κρίσης του 3ου αιώνα. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από ελπίδα. Και την ελπίδα αυτή τους την προσφέρει ο χριστιανισμός, όχι ο γνωστικισμός, με αυτόν τον ακραίο, δαιμονικό περίπου τρόπο απόρριψης όλου του αισθητού κόσμου, αλλά με έναν τρόπο παρηγορητικό.
0: Ακριβώς. Και ο Πλοτίνος διαδραμάτισε κομβικό ρόλο, όπως μας περιγράψατε.
1: Ναι, γιατί παρόλο που ο ίδιος δεν έχει ανάγκη αυτή την ελπίδα, τα θέματα του, η εξομοίωση με το Θεό, η θέωση κλπ, όπως βλέπουμε μετά, μεταφέρονται στην πατερική θεολογία και στην χριστιανική φιλοσοφία.
0: Ακριβώς. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Κύριε Γιανακόπουλε, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω στην εκπομπή σας. Ελπίζω να συνεισέφερα σε κάτι και να έμαθαν και κάτι οι ακροατές σας.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή με την αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας της ύστερης αρχαιότητας στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Ελένη Περδικούρη.

Η ελπίδα στην ύστερη αρχαιότητα. Η εκπομπή που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του 89,5, την οποία παρουσίασε ο Αντώνης Γιαννακόπουλος. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων, νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 4:00.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Συνάντηση είχε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κύριο Δημοσθένη Πάκο. Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, η θητεία μας ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τηλεφωνική προειδοποίηση σε χιλιάδες ληξιπρόθεσμους οφειλέτες για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πληστηριασμούς από την εφορία. Νοσηλευτές και διασώστες εντάσσονται στα βαρέα ένσημα. Από σήμερα οι αιτήσεις για τις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις στον Δήμο Αθηναίων για μαθητές δημοτικού. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Κίνα και Ρωσία πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά τον ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά από την σύνοδο με τον Ρώσο ομόλογό του. Έθριος για αύριο καιρός, στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων», ακούτε την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαϊμανουήλ. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Μία εκπομπή στην οποία θα μοιραζόμαστε ακούσματα από την υμνολογία της Εκκλησίας μας με αναφορές σε διάφορα γεγονότα που προβάλλει η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο της. Η Βυζαντινή υμνογραφία, πέρα από την όποια αξία της, είναι κυρίως τέχνη λειτουργική, η οποία εκφράζεται πάντοτε με το λόγο και το μέλος, δηλαδή την ποίηση και τη μουσική, τη Βυζαντινή μουσική. Ίσως σε κανένα άλλο είδος ποίησης δεν έχουμε τόσο στενό σύνδεσμο μεταξύ λόγου και μέλους. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς πως η υμνογραφία δεν μπορεί να δείξει το βαθύτερο κάλος και το περιεχόμενό της δίχως τη μουσική. Μία μουσική που αποτελεί κληροδότημα της αρχαίας ελληνικής. Η Βυζαντινή μουσική, όντας πνευματικός καρπός του συνεχιζόμενου αδιάλειπτα ελληνικού πολιτισμού και κατά τη χιλιόχρονη ακμή του Βυζαντίου, διασώζει μέσα στη δημιουργική και την ακουστική παράδοση τα περισσότερα στοιχεία γνησιότητας και αυθεντικότητας. Μέσα της βρίσκουμε από απόψεως μουσικής την ελληνική και εθνική μας ταυτότητα. Είναι κατά την άποψη του Παπαδιαμάντη τόσο ελληνική όσο πρέπει να είναι. Θα ξεκινήσουμε τα ακούσματά μας με ένα στίχο από τα Μέγιστα Ανοιξαντάρια, το Ψαλό το Θεό μου, σε μέλος του Μανουήλ του Χρυσάφου και σε σύντμηση του Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Παύλος Ιωσιφίδης από την συνοδεία της αδελφότητας.

Από τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη ακούσαμε στίχο από τα Μέγιστα Νιξαντάρια, Ψαλό το Θεό μου, του Μανουήλ του Χρυσάφου του Παλαιού. Στη συνέχεια θα ακούσουμε εκλογή στίχων από τον Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών του Γεωργίου Ρησίου, σε ήχο Τέταρτο Άγια. Ψάλλει η χοροδία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Θρασίβουλου Στανίτσα.

Εκλογή στίχων από τον Πολυέλο Λόγων Αγαθών και σε μέλος Γεωργίου του Ρησίου. Μία συναυλία που δόθηκε στις Βρυξέλλες το 1977. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το Μεγαλινάριο από τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, Άλαλα τα χείλη των ασεβών, σε μέλος Αργό. Ψάλλει ο ιερομόναχος πατήρ Παντελεήμων Κάρτσονας.

Ακούσαμε από τον πατέρα Παντελεήμονα Κάρτσονα το άλαλα τα χείλη των ασεβών. Στη συνέχεια, από τον τέως άρχοντα δομέστικο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο, θα ακούσουμε το δοξαστικό των ένων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

Ακούσαμε από τον τέως άρχοντα δομέστικο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Δημοσθένη Παϊκόπουλο, το δοξαστικό της Κυριακής των Πατέρων, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το Τρισάγιο του Αποστόλου και το Δύναμις σε ήχο πρώτο δίφωνο από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Πασχάλη Μάνο.

Από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κύριο Πασχάλη Μάνο, ακούσαμε το Τρισάγιο του Αποστόλου και το Δύναμις σε ήχο πρώτο δίφωνο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τις τρεις τάσεις των τυπικών της Θείας Λειτουργίας κατά το αγιορείτικο παραδοσιακό ύφος από τον ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη.

Από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη ακούσαμε τις στάσεις των τυπικών της Θείας Λειτουργίας κατά το αγιορείτικο παραδοσιακό ύφος. Στη συνέχεια και τελειώνοντας την εκπομπή θα ακούσουμε έναν καλοφωνικό ιρμό σε μελοποίηση του Πέτρου του Μπερεκέτη. «Χαίρε πύλη Κυρίου, ήχος πλάγιος του πρώτου». Ψάλι, ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως και πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Χαρίλαος Θαλιαδόρος.

0: πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Δόγμα και Ζωή. Μια εκπομπή που ακούγεται κάθε Τετάρτη αυτήν την ώρα στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβίζα. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Δόγμα και Ζωή λοιπόν. Και στα πλαίσια αυτής της εκπομπής μιλάμε γενικά περί δόγματος. Ήδη στις προηγούμενες εκπομπές κάναμε τα εισαγωγικά μας, μιλήσαμε για την Αγία Τριάδα και ας έρθουμε τώρα στις αντιτριαδικές αιρέσεις που ήταν η αιτία να γίνει και, και τα της δογματικής, όπως μας είπαν οι καλεσμένοι μας και ο πατήρ Χρήστος, μάλιστα φιλιώτης Βλαχάβας, καθηγητής δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στον τομέα βέβαια Ιστορίας Δόγματος Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Πατέρα Χρήστο, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, θυμάμαι πολύ καλά όταν ξεκινάγαμε και δεν θυμάμαι αν ήταν και ερώτηση ακροατή, το ότι έχουμε το μάθημα της δογματικής οφείλεται στις αιρέσεις. Έτσι δεν μας είχατε
1: ακριβώς,
0: πει.
1: Το ότι έχουμε την ανάπτυξη, την διατύπωση αν θέλετε της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας, το οφείλουμε στις μεγάλες χριστιανικές αιρέσεις που ενέσκυψαν κυρίως από τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα και μετά. Είναι αυτές ακριβώς οι μεγάλες αιρέσεις, είτε οι αντιτριαδικές είτε αυτές που δεν δέχονταν την θεότητα ή δεν κατανοούσαν ορθώς την ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού, οι λεγόμενες χριστολογικές αιρέσεις. Είναι λοιπόν αυτές οι αιρέσεις οι οποίες προκάλεσαν, έδωσαν το έναυσμα στην Εκκλησία για να διατυπώσει γραπτός με την τέχνη επίσης την βιούμενη αλήθεια. Και εδώ θα ήθελα προτού να αρχίσουμε να μπαίνουμε πιο βαθιά και να αναλύουμε τις πρώτες αντιτριαδικές αιρέσεις που προκαλούν την Εκκλησία στο να διατυπώσει την δογματική διδασκαλία για τον Τριαδικό Θεό, όπως αυτή θα ξεκινήσει από τον 2ο αιώνα μέχρι την 2η Οικουμενική Σύνοδο του 381, όπου εκεί κατά κάποιο τρόπο με το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, δηλαδή η 1η και η 2η Οικουμενική Σύνοδο, ολοκληρώνουν τη διατύπωση κατά κάποιο τρόπο του Τριαδικού Δόγματος. Ήθελα να πω ότι η Εκκλησία, η εκκλησιαστική κοινότητα εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή που δημιουργούνται οι εκκλησιαστικές μας κοινότητες, από την εποχή της Καινής Διαθήκης, το σώμα της Εκκλησίας, τα βαπτισμένα μέλη εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αναφέραμε την προηγούμενη φορά αυτή την βαπτισματική ομολογία, το εκκλησιαστικό σώμα λοιπόν ζει την αλήθεια για τον Τριαδικό Θεό, την αλήθεια για τον Χριστό, ότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος, γι' αυτό είναι και ο Σωτήρας, αρχικά εμπειρικά. Αυτή δηλαδή η αλήθεια βιώνεται από τα μέλη του σώματος αρχικά με έναν τρόπο καθολικό στην καθημερινότητα των ανθρώπων, στην έκφραση της θρησκευτικής τους πίστης, χωρίς όμως να υπάρχει η θεωρητική επεξεργασία αυτού του βιώματος. Όταν ονομάζουμε δόγμα, αυτό που ονομάζουμε δόγμα εμφανίζεται ως προς την ορολογία μόνο όταν αυτή η εμπειρία της εκκλησιαστικής αλήθειας έρχεται να απειληθεί από αυτό που αποκαλούμε και αίρεση. Αίρεση βέβαια σημαίνει την επιλογή, την προτίμηση ενός μέρους της αλήθειας σε βάρος ολόκληρης της αλήθειας, και γι' αυτό η αίρεση, το αντίθετο της αίρεσης, είναι η καθολικότητα, αν θέλετε. Δηλαδή, όταν λέμε στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύω σε μια Αγία καθολική εκκλησία και αποστολική, εδώ η έννοια της καθολικότητας σημαίνει ακριβώς το σύνολο της βιουμένης πίστεως, σε αντιπαράθεση με την αίρεση, η οποία επιμένει σε μία πτυχή μονολυθικά της αποκεκαλυμμένης και βιούμενης ιστορικά μέσα στο σώμα της Εκκλησίας της δογματικής μας αλήθειας, όπως αυτή διατυπώθηκε και όπως αυτή βιώνεται μέσα στο ιστορικό σώμα της Εκκλησίας. Ο μονοφυσιτισμός, για παράδειγμα, και ο νεστοριανισμός, δύο μεγάλες χριστολογικές αιρέσεις, η μία υπερτόνιζε τη θεότητα του Χριστού αρνούμενη την ανθρωπότητα, η άλλη υπερτόνιζε την ανθρωπότητα αρνούμενη την θεότητα, ας το πούμε έτσι, να το πολύ, πολύ σχηματικά.
0: Και όπως μας είπατε, έχουμε χριστολογικές, αντιτριαδικές, θεομητερικές αιρέσεις, έτσι, οι οποίες
1: και πνευματολογικές επίσης, και έτσι, οι λεγόμενοι πνευματομάχοι, οι οποίοι αρνούνται την θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Ή βέβαια οι πνευματολογικές αιρέσεις ανήκουν και αυτές, σχετίζονται με το τριαδικό δόγμα. Αλλά προτού να πάμε στην ανάπτυξη του τριαδικού δόγματος μέσα από τις πρώτες αντιτριαδικές αιρέσεις, θα ήθελα να κάνουμε ακόμα μία μικρή, ας το πούμε έτσι, εισαγωγή, για να δούμε λίγο τα όρια της αληθείας και αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε εμπειρία, ότι η Εκκλησία βιώνει αρχικά την αλήθεια ως εμπειρία, και όταν έρχεται προκαλούμενη από την αίρεση, τότε ενεργοποιεί τον μηχανισμό για να διατυπωθεί αυτή η αλήθεια. Κοιτάξτε, όλοι μας, το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας, γνωρίζουμε την μητρική αγάπη. Και τι σημαίνει η μητρική αγάπη? Σημαίνει τη στοργή, την τρυφερότητα, την φροντίδα που λαμβάνει ο καθένας μας από τους γονείς μας και ιδιαίτερα από την μητέρα μας από τη στιγμή που ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι ένα κοινό εμπειρικό δεδομένο. Δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Ωστόσο, κάποιος άνθρωπος ο οποίος λόγω ορφάνειας ή λόγω οποιασδήποτε άλλης, ας το πούμε έτσι, κατάστασης στη ζωή, δεν γνώρισε αυτή την μητρική αγάπη όπως την βιώνει η καθολικότητα της ανθρωπότητας, ή είχε αλωτριωμένη εμπειρική σχέση με αυτό που λέμε μητρική αγάπη, γι' αυτόν ενδεχομένως η μητρική αγάπη να σημαίνει μία αυστηρότητα, να σημαίνει έναν ξυλοδαρμό, να σημαίνει μία αρνητική εμπειρική βίωση. Όμως αυτό δεν απηχεί, αυτό το γεγονός δεν απηχεί το καθολικό εμπειρικό δεδομένο που η ανθρωπότητα βιώνει στο σύλλολό της τη μητρική αγάπη ως στοργή και αγάπη. Όταν λοιπόν έρθει κάποιος και πει ότι μητέρα σημαίνει ξύλο, σημαίνει τραγικότητα, δράματα κτλ., αυτό τι έρχεται? Έρχεται να προσκρούσει στην καθολική εμπειρία του πληρώματος, ας το πούμε, των ανθρώπων, όπου έχουν άλλη εμπειρία για το τι είναι η μητέρα, τι είναι η μητρική αγάπη. Και εκεί ακριβώς βγαίνει η ανάγκη να την περιγράψουμε, προέρχεται η ανάγκη να την διατυπώσουμε αυτή την μητρική αγάπη, η οποία έρχεται ως εμπειρικό δεδομένο μιας καθολικής εμπειρίας, η οποία αμφισβητείται με μονοπολία.

0: ακριβώς τους μηχανισμούς για να εξηγήσουν ακριβώς ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι αλλιώς είναι κάτι κάπως διαφορετικά βιώνει το εκκλησιαστικό σώμα την αλήθεια για τον Τριαδικό Θεό, για το πρόσωπο του Υιού, για το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, για το πρόσωπο της Θεοτόκου, έτσι. Και η Εκκλησία έρχεται με τα χαρισματικά της μέλη στη συνέχεια να διατυπώσει γραπτός με το λόγο, με την εικόνα, με την τέχνη, με την ποίηση, να διατυπώσει αυτή την βιούμενη αλήθεια, και αυτό γίνεται ούτως ή άλλως μέσα στο πλαίσιο των τοπικών ή κυρίως των οικουμενικών συνόδων. Μία οικουμενική σύνοδος καταρχήν συγκαλείται, γιατί υπάρχει η πρόκληση από κάποια αίρεση, πρώτη οικουμενική σύνοδος έρχεται, υπάρχει ο αριανισμός, αμφισβητεί ο αριανισμός τη θεότητα του Χριστού, τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, στη συνέχεια η διάσπαση του αριανισμού, και η Εκκλησία με τον μηχανισμό της Οικουμενικής Συνόδου έρχεται και διατυπώνει, βάζει τα όρια δηλαδή αυτής της καθολικής εμπειρίας και μας δίνει το σύμβολο Νικαίας, ή όπως είναι γνωστό ο σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολης, όπως αυτό θα συμπληρωθεί και από τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, για να μας δώσει αυτό το όμορφο κείμενο, το πιστεύω που πάντα απαγγέλουμε στην Εκκλησία μας, όπου εκεί διατυπώνεται με πολύ ξεκάθαρο τρόπο το τριαδικό δόγμα της Εκκλησίας. Και αυτά τα κείμενα, τα δογματικά κείμενα που μας δίνουν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, τα αποκαλούμε όρους πίστεως. Δηλαδή είναι ένα κείμενο που θέτει ποια είναι αυτά τα όρια, τα οποία όμως όρια δεν είναι μια ανθρώπινη κατασκευή, μια ανθρώπινη εφεύρεση, μια ανθρώπινη διατύπωση ούτως ή άλλως, αλλά δεν είναι μια ανθρώπινη εφεύρεση, είναι η καταγραφή, η αποτύπωση μιας καθολικής εμπειρίας του εκκλησιαστικού σώματος που βιώνει το τριαδικό δόγμα στην προκειμένη περίπτωση κατά αυτόν τον τρόπο, όπως δηλαδή περιγράφεται από το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως.
1: Αυτό όσον αφορά λοιπόν και που έχει σχέση άμεση και με το θέμα μας, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Για να έρθουμε λοιπόν τώρα στο θέμα αυτό τις αντιτριαδολογικές αιρέσεις. Καταρχάς, ποιες είναι αυτές και πότε εμφανίστηκαν?
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, η πρώτη, ας ξεκινήσουμε από αυτό, ο όρος Αγία Τριάς, Τριάδα και τα λοιπά εμφανίζεται από το δεύτερο αιώνα σαν ορολογία. Μπορούμε να βρούμε στα κείμενα του απολογητή Θεόφιλου Αντιοχίας, νομίζω είναι αυτός που πρώτα χρησιμοποιεί τον όρο Τριάδα για να αποκαλέσει τον Πατέρα ως Θεό, τον Υιό ως Υιό και Λόγο του Θεού, το Άγιο Πνεύμα επίσης ως το Πνεύμα του Θεού, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την ενότητα του Τριαδικού Θεού. Οι πρώτες αμφισβητήσεις της θεότητας του Χριστού, έτσι, της θεότητας του Αγίου Πνεύματος, έρχονται ήδη από τον δεύτερο αιώνα. Θα πάμε στη συνέχεια στον τρίτο και στον τέταρτο αιώνα θα, με τον αριανισμό, αυτή η αμφισβήτηση θα λάβει πιο οικουμενικές, ας το πούμε, διαστάσεις, και η Εκκλησία θα απαντήσει, όπως είπαμε, με τις πρώτες δύο οικουμενικές συνόδους για να διατυπώσει την αλήθεια για το τριαδικό δόγμα. Η Εκκλησία λοιπόν σχετικά με το τριαδικό δόγμα τι κάνει? Από τη μια πλευρά υπερασπίζεται την ενότητα του Θεού, ότι Θεός δηλαδή είναι ένας, κατά της πολυθεΐας των Ελλήνων και των διαφόρων γνωστικών κινημάτων που είναι πολύ έντονα στην εποχή του δεύτερου αιώνα, και από την άλλη πλευρά θα υπερασπιστεί τη θεότητα του Υιού, του Χριστού, και τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος κατά κυρίως Ιουδαϊζών των αιρετικών που έχουν Ιουδαϊκές καταβολές, όπως για παράδειγμα ήταν οι Ευιονίτες. Σας αναφέρω κάποια ονόματα των πρώτων, ας το πούμε έτσι, κινήσεων που αμφισβητούν την τριαδικότητα του Θεού. Είπαμε ότι στους Ανατολικούς Πατέρες είναι ένας θεόφιλος Αντιοχίας, ένας απολογητής που χρησιμοποιεί

0: ή τον όρο για πρώτη φορά Αγία Τριάδα, για να εκφράσει το μυστήριο του Τριαδικού Θεού, για να εκφράσει τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, ότι και ο Πατέρας είναι Θεός και ο Υιός είναι Θεός και το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Στην Δύση περισσότερο είναι ο Τερτιλιανός, ο οποίος θα δώσει μία όμορφη φράση στα λατινικά για να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για τη διατύπωση του Τριαδικού Δόγματος. Εκείνος θα μιλήσει για «una substantia, tres persone», δηλαδή μία ουσία, τρία πρόσωπα. Στην Ανατολή, μετά τον Θεόφιλο, εκείνος που θα κάνει μια πρώτη προσπάθεια διατύπωσης του Τριαδικού Δόγματος είναι ο μεγάλος, το πνεύμα αυτό της χριστιανικής αρχαιότητας που ακούει στο όνομα Οριγένης, με όλες τις δυσκολίες που έχουμε, ας πούμε, την εποχή αυτήν και στα κείμενα και στη σκέψη του Οριγένη. Αλλά το έναυσμα δίνεται από μία μεγάλη κίνηση κυρίως τον 2ο με 3ο αιώνα, που είναι ο μοναρχιανισμός, η αίρεση δηλαδή, ας το πούμε έτσι, του μοναρχιανισμού. Ο μοναρχιανισμός έχει κατά βάση δύο εκφράσεις. Από την μια πλευρά έχουμε το δυναμικό μοναρχιανισμό με κύριο εκφραστή τον Παύλο Σαμοσατέα. Χρονικά θα το εντοπίσουμε περίπου εκεί γύρω στο 250 με 260 στην Αντιόχεια, και από την άλλη πλευρά ο τροπικός μοναρχιανισμός, ανάλογη εποχή, με κέντρο την Ρώμη και με εκπροσώπους, κύριο εκπρόσωπο του Σαβέλιο, τον νοητό, τον Πραξέα. Όπως βγαίνει και από την ονομασία αυτής της αίρεσης, μοναρχιανισμός, κατανοούμε ότι αυτές οι κινήσεις, αυτοί οι εκπρόσωποι αυτών των κινήσεων που αναφέρθηκαν ήδη, επέμεναν ότι ο Θεός είναι μία και μόνη αρχή, έτσι, μία και μόνη αρχή, και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ο Θεός Πατέρας. Για τον μοναρχιανισμό, δηλαδή για την αίρεση του μοναρχιανισμού, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχουν πραγματικά. Είναι μόνον ονόματα, χωρίς να έχουν πραγματική υπόσταση. Δηλαδή στον Θεό δεν έχουμε υποστατική ετερότητα, όπως θα χρησιμοποιήσουμε μια φράση στην ιστορία των δογμάτων. Ο Υιός δηλαδή δεν έχει υποστατική ετερότητα, το Άγιο Πνεύμα δεν έχει υποστατική ετερότητα, δεν είναι δηλαδή ένα άλλο πρόσωπο, ας το πούμε με μια ορολογία μεταγενέστερη, ούτε ο Υιός ούτε το Άγιο Πνεύμα. Ο μόνος που υπάρχει αληθώς είναι ο Θεός Πατέρας, ο οποίος είναι ο δημιουργός και η μία και μόνη και η μόνη αρχή. Για τον Παύλο λοιπόν Σαμοσατέα, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τα οποία υπάρχουν στα κείμενα της Καινής Διαθήκης ως ονόματα, μιλάει για Υιό, μιλάει για Άγιο Πνεύμα κτλ, δεν είναι για τον ίδιο παρά ανυπόστατες θείες δυνάμεις, απρόσωπες ανυπόστατες θείες δυνάμεις. Και ακριβώς επειδή χρησιμοποιούσε αυτόν τον όρο, ανυπόστατες θείες, απρόσωπες θείες δυνάμεις, βγαίνει και ο χαρακτηρισμός ως δυναμικού μοναρχιανισμού. Για τον Παύλο λοιπόν Σαμοσατέα, λέμε ότι ο δυναμικός μοναρχιανισμός εστιάζεται κυρίως στην περιοχή της Αντιόχειας, και δύο, ας το πούμε έτσι, αιώνες αργότερα θα βρει πάνω στο δυναμικό μοναρχιανισμό έδαφος ένας Νεστόριος να πατήσει στη συνέχεια για να αμφισβητήσει την καθυπόσταση ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού. Για τον Παύλο Σαμοσατέα, ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ανύπαρκτος, ο Ιησούς είναι ένας απλός άνθρωπος στον οποίο έρχεται και ενικεί, αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιεί, η απρόσωπη θεία δύναμη του Πατέρα. Και έτσι ο Ιησούς γίνεται, ας το πούμε έτσι, ένας χαρισματικός άνθρωπος, εν είδη προφήτη, ας το πούμε, ο οποίος τελειοποιείται και οδηγείται και αυτός προς την σωτηρία με την δική του προσωπική προκοπή και αποτελεί ένα ηθικό παράδειγμα για τους ανθρώπους, για τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι για τον Παύλο Σαμοσατέα δεν υπάρχει πραγματική τριάδα. Υπάρχει μόνον ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι απρόσωπες δυνάμεις του Θεού Πατέρα.
1: Μπορούμε να πούμε, κύριε Πατέρα Χρήστο, ότι αυτές οι αιρέσεις οφείλονται στην αδυναμία του ανθρώπινου νου να καταλάβει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και προσπαθεί με ανθρώπινους τρόπους και εγωκεντρικούς να το εξηγήσει. Πάντα είχα αυτή την απορία, γι' αυτό σας τη λέω.
0: Ναι, κοιτάξτε, γιατί και έχετε δίκιο σε αυτό και είναι δική μου έλλειψη που θα έπρεπε στα εισαγωγικά της σημερινής μας εκπομπής μαζί με όσα αυτά που είπαμε, με όσα είπαμε για το τι σημαίνει αίρεση, καθολικότητα και τα λοιπά, για το παράδειγμα που έδωσα για την μητρική αγάπη ως στοργή, ως καθολική εμπειρία και τα λοιπά, θα έπρεπε να προσθέσω και την έννοια του αποφατισμού στη γλώσσα, στην θεολογική μας γλώσσα. Τι σημαίνει ο αποφατισμός? Έστω και αν μπορούμε να περιγράψουμε με γραπτά, με το λόγο, εν την ημέτρο, την αλήθεια για το τριαδικό δόγμα, πάντοτε αυτή η περιγραφή είναι οριακή. Αποφατισμός λοιπόν σημαίνει την άρνηση να εξαντλήσουμε τη γνώση της αλήθειας, τη γνώση του δόγματος, δηλαδή της δογματικής αλήθειας, στη διατύπωσή της. Οπότε βλέπετε, με την έννοια του αποφατισμού, οι πατέρες της Εκκλησίας, η εκκλησιαστική μας, η ζωντανή εκκλησιαστική μας παράδοση, βάζει κάποια όρια που και πάλι λέει ότι ο ανθρώπινος λόγος είναι λίγος να περιγράψει αυτό που πολύ σωστά είπατε, το μυστήριο του τριαδικού Θεού. Η άρνηση λοιπόν του αποφατισμού, αυτής της τάσης να διεισδύσουμε στο μυστήριο με έναν ορθολογικό τρόπο και να κάνουμε φιλοσοφικές, ας το πούμε έτσι, αναζητήσεις ή συλλογισμούς ανθρώπινους κατά το δοκούν, προστατεύει ακριβώς από τέτοιου είδους καταστάσεις και από τέτοιου είδους αποκλίνουσες διατυπώσεις στο τέλος. Εδώ το ρίσκο ή ο πειρασμός που έχει ο άνθρωπος είναι να θελήσει με τις δικές του δυνάμεις να περιγράψει κατά απόλυτο τρόπο το μυστήριο. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν είναι δυνατόν, γιατί υπάρχουν όρια σε αυτή τη διατύπωση, τα όρια τα οποία δεν τα επιβάλλει κανένας άλλος, πολύ απλά τα επιβάλλει η ίδια η ζωή, επειδή είμαστε κτιστά όντα, η κτιστότητά μας δηλαδή. Αν κανείς δεν συμφιλειωθεί με την κτιστότητά μας και την υφθαρτότητά μας, δηλαδή αυτό σημαίνει κτίσμα, από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει, όπως είπατε, εγωκεντρικές υπερβάσεις και στο τέλος να οδηγούμαστε σε λανθασμένους ατραπούς, σε λανθασμένες διατυπώσεις και πολλές φορές και σε συγκρουσιακές καταστάσεις που το έχουμε δει και στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Για να απαντήσω λοιπόν σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό ερώτημά σας, ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της δογματικής μας διδασκαλίας λόγω της πρόκλησης από την πλευρά των αιρέσεων, έρχεται η Εκκλησία και μας υπενθυμίζει την έννοια του αποφατισμού. Οτιδήποτε δηλαδή να πούμε έχει τα όρια του, δεν μπορούμε να τα υπερβούμε και να τα ξεπεράσουμε. Και με την έννοια αυτή δηλαδή, αν πάλι επανέλθω σε αυτό το παράδειγμα στο οποίο ανέφερα με την μητέρα, ό,τι και να πούμε σε τελική ανάλυση για το ποια είναι η μητέρα, ποιος είναι ο πατέρας μας, για αυτή την μητρική, ας το πούμε, ζωτική σχέση, γιατί πρόκειται για μια ζωτική υπαρξιακή σχέση με την μητέρα, με τους γονείς μας, δεν περιγράφει σε τελική ανάλυση το όλον αυτής της σχέσης, της στιγμή λοιπόν που δεν μπορούμε να περιγράψουμε μία σχέση μέσα στο πλαίσιο της κτιστότητας, δεν μπορούμε να περιγράψουμε στο έπακρον, στον απόλυτο βαθμό, την στοργή, την αγάπη που μας δίνει η μητέρα μας, ο πατέρας μας, πόσο δεν μπορούμε να περιγράψουμε την σχέση με τον άκτιστο τριαδικό Θεό. Ήδη βέβαια στις πρώτες εκπομπές μιλήσαμε για την έννοια του ακαταλείπτου, έτσι, το ακατάληπτο με το οποίο ξεκινάει την έκθεση έκθεση ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όπου εκεί μιλάει για το ακατάληπτο του Θεού, εν καταληπτών περί Θεού, η ακαταληψή αυτού, επαναλαμβάνοντας το Γρηγόριο το Θεολόγο, και αυτή ακριβώς η έννοια του ακατάληπτου, ο αποφατισμός, θέτουνε τα όρια από τα οποία δεν μπορούμε με την κτιστή μας γλώσσα να τα υπερβούμε, όχι γιατί δεν επιτρέπεται, δεν είναι θέμα εδώ τι πρέπει, τι δεν πρέπει, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, έτσι θα κάνουμε λάθος αν μπούμε σε αυτή τη λογική, είναι το τι μπορούμε σε τελική ανάλυση, καταλάβατε, αυτό τη δυνατότητα έχει ο άνθρωπος ως κτίσμα να εκφραστεί για την αλήθεια του Δημιουργού, όπως αυτός αποκαλύπτεται ως τριαδικός Θεός. Οτιδήποτε γίνεται από την πλευρά του Θεού ως αποκάλυψη είναι μια θεραπεία, έτσι, μια θεραπεία απέναντί μας. Ακριβώς αυτή την θεραπεία προσπαθούμε να την περιγράψουμε με τα όρια της κτιστής μας γλώσσας. Σας ευχαριστώ πάντως για αυτή την ερώτηση, η οποία μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα την διατύπωση του χριστιανικού δόγματος.
1: Μια μικρή διακοπή να ακούσουμε την ώρα και το σήμα.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακροατής που μας ακούει, πατέρα Χρήστο, μας λέει ότι από την εποχή του Αποστόλου Παύλου έχουμε εμφάνιση αιρετικών ομάδων. Σύμφωνα με τις επιστολές προς Τιμόθεον, την πρώτη προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 6 στίχος 20, «Ο Τιμόθε, την παρακαταθήκην φύλαξον, εκτρεπόμενος στας βεβήλους καινοφωνίας και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως». Στην ίδια επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο στίχος 4, «Τετίφωτε μηδέν επιστάμενος, αλλά νοσών περιζητήσεις και λογομαχίας, εξών γίνεται φθόνος, αίρης, βλασφημίε, υπόνιε πονηρέ». Στην ίδια επιστολή, στο 1ο κεφάλαιο και στίχος 4, «Μη δε προσέχειν μύθις και γενεαλογίες απεράντης, έτινε ζητήσεις παρέχουση μάλλον ή οικονομίαν Θεού την εν πίστη». Και τέλος, στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή, στο 1ο κεφάλαιο, στο 14ο στίχος, «Την καλήν παραθήκην φύλαξον δια Πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν». Και μας λέει ότι επίσης το αντίθετο της αιρέσεως είναι η ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού ή η ορθή δασκαλία. Πατέρα Χρήστο.
0: Ακριβώς. Είναι σωστά. Βλέπετε, από τα πρώτα βήματα των εκκλησιαστικών κοινοτήτων εμφανίζεται ταυτόχρονα και η αίρεση στο σώμα της Εκκλησίας, και πάντα ακριβώς το ζωντανό σώμα της Εκκλησίας, καθοδηγούμενο από το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, προσπαθεί πάντα να απαντά και να υπερβαίνει όλες αυτές τις αποκλίνουσες και αλλοτριωτικές καταστάσεις. Αλλά κυρίως όμως και οι αιρέσεις παίρνουν μια πιο μεγάλη δυναμική και στο θεολογικό λόγο από τον 2ο αιώνα και μετά. Επανερχόμαστε λοιπόν στον μοναρχιανισμό σαν την πρώτη συστηματική, ας το πούμε έτσι, αντιτριαδική αίρεση. Μιλήσαμε για τον δυναμικό μοναρχιανισμό με τον Παύλο Σαμοσατέα, περισσότερο δρά στο πλαίσιο της αντιοχιανής εκκλησίας. Στην άλλη πλευρά της αυτοκρατορίας, προς τη Ρώμη, εμφανίζεται ο μοναρχιανισμός, αλλά κυρίως με την έκφραση του λεγόμενου τροπικού μοναρχιανισμού. Εδώ οι τροπικοί αυτοί μοναρχιανιστές, όπως ο Πραξέας, ο Νοητός, κυρίως ο Σαβέλιος, στηρίχθηκαν στην διδασκαλία των στοϊκών περί διαφόρων κατηγοριών, σύμφωνα με την οποία ο τρόπος της υπάρξεως ενός όντος εξαρτάται από τη σχέση του με κάτι άλλο. Έτσι ο Θεός μπορεί να εμφανίζεται άλλοτε ως πατέρας και ο ίδιος ο Θεός μπορεί να εμφανίζεται άλλοτε ως ο Υιός. Το θείο, να το πούμε έτσι, είναι πάντα το κοινό χαρακτηριστικό και στις δύο αυτές μορφές εμφανίσεως του Θεού, άλλοτε ως πατέρας, άλλοτε ως Υιός. Με μια τέτοια λογική ο Χριστός είναι για αυτούς ο πατέρας, δηλαδή είναι ένας άλλος τρόπος έκφρασης του ενός πατρός. Γι' αυτό οι ίδιοι λέγανε ότι πάνω στο σταυρό σταυρώθηκε ο πατέρας, πέθανε ο πατέρας, υπέφερε ο πατέρας, και γι' αυτό χαρακτηρίζονται επίσης ως πατροπασχίτες. Είναι ένας ορισμός, ένας χαρακτηρισμός που νομίζω δίνει πρώτος ο Τερτυλιανός απέναντι σε αυτή την κατηγορία της αντιτριαδικής αίρεσης. Τροπικός μοναρχιανισμός λοιπόν, ο τροπικός μοναρχιανισμός παίρνει την ονομασία του από αυτή την λέξη τρόπος υπάρξεως, δηλαδή ο Θεός Πατέρας άλλοτε εμφανίζεται με τον τρόπο ύπαρξης του Υιού, άλλοτε με τον τρόπο ύπαρξης του Αγίου Πνεύματος, και αυτός ακριβώς ο διαφορετικός τρόπος υπάρξεως οδηγεί στο να αποκαλούμε αυτό το κομμάτι του τροπικού μοναρχιανισμού, αυτή την ομάδα του μοναρχιανισμού, ως τροπικός μοναρχιανισμός. Λοιπόν, ο κύριος εκφραστής αυτής της κίνησης αναδεικνύεται ως κύριος εκφραστής ο Σαβέλιος, ο οποίος είναι αρκετά γνωστός αυτή την περίοδο. Για τον Σαβέλιο λοιπόν, που είναι ο θεωρητικός, ας το πούμε έτσι, του μοναρχιανισμού αυτή την περίοδο, είναι αυτός που μας άφησε κάποια κείμενα ή κείμενα του έχουν διασωθεί σε πατέρες εκκλησίας, ο ίδιος μιλάει για τον Θεό ως τρία πρόσωπα. Ο Θεός λοιπόν για τον Σαβέλιο είναι τρία πρόσωπα. Ο πατέρας παρουσιάζεται ως ο Κύριος Δημιουργός και αυτός που δίνει τον νόμο στην Παλιά Διαθήκη, ο Υιός ως λυτρωτής στην Καινή Διαθήκη και το Άγιο Πνεύμα ως ο χορηγός της ζωής μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Όμως, προσέξτε εδώ για να μην μπερδευτούμε, ο όρος πρόσωπο στον Σαβέλιο δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά τον διαφορετικό τρόπο ύπαρξης του ιδίου πατέρα. Ή να το πούμε αλλιώς, ο όρος πρόσωπος των Σαβέλιο ταυτίζεται με αυτό που χρησιμοποιούμε στην αρχαία Ελλάδα, με τον όρο προσωπείο, με τη μάσκα δηλαδή. Ο Υιός, ο πατέρας δηλαδή, άλλοτε εμφανίζεται ως πατέρας στην Παλιά Διαθήκη, άλλοτε με το προσωπείο ή με την μάσκα του Υιού, άλλοτε με το προσωπείο του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, Υιός και Άγιο Πνεύμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνον απλά ονόματα, ψηλά ονόματα, και καταχρηστικά μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα. Κατά βάση είναι ένα πρόσωπο στον μοναρχιανισμό, στον Σαβέλιο δηλαδή. Ο Θεός είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό και αυτό είναι μόνον ο Πατέρας. Ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι προσωπία του ίδιου του Θεού Πατέρα, ονόματα και τίποτε άλλο από εκεί και πέρα. Δηλαδή ο Θεός είναι κατά βάση μόνο πρόσωπος, ή μπορούμε να πούμε ένα «ον» και μία υπόσταση, που αυτό το «ον» ταυτίζεται ακριβώς με τον Θεό Πατέρα. Για να δείξει αυτή την πίστη του, να υποστηρίξει αυτή την πίστη του ο Σαβέλιος, δηλαδή ότι ο Θεός είναι ένα «ον» και ένα πρόσωπο, μία υπόσταση, χρησιμοποιούσε παράλληλα με τον όρο «πρόσωπα» και τον όρο «ομοούσιος». Έλεγε ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, με την έννοια ότι είναι ταυτοούσιοι, δηλαδή ότι ας το πούμε έτσι, απορροφώνται, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα χάνονται μέσα στον Πατέρα. Κατανοούσε δηλαδή την έννοια της ομοουσιότητας ο Σαβέλιος με έναν άλλον τρόπο. Την ερμήνευε διαφορετικά από ό,τι θα την ερμηνεύσουν κάποιες δεκαετίες αργότερα οι πατέρες στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον όρο, αλλά με εντελώς άλλη ερμηνευτική νοηματοδότηση, την ορθόδοξη νοηματοδότηση, την οποία χρησιμοποιούμε στο σύμβολο της πίστεώς μας μέχρι σήμερα. Πάντως, ο όρος ομοούσιος είναι ένα εργαλείο και στα χέρια του Σαβέλιου για να αρνηθεί την υποστατική ετερότητα του Αγίου Πνεύματος και του Υιού, να αρνηθεί ότι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι άλλα πρόσωπα, διαφορετικά από τον Θεό Πατέρα, και με αυτόν τον τρόπο παραμένει και ο ίδιος στο πλαίσιο αυτής της αντιτριαδικής αίρεσης, καθώς αρνείται την πραγματική τριάδα, ότι ο Θεός δηλαδή δεν είναι αληθινά Πατέρας, αληθινά Υιός, αληθινά ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι αληθινοί Θεοί όπως ο Θεός Πατέρας. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν είναι άλλος ο Πατέρας, άλλος ο Υιός, άλλος το Άγιο Πνεύμα, όμως Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιο Πνεύμα. Στο Σαβέλιο δεν υπάρχει αυτή η διάσταση, καθώς αρνείται την υποστατική ύπαρξη, την υποστατική ετερότητα και των δύο άλλων προσώπων του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παραμένει πάντα μόνον ο Πατέρας ως αληθινός Θεός και Δημιουργός. Αυτό είναι το πλαίσιο του μοναρχιανισμού που ταλαιπωρεί την Εκκλησία, κυρίως εκεί από τα μέσα του 2ου αιώνα, 3ο αιώνα.
1: Από την αρχή δηλαδή, από την αρχή, Πατέρα Χρήστο, όταν μιλάτε 2ου αιώνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Από τη στιγμή που αρχίζει να υπάρχει μια συστηματική, ας το πούμε έτσι, καταγραφή της πίστεως, και η Εκκλησία το 268 με τη Σύνοδο της Αντιόχειας θα καταδικάσει τον μοναρχιανισμό. Οι πατέρες αυτής της εποχής θα απαντήσουν απέναντι στον μοναρχιανισμό. Μπορούμε να αναφερθούμε καταρχήν σε έναν Άγιο Ειρηναίο, τον επίσκοπο Λιόνος, ο οποίος από πολύ νωρίς θα αντιληφθεί την απόκληση αυτών των θέσεων, όπως εκφράστηκαν από τον Παύλο Σαμοσατέα και τον Σαβέλιο, και θα τονίσει ο Ειρηναίος, θα τονίσει κατά του μοναρχιανισμού δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, την υπερβατικότητα της ουσίας του Θεού, και ότι ο Θεός φανερώνεται, αποκαλύπτεται στον κόσμο μέσω του Υιού και κατ' επέκταση του Αγίου Πνεύματος. Ήδη ο πατήρ Χριστοφόρος σε μια προηγούμενη εκπομπή αναφέρθηκε στον Ειρηναίο, μιλώντας για τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα ως τα δύο χέρια του Θεού Πατέρα, τα οποία ακριβώς είναι της αυτής ουσίας με τον Θεό Πατέρα. Ένα πρώιμο παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Άγιος Ειρηναίος για να ανατρέψει ακριβώς τον μοναρχιανισμό. Από την πλευρά λοιπόν, η υπερβατικότητα της ουσίας του Θεού, στην οποία βλέπετε εδώ μιλήσαμε για τον αποφατισμό, βλέπετε πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα, ότι δεν μπορούμε να εισέλθουμε στην ουσία του Θεού και να κάνουμε συλλογισμούς με βάση τις κτιστές κατηγορίες, και από την άλλη πλευρά ο Θεός είναι αυτός που αποκαλύπτεται στον κόσμο μέσω του Υιού. Δεν μπορούμε δηλαδή να γνωρίσουμε τον Θεό Πατέρα ποιος είναι χωρίς να μας τον αποκαλύψει ο ίδιος ο Υιός. Και τη στιγμή που είναι αυτός που μας αποκαλύπτει ποιος είναι ο Θεός Πατέρας, δεν μπορεί παρά και ο Υιός να είναι αληθινός Θεός και ομοούσιος με τον Θεό Πατέρα, και το ίδιο ασφαλώς ισχύει και για το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, το Πνεύμα του Θεού, το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο αυτό μας οδηγεί πρώτα να γνωρίσουμε ποιος είναι ο Υιός, το πρόσωπο του Υιού ομοούσιος με τον Πατέρα, και ο Υιός που μας οδηγεί στη συνέχεια στη γνώση του Θεού Πατέρα. Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα, ας θυμηθούμε αυτή την όμορφη φράση από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο.
1: Σας ακούω τόση ώρα να χρησιμοποιείτε αυτούς τους όρους και σκέφτομαι, και ήρθε και από ακροατή, θα το διαβάσω τώρα, ότι για να κατανοήσει κανείς ίσως εκτός από τη θεολογία είναι καλή και η γνώση της φιλοσοφίας, της υψηλής φιλοσοφίας, γιατί έννοιες αυτές τις συναντάμε σε αυτό το πεδίο, έτσι δεν είναι, πατέρα Χρήστο?
0: Σαφέστατα, σε μεγάλο βαθμό. Ακριβώς. Εδώ είναι πάρα πολύ σωστή και αυτή η παρατήρηση. Βλέπετε, μιλάμε για πρόσωπο, προσωπείο, ουσία, ομοούσιος, μια ορολογία που ασφαλώς προέρχεται από το περιραίων πολιτιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η χριστιανική εκκλησία, που είναι ο ελληνικός τρόπος έκφρασης, η ελληνική φιλοσοφία, και οι πατέρες της εκκλησίας χρησιμοποιούν ακριβώς το εργαλείο της ελληνικής φιλοσοφίας και του Έλληνα λόγου για να εκφράσουν το χριστιανικό δόγμα, γιατί αυτό κάνουν και οι αιρετικοί, ξέρετε. Οι πρώτοι που χρησιμοποιούν την φιλοσοφία για να εκφραστούν είναι οι αιρετικοί. Αυτοί θα χρησιμοποιήσουν τους όρους, αλλά όλα από ένα σημείο και μετά εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεις και την ορολογία, που παραπέμπει αυτή η ορολογία. Και εδώ ακριβώς μέσα από αυτόν τον μηχανισμό της αντιπαράθεσης της εκκλησίας με τις αιρέσεις θα διατυπώνεται ούτως ή άλλως το ορθόδοξο δόγμα, αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει και τα όρια, όπως είπαμε, του ανθρώπινου λόγου για αυτή την διατύπωση, αλλά αρχίζουν να εμφαίνονται και οι βασικές ερμηνευτικές αρχές πλέον. Αρχίζει η Εκκλησία να διατυπώνει ερμηνευτικές αρχές, ώστε να μην να αποφεύγεται η απόκληση προς αιρετικές ερμηνείες. Είναι πολύ όμορφη αυτή η περίοδος, γιατί ακριβώς η Εκκλησία θέτει επιτάπητος πλέον την διαδικασία της ερμηνείας. Και η ερμηνεία δεν είναι μία ατομική, ας το πούμε, άποψη, δεν είναι μία προσωπική γνώμη. Η εκκλησιαστική ερμηνεία είναι ο απόηχος, είναι αυτό που βγαίνει από τα σπλάχνα του εκκλησιαστικού σώματος μέσω των χαρισματικών του μελών, τα οποία όμως χαρισματικά μέλη έχουν την ίδια παιδεία που έχουν και οι αιρετικοί, και τις περισσότερες φορές έχουν και μεγαλύτερη παιδεία, και γι' αυτό και πάντα μιλάμε για την ελληνική παιδεία εδώ, έτσι. Και γι' αυτό και μπορούν και τους αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δείτε για τους τρεις ιεράρχες, έτσι, τους οποίους τιμούμε ως τους ανθρώπους των γραμμάτων, των επιστημών και τα λοιπά, οι οποίοι έκαναν αυτό το πάντρεμα του Έλληνα λόγου με την χριστιανική πίστη. Εδώ τίθεται ακριβώς τα όρια των σχέσεων αυτής της εκκλησιαστικής πίστεως με την ελληνική φιλοσοφία, και άλλοι λένε ότι υπήρχε αντιπαράθεση, ότι υπήρχε πολεμική, ότι υπήρχε υποτίμηση, ότι υπήρχε το ένα, ότι υπήρχε το άλλο. Είναι αλήθεια ότι μέσα στην πορεία του χρόνου και στην ζωντανή εκκλησιαστική κοινότητα θα υπήρχαν πάντα κάποιες προστριβές, αυτό είναι λογικό. Ωστόσο, η Εκκλησία ποτέ δεν απέρριψε, ποτέ, από την εποχή των απολογητών, από την εποχή, αν θέλετε, ακόμα που γράφονται τα Ευαγγέλια. Δείτε πως ξεκινάει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς το Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος. Τι είναι εδώ ο Λόγος, από πού το βρίσκει ο Ιωάννης, έτσι. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε εδώ με τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνεται οργανικά και δυναμικά η φιλοσοφία, χωρίς μανιχαϊστικές τάσεις απόρριψης. Σαφέστατα, από την άλλη πλευρά, δεν θα μετατραπεί η πίστη της Εκκλησίας σε ένα φιλοσοφικό σύστημα, σαφέστατα. Αλλά η φιλοσοφία αποτελεί το δομικό εκείνο εργαλείο με το οποίο οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και η συνοδική πράξη της Εκκλησίας θα εκφράσει και θα διατυπώσει την αλήθεια, τη δογματική αλήθεια της Εκκλησίας, είτε το τριολογικό δόγμα, είτε το χριστολογικό, είτε το κοσμολογικό, είτε το ανθρωπολογικό κτλ.
1: Ο ακροατής λοιπόν μας λέει ότι το λάθος των Αριανών είναι ότι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος δια των θεωριών του Αριστοτέλη, του Πλάτων αλλά και των νεοπλατωνικών που δρούσαν στην Αλεξάνδρεια όπως ο Πλωτίνος και υποστήριξαν παν φυσικών πάντως και αναγκασμένων, ότι δηλαδή η φύση είναι αναγκαστική και κινείται αναγκαστικά. Έτσι θεωρούσαν ότι ο μόνος άκτιστος είναι ο Πατήρ και ότι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα αποτελούν δημιουργήματα, κτίσματα του Πατρός, δηλαδή προϊόντα της Θείας Βουλήσεως, όπως οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι όντως δημιουργήματα, κτίσματα του Θεού. Ο Πατήρ, σύμφωνα με τους Αριανούς, ήθελε να γεννήσει τον Υιό με τη θέλησή του και τον γέννησε με τη θέλησή του. Επομένως, οι αριανικοί σκεπτόμενοι, ο Υιός ως προϊόν θελήσεως του Πατρός, είναι δημιούργημα, κτίσμα και δεν έχει άκτιστη φύση, διότι θέληση είναι μεν άκτιστη ενέργεια του Πατρός, παράγει όμως δημιουργήματα, κτίσματα. Σε αυτό μας λέει ο ακροατής, έπαιξε μεγάλο ρόλο η παρερμηνία από το βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο στίχος 22, που λέει «Κύριος έκτισε με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Πατήρ Χρήστο.
0: Κοιτάξτε, θα έρθουμε σε αυτό το κεφάλαιο στην επόμενη εκπομπή, γιατί δεν προλαβαίνουμε σήμερα να μπούμε στο μεγάλο κεφάλαιο του αριανισμού. Ο ακροατής μας πολύ καλά μας προκαταλαμβάνει εδώ. Είναι αλήθεια ότι ο αριανισμός θα ταλαιπωρήσει την Εκκλησία κατά τον 4ο αιώνα και θα προσπαθήσει να απαντήσει κατά κάποιο τρόπο απέναντι στον μοναρχιανισμό, αλλά με έναν τρόπο όπου δεν μπορεί να κάνει αυτή την σύνδεση την εκκλησιαστική της φιλοσοφίας με την χριστιανική πίστη και θα οδηγηθεί λοιπόν σε μια αιρετική διατύπωση για το πρόσωπο του Υιού, ότι είναι κτίσμα, με όλες αυτές τις διατυπώσεις που μας λέει ο ακροατής μας.
1: Οπότε το αφήνουμε για την επόμενη φορά.
0: Ακριβώς. Ναι. Αλλά θα πάρω όμως αφορμή από αυτό να πω το εξής, ότι σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι μεγάλοι εκπρόσωποι των αιρέσεων ήταν πρόσωπα πολύ δυνατά και πολύ καλά καταρτισμένα ως προς την φιλοσοφία και τον Έλληνα λόγο.
1: Γι' αυτό και επηρέασαν και είχαν οπαδούς.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό είχαν και οπαδούς, αλλά στερούνταν ακριβώς δεν είχαν την ικανότητα λόγω ποικίλων ερμηνεών, αν θέλει κανείς, εγωκεντρισμού, συγχύσεως, άγνοιας πολλές φορές επίσης και των συστατικών στοιχείων της χριστιανικής αποκεκαλυμμένης αλήθειας, αλλά πατούσαν σε διάφορες πολλές φορές φιλοσοφικές, σε φιλοσοφικά κινήματα και σε φιλοσοφικές παραδόσεις και κάνανε έναν συνδυασμό. Σαφέστατα έχει δίκιο ο Κροατής όταν λέει, γιατί κάποιοι αναρωτιόνται αν ο Άριος είχε αριστοτελικές καταβολές, αν είχε πλατωνικές καταβολές. Είχε και αριστοτελικές, βλέπουμε και πλατωνική επίδραση ασφαλώς, και ο νεοπλατωνισμός έντονα ήταν εκείνη την εποχή στην Αλεξάνδρεια πολύ ζωντανός, με συγκεκριμένους εκπροσώπους. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο κατανοείται ότι ήταν εύκολο κανείς να μπερδευτεί, εύκολο κανείς να οδηγηθεί σε παρερμηνίες όταν έθετε τον εαυτό του ως κριτήριο της αληθείας ή τις δικές του προσωπικές απόψεις, τις οποίες προσέλαβε από την περιραίουσα φιλοσοφική παράδοση, είτε τον Αριστοτέλη, είτε τον Πλάτων, είτε τον Νεοπλατωνισμό κτλ., να θέτει τον εαυτό του ως κριτήριο για να ερμηνεύσει την αλήθεια της χριστιανικής μας αποκεκαλυμμένης, την εν Χριστώ αλήθεια, όπως την βιώνει το εκκλησιαστικό σώμα μέσα στην ιστορική του πορεία. σε αυτό το πλαίσιο δηλαδή οι μεγάλοι αιρετικοί δεν μπορούσαν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, δεν μπορούσαν να κάνουν αυτή τη σύζευξη, αυτό το λένε κάποιοι, αυτό το πάντρεμα που κάνανε οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, έχοντας το πνεύμα του Θεού από τη μια πλευρά, αλλά και την γνώση, τη σταθερή γνώση της φιλοσοφίας από την άλλη πλευρά. Είχαν όμως τη συνέστηση ότι το κέντρο δεν ήταν οι ίδιοι, αλλά οι ίδιοι ήταν εκφραστές του εκκλησιαστικού σώματος. Το ταπεινό φρόνημα που είχαν οι πατέρες της Εκκλησίας, η εμπιστοσύνη στο σώμα της Εκκλησίας, η διακονία της αλήθειας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας τους προστάτευε ακριβώς από το να αποφύγουν παρεκκλίνουσες διατυπώσεις, όπως συνέβαινε δυστυχώς με μεγάλους αιρεσιάρχες όπως ο Άριος, για τον οποίο αναφέρθηκε ο ακροατής, με όλα αυτά τα οποία είναι σωστά, το θέμα της βούλησης ακριβώς, ότι ο Υιός είναι το αποτέλεσμα της Θείας Βούλησης του Θεού Πατέρα. Εκεί ο Άριος έβρισκε το καλύτερο επιχείρημα ώστε να συνάψει τον Υιό και να τον συναριθμίσει με τα κτίσματα, τα οποία και αυτά είναι το αποτέλεσμα της βούλησης, του Θεού. Θα τα αναπτύξουμε περισσότερο την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε πιο διεξοδικά για τον αριανισμό, γιατί δηλαδή ο Άριος οδηγήθηκε στο να συναριθμίσει και να θεωρήσει ότι αρχικά ο Υιός και αργότερα και το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος είναι κτίσματα και όχι πρόσωπα όπως ο Θεός Πατέρα.
1: Πατέρα Χρήστο, να κλείσουμε εν κατακλείδη για σήμερα. Ναι.
0: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή μας αντάμωση.
1: Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα κοντά μας ήταν ο πατήρ Χρήστος Φιλιώτης Βλαχάβας, καθηγητής δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αντιτριαδικές αιρέσεις, φυσικά δεν το ολοκληρώσαμε το θέμα για τον αριανισμό την επόμενη φορά, όπως μας είπε, ήταν το θέμα λοιπόν το σημερινό. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Δόγμα και ζωή» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Συνάντηση είχε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Προσήλωσή μας παραμένει η υλοποίηση του προγράμματός μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας από την πλευρά του και με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι του στον Εύρο και τα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι χρειάζονται πάντα περισσότερα έργα σε μια περιοχή τόσο ευαίσθητη. Στην Κέρκυρα θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης για τα 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Τον Ιούνιο η καταβολή επιδόματος 150 ευρώ για κάθε παιδί για πάνω από το 80% των οικογενειών. Την ενίσχυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με 30 νέους επιστήμονες αλλά και με τεχνολογικό εξοπλισμό ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αρχίζει από σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Σε επιφυλακή η Ινδία για τον κίνδυνο ενός καύσωνα, έως τους 48 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα ο υδράργυρος. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού», σήμερα θα μιλήσουμε για τα ζώα στην Βυζαντινή Αγιογραφία και το ψηφιδωτό. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 και στα μηνύματά σας απαντάει η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Προσκεκλημένος μας σήμερα σε αυτό το ταξίδι που θα κάνουμε στην εκκλησιαστική τέχνη είναι ο κύριος Δημήτριος Γιαννούλης, επίκουρος καθηγητής χριστιανικής τέχνης στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελάς στα Ιωάννινα. Κύριε Γιαννούλη, να σας ευχαριστήσουμε προκαταβολικά για την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Κύριε Χουζούρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και εύχομαι να έχετε πάντοτε καλές εκπομπές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε καθηγητά. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε το θέμα μας με μια αναφορά στη ρωμαϊκή περίοδο και όπως καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, στο ξεκίνημα της εκπομπής μας θα μιλήσουμε βέβαια για το ψηφιδωτό.
1: Να πούμε κάποια πράγματα εισαγωγικά. Πιστεύω ότι στις προηγούμενες εκπομπές σας έχετε θέσει, ας πούμε, τη θεολογική βάση αυτής της ζωγραφικής και της απεικόνησης της φύσης και των όντων μέσα στην χριστιανική, ας πούμε, τέχνη ή στη θεολογία, την παρουσία των ζώων και των φυτών και των πτηνών της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Βέβαια, όπως απλώς μόνο ένα σχολιασμό μου επιτρέπεται, ο άνθρωπος είναι και αυτό ένα μέρος της κτήσεως. Μάλιστα δε η υπέροχη θέση του που το έδωσε ο Θεός μέσα στα όντα και μάλιστα σαν τελευταίο δημιούργημα την έκτη ημέρα να άρχει των όντων, των ζώων αλλά και των ψαριών και των πτηνών, έτσι. Αυτή λοιπόν η σχέση του ανθρώπου με τη φύση και κυρίως με τα ζώα και τα πτηνά είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, στην αρχαίγουνη δημιουργία. Γι' αυτό και πάντοτε ο άνθρωπος δεν ζει χωρίς το περιβάλλον του, το φυτικό περιβάλλον και το ζωικό περιβάλλον. Γι' αυτό πάντοτε απεικόνισε την φύση και απεικόνισε τα όντα σε όλες τις μορφές της τέχνης, επιτρέψτε μου, από την παλαιολιθική εποχή και μετά, έτσι, τα στήλα κλπ. Βεβαίως, για να μην στάσουμε και να πούμε τις ωραίες τοιχογραφίες στη Θήρα ή στην Κρήτη ή στα ωραία τα ερυθρόμορφα και τα μελανόμορφα αγγεία που έχουμε στην αρχαία εποχή, να πούμε στη ρωμαϊκή εποχή που είναι, θα λέγαμε, η εποχή πριν το χριστιανισμό, πριν την καθιέρωση και θα λέγαμε και τη φανέρωση της Εκκλησίας στον κόσμο αυτόν. Βεβαίως και οι Ρωμαίοι στόλιζαν τα ανάκτορά τους, τις επαύλεις τους, τα θέατρά τους, τα λουτρά τους, τις θέρμες τους, με πολλές μορφές, ας πούμε, από την φύση υπαρμένες, θέματα κυνηγίου, θέματα ζώων, πτηνών, που ομόρφαιναν και έτρεπαν τον άνθρωπο. Βέβαια, η Εκκλησία τι έκανε? Η πρώτη, θα λέγαμε, μορφή της τέχνης που προσέρχεται στην Εκκλησία, τι κάνει? Καταφάσκει αυτά τα πράγματα. Δεν τα αρνείται. Δεν αρνείται, αλλά βέβαια δίνει ένα άλλο νέο περιεχόμενο. Είναι η φύση και τα όντα στον κόσμο αυτόν, είναι ένα απόσπαστο τμήμα. Και μάλιστα τα εντάσσει και πλαισιώνει με τα ζώα και τα φυτά και τα πτηνά όλη την εξεικόνιση των θείων γεγονότων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.
0: Μάλιστα.
1: Τους δίνει βέβαια μια άλλη ερμηνεία, τα εντάσσει σε ένα άλλο, θα λέγαμε, πλαίσιο, όχι μόνο αυτού του ρεαλισμού που και αυτό το πετυγχάνει, αλλά κυρίως ενός συμβολισμού και μιας αλληγορίας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η πρώτη φανέρωση της χριστιανικής τέχνης είναι μια συνέχεια αυτής της ρωμαϊκής παράδοσης, της ελληνορωμαϊκής παράδοσης, να κοσμούνται και τα ιδιωτικά κτίρια αλλά και κυρίως οι χώροι της λατρείας με στοιχεία από τη φύση, από το περιβάλλον και να ζωγραφίζονται ή στο ψηφιδωτά, ας πούμε, ο ψηφοθέτης να βάζει ζώα και φυτά και πτηνά.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών που λέτε και στην πρώτη εκκλησία, στην εκκλησία των κατακομβών ακόμη, είναι η απεικόνηση του ψαριού.
1: Βεβαίως, έχετε δίκιο που το αναφέρετε. Πράγματι, θα λέγαμε, πρώτα στοιχεία της χριστιανικής τέχνης απαντάται στις κατακόμβες. Κυρίως στις κατακόμβες της Ρώμης, που είναι και πάρα πολλές, είναι 36 στον αριθμό οι κατακόμβες της Ρώμης. Βέβαια και στην Ελλάδα έχουμε την κατακόμβη της Μήλου, αλλά και σε άλλα μέρη της Μεσογειακής Λεκάνης έχουμε κατακόμβες. Κυρίως εκεί, θα λέγαμε, φανερώνονται αυτά τα στοιχεία, τα όντα για τα ζώα και τα ψάρια που μπαίνουν στη ζωγραφική των κατακομβών εκεί στα διάφορα μνημεία και στους τάφους των μαρτύρων ή και των άλλων ανθρώπων, βέβαια, που μπαίνουν αυτά τα στοιχεία από τη φύση και από τα όντα. Και βέβαια, κυρίαρχη μορφή είναι το ψάρι, είναι ο ιχθύς, διότι ο ιχθύς, όπως ξέρετε, τα αρχικά γράμματα της λέξεως ιχθύς, Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ, αναφέρεται, ας πούμε, στο πρόσωπο του Χριστού. Και τι άλλο ακόμα, ο ιχθύς συμβολίζει και τη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και θα δείτε σε πάρα πολλά που παρουσιάζονται δείπνα και στις κατακόμβες, αλλά και σε άλλα στοιχεία, στο ψάρι, γύρω από το ψάρι είναι συνηγμένη η Εκκλησία, γύρω από τον ιχθύ, γύρω από τον Χριστό είναι συνηγμένη η Εκκλησία. Ακόμη και στο μυστικό δείπνο μερικές φορές εικονίζεται μέσα στη γαβάθα εκεί που βάζονται στο τραπέζι του μυστικού δείπνου ένα ψάρι. Ο Χριστός λοιπόν είναι το κέντρο, θα λέγαμε, της πίστεως, το κέντρο της λατρείας, και αποτελεί ένα σημαντικό πράγμα της τέχνης, στοιχείο της τέχνης, γύρω από το οποίο συνάσσεται η Εκκλησία μέχρι των εσχάτων. Έχει και σκατολογικό περιεχόμενο αυτή η παρουσία του ιχθύους.
0: Ένα κοινό σύμβολο, δηλαδή, ένα ψάρι που μπορεί να το δούμε σε ψηφιδωτά, ρωμαϊκών, οικειών κλπ. Αποκτά για τους χριστιανούς ένα άλλο νόημα. Το χρησιμοποιούν, δεν το απορρίπτουν, απλά έχει και ένα άλλο πιο σημαντικό νόημα.
1: Βεβαίως. Όπως το ψάρι και πολλά άλλα ακόμα από τα όντα. Παραδείγματος χάρη, θα δείτε στις ρωμαϊκές επαύλεις, είστε ή οι Ρωμαίοι να αρέσκονται να εικονίζουν συντριβάνια με φυτά και πουλιά. Να πετούν, να έχουν φωλιές κλπ. Βεβαίως και αυτό υπάρχει μέσα στη χριστιανική τέχνη και υπάρχει και μέσα ακόμα και στις κατακόμβες. Παραδείγματος χάρη, το παγώνι. Ένα ωραίο πτηνό, έτσι που μας προκαλεί έτσι, ωραία διάθεση όταν το βλέπουμε, μέσα στην Εκκλησία εντάσσεται και έχει ένα άλλο περιεχόμενο. Συμβολίζει την αιωνιότητα, την ομορφιά, θα λέγαμε, αυτών των παραδείσεων πτηνών. Ή άλλα πτηνά, οι πέρδικες, ή που συμβολίζουν τις ψυχές των ανθρώπων. Ή ακόμα, η έλαφος, τα ελάφια, που συμβολίζουν πάλι τις ψυχές των ανθρώπων που τρέχουν να πιούν νερό στις πηγές, που είναι ο Χριστός η πηγή. Ή ακόμα έχουμε, ας πούμε, στοιχεία το αρνίον, έτσι, το αρνίον, ο Χριστός. Μάλιστα. Τα πρόβατα, το πρόβατο, έτσι, ο Χριστός, το αρνίον από την Παλιά Διαθήκη. Σας θυμίζω την προφητεία του προφήτου Ισαΐου, ως πρόβατο επισφαγή νύχτη, μέχρι και το εσφαγμένο αρνίον της Αποκαλύψεως, έτσι. Ολόκληρη την Παλιά και την Καινή Διαθήκη διατρέχει η εικόνα του αρνίου, του εσφαγμένου αρνίου, το οποίο είναι και ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε λοιπόν τέτοιες παραστάσεις ζώων και πτηνών που έχουν συμβολισμούς, που έχουν συμβολισμούς που δείχνουν κάτι άλλο πέρα από αυτά τα ορώμενα.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και μέσα στις κατακόμπες.
0: Το ψηφιδωτό είναι μία επίπονη τέχνη και τεχνική.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι γνωρίζει την άνθησή του στη ρωμαϊκή περίοδο, και θέλω να σας ρωτήσω αν και τους μετέπειτα αιώνες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ψηφιδωτά, είτε στην διακόσμηση του παλατίου, πλουσίων οικειών ή ακόμη και στη διακόσμηση ναών αργότερα.
1: Βεβαίως, με βάζετε στο θέμα των ψηφιδωτών αμέσως, να ήθελα να πω δύο λόγια ακόμα για τις κατακόμβες.
0: Βεβαίως, κύριε καθηγητά.
1: Παραδείγματος χάρη, να σας πω για τις κατακόμβες, να κλείσουμε το θέμα των κατακομβών. Παραδείγματος χάρη, κάποια άλλα θέματα σημαντικά που είναι και συμβολικά και αρηγορικά και μας ανάγουν σε άλλα πράγματα μέσα από την τέχνη. Παραδείγματος χάρη, αγαπητό θέμα στις κατακόμβες είναι ο Ιωνάς εν την κοιλία του Κήτους. Ένα θέμα καθαρά της Παλαιάς Διαθήκης, που βέβαια συμβολίζει την άσκηση του Χριστού. Και βλέπετε αυτό το θέμα του Ιωνά, ναι, από τις κατακόμβες μέχρι και τους μεταβυζαντινούς ναούς, ατονεί λίγο στη Βυζαντινή περίοδο.

0: τον Δανιήλ. Σας θυμίζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, ότι οι άγιοι και οι δίκαιοι της Παλιάς Διαθήκης έφραξαν στόματα λεόντων με τη δύναμη του Θεού, που βέβαια είναι και ένα συμβολικό ζώο το λιοντάρι, ναι, το βασιλικό, και μάλιστα είναι και, θα λέγαμε, και ζώο που συμβολίζει και απεικονίζει τον Ευαγγελιστή Μάρκο, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ή βλέπουμε και άλλα ακόμα, θα λέγαμε, στοιχεία και σκηνές από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη. Στα ψηφιδωτά, που υπάρχουν και τα θέματα αυτά, λιγότερο βέβαια, υπάρχει μια, θα λέγαμε, εκλεκτική, θα λέγαμε, είναι μια εκλεκτική τέχνη, διότι το ψηφιδωτό είναι και δύσκολο σαν τέχνη.
1: Βέβαια.
0: Θέλει πάρα πολύ εμπειρία από τον καλλιτέχνη, από τον ψηφοθέτη, να φτιάξει και να παρουσιάσει τελικά ένα ωραίο θέμα, συν το ότι κοστίζει και πάρα πολύ ακριβά. Γι' αυτό και βλέπετε τα ψηφιδωτά ήταν, θα λέγαμε, προορισμένα για κάποια μεγάλα μπαλάντια, είτε σε κάποιους Ρωμαίους που είχαν χρήματα, ή αργότερα στην παλαιοχριστιανική εποχή, από κάποιους αυτοκράτορες ή από κάποιους ηγεμόνες που είχαν χρήματα να διακοσμήσουν τα παλάτια τους, όπως και το Ιερόν Παλάτιο στην Κωνσταντινούπολη που έχουμε σημαντικά ψηφιδωτά, ή να διακοσμήσουν ναούς μεγάλους, τους οποίους οι ίδιοι χτίζουν και αφιερώνουν σε κάποιο Άγιο κλπ. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συνέχεια της παραδόσεως από τις ρωμαϊκές επαύλες, από τις ρωμαϊκές θέρμες, στους χριστιανικούς ναούς και στα χριστιανικά ανάκτορα και παλάτια, μέχρι και την ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Παραδείγματος χάρη, σας λέω ένα μνημείο σημαντικό, η Μονή της Χώρας, το Καχρία Τζαμί,
1: ναι,
0: που πριν από λίγο καιρό, όπως ακούσατε, έγινε και πάλι τόπος προσευχής για το Ισλάμ στην Κωνσταντινούπολη. Έχει θαυμάσει ψηφιδωτά που είναι των αρχών του 14ου αιώνα. Ή ας πούμε παράδειγμα η Αγία Σοφία, που είναι ένα μνημείο, σημαντικό μνημείο, έχει ψηφιδωτά από την πρώτη, θα λέγαμε, περίοδο μέχρι και τα έσχατα, μέχρι και την ύστερη Βυζαντινή περίοδο.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί που ατονεί το ψηφιδωτό είναι κατά την περίοδο της Κουκρατίας. Εκεί πλέον δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε δωρητάς, δεν έχουμε πολλά πράγματα, και εκεί έχουμε μια, θα λέγαμε, ύφεση στο ψηφιδωτό.
1: Μάλιστα. Έχει μια ενδιαφέρουσα πορεία πάντως, και όπως είπατε και εσείς, έχουμε πολύ σημαντικά έργα που ευτυχώς πολλά από αυτά έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα και που μας δίνουν γενικότερες πληροφορίες και για την εποχή όπου δημιουργήθηκαν. Ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Να σας πω μόνο ότι η Ανατολή, δηλαδή μιλάμε ο λαδικός χώρος ο σημερινός και η Ανατολική Αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ανατολική, αυτό που λέμε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είχε μια ατυχία στο διάβα της ιστορίας, εντός εισαγωγικών η ατυχία. Είχαμε την οικονομαχία. Η οικονομαχία, ναι, κατέστρεψε πάρα πολλά μνημεία.
1: Ναι.
0: Οπότε από την παλαιοχριστιανική εποχή, δηλαδή μέχρι τον 6ο αιώνα, δεν σώζονται πολλά, θα λέγαμε, έργα κυρίως ζωγραφικής και ψηφιδογραφίας από την εποχή αυτή. Καταστράφηκαν τους οικονομάχους. Όμως αυτά που σώζονται, και θα σας πω μερικά, ή αυτά που είναι και στη Δύση, που δεν υπήρξε εκεί η οικονομαχία, δείχνουν αυτό που λέτε ακριβώς, ότι έχουμε θαυμάσια τέχνη,
1: ναι,
0: και τα ψηφιδωτά σε όλη την αυτοκρατορία. Παραδείγματος χάρη, να σας πω για τη Δύση πρώτα, ας πούμε, κάποια που σώζονται. Παραδείγματος χάρη, έχουμε στον Άγιο Πολυνάριο στη Ραβένα, in classe, στο λιμάνι. Ο Άγιος Πολυνάριος, μάρτυρ της Εκκλησίας, εκεί λοιπόν γίνεται και το μαρτύριό του, η Εκκλησία Μεγάλη, 5ο αιώνα, και τον 5ο-6ο αιώνα διακοσμείται το τετρατοσφαίριο της Κόγχης του Ιερού Δήματος με ένα θαυμάσιο ψηφιδωτό,
1: mm,
0: που στο μέσον της Κόγχης είναι ο Άγιος Πολυνάριος σε δέηση, μέσα σε ένα φυτικό κόσμο, μέσα σε φυτά, σε ένα φυτικό περιβάλλον, σε ένα παραδείσιο τοπίο, θα λέγαμε, που εκεί εκτός από φυτά, ρέων και ποτάμια, είναι και ζώα, είναι και πτηνά, που όλα αυτά, θα λέγουμε, τροποντινά συναποτελούν ολόκληρη την κτήση. Να σας πω εδώ ότι στην παλαιοχριστιανική περίοδο κυρίως οι χριστιανοί ζούσαν πιο πολύ έντονα την παρουσία του αναστημένου Χριστού, ζούσαν πιο πολύ έντονα την Ανάσταση του Χριστού και ζούσαν πιο πολύ έντονα τον ερχομό του Χριστού, το εσκατολογικό γεγονός του Χριστού. Γι' αυτό και μέσα οι ναοί, ολόκληροι παλαιοχριστιανικοί ναοί,

0: Είναι φωτεινοί ναοί. Έχουν μάρμαρα, σφιδωτά στα δάπεδα, τις κόχες σφιδωτά. Θέλουν να δείξουν όλη την παραδείση αυτή η ομορφιά. Αυτό που ζει η Εκκλησία, τον παράδεισο. Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία. Μέσα λοιπόν στον Άγιο Πολυνάριο εκεί βλέπουμε τον Άγιο Πολυνάριο μέσα σε αυτό το φυτικό περιβάλλον, το παραδείσιο τοπίο, στο οποίο ζει ο Άγιος και απολαμβάνει τη δόξα λόγω του μαρτυρίου του. Και θα λέγαμε ολόκληρη η κτήση συμμετέχει σε αυτό το δοξασμό, σε αυτόν τον αναστάσιμο, θα λέγαμε χαρούμενο τρόπο ύπαρξης πλέον μετά την Άσταση του Χριστού. Ή αυτό βλέπουμε πάλι επίσης στον Άγιο Βιτάλιο, που είναι ένα θαυμάσιο μνημείο με σημαντικά ψηφιδωτά, ή στο αρχιεπισκοπικό παρακλήσιο της Ραβένας πάλι, το 6ο αιώνα, που έχουμε και τον Χριστό σαν αυτοκράτορα να πατάει πάνω πάνω σαν λέοντα και δράκοντα, μια θα λέγαμε απεικόνιση ενός στίχου από το ψαλτήρι, «Επεσπίδα και βασιλίσκον επιβίσει και καταπατήσει λέοντα και δράκοντα», δείχνει δηλαδή το θρίαμβο του Χριστού επάνω στις δυνάμεις του κακού. Ή ακόμα έχουμε στο μαυσολείο της Γκάλα Πλακίδιες, την κόρη του Θεοδοσίου του Αυτοκράτορα, που εκεί έχουμε τη ωραία παράσταση του καλού Ποιμένα. Ο καλός Ποιμένας, που είναι και στις κατακόμβες βέβαια και στα ψηφιδωτά, που δείχνει τον Χριστό με τα πρόβατα, τις ψυχές των ανθρώπων. Ή και σε άλλη παράσταση, ο καλός Ποιμένας να έχει στις πλάτες του το πρόβατο, το απολελώς πρόβατο.
1: Ναι.
0: Που είναι, θα λέγαμε, εικονογραφική απόδοση αυτή της ευαγγελικής περικοπής. Και βέβαια είναι και ένα μοτίβο που το βλέπουμε στην αρχαία ελληνική τέχνη, είναι ο κρυοφόρος ή ο μοσκοφόρος που βλέπουμε, που εδώ βέβαια έχει ένα άλλο περιεχόμενο. Ο Χριστός που παίρνει στις πλάτες του και επομίζεται, θα λέγαμε, τις αμαρτίες του κόσμου ολόκληρου. Να κάνω και μια ακόμα παρεμφωνή. Είναι σημαντικό πράγμα ότι όταν ο αρχιερέας φοράει το ομοφόριό του, που είναι δείγμα της αρχιεροσύνης του, αυτό το ομοφόριο δεν είναι τίποτα άλλο παρά συμβολίζει αυτό το πολλός πρόβατον που ο Ποιμένας έρχεται να σώσει και να το οδηγεί στη σωτηρία. Επίσης έχουμε πάρα πολύ ωραία ψηφιδωτά στη Σάντα Μαρία τη Ματζόρε στη Ρώμη, και βέβαια στον ελλαδικό χώρο έχουμε ένα σημαντικό μνημείο, τη Μονή του Λατόμου στη Θεσσαλονίκη, που διασώθηκε από την οικονομαχία στο ψηφιδωτό που είναι στο τετρατροσφαίριο της Κόγκης του Ιερού Δήματος. Εκεί έχουμε μια ωραία θεοφάνεια, ο Χριστός Τριαμβευτής, νέος και αγένιος, πατάει πάνω σε ένα βάθρο που από κάτω είναι οι τέσσερις ποταμοί του Παραδείσου, και κρατάει στα χέρια του ένα λιτάριο με προφητεία από τον Ισαΐα, και κάτω εικονίζονται τα τέσσερα σύμβολα των Ευαγγελιστών, και από κάτω τα ζώα και τα πτηνά, ακόμα και τα ψάρια, ακόμα και οι καραβίδες που υπάρχουν στο ποτάμι μέσα, σε ένα πλατή ποτάμι που δημιουργείται από κάτω. Βλέπουμε δηλαδή σε αυτή τη θεοφάνεια του Χριστού, μιλάμε για την παλαιοσθενική τέχνη, που όλα αγιάζονται, όλα εικονίζονται και όλα, θα λέγαμε, παραπέμπουν σε αυτή την ανακαίνιση που έρχεται από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Όχι, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε, και ξέρετε, προσπαθούσα να θυμηθώ και τις αντίστοιχες φωτογραφίες που έχουμε δει και που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Βέβαια κάποιοι μπορεί να έχουν επισκεφθεί και τη γειτονική χώρα, οπότε να έχουν μια πιο άμεση αντίληψη. Έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που μας λέτε, και νομίζετε ότι θα μπορούσαμε εδώ πέρα να κλείσουμε το κεφάλαιο ψηφιδωτό, και πριν πάμε στην βυζαντινή αγιογραφία, στις εικόνες και στις στιχογραφίες, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να μιλήσουμε λίγο για τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, και να σας ρωτήσω αν σε αυτά απεικονίζονται ζώα.
0: Να κλείσω λίγο με τα ψηφιδωτά.
1: Ναι.
0: Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω τα ψηφιδωτά δάπεδα.
1: Ναι.
0: Στους παλαιοχριστιανικούς ναούς και σε όλους τους ναούς βέβαια, το δάπεδο της Εκκλησίας συμβολίζει τον κόσμο αυτόν, τη γη αυτή, που βέβαια στους βυζαντινούς ναούς ο Χριστός Παντοκράτορα εφορά επί όλης της γης, εφ' όλης της γης. Στα παλαιοχριστιανικά λοιπόν, στους παλαιοχριστιανικούς ναούς, έχουμε ψηφιδωτά σημαντικά, που σε αυτά οι ψηφοθέτες περιγράφουν, καταγράφουν, διακοσμούν παρουσιάζουν ολόκληρη την κτήση. Θα σας αναφέρω μόνο, για να μην κουράζουμε και τους ακροατάς, μόνο τα ψηφιδωτά δάπεδα της Νικόπολης. Στην Νικόπολη, όπως ξέρετε, της Υπήρου έχουμε 6 παλαιοξενικές βασιλικές. Δεν έχουν ανασκαφεί όλες. Στη μία από αυτές, στην Βασιλική του Δωμετίου, υπάρχουν θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα, που εκεί θα δείτε πώς ο ψηφοθέτης, ο οποίος τι κάνει, εκφράζει με την τέχνη του την πίστη της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Γιατί η χριστιανική τέχνη δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι η φανέρωση, θα λέγαμε, της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας και όχι τίποτε άλλο. Ή θα λέγαμε αυτή η τέχνη, η χριστιανική τέχνη, μας ανάγει και υπηρετεί στην θεολογία και υπηρετεί τη λατρεία και τη θεολογία. Εκεί λοιπόν ο ψηφοθέτης στην Νικόπολη περιγράφει το τοπίο με θαυμάσεις ψηφίδες, με θαυμάσια χρώματα, με πολύ ρεαλισμό, και τα φυτά και τα πτηνά και τα ζώα και τα ψάρια, και ακόμα τι άλλο ακόμα δίνει. Δίνει κάποιες εικόνες τις οποίες ο ίδιος γνωρίζει εκεί στον υγροβιότυπο του Βρακικού Κόλπου. Παραδείγματος χάρη, θα δείτε τα ψάρια να διακρίνεται του κάθε είδος του ψαριού ή τα χταπόδια. Ή θα δείτε, ας πούμε, τους ψαράδες με τα καμάκια να ψαρεύουν τα ψάρια. Ή θα δείτε τα πτηνά, τα θαλάσσια πουλιά, να ραμφίζουν ψαράκια μικρά. Ή ακόμα και χέλια μέσα. Ή ακόμα και γαρίδες και καραβίδες και καβουράκια μέσα στο φωτοχώρο. Και μάλιστα έχει και μια ωραία επιγραφή ο δομέτης, ο κτήτρος της εκκλησίας αυτής. Αυτός λοιπόν ο κόσμος, όπως το λέω, περήφαντος, έτσι ο φημισμένος κόσμος, η δημιουργία του που είναι καλά ελίεν προσφέρεται μέσα στο ναό, όχι για να μας προσγειώσει στη γη αυτή, αλλά για να μας, πού μας αναγάγει, να μας αναγάγει στη δοξολογία του κτίστου και του δημιουργού, που και αυτά όλα παίρνουν μέσα τη χάρη και την ευλογία του Θεού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι να σας κλείσω το κεφάλαιο αυτό σχετικά με τα ψηφιδωτά, όπως το βλέπουμε στα εντύχια, όπως είπαμε, και στα δαπέδια, στο δάσκαλο.
1: Θα θέλατε να πούμε δύο λόγια για τα εικονογραφημένα χειρόγραφα και Βεβαίως. Να σας ρωτήσουμε αν παρατηρούμε να απεικονίζονται ζώα σε αυτά.
0: Το χειρόγραφο είναι, ειδικά τα εικονογραφημένα βυζαντινά χειρόγραφα, όπως καταλαβαίνετε, είναι σημαντικά κοιμήλια τόσο της τέχνης, ειδικά τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, όσο βέβαια και τις επιστήμες και τις θεολογίες και λοιπά, με τα κείμενα τα οποία έχουν. Στα χειρόγραφα, μάλλον υπάρχουν κάποια χειρόγραφα που οι ύλοι τους είναι, θα λέγαμε, ειδικά για τα θέματα αυτά. Παραδείγματος χάρη, θα λέγαμε, στο χειρόγραφο του Διασκουρίδη περί ύλης, εκεί έχει το χειρόγραφο αυτό έχει επικονίσει όλο το πτηνό, θα λέγαμε, και όλων των ζώων. Ή θα λέγαμε στα κυνηγητικά του Πιανού, είναι ένα ειδικό βιβλίο για το κυνήγι, αναφέρονται και απεικονίζονται πολλά ζώα και πτηνά. Τα χειρόγραφα, τα άλλα, τα εκκλησιαστικά καθαρά χειρόγραφα, όπως είναι τα Ευαγγελιστάρια, ή κείμενα της Καινής Διαθήκης, ή κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, όπου υπάρχει βαλάντιο καλό και όπου υπάρχει θα λέγαμε ο δωρητής ή αυτός που θέλει να δωρήσει ένα κείμενο ή να κάνει να γράψει ένα κείμενο, το στολίζει με ωραίες μικρογραφίες, μινιατούρες όπως λέγονται, που εκεί πέρα από τα γεγονότα, τα καθαρά θα λέγαμε γεγονότα, ιστορικά γεγονότα της Παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης που αποδίδονται, γράφονται, περιγράφονται, μπαίνουν και κάποια διακοσμητικά θέματα τα οποία γεμίζουν τις παραστάσεις ή πλαισιώνουν τις παραστάσεις ή ακόμα τα λεγόμενα αρχιγράμματα των χειρογράφων κειμένων ή ακόμα τα επίτιτλα, τα οποία ο καλλιτέχνης έχει, θα λέγαμε, την ευχέρεια να βάλει πέρα από τα γεγονότα τα οποία γράφει το κείμενο του χειρογράφου, να βάλει και δικά του πράγματα. Έτσι λοιπόν έχουμε πάρα πολλά όμορφα επίτιτλα ή αρχιγράμματα ή και άλλες παραστάσεις από ζωγράφους που απεικονίζουν πτηνά, ζώα, ελάφια, παγόνια, πέρδικες και πολλά άλλα. Ή θα λέγαμε ακόμα σε κάποια χειρόγραφα, σημαντικά χειρόγραφα, όπως είναι οι ομιλίες του Γρηγορίου του Θεολόγου σε ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων ή σε ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης του Παρισιού, της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού, τον Γκρέκος 510, εκεί στις ομιλίες του Γρηγορίου του Θεολόγου θα δείτε ότι ο ζωγράφος, μάλλον ο καλλιτέχνης που γράφει το βιβλίο και ζωγραφίζει το βιβλίο, μπορεί να είναι και διαφορετικός ζωγράφος από τον καλλιγράφο, διακοσμεί αυτές τις ομιλίες και τις διανθίζει με εποπτικό υλικό, δηλαδή με μινιατούρες και παραστάσεις τόσο όμορφες από την καθημερινή ζωή, την αγροτική ζωή, βουκολικές παραστάσεις, ή θα δείτε θαυμάσιες, ας πούμε, απεικονίσεις φυτών, πτηνών, άχνων φωλιές, αργυροπυλοκάνων, μελίσιαν, οι γεωργοί που σκάβουν με τα ζώα, παροτριούν τη γη, ή θα δείτε, ας πούμε, ανθρώπους να κοιμάται κάτω από ίσπιους δέντρων μεγάλων που πάνω να είναι πτηνά, ή ακόμα θα δείτε στα ψαλτήρια, είτε τα λεγόμενα αριστοκρατικά ψαλτήρια είτε τα μοναχικά ψαλτήρια, να διακοσμούνται δίπλα και να, θα λέγαμε, οι μινιατούρες αυτές, οι πικρογραφίες αυτές, να είναι σαν ένα υποπτικό υλικό του κειμένου. Ο Δαβίδ να ακούει τη λύρα και γύρω του μαζεύονται διάφορα ζώα, θυμίζει και λίγο τον Ορφέα, ο Ορφέας της αρχαίας τέχνης, ο Χριστός της χριστιανικής τέχνης που σαλπίζει και μαζεύονται γύρω από τα ζώα. Ή θα δείτε ακόμα και άλλες σκηνές της παλαιάς της Καινής Διαθήκης, που εκεί απεικονίζονται ζώα και φυτά και πτηνά από δίπλα στα κείμενα αυτά. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, στον 103 ψαλμό, που είναι ένας δοξολογικός ψαλμός του Δαβίδ, λέει «Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων», και εκεί μιλάει για τη φύση, μιλάει για το συχθείας της θαλάσσης, τα θηρία του δρυμού, τα σπηγάς εν φάραγξη, ή τη θάλασσα τη μεγάλη και ευρύχωρο με τα ψάρια κλπ. Θα δείτε εκεί, λοιπόν, να ζωγραφίζονται όλη αυτή η απεικόνιση της φύσης και των όντων που υπάρχουν μέσα στην κτήση, στη δημιουργία του Θεού. Έχουμε, λοιπόν, σημαντικά χειρόγραφα τέτοια που στολίζονται με τέτοια θέματα από τη φύση και από τα ζώα και από τα πτηνά.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου πλέον τα χειρόγραφα αυτά, και στην εθνική μας βιβλιοθήκη και σε πάρα πολλές βιβλιοθήκες και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε μαζί στο σημείο αυτό το σήμα του σταθμού, να κάνουμε και ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών και ποιήσεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, σήμερα αγαπητοί ακροατές μιλάμε για τα ζώα στη Βυζαντινή Αγιογραφία και στο Ψηφιδωτό. Προσκεκλημένος μας είναι ο επίκουρος καθηγητής χριστιανικής τέχνης της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελάς στα Ιωάννινα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννούλης. Κύριε καθηγητά, μέχρι στιγμής μιλήσαμε για τα ψηφιδωτά, εντύχια και επιδαπέδια, μιλήσαμε λίγο πριν την μουσική διακοπή για τα εικονογραφικά χειρόγραφα, τα εικονογραφημένα χειρόγραφα. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε στο θέμα των εικονογραφημένων χειρογράφων.
1: Πολλά μπορούμε να πούμε στα εικονογραφημένα χειρόγραφα και πολλά να αναφέρουμε. Απλώς μόνο να σας αναφέρω ότι πέρα από τα χειρόγραφα, τα βυζαντινά αυτά εικονογραφημένα χειρόγραφα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, είτε έχουν κείμενο Παλαιάς Διαθήκης, είτε έχουν κείμενο Καινής Διαθήκης, είτε έχουν τα ψαλτήρια που είναι ξεχωριστά, υπάρχουν και χειρόγραφα τα οποία έχουν αναφέρονται σε Αγίους, έχουν απεικονίσεις ή αναφέρονται σε συναξάρια Αγίων, όπως περιδήμοντος χάρη ένα σημαντικό χειρόγραφο που είναι το Μνημολόγιο του Βασιλείου του Βουλγαροκτώνου, το οποίο βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του Βατικανού και μάλιστα τα τελευταία χρόνια το εξέδωσε επανομοιότυπα η Αποστολική Διακονία σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Εκεί απεικονίζει λοιπόν σκηνές από το βίο των Αγίων που έχουν να κάνουν και με την παράθεση, ας πούμε, στοιχείων της ζωής τους, όπως είναι πάρα πολλοί Άγιοι που έχουν να κάνουν με ζώα, έτσι, ή πτηνά, ή ζουν σε χώρους και σε τέτοια μέρη που εκεί υπάρχουν η παρουσία των όντων αυτών. Και αυτό το χειρόγραφο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει θαυμάσεις μικρογραφίες, μινιατούρες, περίπου 480 αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, που είναι ένα από τα σημαντικότερα, θα λέγαμε, της μεσοβυζαντινής περίοδου. Αλλά και αργότερα στα χειρόγραφα, τα χαρτώα που έχουμε μετά το 13ο αιώνα, 14ο αιώνα, και κατά τη διάρκεια, θα λέγαμε, ακόμα και της Τουρκοκρατίας, που βέβαια τελικά είναι πιο φτωχά, ναι, το χαρτί, με χαρτί, όχι οι μεμβράνες και οι περγαμηνές που έχουμε τα βυζαντινά χειρόγραφα, και τότε διακοσμούνται τα χειρόγραφα με τέτοιες παραστάσεις. Εποπτικό βέβαια, ναι, η εικόνα του κειμένου, αλλά στολίζεται και με διάφορα τέτοια πτηνά και ζώα που συνοδεύουν, θα λέγαμε, διακοσμητικά το κείμενο που αναφέρεται στο βιβλίο αυτό, στο χειρόγραφο αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε τώρα στην Βυζαντινή Αγιογραφία, στις εικόνες, ναι, είτε και στις στιχογραφίες, και να διατρέξουμε, αν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, μέσα, ναι, στα όρια του ραδιοφωνικού χρόνου τη Βυζαντινή τέχνη, και να δούμε αν και εδώ έχουμε απεικονίσει ζώων. Βέβαια, να σας προλάβω, νομίζω ότι οι ακροατές μας που μας ακούν και εμείς σκεφτόμαστε αμέσως την εικόνα της γέννησης, αλλά και, ναι, τις εικόνες Αγίων, όπως παραδείγματος χάρη την εικόνα του Αγίου Δημητρίου, καθώς ο Άγιος απεικονίζεται πάντα έφυπο σε άλογο. Τι θα είχαμε λοιπόν να πούμε για την απεικόνιση των ζώων στις βυζαντινές εικόνες?
1: Μάλιστα. Καταρχάς, να πούμε για τις φορητές εικόνες.
0: Τις φορητές, ναι.
1: Τις φορητές εικόνες, στις οποίες φορητές εικόνες έχουμε μια σπανιότητα στην απεικόνιση των ζώων. Είναι ο χώρος μικρός και δεν μπορεί ο καλλιτέχνης να βάλει και πολλά άλλα στοιχεία. Κυρίως στις φορητές εικόνες έχουμε στοιχεία με παράσταση, ας πούμε, και απεικόνιση ζώων ή πτηνών, όσα έχουν να κάνουν σχέση με κάποιο βίο Αγίου. Παραδείγματος χάρη, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, έχουμε να κάνουμε το βίο του Αγίου Δημητρίου, ας πούμε, έτσι, που είναι έφυπος πάνω στο άλογο του. Ή έχουμε με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, που ο Άγιος τι κάνει, λογχίζει από το άλογο του, λογχίζει, ναι, ένα δράκοντα, όπως αναφέρεται στο συναξάριό του. Ή έχουμε, ας πούμε, παράδειγμα, τον Άγιο Μάμα, που είναι μάρτυρ της πρώτης εκκλησίας και είναι καβάλα σε ένα λιοντάρι, που θυμίζει λίγο στοιχεία από το βίο του, όταν ο Άγιος Μάμας ζούσε πάνω στα βουνά και εκεί εξοικειώθηκε με τα ζώα, έτσι. Ή έχουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, την εικόνα του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη, ναι, ο οποίος ήταν φίλος και συγκατοικούσε με ένα λιοντάρι. Και μάλιστα εκεί στο συναξάριό του λέει ότι ο Άγιος Γεράσιμος του έβγαλε μια κίδα από το πόδι και το λιοντάρι ήταν μαζί του και λοιπά, και εκτελούσε και χρέη, τα λέγαμε όνου, γιατί το είχαν κλέψει τον όνο του γαϊδουράκι κάποιοι κλέφτες, και το λιοντάρι που έκανε την υπηρεσία αυτή στον Άγιο. Ή ας πούμε έχουμε τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο με τα λιοντάρια, ναι, που τον δαγκώνουν στη Ρώμη, όταν μαρτύρησε στη Ρώμη. Βέβαια, αυτά τα θέματα που είναι στις φορητές εικόνες τα έχουμε και στις τοιχογραφίες, βέβαια. Αλλά οι φορητές εικόνες, τα λέγαμε, κυρίως έχουν σπανιότητα τέτοιων απεικονίσεων ζώων ή πτηνών. Μόνον αυτά που έχουν να κάνουν με κάποιους Αγίους. Ή παράδειγμα στον Άγιο Επίσκοπο, τον Υπάρτιο Επίσκοπο Γανγκρών, εικονίζεται ο Άγιος, και ακόμα και σε μικρογραφίες χειρογράφων. Έζησε την εποχή του Κωνσταντίου, γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν κάνει ένα θαύμα και θα λέγαμε το δράκοντα που υπήρχε και είχε φωλιάσει στο θησαυροφυλάκιο του Ιερού Παλατίου, 60 πύχες, λέει το συναξάριο, δεν ξέρω πόσο υπερβολή είναι ή όχι, ναι, με θαυμαστό τρόπο το βγάζει από το θησαυροφυλάκιο, από το Ιερό Παλάτι, ο Άγιος Επίσκοπος Υπάτιος, και το οδηγεί με το ραβδί του στην πυρά που έχει αναφθεί έξω από τα ανάκτορα. Ή έχουμε, ας πούμε, παράδειγμα τον Άγιο Ευστάθιο, ο οποίος το κυνήγι της Ελάφου βλέπει το όραμα αυτό με τον Χριστό στα κέρατα της Ελάφου. Έχουμε τέτοια, ας πούμε, παραδείγματα σε Αγίους που απεικονίζονται και ζώα που έχουν να κάνουν με το βίο τους. Ή έχουμε και κάποιους ακόμα Αγίους προστάτες των ζώων. Παραδείγματος χάρη έχουμε τον Άγιο Μόδεστο, Πατριάρχη Ιερουσαλήμων, ο οποίος είναι προστάτης των ζώων, και μάλιστα υπάρχει και ακολουθία και αγιασμός για τα ζώα. Ή εδώ στην περιοχή της Υπήρου έχουμε τον Άγιο Παρθένη, επίσκοπο Ροδοβυζίων, ο οποίος είναι προστάτης των βοηδών και των κτηνών. Μάλιστα. Και παρουσιάζεται ο Άγιος να ευλογεί τα ζώα και να υπερποιείται τα ζώα. Ή ακόμα θα δείτε, ας πούμε, σε κάποιες παραστάσεις και στη ζωγραφική, που έχουμε την άρνηση του Πέτρου, ναι, όταν ο Πέτρος αρνείται τον Χριστό, ναι, τρεις φορές, τον πετεινό επάνω σε κάποιο τυχείο να λαλεί. Και ο Πάτρος το μετανοεί, ας πούμε. Έχουμε τέτοια ζώα και πτηνά σε κάποιες τέτοιες παραστάσεις και αφηγήσεις ιερών προσώπων ή Αγίων ή ακόμα και ιερών γεγονότων.
0: Βέβαια, σε μία εικόνα, ναι, δεν είναι ποτέ το κύριο θέμα το ζώο. Το κύριο θέμα είναι προφανώς ο Άγιος ή η Αγία. Καταλαμβάνει, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας, έτσι δεν είναι? Και σε δεύτερο πλάνο είναι το ζώο.
1: Βέβαια, πάντοτε τη Βυζαντινή γεωγραφία την ενδιαφέρει, ναι, η θέωση του ανθρώπου και η θέωση και η φανέρωση σε αυτό το κτιστό πρόσωπο της χάρητος του Θεού, που βέβαια, σαν θα λέγαμε συμπληρωματικό στοιχείο, έχει να κάνει με αυτό το οποίο περιγράφει ο βίος του. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Να το πω και λίγο διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει κυρίως μετά την οικονομαχία πλέον. Η Βυζαντινή ζωγραφική, θα λέγαμε, στη Βυζαντινή ζωγραφική ατονεί λίγο η παράσταση ζώων και πτηνών στις τοιχογραφίες, στη ζωγραφική ατονεί, γιατί θέλει να παρουσιάσει κυρίως τον άνθρωπο, την πορεία του και τη θέωσή του. Ό,τι άλλα στοιχεία είναι δευτερεύοντα, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι δευτερεύον στοιχείο, αλλά όμως ενταγμένο και αυτό μέσα στην πορεία προς τη θέωση του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν τώρα για τις φορητές εικόνες, ναι, και την απεικόνιση των ζώων. Πάντα μια φορητή εικόνα είναι πιο μικρή σε έκταση προφανώς από, βεβαίως, μια τοιχογραφία, στην οποία ο αγιογράφος έχει περισσότερο χώρο για να ζωγραφίσει, για να αναφερθεί, αν θέλετε, σε δεύτερο πάντα πλάνο, περισσότερο στη φύση.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, τι θα είχαμε να πούμε για τις τοιχογραφίες?
1: Μάλιστα. Πριν πω στις, ναι, τοιχογραφίες, να πω ότι για μια περίοδο, την οποία αναφέραμε βέβαια, την περίοδο της οικονομαχίας, στο ανατολικό τμήμα του Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στο Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όταν η Λέλαπα της οικονομαχίας κατέστρεψε πολλά από τα μνημεία της τέχνης και φορητές εικόνες και γλυπτά και ψηφιδωτά κλπ. Η περίοδος οικονομαχίας παρουσιάζει το εξής φαινόμενο. Γκρεμίζονται και καταστρέφονται οι εικόνες των πρωτοαγίων προσώπων. Να μην αναφερθούμε τώρα στο θεολογικό υπόβαθρο, βέβαια, της αιρέσεως, της μεγάλης αιρέσεως, που αρνείται ουσιαστικά την ανθρώπινη του Χριστού, αρνείται ουσιαστικά. Και τότε μέσα οι ναοί διακοσμούνται είτε με την παρουσία του, με την παράσταση του Τιμίου Σταυρού σε διάφορα σημεία, μέσα σε ρόδακες ή σε φυτά κλπ. Τα οποία φυτά και οι ρόδακες πλαισιώνονται από πολλά ζώα. Μάλιστα, δε σκοπτικά οι εικονόφιλοι συγγραφείς της εποχής εκείνης μιλάνε ότι αυτοί οι αιρετικοί εικονομάχοι κάναν τις εκκλησίες μας, λέει, ορνηθώνες, ή τις κάνανε, λέει, και οπρώνες, να έχουν φυτά και ζώα. Μάλιστα, στο χρονικό του Θεοφάνη λέει το εξής: «Εντεύθεν ουν καθερούντο μεν κατά πάσαν εκκλησίαν εθίε μορφέ, θηρία δε και όρνηθες αντί τούτων αναστηλούντο και ενεγράφοντο». Δηλαδή έχουμε μια περίοδο περίπου 100 χρόνια περίπου και κάτι, που μέσα στους ναούς πλεονάζει το στοιχείο αυτό της φύσεως, το συμβολικό της φύσεως, το ανεικονικό βέβαια των προσώπων, ναι, αλλά με την παρουσία ζώων και φυτών. Μετά την εικονομαχία, που έχουμε πλέον άνθηση της εικονογραφίας και της γραφικής, διακοσμούνται οι ναοί με θαυμάσια και ψηφιδωτά, αλλά και τοιχογραφίες, που εκεί διαμορφώνται και οι λεγόμενοι ζωγραφικοί κύκλοι στους ναούς. Είναι ο ιστορικός κύκλος, που είναι τα γεγονότα της παρουσίας του Χριστού από τον Ευαγγελισμό μέχρι και την ανάληψή του. Είναι ο λειτουργικός κύκλος του Ιερό Βήμα. Είναι ο θωμετωρικός κύκλος που παρέχει, ας πούμε, και αποδίδει παραστάσεις από το βίο της Παναγίας. Είναι κύκλοι των βίων των Αγίων κλπ. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις παραστάσεις, όπου υπάρχει αφήγηση με την παρουσία των ζώων, όπως παραδείγματος χάρη είπατε πολύ σωστά γρηγότερα στην γέννηση του Χριστού, εκεί λοιπόν έχουμε την απεικόνηση και στα ψηφιδωτά και στη ζωγραφική την γέννηση του Κυρίου μέσα στο σπήλαιο, που μέσα εκεί στη φάτνη των αλόγων ζώων που τίθεται ο Κύριος ως νήπιον απεικονίζεται ο όνος και ο βούς. Το γαϊδουράκι μαζί με το βόδι, τα οποία παραστέκουν στον νεογέννητο Κύριο. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν όντως μέσα στη φάτνη υπήρχε ένα βόδι και ένας γάιδαρος. Βέβαια εκεί μπαίνουν τα ζώα αυτά από την προφητεία του Ισαΐα, πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο στίχο, που λέει: «Έγνων βούς των κτισάμενων και όνος την φάτνη του Κυρίου αυτού, Ισραήλ δε μου ούμε συνήκεν». Μπαίνουν λοιπόν, το μπαίνουν τα δύο αυτά ζώα, που θα λέγαμε τροποντινά συμβολίζουν και την κτήση ολόκληρη, που τα άλογα με αυτά ζώα τροποντινά νιώθουν και καταλαβαίνουν και προσκυνούν τον βασιλέα της κτήσεως. Ο Ισραήλ δεν το καταλαβαίνει και δεν εννοεί ότι αυτός είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος. Εκεί λοιπόν στην εικόνα της γεννήσεως μπαίνουν τα δύο αυτά ζώα, ο όνος και ο βούς. Όπως και σε άλλες παραστάσεις, παραδείγματος χάρη την παράσταση του Βαϊοφόρου. Ναι. Εκεί μπαίνει ο Κύριος Καβάλας σε έναν όνο να μπει στο Ιεροσόλυμα.
0: Ναι.
1: Ή όπως παραδείγματος χάρη στη βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό, που εκεί έχουμε μέσα στον Ιορδάνη ποταμό παραστάσεις και ψαριών, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του Μιστρά, που έχουμε πολλά ψάρια, ή τουλάχιστον έχουμε τις απεικονίσεις, προσωποποιήσεις του Ιορδάνη ποταμού και της θάλασσας. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφει στο πίσω, που δείχνει τις μορφές του Ιορδάνη ποταμού και της θάλασσας πάνω σε κάποια ψάρια μεγάλα να γυρνά προς τα πίσω. Τέτοιες λοιπόν απεικονίσεις ζώων μέσα στον ιστορικό κύκλο, σε σκηνές από το βίο του Κυρίου, έχουμε όταν αναφέρονται τα γεγονότα αυτά.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε σε πολύ χαρακτηριστικές εικόνες, τις φέρνουμε όλοι στο νου μας. Εκτός από αυτές τις στιγμές της ζωής του Χριστού που απεικονίζονται τα ζώα που μας είπατε, θα μπορούσαμε να πούμε, όταν ξέρετε κάναμε το θέμα της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής, είπαμε ότι απεικονίζονται πολλά ζώα και είδαμε και την ερμηνεία τους, δεν είναι τυχαίο
1: ναι.
0: ότι απεικονίζονται. Θέλω να σας ρωτήσω αν εδώ σε άλλες εικόνες, δηλαδή εκτός από τις στιγμές ναι. της ζωής του Χριστού, εκτός
1: ναι.
0: από τους Αγίους, όπως μας περιγράψατε στις
1: ναι.
0: φορητές εικόνες, που αν η ζωή τους ή το μαρτυριό τους συνδέεται
1: ναι.
0: με κάποια ζώα, πολλές φορές απεικονίζονται, σε τοιχογραφίες απεικονίζονται ζώα ως διακοσμητικό στοιχείο κατά κάποιον τρόπο.
1: Μάλιστα. Δεν πλεονάζει το στοιχείο αυτό στις τοιχογραφίες. Ατονεί λιγάκι. Παρόλα αυτά όμως, όπου υπάρχουν ας πούμε διάκαινα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να ας πούμε ζωγραφίσει ο ζωγράφος ανάμεσα σε κάποιες σκηνές ή σε κάποιο διάφορο που δεν μπορεί να κάνει πρόσωπο. Θα κάνει ένα παγόνι.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα κάνει ας πούμε ένα πτηνό άλλο. Θα κάνει ένα ελάφι. Θα κάνει κάτι άλλο. Ή ακόμα, να σας πω μια χαρακτηριστική σκηνή που είναι στη Μονή της Χώρας, στο Καχρία Τζαμί. Εκεί στην παραβολή που ο ζωγράφος κάνει τον άσο, εικονίζει την παραβολή του ασώ του Ιού, έχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνή που ένας υπηρέτης του πατέρα θύει τον μόσχο των συντευτών και σφάζει ένα μοσχάρι.
0: Συνδετό
1: ας πούμε αυτό. Ή βλέπετε ας πούμε παραδείγματος χάρη σε ένα θαύμα του Χριστού με τη θαυμαστή Αλληλεία στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που περιγράφεται η παρουσία του Χριστού, του Αναισθημένου Χριστού, που λέει στους μαθητάς να ψαρέψουν και λοιπά, και βγάζουν τα ψάρια, 153 ψάρια λέει στα δίχτυα τους, και το σου τον όντων ουπεσχίστε το δίχτυο, και εκεί παρουσιάζονται τα ψάρια μέσα στο δίχτυ και ψαρεύουν οι ψαράδες. Μάλιστα δε, οι ζωγράφοι κάνουν και ένα ωραίο σκίτσο, το οποίο τρέχει το κείμενο του Ευαγγελίου. Έξω στην ακροθαλασσιά, δίπλα στον Κύριο, έχει αναφθεί φωτιά, την άναψε ο Κύριος, και πάνω σε μια σχάρα ψήνεται και ένα ψάρι. Μια πάρα πολύ ωραία σκηνή αυτή, από την εικόνηση αυτού του θαύματος. Μάλιστα δε, αυτή η θαυμαστή Αλληλεία με τα ψάρια, τα 153 ψάρια, απεικονίζεται, μάλλον μεταφέρεται στην τέχνη της χρυσοκεντρικής. Ένας πατριαρχικός σάκος, ο λεγόμενος ο σάκος της Γενισαρέτ, έχει αυτό το θαύμα και την απεικόνιση πάνω στο άμφι αυτό του Πατριάρχου. Την φορούσε παλιότερα ο Δημήτρης και ο Βαρθολομαίος, το αυτό σάκο το περίφημο, με τα ψάρια αυτά πλέον στην τέχνη της χρυσοκεντρικής. Βέβαια, στην γλυφτική, όπως είπατε, και στην ξυλογλυφτική, έχουμε πιο πολλά ζώα, πιο πολλές παραστάσεις ζώων.
0: Ναι.
1: Και δρακόντων και μυθικών ζώων κλπ. Στην βυζαντινή γεωγραφία όχι τόσο πολλά. Αλλά όπως σας είπα, σε κάποιες θέσεις, σε κάποια διάφορα, που μπορούν να πούν για να γεμίσουν τις παραστάσεις ή να ομορφύνουν και τις παραστάσεις ή και να ελαφρύνουν λίγο τις παραστάσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όμως έχουμε στην διαμόρφωση του Νάρθικα, έχουμε εκεί και στους Τρούλους, τους Παρανάρθικες και λοιπά, από την ύστερη βυζαντινή περίοδο και μετά, έχουμε κάποιους εικονογραφικούς κύκλους που δίδονται στοιχεία με πολλά ζώα και παραστάσεις ζώων, έχοντας, θα λέγαμε, σαν θέμα την γένεση, τη δημιουργία.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη σε έναν Τρούλο του Αγίου Μάρκου της Βενετίας, 12ος αιώνας ψηφιδωτά, ή ας πούμε στο Μονρεάλε, στην Σικελία ψηφιδωτά, ή αργότερα θα δούμε σε ναούς Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς στον Άρθικα, να εικονογραφείται ολόκληρη σειρά της γένεσης, η δημιουργία των ζώων, η δημιουργία των πτηνών, η δημιουργία των τρόπων, και μάλιστα ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα είναι η ονοματοδοσία των ζώων, όταν τα ζώα περνούν μπροστά από τον Αδάμ κατ' εντολή και κατ' ευλογία του Θεού, που δείχνει και την κυριαρχική θέση του ανθρώπου μέσα στον Παράδεισο, το τιμιότερο να πάντων των ορωμένων, που λέγει ο Άγιος Άνης Χρυσόστομος, που ο ίδιος ο Αδάμ τι κάνει, δίνει ονόματα στα ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που μέχρι και τα τελευταία χρόνια στην μεταβυζαντινή τέχνη εικονογραφούνται στους Νάρθικες των Ναών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό της γενέσεως, έτσι, η δημιουργία των ζώων, των πτηνών, του ανθρώπου, της Εύας, της πτώσης, και όλα τα άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την παράθεση αυτών των γεγονότων.
0: Κάτι που μας προκαλεί, έτσι που μας προξενεί εντύπωση, είναι το γεγονός ότι είναι συγκεκριμένα τα ζώα που απεικονίζονται. να σας πω για παράδειγμα, ναι, δεν έχουμε δει νομίζω σε, εκτός από εικόνες που μπορεί να αναφέρονται στην ημέρα της δημιουργίας των κόσμων ή στην, του κόσμου ή στην, ναι, ονοματοδοσία όπως μας είπατε, ή στο ΝΟΕ, εκεί που μπορεί να απεικονιστούν πολλά ζώα, συνήθως απεικονίζονται συγκεκριμένα ζώα. Θα μπορούσα να πω ως παράδειγμα, ναι, ότι δεν θα δούμε να απεικονίζεται ένα σκύλος ή μια γάτα.
1: Ναι. Στην αιματοδοσία των ζώων θα το δούμε.
0: Ναι, ναι, εκτός από...
1: Ή θα δούμε αυτό που λέει την αλήθεια. Υπάρχουν κάποια ζώα τα οποία έχουν και ένα συμβολικό χαρακτήρα, ας πούμε, όπως ας πούμε ο αετός παραδείγματος χάρη.
0: Το παγόνι, το ψάρι, όπως είπατε.
1: Ή ο βούς, ας πούμε, που είναι ευχαριστιακό, ναι, ζώο, συμβολίζει τη θυσία του Χριστού. Ή το λιοντάρι, ο βασιλιάς της δημιουργίας, βασιλιάς της κτήσεως, που συμβολίζει τον Χριστό πάλι, το λιοντάρι. Ή το φίδι, ας πούμε, έτσι, το χάλκινο φίδι κλπ. Όμως θα δείτε στους ένους, ναι, στον εικονογραφικό κύκλο των ένων, που είναι, θα λέγαμε, είναι εικονογραφική απόδοση του 148 ψαλμού, έτσι, ενίτε των Κύριων πάντα και λοιπά, και το λέτε, το βλέπουμε, πούμε, ενίτε των Κύριων πυρ χάλαζα χιών, πνεύμα καταιγίδος, ενίτε των Κύριων τα πετινάκια, πτερωτά, και λοιπά, τα ζώα, και εκεί θα δούμε και παράξενα ζώα, ακόμα και ζώα που δεν υπάρχουν, ή θα δούμε και δύσμορφα ζώα στους ένους. Αυτό όμως είναι ένα παράδειγμα μικρό, ας πούμε, και όχι, δεν μπορεί να το δεις, ας πούμε, σε όλη τη ζωγραφική στην εκκλησία μέσα. Είναι περιορισμένο, ναι, στο χώρο αυτό και στο θέμα αυτό των ένων. Εκεί, μάλιστα, θα το δούμε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα οι έννοι από τον 9ο 10ο αιώνα μπαίνουν στη ζωγραφική των ναών και έχουν καθιερωθεί πλέον να εικονογραφούνται στους ναύτικες των εκκλησιών ή στους παρανάρτικες. Ή θα δείτε, ας πούμε, παράδειγμα, κάποια ζώα τερατόμορφα. Όταν έχουμε στους εξωνάρθικες των καθολικών των μονών περισσότερο, όπως τα Αγιονόρος, ας πούμε, ναι, που εκεί απεικονίζεται η Αποκάλυψη.
0: Ναι,
1: τα Αποκάλυψη, λοιπόν, του,
0: μάλιστα,
1: Κυρίου, εκεί που έχουν πολλά θέματα, εκεί όλα τα τερατόμορφα ζώα και τα θηρία και λοιπά, τα επτακέφλα και τα δεκακέρατα που λέει μέσα η Αποκάλυψη, να ο χρωστήρας του ζωγράφου να τα απεικονίζει για να δείξει, θα λέγαμε, τρόπον τεινά και υποπτικά τα ερχόμενα γεγονότα κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, Αποκάλυψη.
0: Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε, κύριε καθηγητά, ότι τα ζώα έχουν μία θέση στη Βυζαντινή αγιογραφία. Δεν είναι ένα θέμα που ο Βυζαντινός αγιογράφος, ο αγιογράφος Ανατολικής Εκκλησίας, το αποφεύγει.
1: Δεν αποφεύγει ποτέ την, η χριστιανική τέχνη, ναι, δεν αποφεύγει ποτέ την, να βάλει τη μέσα, να επικονίσει την φύση, mm-hmm, και την κτήση και όλα τα όντα. Γιατί σας είπα, καταφράζει και αυτά τα πράγματα, τα θεωρεί δημιουργία του Θεού και βέβαια τα προσπαθεί μέσω αυτών να αναγάγει σε άλλες έννοιες βαθύτερες και ουσιαστικότερες, να μεταδώσει το πνευματικό περιεχόμενο και κυρίως τι να κάνει, να κινήσει τον άνθρωπο σε δοξολογία του Θεού. Όλα υμνούν και δοξάζουν ο κτίστη, όλα ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σήματα που ψηφίζει ο Χριστότητος. Mm. Όλα περιμένουν την ευλογία του Θεού. Και ο άνθρωπος και η κτίση και η φύση αποστρέφονται, δεν στους πρόσφυγες ταραχθίσονται. Ακόμα και η κτίση και η φύση τράσεται με την απουσία του Θεού. Γι' αυτό όλα απεικονίζονται κάτω από την ευλογία του Θεού. Τίποτε δεν είναι, θα λέγαμε, παραθεωρημένο. Mm-hmm. Όλα μπαίνουν σε αυτό το πλαίσιο της ανακαίνησης των πάντων, που μαζί με τον άνθρωπο ο οποίος πορεύεται τη Βασιλεία του Θεού, πορεύεται και η κτήση. Όπως η πτώση του Αδάμ και της Εύας επέφερε, θα λέγαμε, στην φύση διχασμό. Βλέπω ο Παύλος συστενάζει και συνοδύνει ακόμα και η κτήση, έτσι. Και αυτή η φύση, λοιπόν, και η κτήση, τι κάνει? Χαίρεται όταν ανακαινίζεται ο άνθρωπος και πρέπει στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, στις βίες των Αγίων, θα δείτε ότι κοντά σε αγίους ανθρώπους ή εκεί που υπάρχει χάρη του Θεού, η φύση αλλάζει και ηρεμεί. Το βλέπουμε και στον Γερόντα Παΐσιο, από τους τελευταίους Αγίους, ή το βλέπουμε στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώ, που είχε μια αρκούδα, ας πούμε. Όλα μέσα στην κτήση, στη ζωή του ανθρώπου, είναι κοντά και όλα τον διακονούν. Και ο άνθρωπος τι είναι? Υπηρέτης και διακονητής ολόκληρης της κτήσεως. Και θα λέγαμε τροποτινά, είναι ο ιερεύς της κτήσεως και είναι αυτός που θα λέγαμε θα πρέπει με τον αγώνα του και με την προσευχή του, με την προσήλωσή του, με την πορεία του, να συντελέσει στην ανακαίνιση του κόσμου ολόκληρου.
0: Μάλιστα.
1: Όπως συστενάζει και συνοδύνει αυτή την πτώση του, έτσι να χαίρεται με την θέωσή του.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για τις ελλείψεις, αν δεν κάλυψα αυτά που το θέλατε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Δημήτριο Γιαννούλη, επίκουρο καθηγητή χριστιανικής τέχνης στην Εκκλησιαστική Ανωτάτη Ακαδημία Βελάς στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας του Ζωικό Βασίλειο. Σήμερα μιλήσαμε για τα ζώα στη Βυζαντινή Αγιογραφία και το ψηφιδωτό.

0: κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Τι κρύβει, τι καλύπτει και τι αποκαλύπτει η άσπρη μπλούζα. Η σημασία της άσπρης μπλούζας. Δεν κρύβει μόνο αγγέλους η άσπρη μπλούζα. Γιατί δεν παρέχεται η ιατρική που περιμένουν οι άρρωστοι, πώς εφαρμόζεται και πώς πρέπει να εφαρμόζεται η ιατρική. Το νόημα και η ποιότητα της ζωής. Τα ιατρικά λάθη, η ευθανασία. Αποκαλύψεις των καθηγητών Δάικου και Κρεμαστινού. Κάτω από την άσπρη μπλούζα. Ένα βιβλίο για όλους, γιατρούς και πολίτες. Κάποτε θα χρειαστεί να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Παραγγελίες και κατοίκων παράδοση στο 210-380-1450 και 210-380-0520.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε εν αναμονή της συνδέσεως με τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας για την ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.

Αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε εν αναμονή της συνδέσεως με τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας για την ακολουθία του Πανηγυρικού Εσπερινού, στον οποίο θα χωροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος.

Αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε εν αναμονή της συνδέσεως με τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ομονίας για την ακολουθία του Πανηγυρικού Εσπερινού, στον οποίο θα χωροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ομονίας για την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός με μεγαλήν θησπόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ενεβήσω αναβαλόμενος φώσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως τεγάζον εν είδαση τε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνους. Άβυσσο σου σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής φροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, οου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αύρου προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι η φωνήν, ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων φόρτων της κτίνεση, και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και ίνος εφραίνει η καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου άσεφύτευσας. Εκεί στουρθία ενουσεύσουση του Ερωδίου η κατοικία ηχείται αυτόν. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνων την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ύψ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Ξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεως σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ον ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει,

Εις πονόν τη δεσποτά.

Τάδε λέγει Κύριος, έστελτε σε σκάτες ημέρες. Εμφανές το όρος του Κυρίου και ο οίκος του Θεού επάκρον των ωραίων. Και υψωθήσετε υπεράνω των βουνών και ύψους είναι επ' αυτό πάντα τα έθνη και πορεύσονται λαοί πολλοί και ερούσι. Δεύτε αναβόμενοι στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού Ιακώβ και αναγγελεί ημίν την οδόν αυτού και πορευσόμεθα εν αυτή. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, πορεύεστε, περιέλθετε δια των πυλών μου, σκευάσατε την οδόν μου και οδοποιήσατε το λαό μου και τους λίθους εκ της οδού διαρρύψατε, εξάρατε σύσιμον εις τα έθνη. Ιδούγαρο Κύριος επίησεν ακουστόν έως εσκάτου της γης. Είπατε τη θυγατρίσιον, ιδού ο σωτήρ σου παραγέγονεν, έχων τον εαυτού μισθών μεθ' αυτού και το έργον αυτού προπροσώπου αυτού. Και καλέσει αυτόν λαών Άγιον, λελιτρωμένων υποκυρίου, σύ δε κληθήσει επιζητουμένη πόλης και ούκε καταλελειμένη. Τι σούτος ο παραγενόμενος εξεδών, ρύθιμα ηματίων αυτού εκβοσόρ, ούτως ωραίος εν στολή αυτού, βοά με τα ισχύος πολλής. Εγώ διαλέγω με δικαιοσύνην και κρίσιν σωτηρίου, δια τί σου ερυθρά τα ημάτια και τα ενδύματά σου ως αποπατητού λινού, πλήρης καταπεπατημένης, λινών επάτησα μονότατος και των εθνών ουκέστηναν ήρμετε μου. Τον έλεον Κυρίου εμνίστην, τα σαρετάς Κυρίου αναμνήσω, την ένεσιν Κυρίου επιπάσιν, ίση μην ανταποδίδωση. Κύριος, κρετής αγαθός το οίκο Ισραήλ, επάγει ημίν κατά έλεον αυτού και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης αυτού. Και είπεν, ουχή λαός μου εστέ, τέκνα και ουμία θετήσως, και εγένετο αυτής η σωτηρίαν, εκ πάσης θλίψεως αυτών. Ου πρέσβης, ουδέ άγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσεν αυτούς δια το αγαπάν αυτούς και φίδεστε αυτόν. Αυτός ελυτρώσατο αυτούς και ανέλαβεν αυτούς και υπερύψωσεν αυτούς πάσας τας ημέρας του αιώνος. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, οίκη γάρ σου το φως και η δόξα Κυρίου επί σε ανατέταλκεν. Ιδού σκότος καλύψει γήν και γνώφος επί έθνη. Επί σε δε εφανίσετε Κύριος και η δόξα αυτού επί σε οφτίσετε και πορεύσονται βασιλεί στο φωτί σου και έθνη τη λαμπρότητή σου. Άρων κύκλο τους οφθαλμού σου και είδε συνηγμένα τα τέκνα σου. Ήκασι πάντες οι ιοί σου μακρόθεν και οι θυγατέρες σου επόμον αρθίσονται. Τότε όψει και χαρίσει και φοβηθήσει και εξτήσει την καρδία ότι μεταβαλεί εισέ πλούτος θαλάσσης και εθνών και λαών. Και ήξους είσαι αγέλε καμήλων και καλύψους είσαι κάμιλη, μαδιάμ και γεφά. Πάντες εξαβά ήξουσι, φέροντες κρισίων και λίβανον ίσους είσαι και λίθων τίμιον και το σωτήριον Κυρίου Ευαγγελιούτε και πάντα τα πρόβατα κυδάρ συναχθίσονται και κρυοί να βεώθ ήξους είσαι και ανενεχθίσονται δεκτά επί το θυσιαστήριόν μου και ο οίκος της προσευχής μου δοξαστήσετε. Τι είναι εσύ δε ως νεφέλε πέταντε και ως υπεριστερέσει νεουσής εμέ νήσι πέμειναν και πλοία θαρσής εν πρώτης αγαγήν τα τέκνα σου μακρόθεν και το αργύριον και το χρυσίον αυτών μεταυτών δια το όνομα Κυρίου το Άγιον και δια το των Άγιων του Ισραήλ ένδοξον είναι. Και η οικοδομή σου συν αλλογενή στα τείχη σου και οι βασιλείς αυτών παραστήσον δέσι δια γάρ οργήν μη επάταξάσε και δια έλεος μου ηγάπησάσε και συνανοιχθήσονται επίλε σου διαπαντός, ημέρας και νυχτός, ου κλειστήσονται, εις αγαγήν προσέ δύναμην εθνών και βασιλείς αυτών αγωμένους. Τα γαρέθνη και οι βασιλείς, ήτινες, ου δουλεύους είσαι, απολούνται
κατ' και τα έθνη ερημία ερημοφύσονται, και η δόξα του Λιβάνου προσέηξη εν Κυπαρίσω και πέφτει και κέδρο άμα. Δοξάσε τον τόπον των Αγιών και τον τόπον των Ποδών δοξάσου. Και πορεύσονται προσέ δε διπότες ή των ταπεινοσάντων σε και παροξινοσάντων σε, και προσκυνήσου συνεπί τα ίχνη των παιδών σου πάντες οι παροξίναντέσαι, και κληθήσει πόλης Κυρίου Σιών του Αγίου Ισραήλ, δια το γεγενίστεσαι εγκαταλελειμένη και μεμισημένη και ουκίνο βοηθόνση, και θύσωσε αγαλία με αιώνιον εφροσύνην και νεές γενεών, και θυλάσσεις γάλα εθνών και πλούτων βασιλέων φάγεσαι, και γνώση ότι εγώ Κύριος ο

0: Κυρίελεησον, Κυρίελεησον, Κυρίελεησον.
1: Πανδοκράτορ Θεός των Πατέρων ημών δεομεθάσω επάκουσον και λέησον.
0: Κυρίελεησον, Κυρίελεησον, Κυρίελεησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά τον

0: υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη και νωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρετών τη Αγία Εκκλησία ταύτη.
1: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
0: Άμεθα υπέρ των μακαρίων και δήμων κριτών του Αγίου Νάτου του, και υπέρ πάντων βρασαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και

0: και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιώντων ψαλώντων του καρτερεστώτες λαού, τα παδεχομένου παρασυμβέγα και πλούσιων ελαιών.
1: Κύριε ελέησον, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

πάθουν, αλλά αμαρτία του φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ

Fidèle.

Прегрея Феотоке, слушай нас.

0: σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου σε κάτω φοβερό και φιλανθρώπου Κρήτη, εσύ δούλοι παίκτης και φυλάσσος και εύκολη παίκτης της ευκαιρίας, την εξ ανθρώπων να λεμενούν τη ζωή του γένου, με το σώμα περιμένοντας έλεγχος και την συναπεριφορική σωτηρία. Τους διαφύλαξαν εν πάντη καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.
1: Ή το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Θα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμων και του χωροστατούντος Αγίου Αρχιερέως Χρυσοστόμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Θα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον.

0: της ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των εορταζόντων επί τη Αγία Εορτή ταύτη και των προσφερόντων τα δώρα ταύτα μετά των οικείων και των συγγενών αυτών, υγείας και θείας βοήθειας υπέρ αυτών, είπομαι.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
2: Επιβεβαιώμεθα υπέρ του διαφυλαθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτη και πάσαν πόλη και χώρα να
3: Τους ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνήστε σε σμόν των αμαρτών.

Σιμών, πρεσβείες της Παναθράμου Δεσποίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και Σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων, Ιεραρχών και Μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Μεγάλων και Θεοστέπων.

ελέησον ημάς και τον κόσμον σου και σώσοντας ψυχάσιμον ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσα στους πέντε άρχους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισκυλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρχους τούτους, τον Σίτων, τον Ίνων και το Έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη οίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, των εορταζόντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην, και το κόσμο σου άπαντη, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας ήμανα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν το ανάρχο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: πατρική σας ευχή και ευλογία, μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, εσύναξε όλους εμάς σε αυτόν τον ιστορικό, ένδοξο αλλά και μεγαλοπρεπή ιερό ναό των ενδόξων εις Αποστόλων Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, για να εορτάσουμε και να τιμήσουμε τη μνήμη τους. Συνεορτάζουμε παράλληλα και τη μεγάλη δεσποτική εορτή της αναλήψεως του Κυρίου μας, ο Υιός του Θεού, που για χάρη μας έγινε Υιός ανθρώπου, ολοκληρώνοντας το έργο της σωτηρίας μας μετά τον Σταυρό, την Ταφή και την Ανάστασή Του, ανελήφθη στον ουρανό ενώπιον των μαθητών Του. Ο Κύριος, ο Υιός του Θεού, μας αναλαμβάνει, αφού από τη σύλληψή Του μέσα στην παρθενική μήτρα της Κυρίας Θεοτόκου ενώθηκε άτρεπτα, αχώριστα και παντοτινά με την δική μας ανθρώπινη φύση, το δικό μας φύραμα. Και τώρα, με την ανάληψή Του, η ανθρώπινη φύση είναι συγκάθεδρη αιώνια με την Παναγία Τριάδα. Όπου Θεός, εκεί και ο άνθρωπος. Αποκτούμε λοιπόν ουράνια διάσταση. Ό,τι ο Θεός είναι κατά φύση, μας το έδωσε κατά χάρη. Αιώνιος ο Θεός, αιώνιος κατά χάρη και ο άνθρωπος. Η προοπτική μας λοιπόν αιώνια δεν περιορίζεται στην θνητή ζωή, αλλά εκτείνεται εις τους αιώνας των αιώνων, εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Αυτή λοιπόν την ουράνια και αιώνια προοπτική γνώρισε και ο μεγάλος Κωνσταντίνος από την πιστή μητέρα του, την Αγία Ελένη, η οποία του εμφύσισε την αληθινή και ζωντανή πίστη στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και τι το περιβάλλον του ιδωλολατρικό, εκείνος αναζήτησε την αλήθεια και αυτή η αλήθεια του αποκαλύφθηκε, του εμφανίστηκε στο γνωστό όραμα του Τιμίου Σταυρού και στην φράση «εν τούτο νίκα». Και όπως ο Απόστολος Παύλος στην Δαμασκό φωτίστηκε από το άκτιστο φως του αληθινού φωτός του Χριστού μας, έτσι και ο Κωνσταντίνος, φωτισμένος από το Θεό, καθίσταται μέγας και εις Απόστολος, αφού έπαυσε τους διωγμούς κατά των χριστιανών, ανεβίβασε την Εκκλησία από τις κατακόμβες στην επιφάνεια, διαμόρφωσε νομικό πλαίσιο φιλανθρωπότερο, βασισμένο στις ευαγγελικές προτροπές, και εγκαινίασε με τη μεταφορά της πρωτεύουσας από την Πρεσβυτέρα Ρώμη στη Νέα Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη, τη χιλιόχρονη χριστιανική αυτοκρατορία, όπου εκκλησία και πολιτεία, βασισμένη στην αρχή της συναλληλίας, της συμπόρευσης δηλαδή, δημιούργησαν τον μοναδικό και φωτισμένο βυζαντινό πολιτισμό. Ο μεγάλος Κωνσταντίνος, 25 έτη μετά το πρώτο κάλεσμα του Θεού, την πρώτη αποκάλυψη, λαμβάνει το Άγιο Βάπτισμα και εκοιμήθη εν Κυρίω την ημέρα της Πεντηκοστής, φορώντας τα λευκά εμφώτια άμφια, το λευκό εμφώτιο χιτώνα του Αγίου Βαπτίσματος. Εκοιμήθη ως ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, μεταβαίνοντας εκ του θανάτου εις την αληθινή ζωή. Μαζί με την Αγία του Μητέρα, την εις Απόστολο Ελένη, ζουν αιώνια και συμβασιλεύουν με τον Δεσπότη Ιησού Χριστό, πρεσβεύοντας και προσευχόμενοι για όλους μας. Παρακαλούμε, μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, ευχηθείτε οι Άγιοι Απόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη να μεσητεύουν προς το Θεό για όλους μας, να μας χαρίζουν πίστη αληθινή, αγάπη γνήσια και ελπίδα που τόσο έχουμε ανάγκη. μέσα στα σκοτάδια της απελπισίας και απεσιοδοξίας μας να μας χαρίζουν το φως του Χριστού στην ταραγμένη μας εποχή της διαίρεσης, των συγκρούσεων και των πολέμων, να μας χαρίζουν ειρήνη, ομόνοια και ενότητα. Αυτήν την ομόνοια και την ενότητα που κηρύτεται έργο και λόγο, εσείς μακαριότατε, ευχηθείτε να γίνει πραγματικότητα για όλους μας γέννητο. Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παρηγία τριά σε λέσον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη είσαι νέκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εσύ είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα

0: Ευλογία Κύριε και έλεος έρθει επί μας, δια αυτού διαχάριτ και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξες Χριστέ ο Θεός, η επίσημον δόξες.
2: Ως ο Πατρί και ο Θεός.
1: Δόξες να λυθείς την Κύριε, που
2: λαχαρέσει την
3: Mm-hmm.

0: απόψε, μέσα από την καρδιά μου, να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα, ιδιαίτερα σε όσους και σε όσους έχω την ονομαστική του σιωπή σήμερα και αύριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους ευλαβείς πατέρες, διακόνους και πρεσβυτέρους, οι οποίοι είναι σήμερα παρόντες και ευλογούν όλους και αυτού καθένα χωριστά. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχηθώ τους ιερείς του ναού αυτού, που μπορούν ότι αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, εν τούτης σταθερά προσφέρουν τις υπηρεσίες. Σε όλους λοιπόν μέσα από την καρδιά μου, ευχαριστίες πολλές και ιδιαίτερα ευχές στις δύσκολες ημέρες που καλούμεθα να διακούμε, υπομονή, εργασία και προσπάθεια που δίνεις να δώσει αυτή την εποχή τη δύσκολη ό,τι το καλύτερο στο πολύ, διότι το έχουμε ανάγκη. Χρόνια πολλά λοιπόν και ευλογημένα σε όλους σας και ιδιαίτερα σε όσους οι οποίοι μέσα από την καρδιά τους για εκείνους που εύχονται και παρακαλούν να γίνουν εκείνοι οι οποίοι θα χαρούν περισσότερο στο περιβάλλον, στην οικογενειακή ατμόσφαιρα και ιδιαίτερα στην κοινωνία μας ολόκληρη. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους και σε όλες. Διεύχομαι τον Αγίο Πατέρα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς.
1: Αγαπητοί

Κροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ομονίας για την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Λόγω μεγάλης διάρκειας του Εσπερινού, το μικρό απόδειπνο εκτάκτος δεν θα μεταδοθεί σήμερα.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη. Μονές του Αγίου Όρους. Εκδόσεις Χελάνδιου.

Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με τις ιερές σκήτες και τα ησυχαστήρια. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Σκήτη Ευαγγελισμού». Το Κυριακό της Σκήτης, αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αναγέρθηκε το 1760 και αγιογραφήθηκε το 1766 επί πνευματικού Σιλβέστρου και των γερόντων Εφραίμ και Αγαπίου. Όλοι ήταν υπηρώτες. Το 1896 υψώθηκε το καμπαναριό. Το 1901 ανακαινίστηκε ο Νάρθηκας και ανεγέρθηκε ο Προνάρθηκας. Είναι χαρακτηριστική η πληροφορία ότι ο Νάρθηκας γκρεμίστηκε τότε με την υπόσχεση ενός Ρώσου δωρητή, ο οποίος όμως απέτησε κατόπιν την αναγραφή του ονόματός του στο ναό. Οι μοναχοί δεν το δέχτηκαν και με την προσωπική τους εργασία και δωρεές άλλων πιστών κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν το έργο. Έχει δύο παρεκκλήσια, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Νικολάου, ένα τεμάχιο τιμίου ξύλου και αρκετά τίμια λείψανα είναι θησαυρισμένα εδώ. Ο κανονισμός της επικυρώθηκε από την κυρίαρχη μονή στις 20 Οκτωβρίου 1939. Το 1934 αριθμούσε 20 καλύβες. Αγίων Τεσσαράκοντα, Κουμπές, Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Άριων, Αγίου Δημητρίου, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, Τιμίου Προδρόμου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Αγίου Χαραλάμπους, Αγίων Αρχαγγέλων, Αναλήψεως του Σωτήρος, Αγίων Αποστόλων, Αγίου Ονουφρίου, Αγίας Άνης, Αγίων Αναργύρων, Νικηφόρου, Τριών Ιεραρχών, Αγίων Αγιοριτών Πατέρων, Αγίου Αρτεμίου, Αγίων Πάντων, Αγίου Γεωργίου Ιωασαφέων, Τιμίου Σταυρού, Γενεσίου της Θεοτόκου, Ισοδίων της Θεοτόκου. Σήμερα λειτουργούν οι καλύβες των Αγίων Αποστόλων της Αναλήψεως, όπου υπήρχε ένα από τα καλύτερα βιβλιοδετία του Αγίου Όρους, των Ισοδίων της Θεοτόκου, του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου και διατηρούνται σε καλή κατάσταση μία-δύο ακόμη. Σκήτη της Χρουμίτσας. Κελιώτικο άθροισμα της Μονής Παντοκράτορος, που βρίσκεται μέσα στο έδαφος της Μονής Χελανδαρίου, κάτω από τη μεγάλη βίγλα στη δυτική πλευρά του Όρους. Η ονομασία της οφείλεται σε μια πάρα πολύ παλιά μονή που βρισκόταν στην ίδια περιοχή και ήταν γνωστή ως τις Αρχοντήσεις Χρωμαϊτήσεις. Από τα κτίρια της, το παλαιότερο είναι η Ανατολική Πτέρυγα. Η σκήτη της Χρουμίτσας διαθέτει και αρσανά, που είναι ο ακραίος στη βορειοδυτική περιοχή του Αγίου Όρους. Ο ναός του είναι αφιερωμένος στους Αγίους Πέτρο και Τίχωνα Μόσχας. Περιβάλλεται από τεράστιες εκτάσεις με αμπελώνες. Σκήτη Νέα Θηβαΐς. Κελιώτικο άθροισμα που δημιούργησε η Μονή Παντοκράτορος ανάμεσα στη Χρουμίτσα και τον Μονοξυλίτη, σε ένα πάρα πολύ κατοφερές έδαφος στη θέση Γουρούνα, τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, σε περιοχή που προϋπήρχαν καλύβες Ρώσων ασκητών. Ήταν μια σύνθεση κοινοβιακού και ιδιόρυθμου συστήματος σκήτης. Στο πιο υψηλό μέρος του συγκροτήματος κατασκευάστηκε ηχθειοτροφείο με μια τεχνητή δεξαμενή και υδατοφράγματα.

Ιερά Μονή Ξηροποτάμου. Μια πρώτη ματιά. Στο μέσο περίπου της νοτιοδυτικής πλαγιάς του Αγίου Όρους, ανάμεσα στις μονές Παντελεήμονος στα ανατολικά και της Ήμονος Πέτρα στα δυτικά, σε υψόμετρο 192 μέτρων, πάνω από το χήμαρο Χάραδρο, που χύνεται στον Ξηροπόταμο, αρκετά κοντά στη Δάφνη, βρίσκεται η Μονή Ξηροποτάμου. Πέρα από αυτήν, απλώνεται μια ασημοπράσινη θάλασσα που σχηματίζουν αιωνόβιες ελιές. Έντονη είναι η φρουριακή μορφή του συγκροτήματος, χωρίς κατασκευές που να δίνουν ποικιλία στην εξωτερική όψη. Μόνη χαρακτηριστική επαναλαμβανόμενη κατασκευή, οι εξώστες που χρωματίζονται τις περισσότερες φορές βαθυκόκκινοι. Αναφέρεται και ως Μονή Χυμάρου, Αγίων Τεσσαράκοντα, Αγίου Νικηφόρου, Χλωροποτάμου και άλλα. Θεωρείται ως μία από τις παλαιότερες αγιορείτικες μονές και με βάση αρχιακό υλικό πρέπει να ιδρύθηκε γύρω στα μέσα του 10ου αιώνα στη θέση της μικρής αρχαίας πόλης Στρατονίκια που ίσως υπήρχε ως τον 6ο αιώνα. Η έκταση κυριαρχίας της φτάνει σήμερα τα 11.000 στρέμματα, ενώ η δομημένη έκταση τα 30 στρέμματα. Στα βορειοανατολικά της υπάρχει ωραίο λιθόκτιστο υδραγωγείο, κατασκευασμένο το 1876 και με το οποίο μεταφέρεται στο συγκρότημα το νερό από τις πηγές που αναβλύζουν προς τα βόρεια του μοναστηριού. Το συγκρότημα έχει σχήμα σχεδόν τετράγωνο. Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, η μνήμη των οποίων εορτάζεται στις 9 και στις 22 Μαρτίου. Η Μονή πανηγυρίζει επίσης την ύψωση του Τιμίου Σταυρού στις 14 και 27 Σεπτεμβρίου. Στην πρώτη επίσκεψή μου στη Μονή Ξηροποτάμου, σε ένα εξωτερικό τοίχο της, ήταν γραμμένο με άσπρη μπογιά το σύνθημα «Ζήτω η ελληνική Κύπρος». Το Άγιον Όρος είναι πάντοτε ευαίσθητο στα εθνικά θέματα. Ιστορία. Αν και υπάρχει αρκετή ασάφεια ως προς τον ιδρυτή της, θεωρείται ότι πρέπει να ταυτιστεί με τον Παύλο Ξηροποταμίτη, ασκητή με προφητικά χαρίσματα, ο οποίος το 1001, σε πολύ προχωρημένη ηλικία, αναγορεύτηκε πρώτος, αλλά λίγο μετά κοιμήθηκε. Τα της ιδρύσεως της Μονής Ξηροποτάμου δεν είναι επακριβώς γνωστά. Από αρχιακό υλικό φαίνεται ότι η ιστορία της αρχίζει γύρω στα 950 και ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Νικηφόρο. Μετά από περίοδο παρακμής που σημειοδοτείται από την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Λατίνους το 1204, χάρη στην αμέριστη βοήθεια του δεσπότη Ιωάννη Παλαιολόγου, αποκτά περιουσία και ακτινοβολία. Εκείνη την εποχή, το καθολικό της αφιερώνεται στους Άγιους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος ο Δεύτερος, 1282 έως 1328, την χαρακτηρίζει ως «Μονή της Βασιλείας μου». Ο ηγεμόν της Σερβίας Στέφανος Δουσάν, με γενναίες χορηγίες του, αυξάνει την ισχύ της και γύρω στα τέλη του 14ου αιώνα θα τη δούμε να βρίσκεται πολύ ψηλά στην αγιορείτικη τάξη. Ο επόμενος, 15ος αιώνας, εποχή που οι Οθωμανοί επικρατούν και περιορίζουν την ανεξαρτησία των αγιορείτικων μονών και οι δυσκολίες που παρουσιάζονται από τις απαιτήσεις τους γίνονται αφόρητες, είναι εποχή δυσπραγίας για τη Μονή Ξηροποτάμου. Η προσφυγή της στις παραδουνάβιες ηγεμονίες θα την ενισχύσει στην ανοικοδόμηση ορισμένων τμήματων της που καταστράφηκαν στις αρχές του 16ου από πυρκαγιά. Θα αποκτήσει τότε εκεί και ορισμένα μετόχια. Στις αρχές του 16ου αιώνα κατήχε την πέμπτη θέση στην ιεραρχία των Αθωνικών Μονών, αργότερα όμως, για οικονομικούς λόγους, παραχώρησε τη θέση της στη Μονή Διονυσίου και από τότε βρίσκεται στην 8η. Είναι χαρακτηριστική η τεράστια οικονομική βοήθεια που προσέφερε ο Σουλτάνος Σελίμ ο Πρώτος, που είναι γνωστός με το επίθετο «γιαβούζ», που σημαίνει «σκληρός». Λέγεται πως όταν επισκέφτηκε τη Μονή παραπλέοντας τον Άθωνα, αναγνώρισε στα πρόσωπα μιας εικόνας των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων
κάποιους περίεργους στρατιώτες που τον βοήθησαν να νικήσει σε μία σύγκρουση στην Αίγυπτο. Ο Μαμαλάκης αναφέρει ότι στο Χάτι Σερίφ, τον ιερό ορισμό του, όπως μεταφράζεται από τα τουρκικά, που εξέδωσε το 1517, ορίζει να ανακαινιστεί η μονή, να μπορούν οι μοναχοί της να επιδιορθώνουν ό,τι χρειάζεται στη μονή, να παραχωρηθούν πόροι ώστε να καίνε 40 καντήλια μπροστά στην εικόνα των 40 μαρτύρων, να θεωρείται ιδιοκτησία της μονής όση έκταση είναι ορατή από αυτήν και άλλα ακόμη πολλά και σημαντικά. Η μορφή του, γεγονός σπάνιο για Οθωμανό, καθώς και των αυτοκρατόρων Ρωμανού και Λακαπινού και Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, έχουν απαθανατιστεί σε τοιχογραφίες της Λυτής. Νέα πυρκαγιά θα καταστρέψει το 1614 το σκευοφυλάκιο, την τράπεζα, μερικά κελιά και τη στέγη του ναού, που θα επισκευαστούν με οικονομική ενίσχυση από πρόσωπα εντός και εκτός του Αγίου Όρους. Χαρακτηριστικό, παρά τις αντικσότητες της πνευματικής ακμής της μονής, είναι η λειτουργία στη διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα σπουδαίου εργαστηρίου αντιγραφής χειρογράφων, το οποίο αναπαράγει μεγάλο αριθμό έργων με πολύ καλή ποιότητα. Η περίοδος του 18ου αιώνα αποτελεί δύσκολη καμπή για τη μονή. Παράλληλα με τη γενική δυσπραγία, εξαιτίας της αφόρητης οθωμανικής οικονομικής πολιτικής, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για οικοδομικές εργασίες. Το γεγονός αυτό επιδεινώνει τα ήδη προβληματικά της έσοδα και αυξάνει τις οφειλές της. Πάντως, γύρω στα μέσα του 18ου αιώνα, περίπου στο 1747, αρχίζουν μεγαλόπνοες οικοδομικές εργασίες που σε γενικές γραμμές προσδίδουν στο συγκρότημα της μονής τη μορφή που παρουσιάζει σήμερα. Στην ανατολή του 19ου αιώνα έζησε για λίγο εδώ ο Σιωμάρτης Λουκάς, που μαρτύρησε το 1802 στη Μυτιλίνη. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, οι μοναχοί της διασκορπίστηκαν και οι Τούρκοι τη χρησιμοποίησαν ως βάση ελέγχου του συγκητικού κόλπου. Μετά την επιστροφή τους, επιχείρησαν για δεύτερη φορά, μετά το 1611, το 1835, να εγκαθιδρύσουν το κοινοβιακό σύστημα, αλλά η προσπάθεια δεν ευωδόθηκε τότε. Πέρασε πολύς καιρός ως το 1981, από τότε που η Μονή Ξηροποτάμου λειτουργεί ως κοινόβιο. Πρώτος ηγούμενος ήταν ο γλυκύτατος μακαριστός γέροντας Ιωσήφ, που σκοτώθηκε σε τροχαίο ενώ ερχόταν στην Αθήνα για να μιλήσει σε εκδήλωση των φίλων του Αγίου Όρους. Ο διάδοχός του, καθηγούμενος Ιωσήφ, ένα παλικάρι πανύψηλο, αφιερωμένο στο Θεό από κλίση, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη παρουσιάσει ηγετικά χαρίσματα, έχει νοικοκυρέψει το μοναστήρι και παρουσιάσει και αξιόλογο πνευματικό έργο με την έκδοση του ψυχοφελούς περιοδικού «Αγιορείτικη Μαρτυρία», το «Αγιορείτικον ημερολόγιον» και άλλα. Σημειώνω ιδιαίτερα την έκδοση για τις θαυματουργές Παναγίες του Αγίου Όρους. Το 1948 πυρκαγιά προξένησε σοβαρές ζημιές στο τμήμα που βρίσκεται στη βορειοανατολική γωνία και μια άλλη πυρκαγιά το 1973 κατέστρεψε τελείως το ανατολικό μισό της νοτιοανατολικής περιοχής του συγκροτήματος. Το αντιπροσωπείο της Μονής της Καριές στεγάζεται σε κελί στο οποίο είναι προσαρτημένα και μερικά εργαστήρια.

Ο Κεσάριος Δαπώντες. Περιδιαβαίνοντας το συγκρότημα θα συναντήσουμε πολύ συχνά το όνομα ενός διαπρεπούς προσώπου που έχει συνδεθεί με τη Μονή Ξηροποτάμου. Για το λόγο αυτό είναι καλύτερα να προτάξουμε μερικά λόγια γι' αυτό. Πρόκειται για τον Κεσάριο Δαπώντε. Ο Κεσάριος, κατά κόσμον Κωνσταντίνος, γεννήθηκε το 1713 ή το 1714 στη Σκόπελο, από εύπορη οικογένεια. Σπούδασε αρχικά στην πατρίδα του, στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη και κατόπιν στο Βουκουρέστι. Αργότερα χρημάτισε δεύτερος γραμματέας του ηγεμόνα της Μολδαβίας Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου στο Ιάσιο. Επέστρεψε στο Βουκουρέστι για ένα διάστημα και παράλληλα με τις υποχρεώσεις του σπούδαζε και στην Ακαδημία του Βουκουρεστίου. Το 1743 μετακόμισε πάλι στο Ιάσιο και ανέλαβε πρώτος γραμματέας στο πλευρό του νέου ηγεμόνα της Βλαχίας Ιωάννη Μαυροκορδάτου. Το 1746 φυλακίστηκε επί 20 μήνες στην Κωνσταντινούπολη για οικονομικούς λόγους. Αποφυλακίστηκε με έξοδα του Πατριάρχη Αντιοχίας Σίλβεστρου. Μετά το θάνατο της συζύγους του Μαριόρας και της κόρης τους, το 1751 εγκατέλειψε τα εγκόσμια και μόνασε στην νησίδα Πιπέρι των Βορείων Σποράδων, όπου το 1753 εκάρι μοναχός με το όνομα Κεσάριος. Το 1757 ήρθε στη Μονή Ξηροποτάμου. Εργάστηκε με ενθουσιασμό ταξιδεύοντας στις παραδουνάβιες ηγεμονίες στην Κωνσταντινούπολη, στα Πριγκυπόνησα, στη Χίο, στη Σάμο, μεταφέροντας για προσκύνηση το τίμιο ξύλο και συγκεντρώνοντας χρήματα και αντικείμενα για την ανοικοδόμηση της Μονής. Ο Δαπώντες ήταν κάτοχος λιπαρής παιδείας. Είχε μελετήσει τόσο τους αρχαίους κλασικούς όσο και την Αγία Γραφή, βυζαντινά και μεταβυζαντινά ιστορικά και υμνολογικά κείμενα, συναξάρια αλλά και κριτικό θέατρο. Η Εκατερίνη Κουμαριανού τον έχει χαρακτηρίσει ως τον μεγάλο ποιητή του 18ου αιώνα. Ασχολήθηκε με τη συγγραφή και την έκδοση των έργων του. Έγραψε ύμνους, ακολουθίες Αγίων, ποιήματα με διδακτικό, χρονογραφικό, γεωγραφικό και ιστορικό περιεχόμενο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν «Ο καθρέπτης γυναικών» και «Ο κήπος χαρίτων». Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της τυπογραφίας. Πέθανε στις 4 Δεκεμβρίου του 1784 στη Μονή Ξηροποτάμου. Ο Αρσανάς. Ο Αρσανάς βρίσκεται στην αριστερή όχθη του ποταμού Χάραδρου. Τον τελευταίο καιρό αποτελεί κέντρο διακινήσεως ξυλίας και για το σκοπό αυτό έγιναν εκεί οι απαραίτητες εγκαταστάσεις με μηχανήματα κοπής, ξηραντήρια και προβλήτες φορτώσεως. Πάνω από τη δεξιά όχθη στις εκβολές του Χυμάρου υπάρχουν τα λείψανα του πύργου του Αγίου Ανδρέα ή της Κοντέσσας ή της Αγίας Πουλχερίας. Η είσοδος και η αυλή. Η αρχική είσοδος στη Μονή βρισκόταν στην νοτιοανατολική άκρη του συγκροτήματος. Μεταφέρθηκε όμως στο μέσο της ίδιας πλευράς κάτω από το Αρχονταρίκι, μετά την καταστροφή της από την πυρκαγιά του 1973. Στο κέντρο περίπου της πολύ ευρύχωρης αυλής έχει οικοδομηθεί το καθολικό. Ο πύργος του καμπαναριού είναι προσκολλημένος στο μέσο της βόρειας πτέρυγας, πίσω από το καθολικό. Στην πρόσωψή του υπάρχει επιγραφή με τη χρονολογία 20 Σεπτεμβρίου 1779, καθώς και πλάκα με ανάγλυφη παράσταση της ζωοδόχου πηγής που πλαισιώνεται από τις κεφαλές της Πουλχερίας και του Αγίου Παύλου του Ξηροποταμινού. Πολύ ακαλέσθητες, θα μπορούσε κάποιος να πει. Η Φιάλη. Σύμφωνα με το επίγραμμα που σώζεται πάνω στη Φιάλη, το υλικό για την κατασκευή της έφερε αποτυχίο στη Μονή ο Κεσάριος Δαπώντες. Πρόκειται για ένα κομψό οικοδόμημα που κατασκευάστηκε το 1783 στα ανατολικά του καθολικού. Τα κενά μεταξύ των κοιώνων κλείνονται από θωράκια με ανάγλυφες παραστάσεις. Σε μία από αυτές, μοναδική στο Άγιο Όρος και γενικά σπάνια ως προς την απεικόνηση οικοδομημάτων,
Έχει απαθανατιστεί η μονή με το παλαιό καθολικό της. Οι τοιχογραφίες της σχετίζονται με το θέμα της βάπτισης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και είναι σύγχρονες της οικοδόμησης του μνημείου. Επιγραφή του ίδιου του Δαπόντε είναι χαραγμένη πάνω της και αναφέρει τα εξής χαρακτηριστικά. «Χιώτισα είμαι, χιώτισα. Τι με ρωτάς, παπά μου? Για τούτο είμαι ως θωρής, εύμορφη θεσποτά μου. Θυγάτηρ και σαρίου δε Δαπόντε γεροντά μου και με έφεραν να κάθομαι εις του χλωροποτά μου για να θωρούν να επαινούν την ωραιότητά μου. Λέγεται δε αν ερωτάς, Φιάλη το όνομά μου». Το περιστήλιο είναι λίγο μεταγενέστερο και έγινε με έξοδα του ιερομονάχου Σεραφείμ.

Το Καθολικό. Στις αρχές του 14ου αιώνα, 1313, φαίνεται ότι ιδρύθηκε νέο καθολικό, το οποίο ανακαινίστηκε και αγιογραφήθηκε με δαπάνες των Πέτρου Ράρες και Αλεξάνδρου Λαπουσνεάνου στην περίοδο 1533 έως 1541. Την ίδια εποχή επισκευάζεται το τείχος στα δεξιά της εισόδου και κατασκευάζεται με το σουλτανικό φυρμάνι που αναφέρθηκε το νότιο τμήμα του τείχους του συγκροτήματος, αυτό που βρίσκεται προς τη θάλασσα, με σκοπό την προφύλαξη από τις πειρατικές επιδρομές. Το σημερινό επιβλητικό καθολικό δεσπόζει στην αυλή και είναι αφιερωμένο στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες και ο κατά μήκος άξονάς του έχει κατεύθυνση από νότο προς βορρά. Το γεγονός αυτό οφείλεται στα εδαφολογικά προβλήματα του σημείου εκείνου του συγκροτήματος της Μονής, που ήταν και η αιτία να ξεπεραστούν οι προϋπολογισμοί για τις δαπάνες της οικοδόμησης, αφού απαιτήθηκαν μεγάλα έξοδα για τη θεμελίωση του κτηρίου. Βεβαίως, τα σχέδια της οικοδόμησης του καθολικού ήταν και αυτά πάρα πολύ φιλόδοξα. Το σημερινό κτίσμα άρχισε να οικοδομείται από τον Ιούλιο του 1762 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 1764 χάρη στις προσπάθειες του μοναχού Κεσάριου Δαπόντε, που πραγματοποίησε για το σκοπό αυτό πολλές περιοδίες με το τίμιο ξύλο της Μονής, το μεγαλύτερο κομμάτι που σώζεται και παρέμεινε στην πόλη όλο το διάστημα της κατασκευής του, για να βρίσκει πόρους για τη συνέχιση των εργασιών. Παράλληλα με τα κατάστοιχα που κρατούσε, διέσωσε πολλές πληροφορίες σχετικά με την οικοδόμηση του κτηρίου. Η συμβολή του στην εξέβρεση εξαιρετικής ποιότητας αρχιτεκτονικών υλικών από μάρμαρο, μολύβι για τις πλάκες της στέγης και ξύλο υπήρξε σπουδαία. Είναι χαρακτηριστικό και πολύ ενδιαφέρον το ξύλινο πρόπλασμα που έχει κατασκευαστεί με προχωρημένη τεχνική και αποτελεί ένα είδος μακέτας της Μονής, είδος που δεν είναι άγνωστο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά δεν έχει διασωθεί άλλο ανάλογο δείγμα. Ανακαλύφθηκε μετά από επισταμένη έρευνα σχετικά πρόσφατα σε ένα σημείο των δοκών της στέγης της αποθήκης του Σκευοφυλακίου στο υπερόο του Καθολικού. Το πρόπλασμα αυτό ήταν λιώμενο και το επάνω μέρος του άνοιγε για να μπορεί να βλέπει ο ενδιαφερόμενος την εσωτερική διαμόρφωση των χώρων. Οι διαστάσεις του είναι 0,60 επί 0,44 επί 0,44 μέτρα και τα διάφορα επιμέρους τμήματα του κτηρίου παριστάνονται με πολλές λεπτομέρειες ακόμα και στο εσωτερικό του. Εξωτερικά είναι καλυμμένο με χαρτί και έχουν σημειωθεί οι διάφορες λεπτομέρειες των τοίχων. Οι πόρτες του ανοιγοκλίνουν κανονικά και οι τρούλοι είναι χρωματισμένοι κόκκινοι. Από επιγραφές που είναι γραμμένες στο εξωτερικό του προπλάσματος αυτού, μαθαίνουμε ότι ο δημιουργός του, που αναγράφεται ως αρχιτέκτον, ονομάζεται Κωνσταντίνος. Πρόκειται για βασιλικό αρχιτέκτονα που καταγόταν από τους επιβάτες της Ανατολικής Θράκης και έμενε στη συνοικία 6 Μάρμαρα της Κωνσταντινούπολης. Η οικοδόμηση του ναού άρχισε χωρίς να υπάρχει η σχετική άδεια των τουρκικών αρχών, που θα υποχρέωνε τους μοναχούς να κατασκευάσουν νέο ναό στις ίδιες διαστάσεις με τον προϋπάρχοντα. Αρχιτέκτον ήταν ο Κάλφας Χατζικωνσταντής. Είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος σύνθετος τετρακιόνιος ναός διαστάσεων 28,90 επί 18,90 μέτρα, που δεν κατασκευάστηκε τελικά απολύτως όμοιος με το πρόπλασμα. Οι διαφορές οφείλονται κατά τους ειδικούς στις λειτουργικές ανάγκες των μοναχών. Από τα χαρακτηριστικά του επιβλητικού αυτού ναού είναι ο μικρός τρούλος που στεγάζει τον χώρο του ιερού και η έλλειψη διαχωριστικών τείχων μεταξύ της λιτής και των πλευρικών παρεκκλησίων, των Αρχαγγέλων και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, που δημιουργεί μια πολύ ευρύχωρη λιτή. Ο αβαθής ή αλόφρακτος εξονάρθικας έχει πλάτος ίδιο με εκείνο της λιτής, μαζί με τα παρεκκλήσια. Στην νοτιοανατολική άκρη του ναού ανακαλύφθηκε θεμελίωση παρεκκλησίου, προφανώς αφιερωμένου στους 7 πέδας εν καμίνο, που δεν κτίστηκε τελικά.
Θα συνεχίσουμε αύριο.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μίχα Τζιφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
4: Το μεταθετό των Επισκόπων, του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλ Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των Επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των Επισκόπων, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 10.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Προσήλωσή μας παραμένει η υλοποίηση του προγράμματός μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από την πλευρά του και με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι του στον Εύρο και τα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι χρειάζονται πάντα περισσότερα έργα σε μια περιοχή τόσο ευαίσθητη. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις στις συγκοινωνίες. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τα Σεπόλια. Στην Κέρκυρα θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης για τα 162 χρόνια της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Τον Ιούνιο η καταβολή επιδόματος 150 ευρώ για κάθε παιδί για πάνω από το 80% των οικογενειών. Την ενίσχυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με 30 νέους επιστήμονες αλλά και με τεχνολογικό εξοπλισμό ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αρχίζει από σήμερα υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η Τεχεράνη επέτρεψε σε τουλάχιστον 25 πλοία να περάσουν από το Ορμούς το τελευταίο 24ωρο. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 27 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 26 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή, μετά την ανάλυση που κάναμε του Τρισάγιου ύμνου, ο οποίος μας εισάγει σιγά σιγά στα αναγνώσματα, μπήκαμε στα ίδια τα αναγνώσματα. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα αναγνώσματα, το Αποστολικό και το Ευαγγελικό, κυρίως όμως για το Ευαγγελικό θα μιλήσω σήμερα, ζητάμε ένα ιδιαίτερο φως για να κατανοήσουμε την Ευαγγελική αλήθεια, να φωτιστεί ο νους μας και η καρδιά μας, η διάνοιά μας, να φωτιστεί από μια δύναμη που είναι έξω από τον κόσμο αυτό. Αλλιώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο του Ευαγγελίου. Δεν φτάνει το συναίσθημα, η καρδιακή λατρεία δηλαδή. Δεν φτάνει η λογική, η νοερά, η νοητική λατρεία. Χρειάζεται μια δύναμη να έρθει απ' έξω για να μας φωτίσει. Η ευχή που αναγνώστηκε ο ιερέας είναι εξαιρετική. «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση». Για να τα κατανοήσω τα αναγνώσματα θέλω ένα φως που θα έρθει από έξω, δηλαδή το φως του Αγίου Πνεύματος, το οποίο και την καρδιά θα ενισχύσει και το νου θα ενισχύσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα κατανοήσω. Μάλιστα η ευχή συνεχίζει και λέει «Ένθες ημί και των μακαρίων σου εντολών φόβων ή να τας σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες». Σίγαρ ή ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Εσύ φωτίζεις και τις ψυχές μας και τα σώματάς μας. Επομένως αυτή η κατανόηση που θα έρθει με το φως του Αγίου Πνεύματος έχει ένα αποτέλεσμα, το φωτισμό των ψυχών και των σωμάτων, ή για να το πω αλλιώς, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσω να ακολουθήσω τις εντολές του Κυρίου. Αμέσως μετά ο διάκονος που θα αναγνώσει την Ευαγγελική περικοπή ζητάει την ευλογία από τον ιερέα. Δεν ακούμε την μυστική ευχή του ιερέα, αλλά είναι ενδιαφέρουσα. Λέει ο διάκονος «Ευλόγησον δέσποτα τον Ευαγγελιστή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Τάδε». Ο ιερεύς τον σφραγίζει, τον ευλογεί δηλαδή τον διάκονο, και λέει «Ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Τάδε δώει σειρήμα το ευαγγελιζομένο δυνάμει πολύ εις εκπλήρωση του Ευαγγελίου του αγαπητού Υιού αυτού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού». Δηλαδή το Ευαγγέλιο που θα μας διαβάσει ο διάκονος δεν θα το διαβάσει ως ένα οποιοδήποτε κείμενο, θα το διαβάσει ως λόγο του Θεού, και θα το διαβάσει ως λόγο του Θεού επειδή θα έχει την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος. Ο λαός εκείνη την ώρα ψέλνει το «Αλληλούια», την δοξολογική αυτή αμετάφραστη λέξη. Καταλαβαίνουμε περίπου τι λέει αυτή η λέξη, αλλά δεν μπορούμε να την μεταφράσουμε. Μάλιστα οι Εβδομήκοντα την άφησαν έτσι στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, αμετάφραστη. Είναι αρχαία αραμαϊκή λέξη, σημαίνει ασφαλώς δοξολογία. Αυτά τα λάμδα που έχει παραπέμπουν στο όνομα Θεός, Ελοχήμ, Ελοή. Είναι μια ανάμιξη της ρίζας του ονόματος του Θεού μαζί με μια κραυγή χαράς του ανθρώπου. Δοξολογούμε λοιπόν τον Κύριο, και τώρα ο ιερέας πάλι, ενώ προηγουμένως ο διάκονος είχε πει για τη σοφία που εμπεριέχει και υποκρύπτει το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αναλαμβάνει ο ιερέας λοιπόν την ευθύνη να μας υπογραμμίσει ότι εδώ πρόκειται για σοφία, εν υπόστατη σοφία, τη σοφία του Υιού και Λόγου του Θεού.
Θα ακούσουμε με έναν τρόπο που είναι συγχρόνως μετοχή, κλίση σε μετοχή. Θα μεθέξουμε στο ανάγνωσμα, για αυτό λέγεται σοφία. Και θα μας πει να προσέξουμε, πρόσχομεν. Σοφία. Ορθή, σηκωθείτε. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Και ο διάκονος λέει, σας διαβάζω το Ευαγγέλιο του Τάδε. Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου κλπ. Και στα συνεχή κείμενα των Ευαγγελίων, τους κώδικες που έχουμε ως συνεχή κείμενα, αλλά και στις περικοπές, πάντα ο τίτλος είναι «Κατά Μάρκων», «Κατά Ματθαίο», «Κατά Λουκάν». Δεν είναι ο τίτλος «Ευαγγέλιο του Μάρκου», «του Ματθαίου» ή «του Λουκά», όπως παραδείγματος χάρη είναι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Τα Ευαγγέλια είναι κατά, δηλαδή κατά την παράδοση. Επικεφαλής της ομάδας που κατέγραψε αυτή την παράδοση είναι ο Μάρκος, ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο Ιωάννης. Υπάρχουν παραδόσεις και έχουμε τρεις εκδόσεις αυτής της παραδόσεως στα τρία πρώτα Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά. Κατά τρεις τρόπους αυτή η παράδοση ανοίγεται στην ιστορία. Και κατά έναν εντελώς διαφοροποιημένο τρόπο αυτή η παράδοση δεν ανοίγεται απλώς, αλλά μυσταγωγείται μέσα στην ιστορία όταν πρόκειται για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Λοιπόν, μας καλεί ο ιερέας να προσέξουμε, πρόσχομεν, και ο διάκονος αναγυνώσκει την Ευαγγελική περικοπή της ημέρας. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο ιερέας ευλογεί το διάκονο λέγοντας «Ειρήνη σε σένα που ευαγγελίστηκες». Και ο λαός απαντάει «Δόξα σε σένα, Κύριε, δόξαση, Κύριε, δόξαση».

Αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ακολουθεί το κήρυγμα. Θα σταθώ λίγο σε αυτό το σημείο. Σε παλαιές χειρόγραφες λειτουργικές φυλάδες αναγράφεται η λέξη κήρυγμα. Όχι ομιλία, κήρυγμα. Σε νεότερες έντυπες φυλάδες υπάρχει και η λέξη ομιλία, αλλά με τη σημασία του κηρύγματος. Ασφαλώς το Ευαγγέλιο είναι κήρυγμα, αλλά μετά το Ευαγγέλιο ακολουθεί επίσης κήρυγμα. Θέλω να σας θυμίσω ότι το κηρύττην είναι ένα συγκεκριμένο είχε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο στη ζωή της Εκκλησίας απ' αρχής. Σήμαινε και θα έπρεπε να σημαίνει την αναγγελία του σωτηριώδους γεγονότος της Αναστάσεως. Και στην Αγία Γραφή, αλλά και στα κείμενα των Πατέρων, το κήρυγμα αναφερόταν στο έργο του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Ποτέ δεν παρεξέκλεινε ως προς το περιεχόμενό του σε διδαχή ή σε ανάπτυξη σκέψεων, ακόμα και των πλέον ευσεβών σκέψεων. Ο περιορισμός αυτός του περιεχομένου του κηρύγματος ως εξαγγελίας του γεγονότος

Το κηρύσιν λοιπόν, το κήρυγμα, ήταν ταυτόσιμο με το ευαγγελίζεσθε, με το Ευαγγέλιο. Τελικά είναι η ομολογία πίστεως. Ως ομολογία πίστεως συνδέθηκε με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δηλαδή το καλό άγγελμα της ελεύσεως της Βασιλείας του Θεού. Είχε προηγηθεί το κήρυγμα των προφητών και το κήρυγμα του προδρόμου που προαναγγέλει την έλευση αυτής της Βασιλείας. Το δεύτερο μάλιστα του προδρόμου με ιδιαίτερο τονισμό της εγκύτητας αυτής της ελεύσεως. Η σύνδεση κηρύγματος και βασιλείας, βασιλείας των ουρανών, ή καλύτερα η αναφορά του κηρύγματος στη βασιλεία των ουρανών, εντάσσει το κήρυγμα σε αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο. Το κήρυγμα λειτουργεί όταν και όπου εικονολογείται η βασιλεία. Είναι χαρακτηριστική και θεμελιώδης, νομίζω, μια σχετική αναφορά του Αγίου Ιγνατίου που λέει, από το δεύτερο αιώνα, που λέει ότι εγώ πέπιθα, είμαι πεπισμένος, πιστεύω εις ημάς εν Κυρίω ότι ουδέν άλλο φρονήσετε. Δεν πρέπει τίποτα άλλο να έχετε στο νου σας, τίποτα άλλο από τι. Ότι μία είναι η σάρξ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ένα το αίμα που εκχύθηκε για χάρη μας, ένας ο άρτος που προσφέρεται σε όλους, ένα το ποτήριο που διανέμεται σε όλους, ένα το θυσιαστήριο σε όλη την Εκκλησία, ένας ο επίσκοπος μαζί με τους πρεσβυτέρους του και τους διακόνους του, επειδή ένας είναι ο αγέννητος Θεός Πατήρ και ένας είναι ο μονογενής Υιός, Θεός Λόγος και άνθρωπος, και ένας είναι ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, για όλα αυτά ένα είναι και το κήρυγμα. Ένα το κήρυγμα και η πίστη μία και το βάπτισμα ένα και μία η Εκκλησία που ίδρυσαν οι Άγιοι Απόστολοι από περάτων έως περάτων. Μάλιστα, μερικές δεκαετίες νωρίτερα από τον Άγιο Ιγνάτιο, ο Άγιος Ιουστίνος στην πρώτη απολογία του περιγράφει τη διάταξη μιας θείας λειτουργίας των αρχών του 2ου αιώνα. Μας λέει εκεί: «Και κατά την ημέρα της Κυριακής όλοι από τις πόλεις και από τους αγρούς μαζευόμαστε μαζί, και μετά, με τη συνέλευση αυτή γινόμαστε ένα, και εκεί τα απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών αναγινώσκονται όσο χρειάζεται. Έπειτα, όταν πάυσει ο αναγνώστης ή ο προεστός, τότε ο επικεφαλής της κοινότητας διαλόγου την νουθεσίαν και πρόκληση της των καλών τούτων μιμήσεως ποιείται». Δηλαδή αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε να μιμηθούμε ό,τι μας έχουν πει τα κείμενα. Δηλαδή το κήρυγμα ήταν ερμηνεία αυτού που ακούστηκε. Έπειτα, μετά το κήρυγμα, μας λέει ο Άγιος Ιουστίνος, σηκωνόμαστε όλοι και κάνουμε και αναπέμπουμε ευχές. Και όταν παύσουμε τις ευχές, προσφέρεται ο άρτος και ο ίνος. Γίνεται δηλαδή η Θεία Ευχαριστία μετά το κήρυγμα. Από την Αποστολική δηλαδή εποχή μέχρι πρόσφατα, μέχρι δηλαδή την εμφάνιση της εκτροπής που αρχίζει να μεταποιεί την Εκκλησία σε θρησκεία, το κήρυγμα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Και η Θεία Λειτουργία είναι προετοιμασία και ψηλάφιση της Βασιλείας του Θεού και μόνον αυτό. Η Εκκλησία ενέταξε το κήρυγμα σε συγκεκριμένη θέση και με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το τονίζω αυτό. Η θέση είναι αμέσως μετά τα αγιογραφικά αναγνώσματα, δηλαδή στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας που χαρακτηρίζεται

προσδιορίζεται ως λειτουργία του λόγου, ως διδασκαλία δηλαδή. Περιεχόμενο του κηρύγματος είναι ο σχολιασμός του Ευαγγελίου, δηλαδή ο υπομνηματισμός της Βασιλείας του Θεού.

0: Στο σημείο αυτό θέλω να υπενθυμίσω ότι το Κυριακοδρόμιο της Εκκλησίας, δηλαδή το βιβλίο που μας λέει ποιες περικοπές διαβάζονται κατά τις Κυριακές, περιέχει 52 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν από την Κυριακή των Αγίων Πάντων και τελειώνουν πριν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, και περιέχει επίσης και 20 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνουν την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχουν και 5 ευαγγελικές περικοπές που αναφέρονται στα Χριστούγεννα, στα Φώτα, στην Κυριακή των Προπατώρων, δηλαδή Κυριακές προ και μετά τα Χριστούγεννα, Κυριακές προ και μετά τα Φώτα. Πρόκειται δηλαδή για 57 ευαγγελικές περικοπές όλου του έτους. Θα μου πείτε, οι Κυριακές είναι 52. Ναι. Κάποιες όμως παραλείπονται, γιατί έχουμε την κινητή περίοδο των εορτών που πάει μπρος και πίσω. Όλες, και υπογραμμίζω τη λέξη όλες, οι περικοπές αυτές αναφέρονται στη Βασιλεία των Ουρανών. Είτε προαναγγέλλοντάς την, παραδείγματος χάρη, ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών, μας λέει μια παραβολή, είτε περιγράφοντάς την, είτε εικονολογώντας την. Κέντρο και άξονας είναι ο Ιησούς Χριστός, που συνεχώς υπενθυμίζει και διακηρύσει αυτό που οι προφήτες προανήγγυλαν. Οι προφήτες λοιπόν είδαν, οι Απόστολοι εδίδαξαν, η Εκκλησία παρέλαβε, οι διδάσκαλοι εδογμάτισαν. Με τα θαύματά του μας δείχνει τη δυνατότητα υπάρξεως ενός κόσμου χωρίς ασθένεια, χωρίς φθορά, χωρίς θάνατο. Με τις παραβολές του σκιαγραφεί στοιχεία της πορείας προς τη μέλουσα κατάσταση ή και αυτού του μέλλοντος αιώνος. Με τη διδασκαλία του καλεί σε συγκεκριμένη οδηπορία και νέο τρόπο βιωτής. Με όλα αυτά, και κυρίως με το πάθος και την Ανάσταση, μας παρουσιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Το κήρυγμα λοιπόν είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Ευαγγέλιο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλωστε, το έχουμε πει ήδη, με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας αυτό εξαγγέλλεται. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι στις μέρες μας το κήρυγμα έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει σήμερα πια παρένεση ή διδασκαλία. Ενώ δηλαδή παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα και χαρακτηρίζονταν με αυτοτελείς ομότιτλες ονομασίες ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό ή κοινωνικό κήρυγμα. Και όμως, σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο, η ομιλία διακρινόταν από το κήρυγμα. Όποτε λεγόταν και γινόταν εκτός Θείας Λειτουργίας η ομιλία, είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το εσπέρας, οπότε λεγόταν και εσπερινή ομιλία, διαφοροποιόταν από το περιεχόμενο του κηρύγματος. Όλες οι ομιλίες των πατέρων, είτε για ερμηνείες της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη κοινωνικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο τη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, αυτά που παραπάνω σας είπα, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε λειτουργία του μυστηρίου ή μυσταγωγία, είναι εκτροπή ή και αίρεση, μοιάζει λίγο αφελής. Όχι τόσο οι ιερείς ή οι θεολόγοι, όσο οι επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι της διαφύλαξης του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται μερικές φορές τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση, εδώ και τώρα, της έσχατης πραγματικότητας, δηλαδή ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Συνηθίζουν αρκετοί από αυτούς να διακόπτουν τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε, κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού, τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα και αίμα, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρεκτροπών. Οι περισσότεροι από αυτούς ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος. Το ξέρουν άλλωστε και γιατί έχουν διδαχθεί στις θεολογικές σχολές ποια είναι η θέση του κηρύγματος. Ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος, ή σιωπηλώς υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι νεκρός χρόνος, παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ένα είδος αλαζονίας ή μάλλον για μια ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί την κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Την κορυφαία. Όλα γίνονται για αυτή την ώρα. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού, με την μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, επιτρέψτε μου να το πω. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια άρχισε δειλά-δειλά να εμφανίζεται μια επιστροφή στην παλαιά λειτουργική πράξη της Εκκλησίας. Αλλά μέχρι να μπορούμε να μιλάμε για πραγματικό λειτουργικό ήθος, φοβούμαι ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Σημαντική αλλαγή θα επέλθει ως προς το κήρυγμα όταν παύσουμε να αξιολογούμε τη χρησιμότητα των σημείων της Θείας Λειτουργίας. Όταν δηλαδή καταλάβουμε ότι η διδασκαλία είναι διδασκαλία και η μυσταγωγία είναι μυσταγωγία. Μια αντίληψη που εξαρτάται από τις διαθέσεις των πιστών, προσέρχονται παραδείγματος χάρη αργά, βαριούνται κατά την ώρα του κοινωνικού, δυσανασχετούν από την καθυστέρηση της απόλυσης και άλλα, μετατρέπει τη Θεία Λειτουργία σε θρησκευτική τελετή ελάσσονος σημασίας και παραθεωρεί ότι πρόκειται για κορυφαία πράξη που ουσιαστικά μεταποιεί τον θάνατο σε ζωή. Τον θάνατο τον κάνει ζωή.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μετά τα αναγνώσματα και με το κήρυγμα, αρχίζει η λεγόμενη εκτενής. Εκτενής θα πει παίρνει μάκρος, εκτείνεται. Είναι μία σειρά αιτημάτων αρκετών και ξεκινάει με τη φράση «Είπομε πάντες εξόλης της ψυχής και εξόλης της διανοίας ημών είπομεν». Δηλαδή μας καλεί ως σώμα να αναφερθούμε στον ουράνιο πατέρα. Η ψυχή, η καρδιά και η διάνοια έχουν φωτιστεί. Το ζητήσαμε να φωτιστούν. Ακούσαμε και τα αναγνώσματα. Όλος ο λαός τώρα σε κάθε αίτημα που εκφωνείται θα απαντάει με το «Κύριε ελέησον». Είχαμε πει όταν μιλάγαμε για την αρχή της Θείας Λειτουργίας για τα ειρηνικά ότι έχουμε στα ειρηνικά 9 αιτήματα. Στην εκτενή έχουμε 8 αιτήματα. Μετά την εκτενή ακολουθούν τα λεγόμενα κατηχούμενα που έχουν επίσης 9 αιτήματα. Δεν θέλω να πω ότι ο αριθμός είναι σημαντικός, αλλά υπάρχει μια αναλογία. Είναι ένας αριθμός που λέει ότι τόσα μόνο θα ζητήσεις. Μην αρχίσεις να βατολογείς και να λες πολλά. Σε αυτή την εκτενή το περιεχόμενο των αιτημάτων είναι διαφορετικό από το περιεχόμενο που είχαμε στα ειρηνικά στην αρχή της Θείας Λειτουργίας. Εδώ πλέον μιλάμε για μια σύναξη. Μας ενδιαφέρει η σύναξη. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που είναι παρόντες. Και θα το δείτε τώρα, μας ενδιαφέρει περισσότερο να μας βοηθήσει ο Θεός, είτε με την ευλογία που θα έχουμε, είτε με τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, είτε με τα ελέη Του, να έχουμε μια εσωτερική ειρήνη για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτόν τον κόσμο της Βασιλείας που έρχεται. Πρώτα-πρώτα ζητάμε να μας ακούσει ο Θεός. Όλα τα αιτήματα αυτής της εκτενούς δεήσεως είναι προς τον Πατέρα του Χριστού. Και μάλιστα υπογραμμίζουμε ότι αυτό το ζητάμε όχι από καμιά προπαίτεια δικιά μας, αλλά γιατί αυτός μας το έχει δώσει ο ίδιος. Μας είπε ότι εγώ είμαι το μεγάλο έλεος. Αφού μας το έχει πει, κατά το μέγα σου έλεος λέμε, μπορούμε να τον παρακαλέσουμε. Αμέσως μετά δηλώνουμε ότι αυτή η σύναξη έχει πρόεδρο, κανονικό πρόεδρο. Πρόεδρο εκλεγμένο από σύνοδο της Εκκλησίας που φτάνει μέχρι τους Αποστόλους. Γι' αυτό μνημονεύουμε το όνομα του Προέδρου της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή του Επισκόπου. Δεν είναι τιμητική η αναφορά του ονόματος του Επισκόπου. Είναι λειτουργική. Θέλουμε να συνδεθούμε με τη γενιά των Αποστόλων. Αλλά συγχρόνως δεν παρακαλάμε μόνο για μας, αλλά παρακαλάμε για τους ιερείς, τους ιερομόναχους, τους ιεροδιάκονους, τους μοναχούς, όλη την αδελφότητα του Χριστού, όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Και παρακαλάμε ακόμα για το έλεος, λέμε υπέρ. Παρακαλάμε για τη ζωή, για την ειρήνη, για την υγεία, για τη σωτηρία, για την επίσκεψη, για τη συγχώρεση, για την άφεση των αμαρτιών όλων των δούλων του Θεού, όλων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, που είτε κατοικούν είτε είναι επισκέπτες, παρεπιδημούν δηλαδή σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ενορία. Παρακαλάμε επίσης για τους υπηρέτες του ναού, ιδιαίτερα τους επιτρόπους, τους συνδρομητές, τους αφιερωτές, όλους όσους συμβάλλουν για να μπορεί να πορεύεται αυτή η ευχαριστιακή σύναξη. Και βέβαια παρακαλάμε και για όσους μας επέτρεψαν να έχουμε αυτόν τον ναό και εκεί να συναζόμαστε, δηλαδή για τους κτήτορες αυτού του ναού. Και παρακαλάμε για όλους τους πατέρες μας και τους αδελφούς μας που έχουν ήδη κοιμηθεί, είτε εδώ είτε οπουδήποτε. Ιδιαίτερα παρακαλάμε τώρα για την ενορία μας, για το ναό μας, για όλους όσους μοχθούν για να μπορούμε να συναχθούμε. Τους ονομάζουμε καρποφορούντες και καλλιεργούντες, αυτοί που καρποφορούν και καλλιεργούν μέσα σε αυτό το ναό, οι γεωργοί του ναού. Ποιοι είναι αυτοί οι γεωργοί του ναού? Οι κοπιώντες, αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που θα ευπρεπίσουν το ναό, οι ψάλλοντες. Και παρακαλάμε και για όλο το λαό που είναι γύρω-γύρω μαζεμένος και που δέχεται το έλεος. Όταν λέω οι κοπιώντες, μου έρχονται στο μυαλό αυτά τα σμάρια των γυναικών που ετοιμάζουν έναν επιτάφιο ή που έρχονται να στολίσουν την Κυριακή των Βαΐων μια εκκλησία. Σήμερα βέβαια έχουμε λίγο βιομηχανοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει διορισμένος νεοκόρος, ο οποίος μάλιστα ανήκει σε συνδικαλιστικό φορέα. Υπάρχουν διορισμένοι ψάλτες. Παλιότερα αυτά γίνονταν από την κοινότητα. Ο ίδιος ο λαός μαζευόταν, ευπρέπιζε το ναό, το σπίτι του δηλαδή. Το επόμενο βήμα είναι τα λεγόμενα κατηχούμενα. Δεν τα ακούμε σήμερα, παραλείπονται, αν και μερικές Κυριακές καμιά φορά τα ακούμε και αυτά, ιδίως όταν έχουμε αρχιερατική λειτουργία, και έτσι θέλουμε να δώσουμε ένα πιο πανηγυρικό τόνο. Τα κατηχούμενα είναι ένα αυτόνομο μικρό βήμα μέσα στα πολλά βήματα της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι τώρα οι κατηχούμενοι είναι παρόντες. Κατηχούμενοι είναι αυτοί που ετοιμάζονται να βαπτιστούν και να γίνουν πιστοί. Είναι παρόντες. Τώρα πρέπει να φύγουν γιατί ετοιμάζεται η μυσταγωγία. Η μυσταγωγία είναι ένα είδος μύησεως. Εκεί κάτι μυστικό θα συμβεί και για να το ζήσεις αυτό πρέπει να έχεις πεθάνει, δηλαδή να έχεις πνιγεί μέσα στο νερό της Κολυμπήθρας και να έχεις ξαναγεννηθεί για να μπορέσεις να το ζήσεις. Ο διάκονος εξαγγέλει: «Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο». Προσευχηθείτε οι κατηχούμενοι στον Κύριο. Ο λαός μετά από κάθε αίτηση υπέρ των κατηχουμένων: «Κύριε ελέησον». Ο διάκονος συνεχίζει: «Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν». Να προσευχηθούμε οι πιστοί για τους κατηχούμενους. Για ποιο πράγμα να προσευχηθούμε? «Ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει». Και παρακάτω: «Ή να ο Κύριος αποκαλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης». Και επίσης: «Να τους διαφυλάξει ο Θεός». Και τότε μας καλεί να κλείνουμε το κεφάλι. «Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε». Κλείνουμε το κεφάλι στον Κύριο. «Συ Κύριε», του λέμε. Και ο ιερέας λέει την ευχή των κατηχουμένων. Την λέει χαμηλόφωνα συνήθως: «Κύριε ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εσύ που από ψηλά έχεις εποπτεία όλων των ταπεινών, ο δια την σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας των ιών σου, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους». Η προσευχή λοιπόν είναι προσευχή της κοινότητας των πιστών υπέρ των κατηχουμένων. Και τι ζητάμε σε αυτή την προσευχή? «Να τους καταξιώσει σε εύθετο καιρό του λουτρού της παλιγγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφθαρσίας». Δηλαδή να τους αξιώσει να φτάσουν μέχρι το βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι μια παλιγγενεσία. Παλιγγενεσία, παλιγγέννηση, είναι μια δεύτερη γέννηση. Είναι η άφεση της αποτυχίας. Είναι η ένδυση της αφθαρσίας. Να τους αξιώσει λοιπόν να λουστούν το λουτρό της αναγεννήσεως, της δεύτερης γέννησης, να ξαναγεννηθούν, να αφαιθούν οι αμαρτίες τους. Δηλαδή ενώ πήγαιναν προς την αποτυχία, να αρχίσουν να πηγαίνουν προς την επιτυχία και να φορέσουν αυτήν την αφθαρσία. Μέχρι τώρα φόραγαν το θάνατο, τη φθορά. Να φορέσουν την αφθαρσία. «Ένωσέ τους με την Αγία σου Καθολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πίμνη. Κάν τους μέλη του Ιερού Σώματος του Χριστού. Βάλ τους και αυτούς μέσα στην πίμνη σου. όπου ένας είναι ο ποιμήν, πολλά τα πρόβατα. Μέχρι εκείνα τα χρόνια που υπήρχαν κατηχούμενοι, δηλαδή μέχρι και τον 5ο αιώνα, εάν έφευγες, ταξίδευες για λόγους επαγγελματικούς και πήγαινες σε μια άλλη πόλη, για να λάβεις μέρος στη Θεία Λειτουργία και να μείνεις σε αυτήν, έπρεπε να έχεις έγγραφο. Μια έγγραφη πιστοποίηση που να λέει «αυτός είναι βαπτισμένος, ανήκει σε συγκεκριμένη εκκλησία, στην εκκλησία της Νικομιδίας, όπου επίσκοπος είναι ο Τάδε». Αυτό το ονομάζουμε εγγραφή στο βιβλίο ζωής. Έπρεπε λοιπόν να είσαι εγγεγραμμένος στο βιβλίο της ζωής ως πιστός. Κάθε ένας που βαπτιζόταν, ο επίσκοπος τον έγραφε σε αυτόν τον κατάλογο. Ήταν ένα είδος μέλους ενός στρατού. Γι' αυτό και στο βάπτισμα είναι πολύ χαρακτηριστική η έκφραση όταν ονομάζεται ο βαπτιστής νεοσύλλεκτος. Αμέσως μετά ο διάκονος παραγγέλνει στους κατηχούμενους να φύγουν. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Μη δεις των κατηχουμένων, κανείς από τους κατηχούμενους να μην μείνει. Και συνεχίζουμε έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Οι πιστοί τώρα αρχίζουμε τις δεήσεις μας. Και έτσι τελειώνει και αυτό το μέρος της Θείας Λειτουργίας, για να περάσουμε στη λεγόμενη λειτουργία των πιστών.

Μπαίνουμε τώρα στη Θεία Λειτουργία που την ονομάζουμε Λειτουργία των Πιστών. Έναξη λοιπόν Θείας Λειτουργίας μόνο για τους πιστούς, ενώ μέχρι τώρα οι πιστοί δεν ήταν απόντες, αλλά ήταν παρόντες και οι μη πιστοί. Θέλω να προλάβω μερικές ενστάσεις ή ερωτήσεις που ενδεχομένως διαμορφώνονται μέσα μας. Η Θεία Λειτουργία είναι μοίηση για μεμοιημένους. Ό,τι συμβαίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν αφορά τους μη μεμοιημένους. Για τους μη μεμοιημένους, για τους οποίους επίσης φροντίζει η Εκκλησία και θα ήθελε και αυτοί να μπουν μέσα στην ομάδα των μεμοιημένων, υπάρχουν άλλες ακολουθίες. Και στις άλλες ακολουθίες υπάρχει μια φροντίδα για αυτούς. Δέεται η Εκκλησία για αυτούς, προσπαθεί να τους φωτίσει. Όχι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι μια θυσία, την οποία θα επιτελέσουν ως θυσία μόνο αυτοί που έχουν τη χάρη του Θεού να το επιτελέσουν. Δεν την επιτελούν από μόνοι τους. Υπάρχει μια χάρη. Τη χάρη αυτή την παίρνουμε με το βάπτισμά μας, δηλαδή με την ελευθερία μας να ενταχθούμε σε αυτό το σώμα. Υπάρχουν αυτές οι φυλάδες, οι λεγόμενες λειτουργικές, οι οποίες είναι εξαιρετικές ως προς τις λεπτομέρειές τους. Συνήθως αρκετοί πιστοί γνωρίζουμε τα τελούμενα στη Θεία Λειτουργία από τα λεγόμενα εγκόλπια, μικρά βιβλιαράκια, και παρακολουθούμε τι λέγεται. Οι φυλάδες έχουν λεπτομέρειες και οι λεπτομέρειες είναι συγκλονιστικές. Όταν λέω λεπτομέρειες, εννοώ μια περιγραφή των όσων τελούνται κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτόν που τελεί ο ιερέας, μια χειρονομία παραδείγματος χάρη, μια κίνηση, ένας βηματισμός, ο τρόπος διευθέτησης των τιμίων δώρων, είναι συγκλονιστικά. Θέλω να καταθέσω από τη μεριά μου, αλλά νομίζω κάθε άντρας μπορεί να το καταθέσει αυτό που έχει μπει μέσα σε ένα ιερό βήμα, είτε ως παπαδάκι όταν ήταν μικρός, είτε αργότερα ως όριμος λαϊκός που είχε αυτή τη δυνατότητα να περιβρεθεί στο ιερό βήμα. Θέλω να σας καταθέσω ότι πρόκειται για συγκλονιστικά τελούμενα και δρόμενα. Και μάλιστα υποθέτω ότι δεν υπάρχει ιερέας που αν το ρωτήσεις δεν θα ομολογήσει ότι αυτή η δραματουργία τον επηρέασε ή τουλάχιστον συνέβαλε στο να σκεφτεί να γίνει ιερέας. Με την έναρξη λοιπόν της λειτουργίας μόνο για τους πιστούς έχουμε πρώτα-πρώτα ως πρώτο ουσιαστικό γεγονός τη λεγόμενη Μεγάλη Είσοδο. Την ονομάζουμε Μεγάλη επειδή έχει προηγηθεί μια άλλη είσοδος, η είσοδος του Ευαγγελίου, που την είχαμε ονομάσει Μικρή Είσοδο. Δεν είναι αξιολογικός ο χαρακτηρισμός ότι η μια είναι σπουδαιότερη από την άλλη. Η δεύτερη είναι μια πιο πανηγυρική είσοδος και επιτέλους με αυτή τη δεύτερη είσοδο εισάγονται τα δώρα για τη σάρκωση του λόγου, για να σαρκωθεί πάλι ο λόγος. Η διάταξη της Μεγάλης Εισόδου αρχίζει να εμφανίζεται με τον τρόπο που την βλέπουμε σήμερα και την ξέρουμε, τον 6ο περίπου αιώνα. Επομένως, αρκετές ευχές της Μεγάλης Εισόδου ή εκφωνήσεις δεν υπάρχουν στο αρχικό κείμενο που το ονομάζουμε Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε η είσοδος αυτή υπήρχε και μάλιστα ήταν η έναρξη της λειτουργίας. Τότε άρχιζε η λειτουργία. Και γινόταν με την προσκομιδή, με τη μεταφορά μάλλον, του ψωμιού και του κρασιού από την είσοδο της εκκλησίας στο ιερό βήμα. Τον 6ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται αυτή η διάταξη που ξέρουμε όλοι και παρακολουθούμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή έχουμε την είσοδο του επισκόπου και αμέσως μετά έχουμε την είσοδο των δώρων. Ο επίσκοπος δεν λαμβάνει μέρος στην πομπή αυτή. Ο επίσκοπος στέκεται και σήμερα ακόμα στη λεγόμενη ωραία πύλη και υποδέχεται τα δώρα που του τα φέρνει ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού.
ή όταν δεν υπάρχει βέβαια διάκονος, ο ιερέας. Τα δώρα τα λαμβάνει ο επίσκοπος στην ωραία πύλη. Δεν μετέχει της πομπής. Είτε αυτή η πομπή ερχόταν από την είσοδο του ναού στην αρχαία διάταξη, είτε αυτή η πομπή έρχεται από το βόρειο τμήμα του Ιερού Βήματος, δεν έρχεται από την Αγία Τράπεζα. Ξεκινάει από το βόρειο τμήμα του Βήματος, όπου υπάρχει μια τράπεζα, η τράπεζα της Προθέσεως, η οποία παλαιότερα υπήρχε στην είσοδο του ναού. Εκεί, σε εκείνη την τράπεζα της Προθέσεως, γίνεται η προετοιμασία των δώρων. Η προετοιμασία των δώρων για να προσκομιστούν στην Αγία Τράπεζα είναι μια ιδιαίτερη ακολουθία. Στην πράξη έγινε μια ιδιαίτερη ακολουθία. Σήμερα τελείται συνήθως προς το τέλος του όρθρου, πάντως πριν ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία, γιατί βέβαια με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας ο ιερέας δεν μπορεί, δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί και με την προετοιμασία των δώρων. Είναι μέρος της Θείας Λειτουργίας, αν και φαίνεται να είναι μια ξεχωριστή ακολουθία. Την ονομάζουμε προσκομιδή. Ο ιερέας με αρκετές ευχές, οι περισσότερες αφορούν τον ίδιο, προσωπικές ευχές για να γίνει άξιος να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, αρχίζει να προετοιμάζει το ψωμί πρώτα, το πρόσφορο όπως λέμε, και πρόσφορο γιατί έχει προσφερθεί. Από το πρόσφορο θα βγάλει τις μερίδες. Η κυρίως μερίδα είναι μία. Από τη μέση του προσφόρου θα αφαιρέσει ένα τεμάχιο, που αυτό αργότερα θα ζητήσουμε να καθαγιαστεί και να γίνει σώμα Χριστού. Και θα βάλει στο ιερό ποτήριο κρασί. Το κρασί αυτό παλαιότερα ήταν άκρατο, δηλαδή συμπυκνωμένο κρασί, χωρίς νερό. Γι' αυτό και αργότερα, όταν θα φτάσει η ώρα να προετοιμαστεί για να κοινωνήσουμε, θα του βάλουν νερό για να γίνει και κραμένο και να μπορέσουμε να πιούμε. Πότε γίνεται η λειτουργία της προσκομιδής? Μετά την είσοδο του Ευαγγελίου του Όρθρου, την ώρα που ψέλνεται ο κανόνας, εκείνη την ώρα ο ιερέας τελεί την προσκομιδή. Είναι πολύ χαρακτηριστικό να μπορούσε κανείς να δει τι κάνει ο ιερέας στην προσκομιδή, ιδιαίτερα πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Επάνω στο Άγιο Δισκάριο θα βάλει τη μερίδα για την οποία σας μίλησα, το τεμάχιο του Άρτου, το οποίο αργότερα θα προσευχηθούμε να γίνει σώμα Χριστού. Αλλά υπάρχουν και άλλα τεμάχια γύρω από αυτό. Ένα τεμάχιο θα αφαιρεθεί από το πρόσφορο στο όνομα της Παναγίας και θα τεθεί στα δεξιά του κυρίως τεμαχίου, το οποίο πια κυρίως τεμάχιο ονομάζεται αμνός, ο αμνός του Θεού. Και μάλιστα στις φυλάδες υπάρχει ολόκληρη διάταξη που εξηγεί προς τα που είναι τα δεξιά του αμνού. Τα δεξιά του αμνού είναι προς τα αριστερά του ιερέα. Θα αφαιρεθεί επίσης μια μερίδα στο όνομα του Ιωάννου του Προδρόμου. Θα αφαιρεθούν 9 μικρές μερίδες στο όνομα των 9 αγγελικών ταγμάτων, δηλαδή των επουράνιων δυνάμεων. Και μετά θα αφαιρεθούν πολλές μερίδες στο όνομα όσων θέλουν ιδιαίτερα να μνημονευθούν, γιατί είναι εμπερίστατοι. Και εμείς γνωρίζουμε στον ιερέα ότι έχουμε εμπερίστατους ανθρώπους, δηλαδή ασθενείς ανθρώπους, είτε έχουν μια δυσκολία οικογενειακή ή επαγγελματική ή έχουν κάνει κάτι. Γι' αυτό και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα για να τους μνημονέψει. Πάνω λοιπόν από το κυρίως τεμάχιο του Άρτου, που το ονομάζουμε αμνό, πάνω από τον αμνό θα τεθούν αυτές οι μερίδες. Δεξιά είναι η Παναγία, αριστερά ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, επίσης οι επουράνιες δυνάμεις. Από κάτω επικαλείται όσους τεθνεώτες θα θέλαμε να μνημονεύσουμε ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχουν τα λεγόμενα δίπτυχα,
στα οποία μνημονεύονται ονόματα που πρέπει, για τα οποία πρέπει να τεθεί μια μερίδα ζώντων και τεθνεώτων. Λέγονται μάλιστα δίπτυχα, γιατί στο ένα φύλλο είναι οι ζώντες, στο άλλο οι τεθνεώτες. Κάθε εκκλησία, κάθε ενορία πρέπει να μνημονεύσει ορισμένα πρόσωπα για να δείξει ότι συνδέεται με την οικουμένη. Όχι μόνο μάλιστα τη στρατευόμενη οικουμένη, αλλά και με μια θριαμβεύουσα οικουμένη. Εκεί λοιπόν θα μνημονευθεί το όνομα του επισκόπου, στο όνομα του οποίου τελείται η Θεία Ευχαριστία. Θα μνημονευθούν οι επίσκοποι των αδελφών εκκλησιών, δηλαδή οι πατριάρχες, για να δείξουμε ότι υπάρχει μια κοινωνία της δικής μας ενορίας μέσω του επισκόπου μας με όλες τις άλλες. Θα μνημονεύσουμε τις αρχές και τις εξουσίες για να ζούμε ειρηνικά. Και πάλι στους τεθνεώτες θα μνημονεύσουμε τους ιδρυτές του ναού. Ο ιερέας θα μνημονέψει ιδιαίτερα τον δικό του πνευματικό πατέρα, τον διδάσκαλό του. Αυτά τα καταλαβαίνετε ασφαλώς όλα. Εκείνο που θέλω να καταλάβετε νοερά, δυστυχώς νοερά δεν γίνεται αλλιώς, είναι να δείτε αυτό το δισκάριο ως την εικόνα όλης της οικουμένης με τον Χριστό εν μέσω όλων. Μια προεικόνηση της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το δισκάριο σε λίγο θα αγιαστεί και αυτή η μερίδα που είναι ψωμί, αυτή η μερίδα θα είναι Χριστός. Και με τον Χριστό εν μέσω θα έχουμε τους Αγίους, την Παναγία, τις επουράνιες δυνάμεις, τους ζώντες, τους τεθνεώτες. Αφού λοιπόν τελειώσει όλη αυτή η προετοιμασία, παίρνει ένα μεταλλικό αντικείμενο ο ιερέας που το ονομάζουμε αστερίσκο, γιατί έχει 4 κλόνους σαν ένα αστέρι και υποτίθεται πως συμβολίζει το αστέρι πάνω από τη φάτνη, και το ακουμπάει πάνω στο δισκάριο ώστε με το κάλυμα να καλύψει το δισκάριο, χωρίς το κάλυμα να αγγίξει το αμνό και τα άλλα τεμάχια άρτου που έχουν τοποθετηθεί εκεί. Η κόγχη της προθέσεως συμβολίζει το σπήλαιο της Βηθλεέμ. Ο Χριστός γεννιέται εκεί, ετοιμάζεται η γέννησή του και όλη η μεγάλη είσοδο δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πορεία του Ιησού από τη γέννησή του μέχρι τη σταύρωσή του που θα γίνει πάνω στην Αγία Τράπεζα. Η Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος και συμβολίζει πάντοτε τον τάφο, και μάλιστα είναι πολύ αρχαίος αυτός ο συμβολισμός. Γι' αυτό και στα πρωτοχριστιανικά χρόνια τη Θεία Ευχαριστία πολλές φορές την ατελούσαν πάνω σε τάφο μάρτυρος. Έχουμε τέτοιες μαρτυρίες από τις κατακόμβες και έχουν διασωθεί αυτές οι μαρτυρίες. Εκεί πάνω στον τάφο ετελείται η θυσία. Ο τάφος αυτός, κατά τη Θεία Λειτουργία, θα αποδειχθεί άδειος, γιατί ο Χριστός θα αναστηθεί. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει και μία αντίληψη για να φανεί ότι είναι τάφος, να εγκαθιδρύεται κάθε Αγία Τράπεζα με λείψανα μαρτύρων. Σε περίπτωση που δεν έχουμε μία Αγία Τράπεζα, όπως θα θυμόσαστε ίσως, έχουμε ένα ύφασμα το οποίο αντικαθιστά την Αγία Τράπεζα. Αυτό το ύφασμα το ονομάζουμε αντιμήνσιο, από το αντί και μένσα. Μένσα είναι λατινική λέξη που σημαίνει τάφο. Και το ύφασμα αυτό ακόμα συμβολίζει τον τάφο του Χριστού. Ο διάκονος τώρα θα καλέσει τους πιστούς να δεηθούν. Όσοι πιστοί του Κυρίου δεηθώμεν. Έχουν κλείσει οι θύρες του ναού, δεν μπορεί να μπει κανείς πια μέσα, και εκεί θα ακολουθήσει μια ευχή του ιερέα, ο οποίος θα απλώσει το λεγόμενο ηλιτό, το οποίο ονομάζουμε αντιμήνσιο, πάνω στην Αγία Τράπεζα, για να μπορέσει εκεί επάνω να υποδεχθεί τα Άγια Δώρα. Η ευχή αυτή είναι μυστική. Η απόλυξή της μόνο ακούγεται. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Η ευχή μιλάει για μια ευχαριστία.
Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Δηλαδή, ουσιαστικά ο ιερέας επικαλείται τη χάρη για να μπορεί να υπηρετήσει στην επερχόμενη θυσία. Ο διάκονος κάνει τις συνδέσεις των ευχών. Έτι και έτι ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο καθ' αυτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστης» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 11.

Το Άγιο Πνεύμα στις Επιστολές των Αποστόλων. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφιέρωμα στο Άγιο Πνεύμα, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

Στον ήχο επιμελεί το Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας έχει να κάνει με το τι λένε οι επιστολές των Αποστόλων για το Άγιο Πνεύμα, τι μας έχουν δώσει. Κοντά μας είναι ο πλέον επαείον να μας μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Χαράλαμπος Ατματζίδης, ομότιμος καθηγητής της Κοινής Διαθήκης στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Ατματζίδη, κύριε καθηγητά, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχθήκατε. Επιστολές των Αποστόλων. Η πρώτη ερώτηση που έρχεται είναι: όλοι οι Απόστολοι που έγραψαν επιστολές αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα ή μόνο ο Απόστολος Παύλος?
1: Ναι, στο θέμα αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή παρατήρηση. Αναφερόμαστε γενικά στις επιστολές των Αποστόλων, γιατί συνήθως τα πορίσματα της επιστήμης Καινής Διαθήκης δεν περνούν τόσο εύκολα στην καθημερινότητα. Στην Καινή Διαθήκη, γιατί το λέω αυτό, στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, που είναι είτε γραμμένες από τον ίδιο είτε αποδίδονται σε αυτόν. Αυτές είναι οι περίφημες πρωτοπαύλες και δευτεροπαύλες επιστολές. Αλλά υπάρχουν και επιστολές που αποδίδονται σε Αποστόλους, ενώ δεν γράφτηκαν από αυτούς. Τέτοιες είναι η Α και Β Πέτρου, η Α και Β και Γ Ιωάννου, η προς Εβραίους και η Ιούδα, και η επιστολή του Ιούδα. Έτσι λοιπόν γεννάται το ερώτημα αν θα μπορούσαμε να πούμε επιστολές των Αποστόλων ή αν θα ήταν καλύτερα να μιλήσουμε για την αναφορά του Αγίου Πνεύματος στις επιστολές της Καινής Διαθήκης.
0: Οπότε λέμε για τις επιστολές των τις επιστολές της Καινής Διαθήκης, το σωστό?
1: Ναι, με την προϋπόθεση τι θα μιλήσουμε, μπορούμε να πούμε, υπάρχουν μάλλον αφορές στο Άγιο Πνεύμα σχεδόν σε όλες τις επιστολές. Όμως, επειδή ο Απόστολος Παύλος είναι η ναυαρχίδα κατά κάποιο τρόπο των αναφορών στο Άγιο Πνεύμα, είναι και του χρόνου απαραίτητο να περιοριστούμε σε αυτόν. Όχι επειδή δεν μπορούμε να πούμε για τις άλλες, αλλά να περιοριστούμε σε αυτόν για να πούμε 2-3 πράγματα σχετικά με το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε, οι άλλες επιστολές δεν διαφοροποιούνται ως προς αυτά που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ναι. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε για να αναφερθούμε ειδικά στο Άγιο Πνεύμα, στις επιστολές του Παύλου, θα ήθελα να κάνω και μια γενική παρατήρηση η οποία πάλι φαίνεται στον ορίζοντα να μην γίνεται, ας το πούμε, να μην κατανοείται πολύ εύκολα στη σημερινή ευρύτερη χριστιανική κοινότητα. Δηλαδή, ποια είναι αυτή? Στην Καινή Διαθήκη τα βιβλία τις οποίες συντάχθηκαν μετά τα μέσα του 1ου αιώνα μετά Χριστό, δηλαδή μετά το 60 μετά Χριστό, να πούμε έτσι χοντρικά, και μέχρι τις αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, δεν έχει διαμορφωθεί κάποια διδασκαλία για την Αγία Τριάδα. Το Άγιο Πνεύμα φυσικά και αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, μάλιστα ως Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν έχουμε μια τριαδολογία όπως αυτή τη γνωρίζουμε μέσα από το σύμβολο της πίστεως, που έγινε όπως ξέρετε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, και με τις Οικουμενικές Συνόδους. Έτσι λοιπόν αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό για τις αναφορές στο Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν φράσεις, εκφράσεις, στίχοι, οι οποίοι, μέσα από τους οποίους, αν κάποιος διερευνήσει και ψάξει να αναφερθεί σε αυτό το θέμα της τριαδολογίας, μπορεί να στηριχθεί κάλλιστα. Έτσι, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λέω, στο Ματθαίος 28:19 αναφέρει το περίφημο «Πορεθέντε σουν μαθητεύσατε πάντα τέθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αυτό καταλαβαίνουμε πως είναι μια έμεση αναφορά σε αυτό που αργότερα οι πατέρες Εκκλησίας ονομάσαν Αγία Τριάδα. Επίσης θα σας αναφέρω και ένα δύσκολο τώρα για τους ακροατές χωρίο, που είναι από την Α Κορινθίους, το 12:4-6. Εκεί λέει ο Απόστολος Παύλος: «Υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, αλλά το πνεύμα είναι το ίδιο. Υπάρχουν διαιρέσεις διακονιών, αλλά ο Κύριος είναι ο ίδιος», εννοεί τον Ιησού Χριστό. «Υπάρχουν διαιρέσεις ενεργειών, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος που ενεργεί τα πάντα σε όλους. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι δικαιολογημένα οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν αργότερα εμφανίστηκαν οι αιρέσεις και επειδή έπρεπε να μιλήσουν κατά τρόπο φιλοσοφικό όπως μιλούσαν τότε οι άνθρωποι λόγω της ελληνικής παιδείας τους, να ανατρέξουν μέσα στην Καινή Διαθήκη και να βγουν αυτά τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στην Τριαδολογία. Μετά από αυτά εδώ τα δύο χαρακτηριστικά που είπαμε, μπορούμε να αναφερθούμε πιο εύκολα στις αναφορές του Αποστόλου Παύλου στο Άγιο Πνεύμα.
0: Ωραία, για να ακούσουμε λοιπόν και να μας τα αναπτύξουμε.
1: Μάλιστα. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε τώρα, κοιτάξτε, όλο προϋποθέσεις σας θέτω, αλλά είναι απαραίτητες για να το κατανοήσουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Απόστολος Παύλος έζησε την εποχή, την ελληνιστική εποχή. Τότε δηλαδή που μιλούσαν όλη την ελληνική γλώσσα, σκεφτόντουσαν ελληνικά και οι περισσότεροι νέοι χριστιανοί που εισήλθαν στις χριστιανικές κοινότητες τον πρώτο αιώνα ήταν εκτός από πρώην Ιουδαίοι, ήταν και πρώην ιδωλολάτρες. Έτσι λοιπόν αυτοί μετέφεραν μέσα στο DNA τους, ας το πούμε, το πολιτισμικό, αντιλήψεις του ελληνιστικού κόσμου. Και ο ελληνιστικός κόσμος είχε αντιλήψεις για το πνεύμα γενικότερα, τις οποίες αντιλήψεις για το πνεύμα ο Απόστολος Παύλος τις υιοθετεί και τις ενσαρκώνει και τις εντάσσει μέσα στα κείμενά του. Έτσι, παραδείγματος χάρη, αν διαβάσουμε μέρη από τις επιστολές του, όπως είναι στο Γαλάτας, θα ήθελα να μου πείτε πότε εσείς θέλετε να διαβάζουμε κείμενα ή όχι, γιατί είναι και αυτό μεγάλα. Έτσι θα δούμε ότι σε μερικές περιπτώσεις ο Απόστολος Παύλος θα μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, κάνει μια βασική διάκριση που υπάρχει και στον ελληνιστικό κόσμο. Όταν μιλάει δηλαδή ότι από τη μια μεριά υπάρχει το Άγιο Πνεύμα και από την άλλη υπάρχει η σάρκα, προσέξτε το, τότε αμέσως είναι στοιχεία που έχει υιοθετήσει από τον ελληνιστικό κόσμο και τα φέρνει μέσα στην πραγματικότητα τη χριστιανική. Είναι πολύ ωραίο το κείμενο, θα αξίζει τον κόπο να το διαβάσω, λέγει ο Απόστολος Παύλος στο 5.16 και εξής: «Λέγω δε πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ου μη τελέσετε». Αμέσως πνεύμα και σάρκα. Η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός, ταύτα γάρα λύλης αντίκυνται, ή να μη εάν θέλετε, ταύτα πείτε. Και συνεχίζει παρακάτω ότι πρέπει να άγεστε από το πνεύμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν το κεντρικότατο σημείο θα το δούμε και αργότερα για τον Απόστολο Παύλο, της διαφοράς μεταξύ πνεύματος και σάρκας, είναι στοιχείο που έχει λάβει από τον ελληνιστικό κόσμο και το υιοθετεί ο Απόστολος Παύλος. Επίσης, στον ελληνιστικό κόσμο το Άγιο Πνεύμα θεωρούνταν σαν μια δύναμη που ενέπνεε, όπως επίσης και ότι ήταν μια δύναμη που οδηγούσε τους ανθρώπους στο να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες. Αυτό εδώ το στοιχείο πάλι το χρησιμοποιεί ο Παύλος και λέει, πάνω σκάρι στο 2.10, «Σε εμάς δι' αποκάλυψε ο Θεός δια του Πνεύματος τα πάντα. Το γάρ πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού». Και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η δυναμική του πνεύματος να εισέρχεται παντού και να ερευνά τα πάντα είναι που βοηθάει τον άνθρωπο να εμπνευστεί, να καταλάβει ορισμένα στοιχεία και φυσικά αυτό το πνεύμα δεν πρέπει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Θεσσαλονική στο 5.19, ποτέ να μην το σβήσετε. Το πνεύμα μη σβαίνεται. Ένα άλλο στοιχείο, το τρίτο και τελευταίο που σας αναφέρω από τα πολλά που δείχνει την επιρροή του ελληνιστικού κόσμου στον Απόστολο Παύλο, είναι ότι κατανοεί το πνεύμα σαν ουράνια δύναμη που αντιστρατεύεται τη γήινη δύναμη της σάρκας, κάτι που είπαμε και προηγουμένως. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε σε ένα περίφημο χωρίο που έχει ο Απόστολος Παύλος, που αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, στο Ρωμαίους 1:3-4. Εκεί μιλάει ότι ο Υιός αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος, που είναι ποιος, ο Ιησούς Χριστός, του γενομένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, ο οποίος έγινε, γεννήθηκε, γενομένου είναι με έναν ι, που δημιουργήθηκε δηλαδή από το σπέρμα του Δαβίδ ως προς τη σάρκα, αλλά αυτό

0: σε Κύριο και Υιό και Υιό του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Πώς το αντιμετώπιζαν, να... κύριε καθηγητά, οι ελληνιστές το Άγιο Πνεύμα? Ήταν δύσκολο να το κατανοήσουν?
0: Όταν λέτε ελληνιστές,
1: εννοώ σε αυτούς τους οποίους απευθύνεται, ναι, ο Απόστολος Παύλος, που έχουν την ελληνική παιδεία. Γιατί κάνατε αναφορά.
0: Οι ελληνιστές.
1: Κάνατε, ναι, αναφορά, γι' αυτό το ρωτώ.
0: Μάλιστα. Εκείνη την εποχή, όταν λέμε ελληνιστές, εννοούμε τους ελληνόφωνους Ιουδαίους που έγιναν χριστιανοί.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή ελληνόφωνους Ιουδαίους που μιλούσαν ελληνικά και είχαν επηρεαστεί από τον ελληνικό πολιτισμό, ήταν Ιουδαίοι στο θρήσκευμα και έγιναν χριστιανοί. Εμείς εδώ κάνουμε λόγο, τέτοιοι ελληνιστές όπως ξέρετε είναι οι 7 διάκονοι. Ε?
1: Mm-hmm. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος.
0: Πολύ σωστά το είπατε, γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας, μιλούσε ελληνικά, έπειτα έμαθε τα εβραϊκά όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα και φυσικά είχε γνωρίσει στην περιοχή της Ταρσού όλους αυτούς όλα αυτά τα στοιχεία τα ελληνιστικά. Προσέξτε, ήταν ελληνιστής Ιουδαίος το θρήσκευμα, ο οποίος στη συνέχεια κράτησε την πίστη στον Ιουδαϊσμό, αλλά ταυτόχρονα τι έγινε? Έγινε και οπαδός, ο πιο ισχυρός θα μπορούσαμε να πούμε, του Ιησού Χριστού. Το ίδιο ήταν και οι διάκονοι. Αυτό είναι πάλι μια λεπτομέρεια την οποία πολύ καλά κάνατε και μου το αναφέρατε για να την ξεχωρίσουμε. Τώρα το θέμα είναι ότι όταν ο Παύλος αρχίζει και μεταδίδει το Ευαγγελιό του, απευθύνεται σε ειδωλολάτρες, οι οποίοι συνήθως μιλούν την ελληνική ή είναι ειδωλολάτρες από διάφορα μέρη του κόσμου, και αυτοί πλέον γίνονται χριστιανοί. Αυτοί οι ειδωλολάτρες έχουν μέσα τους, κουβαλούν δηλαδή την ελληνιστική παιδεία, την παιδεία του ελληνιστικού κόσμου, την οποία χρησιμοποιεί ο Παύλος για να μπορέσει αυτούς να τους φέρει πιο κοντά τους στον Χριστό. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι έγινε κατανοητό ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ελληνιστών και των ειδωλολατρών ή εθνικών, όπως τους αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, χριστιανών. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω και ακόμη κάτι άλλο, ότι όταν ο Απόστολος Παύλος καλείται από τον Θεό και αρχίζει το ιεραποστολικό του έργο σαν τους παλιούς προφήτες που λέμε, καλείται, είναι το περίφημο, η περίφημη διήγηση που έχει στις πράξεις, τρεις φορές την έχει διήγηση αυτή, στις πράξεις έξω από τη Δαμασκό, τότε υπάρχουν ήδη χριστιανοί, οι οποίοι ήταν χριστιανοί που δεν είχαν γίνει χριστιανοί από τον Παύλο, αλλά ήταν χριστιανοί και αυτοί υπήρχαν είτε μέσα στην περιοχή της Παλαιστίνης, είτε σε μεγάλα αστικά κέντρα της τότε γνωστού κόσμου, όπως είναι η Αντιόχεια. Αυτοί ήταν όλοι πρώην Ιουδαίοι που γίναν χριστιανοί. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτόν τον πρώτο χριστιανισμό, που είναι ως επιτοπλίστων χριστιανισμός που αποτελείται από πρώην Ιουδαίους, υπάρχουν μερικές αντιλήψεις βασικές, τις οποίες και αυτές υιοθετεί ο Απόστολος Παύλος. Αυτές είναι, παραδείγματος χάρη, ότι το πνεύμα είναι η δύναμη της Ανάστασης. Είναι αυτό δηλαδή που οδηγεί στην Ανάσταση. Το ένα σας το ανέφερα προηγουμένως με τον Ιησού Χριστό. Επίσης στην προηγουμένως επιστολή του λέει, εάν δε το πνεύμα που εξήγηρε, που έγειρε, που ανάστησε τον Ιησού εκ των νεκρών κατοικεί ανάμεσά σας, ο εγείρας Χριστόν εκ νεκρών, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, δηλαδή ο Θεός, θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά σας δια του ενικούντος εν αυτού πνεύματος εν ημίν. Μέσα δηλαδή από το πνεύμα το Άγιο. Αυτή εδώ η αντίληψη για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι που οδηγεί στην Ανάσταση και ζωοποιεί, αυτή την αντίληψη την έχουν οι πρώτοι χριστιανοί και την ασπάζεται και ο Απόστολος Παύλος. Είναι κομμάτι δηλαδή της διδασκαλίας του. Όταν λέμε τα υιοθετεί αυτά, σημαίνει ότι τα εντάσσει, τα εκχριστιανίζει, ας το πούμε εδώ, για τα προηγούμενα

0: των εισαγωγικών, και τα δεύτερα τα υιοθετεί. Είναι χριστιανικά και τα υιοθετεί και ο ίδιος. Επίσης, έχουμε την αντίληψη ότι το πνεύμα είναι αυτό που δορίζει την εσχατολογική σωτηρία. Δηλαδή, ότι σαν δύναμη που είναι, δίνει στους ανθρώπους δυνατότητα να σωθούν στο μέλλον. Λέει στο Ρωμαίος 5:5, η ελπίδα, λέει, δεν κατεσχύνει. Ότι η ελπίδα, τα λέμε, η ελπίδα σημαίνει στη σωτηρία που θα έρθει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τις καρδίες ημών δια του Πνεύματος Αγίου δοθέντος ημίν. Ο άνθρωπος δηλαδή περιμένει και μέσω του Πνεύματος έχει την σταθερή ελπίδα ότι θα σωθεί. Και αν φτάσει σε αυτήν την κατάσταση της σωτηρίας, τότε μέσω του Πνεύματος θα το στείλει στον κόσμο, λέει ο Παύλος αλλού, με τον Υιό του, θα καταστεί ο άνθρωπος ικανός να θεωρεί τον Θεό πατέρα. Ακούστε πώς το λέει ακριβώς, για να το λέω εγώ περιφραστικά για να το κατανοήσουμε. Ότι δε είστε Υιοί, θα πέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού της καρδίας ημών, κράζον αβά ο πατήρ. Με άλλα λόγια, ότι οι άνθρωποι μέσω του Πνεύματος που κινείται διά του Υιού του, οι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο της κατάστασης της υιοθεσίας, δεν είναι παιδιά εκγενετής από γέννηση του Θεού, αλλά εξιοθεσίας, γίνονται εξιοθεσίας τέκνα του Θεού, και τι κάνουν, έχουν τη δυνατότητα και να αποκαλούν τον Θεό Αβά. Αβά σημαίνει πατέρα, στα αραμαϊκά. Και το τέλος είναι ότι, σε άλλο σημείο το δούμε και παρακάτω, ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι μέσω του Αγίου Πνεύματος οι άνθρωποι παίρνουν ως αραβόνα τη σωτηρία, η οποία θα έρθει στο τέλος. Αραβόνας είναι φοινικική λέξη. Ήταν όταν έκλειναν δύο έμποροι μια συμφωνία, τότε δίναν τα χέρια και κατέβαλαν ένα ποσό, μια προκαταβολή. Αυτή ήταν η διαδικασία του αραβόνος. Και στη συνέχεια, όταν ολοκληρωνόταν όλη η διαδικασία η νομική, η αγοραπολισία, ας το πούμε έτσι πιο απλά, τότε παίρνουν και το υπόλοιπο ποσό. Εμείς όταν ακούμε αραβόνα, πάει το μυαλό μας που
1: στο κοινωνικό, το άντρος και γυναικός. Ναι.
0: Πολύ ωραία, πολύ σωστά πάει εκεί. Αλλά και μάλιστα, επειδή αυτός ο αραβόνας έχει καταργηθεί πλέον στο αστικό δίκαιο, δεν υπάρχει πλέον αραβόνας στο αστικό δίκαιο, υπάρχει όμως μέσα στην εκκλησία που ακολουθεί ο ιερέας, που συγκεντρωνόμαστε και ο ιερέας κάνει την ακολουθία του αραβόνος, δεν είναι μυστήριο. Ακολουθία του αραβόνος είναι κάτι άλλο, είναι ο γάμος. Εκεί τα ζευγάρια, παλιότερα σύμφωνα του παλιού νόμου, αντάλλασαν δώρα του αραβόνος, έδινε ο άντρας στη γυναίκα δώρα του αραβόνος, και εκεί πλέον έδαινε η συμφωνία, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, για τον γάμο που θα ερχόταν αργότερα. Γι' αυτό και όταν λιώτανε και δεν γινόταν ο γάμος, συνήθως
1: επέστρεφαν τα δώρα.
0: Ακριβώς αυτό. Εδώ λοιπόν θέλει να πει το Άγιο Πνεύμα τι κάνει. Από τώρα, Κύριε, σφραγίζει τον αραβόνα της μελλοντικής σωτηρίας. Τώρα, αν θέλετε, επειδή μιλάω πολύ και σας κούρασα,
1: να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ναι, κύριε καθηγητά, να ξεκουραστείτε. Βεβαίως. Και συνεχίζουμε.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές. Κοντά μας ο καθηγητής Χαράλαμπος Ατματζίδης. Το Άγιο Πνεύμα στις Επιστολές των Αποστόλων είναι ο τίτλος εκπομπής, όμως μας το διόρθωσε από την αρχή, λέγοντάς μας ότι όλες οι επιστολές στην Καινή Διαθήκη δεν είναι γραμμένες από τους Αποστόλους, άρα μιλάμε για τις επιστολές αυτές και βασικά μιλάμε για τον Απόστολο Παύλο. Και ήδη, κύριε καθηγητά, μας κάνατε αναφορά στην πρώτη προς Θεσσαλονικής και προς Ρωμαίους, αν θυμάμαι καλά, σωστά?
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, το ας μου επιτραπεί η λέξη γκάμα,
0: ναι.
1: Η λέξη γκάμα για αυτά που λέμε εδώ είναι τεράστια. Αυτά που σας λέω είναι από, για το κάθε θέμα που λέμε παίρνω ένα ή δύο χωρία από τον Απόστολο Παύλο και λέω μερικά πράγματα. Φανταστείτε ότι για το ίδιο αντικείμενο, το κάθε ένα που αναλύουμε, έχουμε τουλάχιστον 3 με 4 χωρία του Αποστόλου Παύλου και στη συνέχεια και άλλα χωρία των άλλων επιστολών της Καινής Διαθήκης.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να κατανοήσουν και τότε οι ακροατές του Αποστόλου Παύλου, αλλά και σήμερα οι ακροατές μας, που είναι λίγο μπερδεμένοι και όσον αφορά αυτά τα του Αγίου Πνεύματος που είναι και το θέμα μας?
1: Ναι, να σας πω το εξής, αφού έπειτα συνεχίσουμε για τα άλλα. Δεν ήταν εκείνη την εποχή ο Απόστολος Παύλος διαμορφώνει την λεγόμενη δική του Παύλια Θεολογία.
0: Έτσι, ναι.
1: Για να το κάνει αυτό, σκέφτεται ποιον έχω απέναντί μου, τι ξέρει αυτός, πώς θα το δώσω να το καταλάβει καλύτερα για τον Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα. Θα του μιλήσω λοιπόν στη γλώσσα του και στις δικές του προϋποθέσεις. Είναι πρώην ειδωλολάτρης που είναι ποτισμένος με τον ελληνικό τρόπο σκέψης? Θα του δώσω τη θεολογία περί Αγίου Πνεύματος και περί Ιησού Χριστού, θα του το δώσω με ελληνιστική γλώσσα διαμορφωμένο? Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παίρνει από τον ελληνικό κόσμο πολλά στοιχεία και τα υιοθετεί. Θυμηθείτε, σάρκα, πνεύμα και ούτω καθεξής, δύναμη που ενεργεί κτλ. Έτσι λοιπόν, ο ειδωλολάτρης, καθώς άκουγε αυτά τα πράγματα, τα κατανοούσε που του έλεγε ο Ιησούς Χριστός, ο
0: Απόστολος Παύλος.
1: Ναι, επίσης πρέπει να σκεφτείτε το εξής. Όταν ο Απόστολος Παύλος τα γράφει αυτά τα θέματα, τα γράφει για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες καταστάσεις που εμφανίζονται μέσα στις κοινότητες που αυτός είχε ιδρύσει. Παραδείγματος χάρη, εμφανίζονται περιπτώσεις στην εκκλησία της Κορίνθου, στην κοινότητα της Κορίνθου, στην κοινότητα της Κορίνθου, περιπτώσεις αυτό που λέμε με τα γλωσσολαλιά, χαρίσματα κτλ. Εκεί όπως ο Παύλος αναλύει με τρόπο ελληνιστικού χαρακτήρα πώς τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος διανέμονται μεταξύ των ανθρώπων και έτσι έχουμε προφήτες, δασκάλους, ιεραποστόλους και ούτω καθεξής που κάνουν μέσα τη δουλειά στην κοινότητα μέσα του Αγίου Πνεύματος, και φυσικά όταν θέλει να ανατρέψει μερικές αρνητικές καταστάσεις πάλι επειδή οι ακροατές του είναι πρώην ειδωλολάτρες, επικαλείται τέτοια στοιχεία που τα καταλαβαίνουν. Δηλαδή εμφανίστηκε τότε το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς, δηλαδή βγαίνανε εκεί και λέγανε ακατανόητες φράσεις και τα λοιπά, και τις θεωρούσαν αυτές ότι οι Κορίνθιοι και τις θεωρούσαν αυτές ότι ήταν χαρακτηριστικά και απότοκα τις ενέργειες του Άγιου Πνεύματος.
0: Κύριε καθηγητά, αυτό δεν έχει εξαλειφθεί και σήμερα, και το χρησιμοποιούν και οι Προτεστάτες. Μισό λεπτό, μια ανωτελεία να ακουστεί η ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ζητώ συγγνώμη, κύριε Ατματζίδη, το υποχρεωτικό.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, για πέστε μας γι' αυτό, γιατί υπάρχουν και απορίες από τους ακροατές που μας ακούν πάνω σε αυτό.
1: Ναι, ναι, ας μου επιτρέψετε να πω, όχι από τους Προτεστάντες όλους, αλλά από τους ακόλουθους, τους Πεντηκοστιανούς.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι από, την, από, από τους Προτεστάντες, παύλα Πεντηκοστιανούς. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, υπήρχε αυτό το φαινόμενο, εμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο. Οι Κορίνθιοι χριστιανοί απευθύνθηκαν στον Παύλο και του λένε, διδάσκαλε, τι θα γίνει με αυτό, είναι σωστό αυτό που γίνεται ή δεν είναι? Και κοιτάξτε πώς απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Τους λέει, για φανταστείτε να περνάει κάποιος άνθρωπος έξω από το οίκημα στο οποίο βρίσκονται αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν τη γλωσσολαλιά, μιλούν γλώσσες ακατανόητες κτλ. Να περνάει από εκεί και να τους ακούσει. Τι θα κάνει αυτός που τους ακούσει? Θα νομίσει ότι αυτοί οι άνθρωποι μένονται.
0: Είναι τρελαμένοι.
1: Το ρήμα μένεστε. Μένεστε, το οποίο είναι στοιχείο που προέρχεται από, από τη λατρεία του Διονύσου.
0: Μενάδες.
1: Οι μενάδες, ακριβώς. Έτσι λοιπόν, οι μενάδες βγαίνουν από το ρήμα αυτό εδώ και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
1: Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν τι τους λέει εδώ? Αν το κάνετε αυτό έτσι όπως το κάνετε, ή αυτοί που το κάνουν, θα μοιάζουν με αυτούς οι οποίοι εφάρμοζαν αντίστοιχες, ας το πούμε, τακτικές και τεχνικές στα μυστήρια του Διονύσου. Πράγμα που εμείς δεν το δεχόμαστε. Αντιλαμβάνεστε πώς είναι? Δηλαδή τους έδινε την απάντηση μέσω από ποιο? Μέσα από την, πώς το λένε, από την εμπειρία που είχαν αυτοί. Και στη συνέχεια ακούστε τι λέει. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρχεται και διαμοιράζεται, γιατί είναι όντως αυτό αλήθεια, το Πνεύμα δεν μπορεί να το κλείσει και να πεις εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εκεί, εγώ θα πας σε αυτόν, σε εκείνον, στον άλλον. Έρχεται και όπως θέλει πνί, όπως λέμε, το Πνεύμα πνί, αλλά παράλληλα με την πνοή του και την ενέργειά του τι κάνει? Οικοδομεί. Όταν λοιπόν κάνετε τέτοιες ενέργειες, αυτοί που τις κάνουν, να βλέπετε οδηγούν σε κάποια οικοδόμηση του πιστού αυτές οι ενέργειες, ή απλώς δημιουργούν ένα αλαλούμ το οποίο τους παρομοιάζει, τους κάνει σαν να φαίνονται οπαδοί του Διονύσου. Καταλάβατε? Ο σκοπός, λέει ο Απόστολος Παύλος, που έρχεται το Άγιο Πνεύμα και ενεργεί μεταξύ των πιστών, είναι να τους κάνει καλύτερους, να τους οικοδομήσει, δηλαδή να τους κάνει καλύτερους, να τους κάνει πιο πιστούς, να τους βοηθήσει να αλλάξουν τρόπο σκέψης, ζωής και ενέργειας μέσα στον κόσμο. Με τον ίδιο τρόπο, αν ζούσε ο Απόστολος Παύλος σήμερα, θα απαντούσε σε τέτοιου είδους ενέργειες. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι ενέργειες αυτές δεν είναι ενέργειες που ακολουθούνται από όλους. Θυμηθείτε την τελευταία φορά που έγινε αυτό το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με το συγκεκριμένο που έλεγε το πνεύμα του Χριστού σου λέει πέσε και τα λοιπά, το θυμόσαστε?
0: Ναι, πρόσφατα.
1: Αυτό είναι μια λανθασμένη, ας το πούμε, μεταφορά του μηνύματος του Αποστόλου Παύλου. Το σημαντικό είναι ότι ο Απόστολος Παύλος, ανάλογα με το τι έχει απέναντί του, απαντάει. Αν είναι τώρα οι Ιουδαίοι που έγιναν χριστιανοί, τότε χρησιμοποιεί σταθερές ιουδαϊκές θέσεις για το πνεύμα. Όπως παραμεσχάρι, το πνεύμα είναι το πνεύμα του Θεού. Θυμηθείτε παραμεσχάρι στην γέννηση, στα αρχικά κεφάλαια, που λέει ότι πνεύμα Θεού επιφέρετο ή Κυρίου επιφέρετο επάνω των υπεράνω των υδάτων. Όταν έχει να κάνει με Ιουδαιοχριστιανούς, δηλαδή πρώην Ιουδαίους χριστιανούς, τότε εκεί χρησιμοποιεί αντίστοιχες εμπειρίες από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός, θα ήθελα όμως τώρα εδώ να συνεχίσω λιγάκι.
0: Έχουμε...
1: και να πω το εξής.
0: Πριν συνεχίσετε, επειδή είναι πάνω κάτω σε αυτά που είπατε, ακροάτρια είναι μπερδεμένοι σχετικά το Άγιο Πνεύμα πώς λαμβάνει, και ρωτάει το Άγιο Πνεύμα που έλαβαν οι μαθητές στην Πεντηκοστή διαχέεται και στους απλούς πολίτες ή πάει μόνο στους ρασοφόρους, να το πούμε έτσι γενικά?
1: Α, κατάλαβα. Ακούστε, υπάρχει η εξής βασική διαφορά. Στην Καινή Διαθήκη, η επιφύτηση του Αγίου Βαρνάβα εκεί στους Αποστόλους δεν έγινε μόνο στους Αποστόλους. Ήταν μέσα σε εκείνο το χώρο που ήταν συγκεντρωμένοι αυτό που εμείς λέμε ως 12 Αποστόλοι, ήταν και ένα σωρό άλλοι χριστιανοί, οι οποίοι μετά την Ανάσταση του Ιησού μείνανε τι? Μείνανε θορυβημένοι, φοβισμένοι και κλειστήκαν στο σπίτι και φοβόντουσαν αντιδράσεις των Ιουδαίων εναντίον τους.
0: Και ήταν και άντρες και γυναίκες και παιδιά, σωστά?
1: Φυσικά, φυσικά. Εκεί όταν, εκεί τι γίνεται, πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Ο Λουκάς, ο οποίος γράφει τις πράξεις των Αποστόλων σε μια εποχή πολύ αργότερα, μεταφέρει αυτή τη δυνατότητα του Πνεύματος να, δημιουργεί μια καινούργια κοινότητα, η επιφύτηση αυτό που λέμε, τη μεταφέρει με τρόπο αφηγηματικό, μέσα στον οποίο η ρίζα, ο πυρήνας είναι ότι το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί την κοινότητα τη χριστιανική μέσω της επιφυτίσεως, αλλά όλα τα άλλα είναι το περιτύλιγμα το οποίο περιγράφεται αυτό στις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε, θα κρατήσουμε αυτό το κλασικό στοιχείο, το οποίο υπάρχει πριν από τότε που γράφηκαν οι πράξεις, στον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό το τονίζουμε στις επιστολές, ειδικότερα του Απόστολου Παύλου. Γιατί αν οι επιστολές του Απόστολου Παύλου γράφηκαν μέχρι το 65 μετά Χριστόν, οι πράξεις γράφηκαν το 100 μετά Χριστόν. Άρα λοιπόν αυτό που γράφει ο Παύλος προηγείται. Και ο Παύλος είναι πεντακάθαρος και λέει ότι το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, επηρεασμένος και από την υπόλοιπη χριστιανική κοινότητα. Ανασταίνει. Δωρίζει την εσχατολογική σωτηρία, μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα κατά τη βάπτιση, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Επίσης συνεισφέρει στην Ιεραποστολή και είναι παρόν κατά τη λατρεία, κατοικεί μέσα στον πιστό και έχει τη δύναμη να προσφέρει στον άνθρωπο σωτηρία και ηθική βελτίωση.
0: Σε κάθε πιστό, έτσι, να απαντήσουμε και στην ακροάτρια.
1: Βέβαια σε κάθε πιστό. Το λέει εδώ, ακούστε τι λέει εδώ. Στο Α Κορινθίους 3:16. Δεν γνωρίζετε ότι ναός Θεού εστέ, ότι είστε ο ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού εκεί εν μην. Ξεκάθαρος ο Παύλος. Εσείς, ποιοι εσείς είστε? Οι άνθρωποι πιστοί. Είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί ανάμεσά σας. Επίσης λέει ο δε καρπός του Πνεύματος, στο Γαλάτας 5:22, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα εντασσόμενο, εγκατοικώντας, κατοικώντας ας το πω μέσα στον άνθρωπο, επενεργεί σε αυτόν και τον διαμορφώνει, τον διαμορφώνει σαν άνθρωπο γεμάτο από χαρά, αγάπη και τα λοιπά. Στη λατρεία, έστω όχι μόνο όπως την βλέπουμε σήμερα, αλλά και τότε. Λατρεία ήταν και τότε, λατρεία είναι και τώρα. Διαμορφωμένη διαφορετικά ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες. Λέει στο Ρωμαίος 8:26, ο σάφτος δε και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τι ασθενία ημών. Το γάρ τι προσδεξόμεθα καθώ διού κυδαμέν, αλλά το πνεύμα υπερτυγχάνει στεναγμής αλλά αλήτης. Όταν δηλαδή συγκεντρωνόμαστε μέσα στη Θεία Λατρεία, το Πνεύμα το Άγιο μας προσεγγίζει και με τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να είναι κατανοητός, μας βοηθάει να νεωθούμε. Στην Ιεραποστολή λέει ότι εμείς όταν κάνουμε την Ιεραποστολή για να κερδίσουμε νέους πιστούς, αυτή η δουλειά δεν είναι δικιά μας, είναι δουλειά του Αγίου Πνεύματος. Κοιτάξτε, εμείς σήμερα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά και άλλες ομολογίες, οι Ρωμαιοκαθολικοί, τι κάναμε? Υπερτονίσαμε πάρα πολύ την παρουσία του Ιησού Χριστού ως Υιού του Θεού, ως του Αναστάντος και Παντοκράτορα κτλ. Κτλ, ο οποίος θα κάνει τα πάντα όλα μέσα στην Εκκλησία. Ξεχάσαμε όμως ένα πολύ βασικό στοιχείο, ότι ο Ιησούς Χριστός μετά την ανάληψή του είναι στους ουρανούς και θα επανέλθει κατά τη Δευτέρα παρουσία του. Όταν θα επανέλθει, βρισκόμαστε στο 2023, δεν έχουμε ακόμη έλλειψη της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Ενδιάμεσα τι γίνεται? Πώς πορεύεται ο Ιησούς Χριστός? Μόνο από τη διδασκαλία? Όχι, από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο Άγιο Πνεύμα είναι παρόν στη ζωή της χριστιανικής κοινότητας από την ανάληψη του Κυρίου μέχρι σήμερα και ενεργεί με αυτά που είδαμε στη συνέχεια και σας τα είπα προηγουμένως. Έτσι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο συνέχει αυτό που το ακούμε κιόλα, την Εκκλησία σήμερα. Για να το κάνουμε πιο κατανοητό, δεν ξέρω αν εσείς αναφερθήκατε καθόλου σε Ευαγγέλιο και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
0: Άλλοι συνάδελφοι πιο νωρίς. Σε άλλες εκπομπές. Ναι.
1: Αν αναφερθήκατε, ας μου επιτραπείτε τότε εδώ να τονίσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι ο Ιησούς Χριστός, καθώς συνομιλεί με τους μαθητές του και τους άλλους που τον ακολουθούν, λέει: «Εγώ θα φύγω, αλλά θα σας στείλω τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια». Είναι το χαρακτηριστικό κοινό κομμάτι στο οποίο φαίνεται ότι τη θέση του Ιησού Χριστού στον κόσμο, αυτή που ο Ιησούς Χριστός μετέστη στους ουρανούς και μέχρι τη Δευτέρα του παρουσία, την παίρνει ποιος? Το Άγιο Πνεύμα, ο παράκλητος, αυτό που λέμε, το πνεύμα της αληθείας. Με αυτά τα δεδομένα, ο πρώτος, ας το πούμε, σε κείμενα χριστιανικά που το αντιλαμβάνεται, σε χριστιανικά κείμενα γραπτά που το αντιλαμβάνεται και το καταθέτει γραπτός, είναι ο Απόστολος Παύλος και σου λέει: «Μέχρι να έρθει η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου», άσχετα την περίμενα από τους Παύλους πολύ νωρίς, μπορεί και να μην ζούσε όταν θα ερχότανε, «μέχρι να έρθει η Δευτέρα παρουσία, αυτό που λειτουργεί μέσα στον κόσμο και στις κοινότητές μας είναι το Άγιο Πνεύμα». Και υπάρχει παντού, στην Ιερά Αποστολή, στη λατρεία, στην αναμόρφωση και τη βελτίωση του ανθρώπου και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Έτσι πρέπει να διαβάζουμε τα κείμενα και θα δούμε ότι πλέον ξεπερνιούνται. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός.
0: Από μένα γίνατε. Τώρα η ακροάτρια ελπίζω να αναπαύτηκε με αυτό,
1: ναι,
0: το οποίο
1: εύχομαι ό,τι θέλει. Ευχαρίστως να το ξαναρωτήσει. Μη φοβόσαστε και μη φοβόμαστε οι εμείς οι χριστιανοί του 21ου αιώνα να πιστεύουμε στην ενεργητική, διαμορφωτική και παρουσία και αγιαστική παρουσία του Πνεύματος του Θεού. Εμείς σήμερα μετά από μεγάλα προβλήματα που εμφανίστηκαν με τις αιρέσεις τον 4ο αιώνα, καθίσαν οι Ορθόδοξοι, οι χριστιανοί τότε, πατέρες εκκλησίας να το πούμε για να γίνουμε πιο κατανοητοί, και διαμορφώσαν με βάση αυτά που λέει και η Καινή Διαθήκη το τριαδολογικό δόγμα, αυτό το σύμβολο της πίστεως, και σήμερα το ζούμε και το εκφράζουμε καθημερινά και στη λατρεία μας. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο δείχνει ότι και σήμερα ακόμη πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το Πνεύμα του Άγιο τι κάνει? Κατευθύνει τα βήματά μας και στο Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο και συμπατρίο και Υιό συμπροσκυνούμενον. Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Έτσι λοιπόν, δεν το υποτιμούμε, το κρατούμε παράλληλα με τη βασική πίστη που υπάρχει στον Ιησού Χριστό και στη Χριστολογία. Τώρα, μετά από αυτά που είπαμε, μερικά ακόμη εισαγωγικά, αν έχουμε το χρόνο.
0: Έχουμε ερωτήσεις, κύριε καθηγητά, έτσι?
1: Έχει ανάψει.
0: Λοιπόν, για να θέλω να τιμώ τους ακροατές πάντα και το ξέρουν αυτό.
1: Η ακροάτρια
0: ρωτάει για τον Απόστολο Πέτρο, λέει, είπε: πιστέψατε, βαπτιστήκατε, πήρατε το Άγιο Πνεύμα. Και ρωτά: αυτή τη σειρά πρέπει να κρατήσουμε? Πιστεύω, βαπτίζομαι, παίρνω το Άγιο Πνεύμα. Πήρατε το Άγιο Πνεύμα?
1: Ναι.
0: Πρώτα να πιστέψουμε και μετά να βαπτιζόμαστε και να παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα? Και ρωτά: γιατί τα παιδιά πρώτα τα βαπτίζουμε και μετά κατηχούνται στην πίστη?
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς να μου πει πού το βρήκε αυτό.
0: Δεν μας δίνει.
1: Πρέπει να μας πει πού το βρήκε. Ποιο είναι, ο Πέτρος λέει πού. Πού ο Πέτρος. Εγώ τα έχω εδώ όλα τα κομμάτια. Στην πρώτη Πέτρο και τα λοιπά. Δεν το βλέπω αυτό.
0: Άρα δεν το έχει πει. Ωραία.
1: Λοιπόν, λέει, αλλοκριτώσει καρδίες να δουν. Όχι, το έχω εδώ μπροστά μου εγώ. Πού το, ας μας βρει, το χωρίο και ας μας το πει.
0: Ωραία.
1: Αλλά, για να μην την αφήσουμε παραπονούμενη, ας το πούμε, και να μην νομίσουμε ότι υπεκφεύγουμε, σας παρακαλώ πέστε μου ξανά την ερώτηση και θα σας το συμπληρώσω, γιατί είμαι ηλικιωμένος και χάνω λιγάκι το ρυθμό.
0: Γιατί τα παιδιά πρώτα τα βαπτίζουμε και μετά κατηχούνται στην πίστη, θεωρώντας ότι μήπως θα έπρεπε πρώτα να τα κατηχήσουμε, να μεγαλώσουν λίγο, να μάθουν δηλαδή όπως γινόταν παλιά και μετά να τα βαφτίσουμε.
1: Αυτά είναι κλασικές
0: ερωτήσεις.
1: Κλασικά επιχειρήματα κατά του νήπιου βαπτισμού. Καταλάβατε. Είναι κατά του νήπιου βαπτισμού. Συνήθως αυτά τα επιχειρήματα έρχονται από τους μεταρρυθμιστές, μιλάνε αυτό, οι οποίοι δεν δέχονται τον υπιοβαπτισμό. Κοιτάξτε, τον υπιοβαπτισμό είναι μια παράδοση η οποία εμφανίστηκε στην Εκκλησία για διάφορους ιστορικούς λόγους. Και παρέμεινε. Το βασικό και το καλύτερο βέβαια θα ήταν να γίνονται αυτά με τη σειρά που τα είπατε. Εδώ τι γίνεται, το παιδί βαπτίζεται σε εμάς Ορθοδόξους τον νήπιο, και στη συνέχεια η μετάδοση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, μάλλον η μελέτη του χριστιανισμού γίνεται μέσω της, μέσω του μαθήματος των θρησκευτικών, μέσω του κατηχητικού κτλ. Προηγείται δηλαδή η βάπτιση και έρχεται κατόπιν η κατήχηση. Και μάλιστα, δηλαδή, στη δεύτερη περίπτωση, το παιδί ουσιαστικά πραγματικά προσεγγίζει τον χριστιανισμό και αποφασίζει αν θα τον ακολουθήσει ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ ισχύει το αντίθετο σε εμάς. Όμως, επιμένω ότι αυτό είναι μια ιστορική. Ας το πούμε, ένα ιστορικό προϊόν, κάτι που εμφανίστηκε στον ιστορικό ορίζοντα, υιοθετήθηκε για πολλούς και διαφόρους λόγους και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τον πιστό, το παιδί δηλαδή, το νέο, μέσα από την κατήχηση την οποία έχει, να μαθαίνει και συνέχεια να αποφασίζει αν θα μείνει ή όχι. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το Άγιο Πνεύμα εντάσσεται μέσα στη ζωή του πιστού, όπως το περιγράφει ο Παύλος, κατά τρόπο που δεν μπορούμε να το εξιχνιάσουμε, αλλά μπορούμε να το δούμε μέσα από τις ενέργειές του που διαπλάθουν τον άνθρωπο και το χαρακτήρα του και τη συμπεριφορά του μέσα στην κοινωνία. Τότε λέμε ότι αυτός φέρει το Πνεύμα του Θεού. Το αντιλαμβανόμαστε πως πάει. Έτσι είναι. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός.
0: Να προχωρήσουμε γιατί πλησιά δεν έχουμε πολλά. Έχουμε 5 λεπτά, κύριε καθηγητά, για να ολοκληρωθεί το θέμα.
1: Το υπόλοιπο θα πω είναι ότι ο Απόστολος Παύλος σε όλα τα κείμενα συνεχίζει να τονίζει τις διαφορές του πνεύματος με τη σάρκα, να τονίζει τις επενέργειες του πνεύματος σε όλο τον κόσμο. Να τονίζει ότι το πνεύμα του κατοικεί στους ανθρώπους, τους βοηθά να αλλάξουν τρόπο ζωής. Το τονίζει ότι είναι αντίθετο με τη σάρκα, το είπαμε. Επίσης, και όλα τα άλλα που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτό που είναι όμως συνταρακτικό και πρέπει να το δούμε με τα μάτια του Αποστόλου Παύλου εκείνη την εποχή, είναι ότι με το πνεύμα, κατά τον Απόστολο Παύλο, εγγενιάζεται μια καινούργια εποχή. Η εποχή της Καινής Διαθήκης που υποκαθιστά την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Τα σχετικά κείμενα του Παύλου για το θέμα αυτό είναι πάρα πολλά και πολλές φορές ιδιαιτέρως δυσνόητα. Αυτό όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι για να γίνει κατανοητός ο κρατές της εκπομπής μας, είναι ότι ο Παύλος, σαν πιστός Εβραίος που είναι και ταυτόχρονα πιστός στον Χριστό, δεν αντικρούει το Μωσαϊκό νόμο, που ούτως ή άλλως είναι θεϊκός και άγιος νόμος. Τονίζει όμως ότι ο Μωσαϊκός νόμος πρέπει να ξαναδιαβαστεί, να ξαναερμηνευτεί από τους ανθρώπους που τον διαστρέβλωσαν, και τώρα πρέπει να διαβαστεί με τα γυαλιά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, του Ιησού Χριστού και τις διδασκαλίες του και του γεγονότος που έφερε ο Χριστός στον κόσμο με το Σταυρό και την Αναστασή του. Εάν γίνει αυτό, λέει, τότε μπαίνουμε στην καινούργια εποχή της Καινής Διαθήκης. Και σε αυτήν την καινούργια εποχή της Καινής Διαθήκης, εκτός από την παρουσία του Χριστού, έχουμε την παρουσία του πνεύματος, το οποίο όμως ο Παύλος σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, λέει, δεν το περιγράφει πλέον ως πνεύμα Θεού, αλλά ως πνεύμα Κυρίου. Και μην ξεχνάμε ότι στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Παύλος και άλλοι χρησιμοποιούν τη λέξη Κύριος για να αναφερθούν στον Ιησού Χριστό, ένας τιμητικός τίτλος, όπως λέμε στην θεολογική επιστήμη, περιγράφουν τον Ιησού Χριστό σαν τους κυρίους της εποχής του, δηλαδή τους αυτοκράτορες, που ήταν και θεοί και άνθρωποι. Μην το ξεχνάμε αυτό, ο αυτοκράτορας θεωρούνταν θεός και άνθρωπος. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τι κάνει? Αντί να αναφέρει Κύριος, να αναφέρει πνεύμα Θεού, αναφέρει πνεύμα Κυρίου. Και σου λέει ότι όλα πλέον ξεκινούν από το πνεύμα του Κυρίου και την επενέργειά του μέσα στον κόσμο. Έτσι παντρεύει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, παντρεύει το Άγιο Πνεύμα, παντρεύει το Άγιο Πνεύμα που ήταν στην Παλαιά Θήκη μόνο πνεύμα Θεού, με τον Ιησού Χριστό, και έχουμε το πνεύμα Κυρίου. Να το διαβάσω για να μην νομίζω ότι λέω πράγματα άσχετα. Λέει: ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου ελευθερία. Επίσης, εμείς δε όλοι με ανακεκαλυμμένο το πρόσωπο θα δούμε, θα καθρεφτιστούμε στη δόξα του Κυρίου και θα μεταμορφωθούμε από δόξης δόξων κατάπερα από Κυρίου Πνεύματος. Εδώ είναι πολύ δύσκολο αυτή η έκφραση Κυρίου Πνεύματος, αλλά βλέπουμε ότι παίρνει διαφορετικές ενοιολογικές διαστάσεις. Επίσης, σε άλλο σημείο λέει ότι πλέον στον καινούριο χώρο της Καινής Διαθήκης, δηλαδή σε αυτό που ζούμε εμείς τώρα, οι άνθρωποι μέσα από το βάπτισμα, είτε είναι Ιουδαίοι είτε είναι Έλληνες είτε δούλοι, όλοι έχουν λάβει ένα πνεύμα που μπορεί να είναι πνεύμα Θεού ή πνεύμα Κυρίου. Και επίσης μετά από αυτή την λήψη του Αγίου Πνεύματος, η οποία μπορεί να είναι συλλογική αλλά και ατομική, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αρχίζουν οι άνθρωποι να λειτουργούν όπως θέλει το Πνεύμα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος: τόσο ανόητοι είσαστε ότι εναρξάμενοι πνεύματι μην σαρκή επιτελείστε, ότι ενώ αρχίσατε να λειτουργείτε σαν να έχετε το Πνεύμα μέσα σας, τότε τώρα λειτουργείτε όπως σαν να έχετε τη σάρκα. Ο ούν επιχορηγών ημίν το Πνεύμα, ο ενεργών δυνάμεις ημίν, εξέργων νόμου ή εξακοής πίστεως. Ή να είστε έθνη ευλογία το Αβραάμ γέννητε, ή να την επαγγελία του Πνεύματος λάβομεν δια της πίστεως. Άρα λοιπόν, κλείνοντας όλη αυτή τη διαδικασία, ο Απόστολος Παύλος παίρνει το Πνεύμα του Θεού, το μεταφέρει μέσα στη χριστιανική κοινότητα, επηρεάζεται από διάφορα στοιχεία, τονίζει την δυναμική παρουσία του και τη μεταμορφωτική παρουσία του Πνεύματος μέσα στον κόσμο, και στη συνέχεια καλεί τους ανθρώπους να φροντίσουν να το διατηρήσουν έως ότου έλθει η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Τότε θα κριθούν ανάλογα με το αν αυτό τον αραβόνα του Πνεύματος που είχαν με την παρουσία του Πνεύματος εδώ, τον κρατήσανε και θα λυτρωθούν στο έσχατο.
0: Η ακροάτρια λοιπόν, που μας είπε για τον Απόστολο Πέτρο, μας λέει ότι το βρήκε στις Πράξεις των Αποστόλων, στίχος 37-41, και είναι τα αποτελέσματα της ομιλίας.
1: Πράξεις των Αποστόλων, λέει.
0: Ναι, ναι, Πράξεις των Αποστόλων, στίχη 37-41, και είναι τα αποτελέσματα της ομιλίας του Πέτρου.
1: Ακριβώς. Να το ξαναπεί πάλι.
0: Έχει τελειώσει ο χρόνος. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Είναι Πράξεις 37-41.
1: Πράξεις 37-41.
0: Υπάρχει και μια άλλη ερώτηση, γιατί το πνεύμα παρουσιάστηκε με τη μορφή περιστεράς και πυρήνων γλωσσών. Αυτό δεν το έδωσα, γιατί θα υπάρξει αργότερα εκπομπή ειδικά γι' αυτό την Πέμπτη. Κύριε καθηγητά,
1: δεν μου λέτε, έχετε για το
0: δευτερόλεπτα,
1: ναι, αν έχετε και για τις πράξεις. Εντάξει, εμείς μιλήσαμε σήμερα για τον Απόστολο Παύλο, για τις πράξεις, να αναφερθεί η ερώτηση στον αντίστοιχο ομιλητή. Θα μπορούσα να απαντήσω. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
0: Δεν, ναι, έχουμε χρόνο ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα, ναι, πολύ. Μας τιμήσατε με την παρουσία. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Χαράλαμπος Ατματζίδης. Ακούσατε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στις Επιστολές των Αποστόλων» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 12.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για τα γραπτά σας μηνύματα, το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας, μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας, ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Κύριος ήρθε στη γη για να μας πάρει εκεί που μένει αυτός. Η πανάχραντη μητέρα του, η οποία τον υπηρέτησε στη γη για τη δική μας σωτηρία, και οι μαθητές και ακόλουθοι του Κυρίου. Εκεί μας καλεί ο Κύριος, παρόλες τις αμαρτίες μας. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Αποστόλους που δοξάζονται ως κήρυκες του Ευαγγελίου. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Προφήτες και Ιεράρχες, τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Εκεί θα δούμε τους οσίους που αγωνίστηκαν να ταπεινώσουν με την νηστεία την ψυχή τους. Εκεί δοξάζονται οι δια Χριστών Σαλοί που νίκησαν τον κόσμο. Εκεί θα δοξάζονται όλοι όσοι νίκησαν τον εαυτό τους, όσοι προσεύχονταν για όλο τον κόσμο και σήκωσαν πάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου, γιατί είχαν την αγάπη του Χριστού και η αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια έστω και μιας ψυχής. Εκεί θέλει να κατασκηνώσει η ψυχή μου. Εκεί όμως δεν θα μπει τίποτε ακάθαρτο, γιατί μπαίνουν με μεγάλες θλίψεις, με πολλά δάκρυα, με συντριβή πνεύματος. Μονάχα τα παιδιά που φύλαξαν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος περνούν εκεί χωρίς θλίψεις και γνωρίζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο. Νοσταλγεί η ψυχή μου το Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την προσευχόμενη ψυχή και την ελκύει στην αγάπη του Θεού.

Πολύ πλούσιοι και ισχυροί θα πλήρωναν πολλά για να δουν τον Κύριο ή την πανάχραντη μητέρα του. Αλλά ο Θεός εμφανίζεται στην ταπεινή ψυχή και όχι στον πλούτο. Υπάρχουν άνθρωποι που εύχονται για τους εχθρούς ή για τους εχθρούς της Εκκλησίας, την απώλεια και τα βάσανα στη φωτιά της κολάσεως. Σκέφτονται έτσι γιατί δεν διδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Όποιος την εδιδάχθηκε πραγματικά, αυτός χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο. Λέγεις ότι είναι κακούργος και ας καεί στη φωτιά του Άδη. Σε ρωτώ όμως, αν ο Θεός δώσει σε σένα μια καλή θέση στον Παράδεισο και δεις πεταμένο στις φλόγες εκείνων για τον οποίο τα ευχόσουν αυτά, άραγε δεν θα λυπηθείς τότε γι' αυτόν, όποιος κι αν ήταν, έστω και εχθρός της Εκκλησίας? Κύριε, όλοι οι λαοί είναι έργο των χειρών σου. Απομάκρυνε τους από την έχθρα και το μίσος και δώσε τους μετάνοια για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου.

αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον λησμονήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθενειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε. Ελάτε κοντά μου. Σας περιμένω με πόθο, σαν παιδιά αγαπημένα, και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά και η χαρά σας θα είναι αιώνια. Γι' αυτό, αδελφοί, μόλις τις δυνάμεις σας, φυλάγετε την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν. Κι αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο. Και ο Κύριος, βλέποντας τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει με τη χάρη Του.

Αν συνηθίσουμε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους αγαπούμε, θα παραμείνει για πάντα η ειρήνη στις καρδιές μας. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή αν δεν μελετά μέρα και νύχτα τον νόμο του Θεού. Γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από τη γραφή στην ψυχή. Και η ψυχή αισθάνεται γλυκύτητα και ευχαρίστηση, γι' αυτό και δεν θέλει πια να αγαπά τα επίγεια. Γιατί η αγάπη για τα επίγεια ερημώνει το νου. Η ψυχή τότε καταλαμβάνεται από αθυμία, αγριεύει και πάβει να προσεύχεται. Και ο εχθρός, βλέποντας πως η ψυχή απομακρύνθηκε από το Θεό, τη αλεύει και εύκολα συγχύζει το νου με διάφορους άτακτους λογισμούς. Και έτσι περνά ολόκληρη τη μέρα και δεν μπορεί να βλέπει καθαρά τον Κύριο. Όποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους. Όποιος όμως έχει μέσα του πνεύμα κακό, σκορπά και στους άλλους το κακό. Ο θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα εξαιτίας της υπερηφάνειας του. Ο υφιστάμενος, όποιος κι αν είναι, πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχεται για τον ψυχικά άρρωστο προϊστάμενό του, και τότε ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή του, θα του δώσει άφεση αμαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή. Είναι μέγα έργο ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς για αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν. Εξαιτίας αυτού θα του δώσει ο Κύριος τη χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο, και έτσι θα υπομείνει τότε χάριν του Κυρίου με χαρά όλες τις θλίψεις, και θα του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο και θα επιθυμεί ολόψυχα το καλό για όλους και θα προσεύχεται για όλους, όπως και για την ψυχή του.

Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς. Και όποιος αγαπά τους εχθρούς, εξομοιώνεται με τον Κύριο. Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μόλις σε προσβάλλει κανείς, προσευχή σου γι' αυτόν στο Θεό, και έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Αν κάποιος, ως προϊστάμενος, αναγκαστεί να δικάσει έναν άλλο για κάποιο παράπτωμα, πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει συμπάσχουσα καρδία, την οποία αγαπά ο Κύριος, και τότε θα κρίνει σωστά. Αν κρίνει όμως λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα έργα του υποδείκου,

τότε θα πέσει σε λάθη και δεν θα αρέσει στον Κύριο. Πρέπει να κρίνει κανείς με σκοπό τη διόρθωση του ανθρώπου και συνεπώς είναι ανάγκη να συμπονά ο δικαστής κάθε ψυχή, κάθε πλάσμα και κτίσμα του Θεού και να έχει καθαρή συνείδηση σε όλες τις πτυχές της ζωής του και τότε θα βρεθεί βαθιά ειρήνη στην ψυχή και το νου του. Αν εγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας δημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παρήγγειλε να ζούμε με αγάπη.

Πώς να λησμονήσουμε τον Κύριο εφόσον αυτός είναι μέσα μας? Και οι Απόστολοι εκήρυταν στους λαούς: «Μορφωθείτο ο Χριστός εν ημίν». Όσιο Σεραφείμ του Σαρόφ ήταν 27 ετών όταν είδε τον Κύριο και τον αγάπησε τόσο η ψυχή του, ώστε από τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος άλλαξε ολόκληρος. Μετά όμως, καταλαβαίνοντας ότι δεν είχε πια εκείνη τη χάρη, βγήκε στην έρημο και καθόταν επί 3 έτη σε μια πέτρα προσευχόμενος: «Ο Θεός, ήλεος, γενούμι το αμαρτωλό». Οι άνθρωποι εκτιμούν υπερβολικά τις γήινες επιστήμες ή τη γνωριμία με κάποιον επίγειο βασιλιά και χαίρονται όταν κάνουν παρέα μαζί του. Αλλά αληθινά μεγάλο είναι μόνο το να γνωρίζουμε με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο και το θέλημά του. Όποιος στηρεί όλες τις εντολές, η καρδιά του θα αισθάνεται πάντα τη χάρη, έστω και λίγο. Η χάρη όμως αφαιρείται εξαιτίας της ματαιοδοξίας, ακόμη και εξαιτίας ενός μόνον υπερήφανου λογισμού. Μπορεί να νηστεύει κανείς πολύ, να προσεύχεται πολύ, να κάνει πολλά καλά, αν όμως υπερηφανεύεται γι' αυτά, θα γίνει όμοιος με κύμβαλο που αλαλάζει, αλλά μέσα είναι αδιανό. Η κοινοδοξία ερημώνει από τη χάρη την ψυχή και χρειάζεται πολύ πείρα και μεγάλος αγώνας για να νικήσεις αυτό το πάθος. Για να έχει τη χάρη πρέπει να είναι εγκρατή σε όλα ο άνθρωπος, στις κινήσεις, στην ομιλία, στην όραση, στους λογισμούς, στην τροφή. Για κάθε είδους εγκράτεια βοηθάει η μελέτη του Λόγου του Θεού, όπως λέγει η Γραφή: «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε ο άνθρωπος, αλλά υπηρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Πόσο μεγάλο έλεος! Ο Κύριος θέλει να βρισκόμαστε κοντά σε Αυτόν και στον Πατέρα, και η ψυχή μας αισθάνεται πως ο Κύριος είναι κοντά μας. Αλλά τι έχουμε κάνει, Κύριε, για Σένα? Ή σε τι σε ευχαριστήσαμε, ώστε να θέλεις να είσαι μέσα μας και εμείς κοντά Σου? Εμείς σε σταυρώσαμε με τις αμαρτίες μας και Εσύ θέλεις να είμαστε μαζί Σου? Ο πόσο μεγάλο έλεος έδειξε σε μένα! Σε μένα που μου αξίζει ο Άδης και τα βασανά του, Εσύ δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν προσεύχεσαι, έχει σοφά υποθεί από έναν ορθόδοξο συγγραφέα στη Φιλανδία, εσύ ο ίδιος οφείλεις να σιωπάς. Εσύ ο ίδιος οφείλεις να σιωπάς. Άφησε να μιλήσει η προσευχή σου. Το να πετύχεις τη σιωπή είναι το πιο δύσκολο, το πιο αποφασιστικό από όλα τα πράγματα στην τέχνη της προσευχής. Η σιωπή δεν είναι απλώς αρνητική. Μια παύση δηλαδή ανάμεσα στις λέξεις, μια χρονική διακοπή του λόγου. Αλλά όταν την καταλάβουμε σωστά, είναι πολύ θετική. Είναι μια στάση προσεκτικής εγρήγορσης, επαγρύπνησης και πάνω απ' όλα προσοχής να ακούσουμε. Ο ησυχαστής, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει πετύχει την ησυχία, την εσωτερική ηρεμία ή σιωπή, είναι ο κατεξοχήν προετοιμασμένος να ακούει. Ακούει τη φωνή της προσευχής μέσα στη δική του καρδιά και καταλαβαίνει ότι αυτή η φωνή δεν είναι η δικιά του, αλλά κάποιου άλλου που μιλάει μέσα του. Η σχέση ανάμεσα στην προσευχή και στη σιωπή θα γίνει πιο κατανοητή αν εξετάσουμε 4 σύντομους ορισμούς. Ο πρώτος είναι από το συνοπτικό λεξικό της Οξφόρδης, που περιγράφει την προσευχή ως ιερή αίτηση προς το Θεό, τύπο που εφαρμόζουμε για να προσευχόμαστε. Η προσευχή θεωρείται εδώ σαν κάτι που εκφράζεται με λέξεις και πιο συγκεκριμένα σαν μια πράξη αίτησης προς το Θεό να μας παραχωρήσει ορισμένα ωφέλη. Ακόμα λοιπόν βρισκόμαστε στο επίπεδο της εξωτερικής μάλλον παρά της εσωτερικής προσευχής. Λίγοι ανάμεσά μας μπορούν να μείνουν ικανοποιημένοι από ένα τέτοιον ορισμό. Ο δεύτερος μας ορισμός, που προέρχεται από ένα Ρώσο Στάρετς του περασμένου αιώνα, είναι πολύ λιγότερο εξωτερικός. Στην προσευχή, λέγει ο επίσκοπος Θεοφάνης ο Ερημίτης, το πρωταρχικό είναι να σταθείς μπροστά στο Θεό με το νου στην καρδιά και να συνεχίζεις να στέκεσαι μπροστά Του ακατάπαυστα, μέρα και νύχτα, μέχρι το τέλος της ζωής σου.

Η προσευχή σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό δεν σημαίνει απλώς να κάνουμε ορισμένες ιερές αιτήσεις και μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση οποιονδήποτε λέξεων. Δεν είναι τόσο μια στιγμιαία ενέργεια όσο μια συνεχής κατάσταση. Να προσεύχεσαι σημαίνει να στέκεσαι μπροστά στο Θεό, να έρχεσαι σε άμεση και προσωπική σχέση με Αυτόν. Είναι να γνωρίζεις σε κάθε επίπεδο της ύπαρξής σου, από το ενστικτόδες μέχρι το υπερσυνείδητο, ότι υπάρχεις μέσα στο Θεό και Αυτός είναι εντός σου. Για να επιβεβαιώσουμε και να βαθύνουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, δεν χρειάζεται να θέτουμε συνεχώς αιτήματα ή να χρησιμοποιούμε λέξεις. Όσο πιο καλά γνωρίζουμε και αγαπάμε ένας τον άλλον, τόσο πιο λίγο έχουμε ανάγκη από λόγια για να συνεννοούμαστε. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην προσωπική μας σχέση με το Θεό. Στους δύο πρώτους ορισμούς δίνεται έμφαση κυρίως σε αυτό που κάνει ο άνθρωπος παρά σε αυτό που κάνει ο Θεός. Αλλά στην προσωπική σχέση της προσευχής, εκείνος που παίρνει την πρωτοβουλία και του οποίου η ενέργεια είναι θεμελιακή, είναι ο ουράνιος σύντροφος και όχι ο άνθρωπος. Αυτό φαίνεται καθαρά στον τρίτο μας ορισμό, παραμένο από τον Άγιο Γρηγόριο το Σιναίτη. Σε ένα σύνθετο χωρίο, όπου το ένα επίπεδο ακολουθεί το άλλο, καθώς ο συγγραφέας προσπαθεί να περιγράψει την αληθινή ουσία της εσωτερικής προσευχής, τελειώνει ξαφνικά με απροσδόκητη απλότητα. «Γιατί μακριλογούμε», λέει. «Προσευχή είναι ο Θεός που κατεργάζεται όλα τα πράγματα σε όλους τους ανθρώπους». «Προσευχή είναι ο Θεός, όχι δηλαδή κάτι που εγώ αρχίζω, αλλά κάτι στο οποίο συμμετέχω πρώτιστα. Δεν είναι κάτι που εγώ κάνω, αλλά κάτι που ο Θεός κάνει μέσα μου». Κατά τη ρήση του Αποστόλου Παύλου, «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Thank you.

Ο δρόμος της νοεράς προσευχής δηλώνεται με ακρίβεια στους λόγους του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή σχετικά με το Μεσσία. «Εκείνον μεν διαυξάνειν, εμέ δε ελατούσθε». Με αυτή την έννοια, να προσευχόμαστε σημαίνει να σιωπούμε. Εσύ ο ίδιος οφείλεις να σιωπάς. Άφησε να μιλήσει ο Θεός. Αληθινή εσωτερική προσευχή σημαίνει να σταματάμε να μιλάμε και να φουγκραζόμαστε στην καρδιά μας τη χωρίς λόγια φωνή του Θεού. Σημαίνει να πάψουμε να ενεργούμε από μόνοι μας και να εισερχόμαστε στο χώρο της δράσης του Θεού. Στην αρχή της Βυζαντινής Θείας Λειτουργίας, όταν έχουν τελειώσει τα προκαταρτικά και όλα είναι πια έτοιμα για να αρχίσει η Θεία Ευχαριστία, ο διάκονος πλησιάζει τον ιερέα και λέγει «Καιρός του ποιήσε το Κύριο». Καιρός για να δράσει ο Κύριος. Αυτή ακριβώς είναι η στάση του πιστού, όχι μόνο στην ευχαριστιακή λειτουργία, αλλά και σε κάθε προσευχή, δημόσια ή ιδιωτική. Ο τέταρτος ορισμός μας, παρμένος πάλι από τον Άγιο Γρηγόριο το Σιναίτη, δηλώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια το χαρακτήρα της δράσης αυτής του Κυρίου μέσα μας. «Προσευχή μας», λέει, «είναι η φανέρωση του βαπτίσματος. Η ενέργεια του Κυρίου δεν περιορίζεται φυσικά μόνο στους βαπτισμένους. Ο Θεός είναι παρόν και επενεργεί μέσα σε κάθε άνθρωπο από το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Η εικόνα όμως αυτή έχει αμαυρωθεί και σκιαστεί με την πτώση του ανθρώπου στην αμαρτία. Η εικόνα αυτή αποκαθίσταται στην αρχική της ομορφιά και λαμπρότητα με το μυστήριο του βαπτίσματος, μέσα από το οποίο ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα έρχονται να κατοικήσουν εκεί που οι πατέρες ονομάζουν βαθύτατο και μυστικό ταμείον της καρδιάς μας.

για τη συντριπτική πλειοψηφία, το βάπτισμα είναι κάτι που το πήραν στην ηπιακή ηλικία και για το οποίο δεν έχουν συνειδητή ανάμνηση. Αν ο Χριστός του βαπτίσματος είναι ο ενικών παράκλητος, δεν πάβουν ούτε στιγμή να ενεργούν εντός μας οι περισσότεροι από μας. Αν εξαιρέσει κανείς σπάνιες περιπτώσεις, είμαστε κυριολεκτικά ανίδεοι από αυτήν την εσωτερική παρουσία και ενέργεια. Η αληθινή προσευχή λοιπόν σημαίνει την ανακάλυψη και τη φανέρωση της χάριτος του βαπτίσματος. Να προσευχόμαστε σημαίνει να περνάμε από το σημείο εκείνο όπου η χάρη είναι παρούσα στις καρδιές μας, μυστικά και ασυνείδητα, στην κατάσταση όπου έχουμε πλήρη εσωτερική αντίληψη και συνειδητή επίγνωση, όπου δηλαδή δοκιμάζουμε και αισθανόμαστε πια την ενέργεια του Πνεύματος κατευθείαν και άμεσα. Με τα λόγια του Αγίου Καλίστου και Αγίου Ιγνατίου Ξανθόπουλου, ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να επιστρέψουμε στην τέλεια χάρη του Αγίου και Ζώπιου Πνεύματος που μας δόθηκε από την αρχή μέσα στο βάπτισμα. Μέσα στην αρχή μου είναι και το τέλος μου. Ο σκοπός της προσευχής μπορεί να συνοψιστεί με τη φράση «Γίνε ό,τι είσαι». Γίνε συνειδητά και ενεργά αυτό που ήδη είσαι εν δυνάμει και μυστικά, επειδή έχεις πλαστεί σύμφωνα με την ιερή εικόνα και έχεις ξαναγεννηθεί με το βάπτισμα. Γίνε ό,τι είσαι. Ακριβέστερα, ξαναγύρισε στον εαυτό σου. Ανακάλυψε αυτόν που είναι ήδη δικό σου. Άκουσε αυτόν που δεν πάβει ποτέ να μιλάει μέσα σου. Κάνε κτήμα σου αυτόν που ακόμα και τώρα σε έχει για δικό του. Τούτο είναι το μήνυμα του Θεού σε όποιον θέλει να προσευχηθεί. Δεν θα με αναζητούσες αν δεν με είχες ήδη βρει. Αλλά πώς θα ξεκινήσουμε? Πώς να μάθουμε να σιωπούμε για να αρχίζουμε να ακούμε? Αντί απλά να μιλάμε στο Θεό, πώς μπορούμε να πετύχουμε μια προσευχή στην οποία ο Θεός μιλάει σε μας? Πώς μπορούμε να περάσουμε από την προσευχή των λόγων στην προσευχή της σιωπής, από την εντατική στην αυτοενεργούμενη προσευχή, για να χρησιμοποιήσουμμε την ορολογία του Επισκόπου Θεοφάνη, από τη δική μου προσευχή στην προσευχή του Χριστού εντός μου? Ένας τρόπος να αρχίσουμε αυτό το ταξίδι προς τα μέσα μας είναι η επίκληση του ονόματος του Ιησού. Από το βιβλίο «Η δύναμη του ονόματος» Επισκόπου Κάλιστου Γουέαρ.

σε κάποιο νέο μοναχό που ξεκίνησε με πολύ ζήλο για πνευματικούς αγώνες, συνέβαινε αυτός ο πειρασμός. Μόλις άρχιζε να κάνει προσευχή, τον έπιανε ρίγος, δυνατός πονοκέφαλος και πυρετός. «Είμαι άρρωστος και δεν αποκλείεται να πεθάνω», έλεγε στον εαυτό του. «Ας βάλω λοιπόν τα δυνατά μου να τελειώσω την προσευχή μου, για να είμαι έτοιμος όταν με καλέσει ο Κύριός μου». Με αυτές τις σκέψεις βίαζε τον εαυτό του και τελείωνε την καθημερινή ακολουθία του. Ύστερα όμως από την προσευχή του περνούσαν όλα. Αισθανότανε περίφημα. Αρρώστενε πάλι σαν πλησίαζε η ώρα της προσευχής. Έφερνε και αυτός με μια στη σκέψη του το θάνατο. Βίαζε τον εαυτό του και δεν παραμελούσε τα καθηκοντά του. Και ο Θεός, βλέποντας τη μεγάλη του υπομονή, τον απάλαξε γρήγορα από το βασανιστικό αυτό πειρασμό.

«Δεν προοδεύουμε σήμερα στην αρετή», έλεγε ένας γέροντας στους μαθητές του. «Ούτε θα κατορθώσουμε ποτέ να φτάσουμε στα μέτρα των παλαιών πατέρων, γιατί δεν έχουμε υπομονή να τελειώσουμε το έργο που αρχίζουμε. Επιθυμούμε να αποκτήσουμε χαρίσματα, αλλά χωρίς κόπο. Γι' αυτό εύκολα ξεγλιστράμε στο κακό. Συχνά και χωρίς λόγο αλλάζουμε τόπο διαμονής, σαν να θέλουμε τάχα να βρούμε μέρος που δεν υπάρχει διάβολος». Άλλοτε πάλι έλεγε: «Εκείνος που για ένα διάστημα αγωνίζεται και κοπιάζει πέρα από το μέτρο και ύστερα πέφτει σε αμέλεια και αρχίζει πάλι εντατικό αγώνα και γρήγορα ατονεί, ποτέ δεν θα αποκτήσει υπομονή. Από αυτόν μην περιμένεις ποτέ πρόοδο».

Ο δειλός άνθρωπος διδάσκει ο σοφός Ισαάκ ο Σύρος. Πάσχει κυρίως από δύο ψυχικές ασθένειες. Από ολιγοπιστία και από φιλοσωματία. Όποιος αγωνίζεται να νικήσει αυτά τα δύο μεγάλα κακά, είναι φανερό πως πιστεύει ολόψυχα στο Θεό και είναι έτοιμος να δεχθεί όλα τα δυσάρεστα που τυχόν εκείνος θα παραχωρήσει. Η υπερβολική τόλμη πάλι και καταφρόνηση των κινδύνων γεννώνται ή από μεγάλη πίστη στο Θεό ή από τη σκληροκαρδία του ανθρώπου. Και τη σκληροκαρδία ακολουθεί απαραίτητος η υπερηφάνεια. Την πίστη όμως η αληθινή ταπεινοσύνη. Ένας από τους μεγάλους της ερήμου αγωνιστάς έβαλε όρο στον εαυτό του 40 μέρες να μην πιει νερό. Δεν αρκούσε μόνο τούτο. Όταν στο διάστημα εκείνο έκανε ζέστη, αφόρητη και η δίψα του φλόγιζε τα σπλάχνα, έπλαινε το ποτήρι του, το γέμιζε ως επάνω κρυστάλλινο νερό από την πηγή και τ' άφηνε απέναντί του. «Γιατί να το κάνεις αυτό?» τον ρώτησε κάποιος γειτονάς του ερμήτης. «Για να εξασκηθώ στην υπομονή», απάντησε ο γενναίος αθλητής.

Θεός είναι πνεύμα, αλλά πολύ διαφορετικό και πάνω από όλα τα πνεύματα που δημιούργησε. Είναι πνεύμα απόκριφο και αφανέρωτο, αθέατο και ανεξερεύνητο, πιο απέραντο από το άπειρο, μεγαλειώδες και φοβερό. Είναι πνεύμα διαυγές και κατακάθαρο, και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη μορφή, το ποιόν και το μέγεθός του. Δεν μπορούμε να το αγγίξουμε, ούτε να μιλήσουμε για το σχήμα του. Είναι πνεύμα απεριόριστο και ακατανόητο. Πολλά μπορούμε να σκεφτούμε γι' αυτό, αλλά λίγα να δούμε, επειδή το Θεό δεν είναι δυνατό να τον περιγράψουμε, ούτε να δούμε πόσος είναι, γιατί δεν χωρά στο νου του ανθρώπου. Μόνο όταν η χάρη του αποκαλυφθεί σε όσους θέλει, τότε ξεχύνεται η λάμψη της Αγίας Τριάδος στις καρδιές τους με ακατανίκητη ορμή, σαν αστραπή που δεν έχει ορισμένο μέρος να σταθεί. Και τότε, όπως είναι πολύ φυσικό, αυτές οι καρδιές γνωρίζουν αισθητά όσες έννοιες και αισθήματα θα τους αποκαλύψει ο Θεός για τον εαυτό του. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Ένα ισχυρό άπλετο φως πλημμύρισε το δωμάτιό μου. Ο παππούλης προσευχόταν πολύ και ήθελε και τα δικά του πνευματικά παιδιά να κάνουν το ίδιο. Ιδιαίτερα σε μένα ήθελε με κάθε τρόπο να με πείσει να το κάνω. Γι' αυτό συνεχώς μου μιλούσε για τη δύναμη της προσευχής. «Προσευχή, παιδί μου», ανάργυρε έλεγε. «Σημαίνει συνομιλία με το Θεό, που είναι ο πλάστης. Είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Είναι εκείνος που έπλασε τον ίδιο τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Είναι εκείνος που έφτιαξε αυτά που βλέπουμε, αλλά και εκείνα που δεν βλέπουμε με τα ανθρώπινα μάτια μας. Τέλος, είναι εκείνος που δεν αρνιέται ποτέ να συνομιλεί μαζί μας, αρκεί να του το ζητήσουμε εμείς. Όποτε θέλουμε και όσες φορές θέλουμε. Δεν πρόκειται ποτέ να μας πει όχι. Αντίθετα, είναι πάντα πρόθυμος να μας ακούσει με προσοχή και με μεγάλη αγάπη, όπως κάνει κάθε καλός πατέρας όταν το ζητήσει το παιδί του.

Αλήθεια, αναλογίστηκες ποτέ, παιδί μου, να συνομιλήσεις έστω και μία φορά με κάποιον από τους σημερινούς άρχοντες της πατρίδας μας και να έγινε επιθυμία σου? Αν όχι, σου συνιστώ να το τολμήσεις. Θα διαπιστώσεις ότι η επιθυμία σου θα παραμείνει απλώς επιθυμία. Ουδέποτε θα δεχθούν να μιλήσουν μαζί σου. Το πολύ πολύ να σε παραπέμψουν σε κανένα παρακατιανό για να σε ξεφορτωθούν. Αντίθετα, ο Κύριός μας, που είναι ο βασιλεύς των βασιλέων, δεν πρόκειται ποτέ να σε παραπέμψει σε κανέναν και δεν πρόκειται ποτέ να αρνηθεί να συνομιλήσει μαζί σου δια της προσευχής. Και πρόσθεσε, τα καταλαβαίνεις αυτά που σου λέω και γιατί σου τα λέω? Ασφαλώς ναι, παππούλη μου, το απάντησα. Κι όμως εμένα κάτι μου λέει πως δεν θέλεις να τα καταλάβεις. Γιατί εάν τα καταλαβαίνεις, θα έκανες πιο πολύ προσευχή. Μα προσεύχεστε εσείς για μένα, πρόσθεσα. Και όταν τρώγω εγώ, χορταίνεις εσύ, με ρώτησε. Οπότε με αφόπλησε τελείως.

Άκουσε ανάργυρε, μου λέει. Θα σου κάνω μια πρόταση, αλλά θέλω εξ αρχής να μου υποσχεθείς ότι θα τη δεχθείς και θα την τηρήσεις. Σας το υπόσχομαι, παππούλη. Είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι μου πείτε. Τότε σου προτείνω να προσευχόμεθα την ίδια ώρα ακριβώς και οι δυο μαζί. Και ο ένας θα προσεύχεται για τον άλλον. Συμφωνήσαμε και υποσχεθήκαμε. Καθορίσαμε μάλιστα και την ώρα της προσευχής. Ήταν η δεκάτη βραδινή. Ο παππούλης, όμως, μου εξήγησε. Πίστευε πάρα πολύ σε αυτό το είδος της προσευχής. Τα αποτελέσματα, μου έλεγε, της κοινής προσευχής είναι καταπληκτικά. Θα το διαπιστώσεις και μόνος σου. Θέλω όμως ακριβώς στις 10 να είσαι πιστός στο ραντεβού μας. Να μην παραλείψεις ούτε μία φορά να τηρήσεις την υπόσχεσή σου. Και εγώ θα κάνω το ίδιο. Προχωρώντας με τον παππούλη, φτάσαμε στην αφετηρία των λεωφορείων του Πολυγόνου. Αυτή τη φορά δεν με άφησε να τον ακολουθήσω μέχρι το σπίτι του, όπως συνήθως έκανα. Όχι, μου λέει, δεν θα έρθεις μαζί μου. Θα πας σπίτι σου. Προλίγου υποσχεθήκαμε κάτι. Πρέπει να αρχίσουμε αμέσως, από απόψε. Το Γοργόν και χάριν έχει. Υπάκουσα. Ο παππούλης επιβιβάστηκε στο λεωφορείο και εγώ περίμενα την αναχώρησή του. Μόλις ξεκίνησε το λεωφορείο, θυμάμαι καλά, μου χτύπησε το τζάμι και μου είπε «Στις 10 ακριβώς». Νομίζω πως αυτή τη στιγμή βλέπω τη μορφή του και ακούω τη φωνή του. Το πρόσωπό του έλαμπε και έμοιαζε με αγγελικό. Ήταν βέβαια και κατά 30 χρόνια νεότερος, στην πιο δημιουργική ηλικία.

Περίμενα στην αφετηρία μέχρι τη στιγμή που το λεωφορείο χάθηκε μέσα στο χάος της απέραντης Αθήνας, κουβαλώντας μαζί του και έναν άγνωστο μέχρι τότε Άγιο της Εκκλησίας, του Δεσπότου Χριστού. Και αμέσως μετά έφυγα τροχάδιν για το σπίτι μου, προκειμένου να είμαι απόλυτα συνεπής στο ραντεβού της προσευχής. Πράγματι, στις 10 κλείστηκα στο δωμάτιό μου και άρχισα να προσεύχομαι. Όμως, από το πρώτο κιόλας λεπτό, άρχισαν να διαπερνούν το σώμα μου έντονα ρεύματα που άρχιζαν από τα κάτω άκρα και έφθαναν μέχρι την κεφαλή μου και τα νάπαλιν. Ενώ ένα ισχυρό άπλετο φως πλημμύρισε όλο το δωμάτιό μου και μου έδινε την εντύπωση ότι βρισκόμουν μέσα σε φλόγες, οι οποίες όμως δεν με έκαιγαν. Στην αρχή τρόμαξα πολύ και λίγο έλειψε να καταληφθώ από πανικό. Αμέσως όμως συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά τα φαινόμενα απέρεαν από τη δύναμη της προσευχής του παππούλη, και όχι μόνο ηρέμησα, αλλά καταλήφθηκα από μια πρωτοφανή αγαλίαση που μου έδινε την εντύπωση ότι δεν πατούσα καθόλου στη γη. Όλα αυτά συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος της προσευχής. Την άλλη μέρα η πρώτη μου δουλειά ήταν να επικοινωνήσω με τον παππούλη. Ήμουν αποφασισμένος να μην του πω τίποτε. Ήθελα πρώτα να μιλήσει ο παππούλης. Έτσι και έγινε. Μόλις ζήτησα την ευχή του, ο παππούλης με ιδιαίτερη ικανοποίηση και τρανταχτά γέλια μου είπε: «Τρόμαξες, ε? Και λίγο έλειψε να το βάλεις στα πόδια?» Όμως εγώ σε έβλεπα μέσα σε έντονο φως που πλημμύριζε όλο το δωμάτιό σου, και εσύ περιχαρής ανέβαινες, ανέβαινες, σαν να ήθελε

άνθρωπος της σημερινής εποχής, με την ευρύτατη χρήση των μέσων επικοινωνίας και την υπεραφθονία των πληροφοριών, συνηθίζει όλο και περισσότερο σε μια οριζόντια, επίπεδη θεώρηση της ζωής. Ελάχιστα ασχολείται με τα ουσιώδη του βίου. Γι' αυτό το σύγχρονο άνθρωπο τον διακρίνει ένα μεταφυσικό και μια έλλειψη χριστιανικής ελπίδας, με συνέπεια τη συνεχή αναζήτηση υποκατάστατων της αληθινής ζωής. Η Εκκλησία του Χριστού, ιδιαίτερα σήμερα, τονίζει και προβάλλει το θεμέλιο της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό, διότι η σχέση και η κοινωνία αυτή είναι πράγματι η μόνη που ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον κάνει να βλέπει ορθά τα βασικά ερωτήματα για τον κόσμο, του δίνει μόνιμη χαρά και σταθερή ελπίδα για αθάνατη, αιώνια ζωή. Το μέσο της επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό είναι η προσευχή. Αυτή ανεβάζει το νου μας προς την τριαδική θεότητα. Αυτή αποτελεί το πνευματικό οξυγόνο του ανθρώπου. Με την προσευχή ευχαριστούμε, δοξολογούμε, παρακαλούμε και οικετεύουμε το Δημιουργό μας. Έτσι ο άνθρωπος μετέχει του Θεού και η καθημερινή μας ζωή εξαγιάζεται. Ας προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να βοηθούμε με την προσευχή, για να καταφέρουμε επιτέλους να βιώσουμε και να αποκτήσουμε την όντως ζωή. Από το προσευχητάριο της Αποστολικής Διακονίας.

Σε ένα λεπτό μέσα μπορεί ο άνθρωπος να γίνει άγγελος ή ταγκαλάκι. Πώς? Με την ταπείνωση ή την υπερηφάνεια. Ο ευκολότερος τρόπος να σωθούμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι' αυτό από την αγάπη και την ταπείνωση να αρχίσουμε και μετά να προχωρήσουμε στα άλλα. Αν λάβει υπόψη του κανείς τι πνευματική ακαθαρσία έχει μέσα του, δεν θα καθίσει τόσο σχολαστικά να βγάλει και τον παραμικρό λεκέ από τα ρούχα του, γιατί αυτά είναι χίλιες φορές καθαρότερα από την ψυχή του. Αυτό που χρειάζεται είναι να στρέψει όλη τη φροντίδα του στην πνευματική καθαρότητα, στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Όταν επιθυμώ ένα πράγμα χρήσιμο, ένα βιβλίο λόγου χάριν, και μου παίρνει ένα κομμάτι της καρδιάς, τότε αυτό είναι κακό. Κάθε επιθυμία, όσο καλή και να φαίνεται, δεν είναι καλύτερη από το να επιθυμεί κανείς τον Χριστό ή την Παναγία. Όταν δώσω την καρδιά μου στο Θεό, είναι δυνατόν ο Θεός να μην μου δώσει όλο τον εαυτό του. Ο Θεός ζητάει την καρδιά του ανθρώπου. Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Η κοσμική τη χαρά τη ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι τη ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώνουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια.

Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές, διότι δεν ξέρουν. Η αδικία είναι η μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο, και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Όταν ο κόσμος δεν μετανοεί, τι βροχή να ρίξει ο Θεός? Όλα είναι απλά για το Θεό. Αν ταπεινάζει του με το έλεος του Θεού, ο Θεός θα βοηθήσει. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντα, τι περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινάει η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση. Η αχαριστία και η απληστία είναι μεγάλο κακό. Όταν μπαίνει στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δυο πράγματα μόνο, να τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο, και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους του σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί το Χριστό? Η εργασία που γίνεται γρήγορα, με νευρικότητα, δεν είναι αγιασμένη. Βάλε και την ευχή στη δουλειά και θα αγιαστείς και εσύ και η δουλειά. Αν δεις ότι ο νους σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές και λοιπά, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις, γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάλεις. Αν μια είναι εκγενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μια όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Να μην κάνει δουλειά κανείς χωρίς να εμπιστεύεται το Θεό, γιατί μετά αγωνιά και κουράζει το μυαλό και νιώθει άσχημα ψυχικά. Όλη η καρδιά σου μαζεύτηκε στο μυαλό και δουλεύει τώρα μόνο με το μυαλό. Αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια. Μπορεί να πάει η καρδιά στη θέση της. Κάθε μέρα να διαβάζεις έναν κανόνα από το Θεοτοκάριο. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο για να δουλέψει η καρδιά. Δεν θα αφήσει ο Θεός. Αλλά πρέπει κι εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως. Και για ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, να κάνουμε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

η ταπεινή ψυχή. Κι αν καθημερινά την ανεβάζει ο Κύριος στους ουρανούς και της δείχνει την αγάπη των Σεραφείμ και των Χερουβείμ και όλων των Αγίων και όλη την ουράνια δόξα που τον περιβάλλει, ακόμη και τότε, διδαγμένη από την πείρα, θα λέει: «Εσύ, Κύριε, μου δείχνεις τη δόξα σου, γιατί αγαπάς το πλάσμα σου. Σε μένα όμως δώσε δάκρυα κατανήξεως και τη δύναμη να σε ευχαριστώ. Σε σένα βέβαια αρμόζει δόξα στον ουρανό και στη γη. Σε μένα όμως ταιριάζουν δάκρυα για τις αμαρτίες μου. Αλλιώς είναι αδύνατον να διατηρήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία δίνει δωρεάν ο Κύριος από ευσπλαχνία. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίδης».

όταν αυξηθεί η χάρη του Θεού στον άνθρωπο. Τότε από τον πόθο της αρετής καταφρονεί το θάνατο και βρίσκει πολλούς λόγους στην ψυχή του για να υποφέρει τις θλίψεις. Και όσα θεωρούνται βλαβερά για το σώμα και επέρχονται ξαφνικά στην ανθρώπινη φύση για να την κάνουν να υποφέρει, δεν τα λογαριάζει καθόλου, συγκρινοντάς τα με τα ελπιζόμενα αγαθά. Άλλωστε δεν είναι δυνατό να γνωρίσει την αλήθεια χωρίς τους πειρασμούς που παραχωρεί ο Θεός. Και αυτό το ξέρει καλά. Όταν όμως ο άνθρωπος στερηθεί πολύ τη χάρη του Θεού, τότε όλα τα λυπηρά που αναφέραμε βρίσκονται μπροστά του και νομίζει ότι οι ανθρώπινες γνώσεις του με τις οποίες εξετάζει τα πράγματα είναι ανώτερες από την πίστη στο Θεό και ότι η εμπιστοσύνη στο Θεό σε τίποτε δεν βοηθάει και ότι η πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο είναι ανύπαρκτη. Σε όλα αυτά είναι μέσα οι πονηροί δαίμονες που τον ενεδρεύουν και του ρίχνουν τα βέλη τους χωρίς να το καταλαβαίνει. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όταν κατευθυνόμαστε εν πνεύματι προς το απόλυτο είναι, ο δρόμος μας φαίνεται απείρως μακρύς. Ο Θεός είναι σαν το πολικό αστέρι. Πώς μπορούμε να φτάσουμε αυτόν το φωστήρα που φαίνεται να απέχει τόσα έτη φωτός? Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι ο πολύ μακρύς αυτός δρόμος μπορεί να συντμηθεί και ότι ο Κύριος μπορεί να βρεθεί πολύ κοντά μας και να πει: «Ο ανόητη και βραδύστη καρδία του συνιένε και πιστεύειν». Πώς πρέπει να ζήσουμε για να αποφύγουμε την πλάνη? Όταν στην οδυνηρή κατάσταση όλου του είναι μας, πνεύματος, νου, καρδιάς και σώματος, πάσχουμε για να μην αμαρτήσουμε. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι μετέχουμε στα παθήματα του Χριστού. Μόνο ο Θεός στην κρίση του μπορεί να θεωρήσει τα παθήματά μας ως μετοχή στην γένωση του μονογενούσιου του. Η οδός μας είναι να ταπεινωνόμαστε, να προχωρούμε διαρκώς προς τα κάτω. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας υψώσει και μπορεί να μας δοξάσει. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Όποιος πιστεύει πραγματικά στο Θεό και στην πρόνοιά Του, αυτός σκορπίζει στους φτωχούς τα χρήματά Του, ελπίζοντας ότι θα πάρει μισθόν εκατονταπλασίωνα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Αυτό έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί, όπως διαβάζουμε στις Πράξεις. Πάντες οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά, και τα κτήματα και τα συπάρξεις επίπρασκον και διεμέριζον, και διαμέριζον αυτά πάση, καθότι αν τις χρίαν είχε. Όποιος πιστεύει αγωνίζεται να ταπεινωθεί, μετανοεί για τις αμαρτίες του, είναι πράος και ειρηνικός, μισεί την αδικία και αγαπάει τη δικαιοσύνη, γιατί θυμάται το ψαλμικό: «Ο αγαπών την αδικίαν, μισεί την εαυτού ψυχήν». Όποιος πιστεύει υπομένει αγόγγιστα κάθε πειρασμό, για να στεφανωθεί με το στεφάνι της άφθαρτης δόξας. Φυλάει τη σοφροσύνη και δεν μολύνει τον εαυτό του με πορνίες και άλλες ακαθαρσίες, γνωρίζοντας πως όποιοι μολύνουν τα σώματά τους δεν θα σωθούν. Αυτός που πιστεύει αληθινά δεν είναι οκνηρός και αμελής στην προσευχή, δεν κατακρίνει κανέναν και δεν ακολουθεί την ευρύχωρον οδόν. Πάντες οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχουν άπαντα κοινά, και τα κτήματα και τα συπάρξεις επίπρασκον και διεμέριζον αυτά πάση, καθότι αν τις χρίαν είχε. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Άλλο πράγμα είναι να φλιαρείς για τα λάθη του άλλου κατά λαλιά, κι άλλο να τον χαρακτηρίζεις αρνητικά από αυτά τα λάθη κατάκριση, κι άλλο να τον εκμηδενίζεις εξουδένωση. Κατά λαλιά είναι να πεις εναντίον κάποιου ότι ο τάδε είπε ψέματα ή είχε ένα ξέσπασμα θυμού ή ότι είχε μια επιπόλαιη ερωτική σχέση ή κάτι τέτοιο. Ήδη καταλάλησες εναντίον του. Μίλησες δηλαδή εναντίον του. Διηγήθηκες με εμπάθεια το σφάλμα του. Κατάκριση είναι να πεις ο τάδε είναι ψεύτης και οξύθυμος. Κάνει επιπόλαιες ερωτικές σχέσεις. Να λοιπόν που κατέκρινες την ίδια την ψυχή του άλλου και έβγαλε συμπέρασμα για ολόκληρη τη ζωή του ότι είναι τέτοια. Και κατέκρινες και τον άλλον ότι είναι τέτοιου είδους άνθρωπος. Και είναι βαρύ αυτό το πράγμα. Γιατί είναι άλλο να πει κανείς πως οργίστηκε κάποιος και άλλο να πει πως είναι ο χαρακτήρας του οξύθυμος και να βγάλει, όπως είπα, συμπέρασμα για όλη τη ζωή του. Και είναι τόσο βαρύτερο από κάθε άλλο σφάλμα να κατακρίνεις, ώστε ο ίδιος ο Χριστός είπε «Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα δεις να βγάλεις το αγκάθι από το μάτι του αδελφού σου». Αβάς Δωρόθεος.

Δηλαδή αφήνετε τα πάντα στον Κύριο. Δεν κρατάτε μέσα σας τίποτε. Τίποτε, τίποτε, δεν υπάρχω. Δεν το ήξερα. Ακούς και ύστερα κλείνεις το ταμείο και δεν υπάρχει τίποτε. Γιατί τα άφησες στα πόδια του Χριστού. Πώς το έχετε κατορθώσει αυτό? Δεν το κατόρθωσα εγώ. Είναι κάτι τι σαν ένα δώρο του Θεού. Το καταλαβαίνω. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ουδέποτε σταμάτησα στο πρόβλημα, ακόμα και του εαυτού μου. Άμα φύγει ο άνθρωπος, δεν έχω σκέψη. Χαίρομαι ένα λουλούδι, βλέπω τον ουρανό, κάτι τέτοιο, και γίνομαι ξανά ο Θεός κι εγώ πάνω στη γη. Καταλάβατε? Ο Θεός όταν μας έπλασε είπε: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυνάμειός σου. Του είναι σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν». Όταν έρθει ο πλησίον μου και γίνω εγώ ο πλησίον του και τα πούμε ένα χεράκι, λέω του Κυρίου μου: «Ορίστε, τώρα έφυγε αυτός χαρούμενος και είμαι και εγώ χαρούμενη». Γερόντισσα Γαβριλία.

Όταν ο ιατρός προβάλλει αδυναμία να μας θεραπεύσει, τότε είναι ανάγκη να αναζητήσω με άλλον, διότι σπάνια θεραπεύεται κανείς χωρίς την βοήθεια του ιατρού. Εκείνο το πλοίο που με έμπειρο κυβερνήτη συνήντησε ναυάγιο, χωρίς κυβερνήτη οπωσδήποτε θα εχάνετο. Σ' αυτό ποιος άραγε θα διανοηθεί να φέρει αντιρρήσεις. Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση. Από την ταπείνωση η απάθεια, αφού όπως λέγει και ο ψαλμωδός, «Εν τη ταπεινώση ημών εμνήσθη μόνο ο Κύριος και ελυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών». Συνεπώς τίποτε δεν εμποδίζει να πούμε ότι από την υπακοή γεννάται η απάθεια, η οποία απάθεια προξενεί την τελεία ταπείνωση. Όπως από το Μωυσή αρχίζει ο νόμος, έτσι από την ταπείνωση αρχίζει να δημιουργείται η απάθεια. Και όπως η Θεοτόκος Μαρία, η θυγατέρα της συναγωγής, ετελειοποίησε τη συναγωγή, έτσι και η απάθεια, η θυγατέρα της ταπεινώσεως, ετελειοποίησε την ταπείνωση. Αξίζουν κάθε τιμωρία από το Θεό οι άρρωστοι που εγνώρισαν την ικανότητα του ιατρού και ωφελήθηκαν από αυτόν και έπειτα, πριν τελειώσει η θεραπεία, τον εγκατέλειψαν και διάλεξαν άλλον. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συναίτου.

ας φροντίζουμε παρακαλώ να δείχνουμε πάντοτε αγαθή διάθεση, γιατί αυτή γίνεται αιτία όλων των αγαθών. Καθώσον ο αγαθός Κύριος δεν συνηθίζει να προσέχει τόσο αυτά που κάνουμε, όσο την εσωτερική μας διάθεση, από την οποία παρακινούμενοι και ξεκινώντας κάνουμε αυτά και βλέποντας εκείνη ή δέχεται τις πράξεις μας ή τις αποστρέφεται. Ας περιφρονήσουμε την καινοδοξία. Γι' αυτό βέβαια λέγεται και καινή, επειδή είναι στερημένη εντελώς περιεχομένου και δεν έχει τίποτε σταθερό και βέβαιο, ούτε μόνιμο, αλλά είναι μόνο απάτη των ματιών και εξαφανίζεται πριν ακόμη εμφανιστεί. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο πιστός φίλος είναι σαν μία σκέπη ισχυρή. Επειδή και όταν ο φίλος ευτυχεί, είναι σύμβουλος καλός και σωστός συνεργάτης. Και όταν κακοπαθεί, είναι πολύ γνήσιος βοηθός και πολύ συμπαθής συμπαραστάτης. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Η ελπίδα στην ύστερη αρχαιότητα. Την εκπομπή που θα ακούσετε παρουσιάζει ο Αντώνης Γιαννακόπουλος. Στον ήχο η Λίνα Φονταρά.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στην ελπίδα όπως αυτή την βρίσκουμε στην ύστερη αρχαιοελληνική φιλοσοφία. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας στην ύστερη αρχαιότητα στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Ελένη Περδικούρη, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστός Ανέστη, κυρία Περδικούρη.
1: Αληθώς Ανέστη, κυρία Γιανακόπουλε.
0: Κυρία Περδικούρη, πριν περάσουμε και εξετάσουμε τα ειδικά θέματα που αφορούν την ελπίδα στην ύστερη αρχαιότητα, θα θέλατε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την ιστορική αυτή περίοδο της ύστερης αρχαιότητας και στη συνέχεια να μας μιλήσετε για την ελπίδα στην αρχαιοελληνική φιλοσοφία, καθώς εκεί έχουμε και μια ιδιαιτερότητα. Δεν θεματοποιείται η ελπίδα στην αρχαιοελληνική φιλοσοφία.
1: Πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω στην εκπομπή σας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από μια πολύ συνοπτική παρουσίαση της ύστερης αρχαιότητας. Ιστορικά, να ξεκινήσω με το βασικό της χαρακτηριστικό. Η ύστερη αρχαιότητα είναι στο μεγαλύτερο μέρος της μια εποχή κρίσης. Και γι' αυτό έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς σήμερα. Συμβατικά θεωρούμε ότι ξεκινάει με την ήττα της Κλεοπάτρας και του Μάρκου Αντώνιου από τον Οκταβιανό, τον μετέπειτα Αύγουστο, και την καταστροφή του στόλου της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου στην ναυμαχία στο Άκτιο το 31 π.Χ. Οι δύο πρώτοι αιώνες της αυτοκρατορικής εποχής, δηλαδή η ήττα της Κλεοπάτρας και του Αντώνιου, σηματοδοτεί το τέλος της εποχής της δημοκρατίας στην Ρώμη και το πέρασμα πλέον στην αυτοκρατορία. Πρώτος αυτοκράτορας, έτσι, ο Οκταβιανός Αύγουστος. Οι δύο πρώτοι αιώνες της αυτοκρατορικής εποχής είναι οι αιώνες που έχει καθιερωθεί να λέγονται Pax Romana, Ρωμαϊκή Ειρήνη. Η ειρήνη δεν υπάρχει στα αλήθεια πλήρως. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κάνει διαρκώς πολέμους με εξωτερικούς εχθρούς. Αλλά τότε στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας υπάρχει ευημερία και κοινωνική ειρήνη, κατά το μάλλον ήττων. Υπάρχουν όμως, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της εποχής. Αυτή η εποχή τελειώνει με τον θάνατο του Μάρκου Αυριλίου στο τέλος του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Από εκεί και πέρα η αυτοκρατορία μπαίνει σε μια εποχή πολλαπλής κρίσης. Η ύστερη αρχαιότητα θεωρούμε ότι τελειώνει τον 6ο αιώνα με το διάταγμα του Ιουστινιανού που απαγορεύει τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας. Από το τέλος λοιπόν του 2ου αιώνα και μετά έχουμε μια εποχή κρίσης οικονομικής, πολιτικής, στρατιωτικής, τη λεγόμενη κρίση του 3ου αιώνα. Έτσι τη γνωρίζουμε από τα βιβλία ιστορίας. Εποχή αστάθειας και εν τέλει παρακμής. Αυτή η παρακμή επηρέασε πολύ περισσότερο το δυτικό κομμάτι της αυτοκρατορίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στο Βυζάντιο. Η εποχή αυτή είχε ονομαστεί από τον Ιαρ Ντότζ, έναν κορυφαίο ιστορικό της φιλοσοφίας, εποχή αγωνίας. Το βιβλίο του «Εθνική και Χριστιανή σε μια εποχή αγωνίας» έχει μεταφραστεί στα ελληνικά της εκδόσης Αλεξανδρία, ένα σημαντικό βιβλίο. Σε μια τέτοια εποχή είναι εύλογο οι άνθρωποι να αισθάνονται την ανάγκη κάποιου είδους παρηγοριάς, κάποιας διαβεβαίωσης ότι δεν είναι όλα σκοτεινά στον κόσμο. Είναι η εποχή που ο χριστιανισμός κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφος, ακριβώς επειδή προσφέρει ελπίδα στους πιστούς. Αφενός μια ελπίδα χειροπιαστή για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων μέσα από την αλληλεγγύη που αναπτύσσεται στις χριστιανικές κοινότητες. Αφετέρου μια ελπίδα εσχατολογικού τύπου, όπως λέμε, ότι οι δίκαιοι και οι ενάρετοι θα ταμιφθούν σε μια άλλη ζωή, στην μεταθανάτια ζωή, και ότι θα τους παρασχεθούν εκεί όσα αστερίστηκαν στην εκόσμια ζωή τους. Μια τέτοια τύπου ελπίδα, αυτή που ονομάζουμε εσχατολογική, μια ελπίδα σωτηρίας της ψυχής σε έναν άλλον κόσμο, δεν υπάρχει στην αρχαία φιλοσοφία. Ούτε στη φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας, ούτε όμως και στις προηγούμενες περιόδους της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Ποιος είναι ο λόγος για αυτή την απουσία θεματοποίησης της ελπίδας? Οι αρχαίοι φιλόσοφοι δεν ζουν στον ίδιο κόσμο με αυτόν που ζούμε εμείς. Δεν εννοώ μόνο εμείς σήμερα, εννοώ τον χριστιανικό κόσμο. Δεν έχουν την ίδια αντίληψη για το σύμπαν που έχουμε εμείς. Για εμάς, και όταν λέω εμάς εννοώ αφενός την κοινή αντίληψη που ανάγεται στη διοίκηση της δημιουργίας του κόσμου εκ του μηδενός που έχουμε στη βίβλο, αφετέρου εννοώ αυτά που μας μαθαίνει η σύγχρονη φυσική. Το σύμπαν δεν είναι αιώνιο, τουλάχιστον όχι με την τωρινή του μορφή. Δημιουργήθηκε πριν από 13,7 σχεδόν 14 δισεκατομμύρια χρόνια και κάποια στιγμή στο πολύ μακρινό μέλλον για εμάς θα πάψει να υπάρχει. Για την πλειονότητα των αρχαίων φιλοσόφων όμως, το σύμπαν είναι αιώνιο. Ο κόσμος μας είναι αιώνιος. Τα επιμέρους όντα που υπάρχουν πάνω στη γη μπορεί να γεννιούνται και να πεθαίνουν, αλλά τα είδη που φιλοξενούνται στη γη, οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά, είναι αιώνια. Όπως αιώνια είναι η ίδια η γη. Η αιωνιότητα του σύμπαντος αποτελεί για αυτούς σημάδι της τελειότητάς του. Ακόμα και οι σχολές που υποστηρίζουν ότι το σύμπαν καταστρέφει και ξαναφτιάχνεται, όπως είναι οι επικούροι με μία έννοια και οι στοικοί με μία άλλη έννοια, δεν έχω εδώ πέρα το χρόνο να αναλύσω αυτές τις θεωρίες, θεωρούν ότι τα πρωταρχικά συστατικά του σύμπαντος είναι αιώνια. Και αυτά είναι που συντελούν στην ομορφιά, την ευταξία και την τελειότητα που παρουσιάζει ο αισθητός κόσμος. Η πίστη των αρχαίων στην ευταξία και την τελειότητα του σύμπαντος έχει δύο επιπτώσεις στη σκέψη τους. Η μία είναι ότι θεωρούν πως το κακό συνιστά ατέλεια. Δηλαδή το κακό δεν έχει κάποια ενεργητική υπόσταση. Είναι αποτέλεσμα της ατέλειας των αισθητών όντων, της ατέλειας όλων μας, να το πω έτσι. Η δεύτερη επίπτωση που είναι σημαντική για τη φιλοσοφία είναι ότι μπορούμε να απελευθερωθούμε από αυτή την ατέλεια μέσω της γνώσης. Της γνώσης του ίδιου του σύμπαντος και των προϋποθέσεών του, δηλαδή των αρχών που καθιστούν το σύμπαν τέλειο. Αυτή η γνώση παρέχεται μέσω της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Υπενθυμίζω για τους ακροατές ότι στην αρχαιότητα οι επιστήμες δεν είναι χωρισμένες από τη φιλοσοφία. Έτσι, οι φιλόσοφοι κάνουν και μαθηματικά, κάνουν και φυσική, και αστρονομία, και οπτική, και ιατρική. Οπότε, έτσι κι αλλιώς, ο αποχωρισμός των επιμέρους επιστημών από το σώμα της φιλοσοφίας είναι αρκετά πρόσφατος. Οπότε, αφού το σύμπαν χαρακτηρίζεται από τέλεια ομορφιά και απόλυτη τάξη, και εφόσον ο δρόμος για να φτάσουμε να γνωρίσουμε αυτή την ομορφιά και την τάξη είναι ο δρόμος της γνώσης, δηλαδή της φιλοσοφίας και της επιστήμης, δεν υπάρχει ανάγκη για τους αρχαίους να ελπίζει κανείς σε κάποιο είδος εσχατολογική μοίρα της ψυχής μετά το θάνατο. Αυτός είναι ο λόγος που δεν θεματοποιεί την ελπίδα. Δεν την βρίσκουμε στο σύνολο της φιλοσοφικής γραμματείας της αρχαιότητας.
0: Κυρία Περδικούρη, ο Πλωτίνος πώς εκλαμβάνεται την ελπίδα?
1: Ναι. Είναι σωστό που με ρωτάτε για τον Πλωτίνο, γιατί είναι το μεγάλο όνομα της ύστερης αρχαιότητας και είναι βέβαια αυτός που ανανεώνει με δραστικό τρόπο την πλατωνική φιλοσοφία. Ο Πλωτίνος εισάγει πολλές καινοτομίες και καθιστά αυτό το ρεύμα που ξεκινάει ο ίδιος, το οποίο εμείς έχουμε ονομάσει νεοπλατωνισμό, δεν το ονομάζει ο ίδιος έτσι, ο ίδιος θεωρεί ότι είναι πλατωνικός φιλόσοφος. Αυτό το ρεύμα το καθιστά κυρίαρχο μέχρι το τέλος της ύστερης αρχαιότητας και είναι ένα ρεύμα που επηρέασε πάρα πολύ την πατερική θεολογία μέσω του Διονύσου του Αεροπαγίτη, που είναι μαθητής του Πρόκλου κλπ. Και μετά όλο το Μεσαίωνα. Ο Πλωτίνος τώρα έχει μια ιδιαιτερότητα. Ακολουθώντας τον Πλάτωνα, πιστεύει στην αθανασία της ψυχής. Κοιτάξτε, εμείς, επειδή ξέρουμε όλοι μας ότι ο Πλάτων πιστεύει ότι η ψυχή είναι αθάνατη, ενώ ο καθένας από εμάς έχει κάτι έχει ακούσει γι' αυτό, έχουμε την τάση να πιστεύουμε, να νομίζουμε μάλλον, ότι και οι άλλοι αρχαίοι φιλόσοφοι πίστευαν ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Κανένας δεν πιστεύει ότι η ψυχή είναι αθάνατη, μόνο ο Πλάτωνα. Στον Αριστοτέλη, η ψυχή, παρόλο που είναι άειλη, είναι αξεδιάλυτα ενωμένη με το σώμα και γι' αυτό πεθαίνει μαζί με το σώμα. Στους δε στοικούς και τους επικούριους, η ψυχή είναι σώμα. Είναι ένα είδος σώματος. Είναι λεπτοφυές όπως ο αέρας, γι' αυτό δεν τη βλέπουμε, λεπτοφυής η ψυχή. Αλλά εφόσον είναι σώμα, είναι και αυτή θνητή. Μόνο οι πλατωνικοί υποστηρίζουν ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος, γνωρίζοντας ότι ο Πλωτίνος πιστεύει ότι η ψυχή είναι αθάνατη, να σκεφτεί ότι εφόσον η ψυχή είναι αθάνατη, αυτός θα έχει μια θεωρία για τον μεταθανάτιο προορισμό της ψυχής. κάποια ελπίδα σωτηρίας της ψυχής. Ο Πλωτίνος όμως, όπως είπα πριν, είναι φιλόσοφος. Και όπως είδαμε για τους φιλοσόφους, τους αρχαίους, δεν υφίσταται ζήτημα ελπίδας εσχατολογικής, κάποιου μεταθανάτιου προορισμού της ψυχής. Δεν υπάρχει ζήτημα σωτηρίας της ψυχής μετά το θάνατο. Η σωτηρία της ψυχής για αυτούς, αν μπορούμε να την ονομάσουμε σωτηρία, δεν περνάει μέσα από τη θρησκεία, αλλά μέσα από τη φιλοσοφία. Δηλαδή, όχι μέσα από μια άσκηση λατρευτική, αλλά από την άσκηση της νόησης, της νοητικής μας ικανότητας. Για τον Πλωτίνο, η πραγματική προσευχή είναι η φιλοσοφία. Υπάρχει ένα αστείο περιστατικό που διηγείται ο Πορφύριος, που είναι μαθητής και εκδότης του Πλωτίνου, για την περιφρόνηση που είχε ο δάσκαλός του απέναντι στις λατρευτικές πρακτικές των εθνικών, βέβαια. Έτσι, ο Πλωτίνος και οι μαθητές του δεν είναι χριστιανοί, εθνικοί είναι. Μας λέει λοιπόν, σας διαβάζω ένα πολύ μικρό κομματάκι που έχει πλάκα. Οι δύο καλοί μαθητές του Πλωτίνου είναι ο Πορφύριος και ο Αμέλιος. Λέει λοιπόν ο Πορφύριος, όταν ο Αμέλιος το είχε ρίξει στις θυσίες και περιδιάβαινε τα ιερά σε κάθε νέο φεγγάρι και εορτή, και κάποτε ζήτησε από τον Πλωτίνο να τον πάρει μαζί του, αυτός απάντησε: «Εκείνοι πρέπει να έρθουν σε μένα, όχι εγώ σε εκείνους». Από ποια σκέψη είπε αυτή τη μεγάλη κουβέντα, λέει ο Πορφύριος, ούτε εμείς μπορέσαμε να καταλάβουμε, ούτε τολμήσαμε να ρωτήσουμε τον ίδιο. Γιατί προφανώς λέει κάτι οριακό ο Πλωτίνος. Λέει: «Δεν πάω εγώ στους θεούς, έρχονται αυτοί σε εμένα».
0: Ναι.
1: Αυτό μας εισάγει σε ένα θέμα κεντρικό στον Πλωτίνο, που είναι το θέμα της ομοίωσης με το Θεό. Και... δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι.
0: Ναι, κυρία Περδικούρη. Πώς γίνεται η ομοίωση με τον Θεό που μόλις αναφέρατε στον Πλωτίνο?
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον Πλωτίνο. Είναι μία φράση που την βρίσκουμε στον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας δεν τη θεματοποιεί πέραν αυτού. Την αναφέρει στο θεέτητο. Και δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη ενασχόληση με αυτήν την προτροπή, θα έλεγα, παρά μόνο πλέον στον Πλωτίνο. Θα σας διαβάσω το μικρό αυτό κομμάτι και το θέέτητο του Πλάτωνα, σε μετάφραση προφανώς. Συζητάει ο Σοκράτης με τον Θεόδωρο, έναν μεγάλο μαθηματικό, και του λέει: «Θεόδωρε, δεν είναι δυνατόν ούτε να εξαφανιστούν τα κακά, διότι είναι αναγκαίο να υπάρχει κάτι αντίθετο στο κακό».

0: φρόνησης. Αυτό είναι το απόσπασμα από το θέατο του Πλάτωνα. Αυτό που καταλαβαίνουμε από τούτο το απόσπασμα είναι πρώτον ότι η απόδραση δεν παραπέμπει σε κάποια μεταθανάτια κατάσταση της ψυχής, αλλά σε μια κάθαρση της ψυχής, όπως λέει, μέσω της δικαιοσύνης και της ευσέβειας, και αυτό γίνεται με τη βοήθεια της νόησης. Αυτή την προτροπή ότι πρέπει να αποδράσουμε από οτιδήποτε κακό υπάρχει στην αισθητή φύση και να εξομοιωθούμε με τον Θεό, την επεξεργάζεται ο Προτίνος και φτιάχνει μια θεωρία. Σύμφωνα με την οποία η κάθαρση της ψυχής μας από το κακό ισοδυναμεί με την ταύτισή της με το σύνολο του νοητού κόσμου, δηλαδή με τον κόσμο των ιδεών. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μέσα από την άσκηση της φιλοσοφίας. Τι κάνουμε μέσα από την άσκηση της φιλοσοφίας? Γνωρίζουμε την πραγματική έννοια της δικαιοσύνης, την πραγματική ουσία του κάλους, την πραγματική ουσία της αρετής, την πραγματική ουσία της αγαθότητας, της αλήθειας. Με αυτόν τον τρόπο η ψυχή του καθενός μας ενώνεται με το σύνολο του θεϊκού όντος, που είναι ο νοητός κόσμος, δηλαδή ο κόσμος των ιδεών. Για την πλατωνική παράδοση λέω τώρα, έτσι. Δεν είναι ο Θεός των αρχαίων. Γενικώς ο Θεός των φιλοσόφων δεν είναι ο Θεός της Βίβλου ακριβώς, αλλά ο Θεός των αρχαίων δεν μοιάζει με το Θεό που ξέρουμε εμείς στο χριστιανισμό. Είναι ένας μη προσωπικός Θεός. Είναι η ίδια η έννοια της αλήθειας, έτσι, η ίδια η έννοια του αγαθού. Κάνοντας λοιπόν μέσα από τη φιλοσοφία και γνωρίζοντας την ουσία της δικαιοσύνης, του κάλους, της αρετής, της αλήθειας, της αγαθότητας, αυτό που καταφέρνει η ψυχή μας είναι να ταυτιστεί πλήρως με το Θεό. Επομένως, η δυνατότητα εξομοίωσης της ψυχής του καθενός από εμάς με τον Θεό συνιστά τη δυνατότητα θέωσης του καθενός από εμάς. Βλέπετε ότι το θέμα της θέωσης, που είναι κεντρικό στην πατερική θεολογία, προέρχεται από την φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας. Ο Πλουτίνος λέει το εξής, σας διαβάζω μια δική του φράση: «Εκείνο το οποίο ενδιαφέρει άμεσα δεν είναι να είναι κανείς αναμάρτητος, αλλά Θεός. Δεν φτάνει δηλαδή να γίνουμε ενάρετοι. Ο στόχος μας είναι η πραγματική θέωση. Επομένως, στον Πλουτίνο ο άνθρωπος δεν ομοιώνεται με τον Θεό κατά το δυνατόν, όπως λέει το πλατωνικό κείμενο, λέει κατά το δυνατόν μέσω της αρετής. Στον Πλουτίνο ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Και γίνεται Θεός όταν γίνει πραγματικά ο εαυτός του. Δηλαδή όταν η ψυχή καθαρθεί από οτιδήποτε της είναι ξένο και επιστρέψει, είναι ένα είδος επιστροφής στον ίδιο τον εαυτό».
1: Κυρία Περδικούρη, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Περδικούρη, ποια η διαφορά της στοικής κατανόησης του Θεού και της φιλοσοφίας σε σχέση με τον Πλοτίνο?
1: Ναι, είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Η στοική βέβαια

0: ανήκουν στην ελληνιστική φιλοσοφία, δηλαδή στην προγενέστερη περίοδο,
1: ναι.
0: Αλλά ο στοικισμός εξακολουθεί να είναι πολύ ισχυρός στην αρχή της Ύστερης Αρχαιότητας, δηλαδή μέχρι να εμφανιστεί ο Πλατώνας, υπάρχει ακόμα, και μέχρι το τέλος της Ύστερης Αρχαιότητας η στοική ηθική είναι πάρα πολύ σημαντική, και να μην σας πω βέβαια ότι επηρεάζει πάρα πολύ και την ηθική της νεωτερικότητας. Οι στοικοί έχουν μια, θα λέγαμε, κάπως ληστική κατανόηση του κόσμου, δεν ανήκουν στην ίδια παράδοση με τον Πλοτίνο, παρόλο που έχουν επηρεαστεί από τον Πλάτωνα. Το ενδιαφέρον με τους στοικούς είναι το εξής. Οι στοικοί συγκροτούν μια ακραία περίπου θεοδικία. Η θεοδικία είναι η προσπάθεια δικαιολόγησης του Θεού σε σχέση με το κακό, δηλαδή να πούμε ότι δεν ευθύνεται ο Θεός για το κακό. Μία αντίστοιχη θεοδικία συναντάμε στην νεότερη φιλοσοφία, στην νεωτερικότητα, στο Λάιμπνιτς, στο βιβλίο του που έχει τον τίτλο Θεοδικία. Τι πιστεύουν λοιπόν οι στοικοί? Οι στοικοί πιστεύουν ότι το σύμπαν είναι ο Θεός, είναι η φύση. Ο υλικός κόσμος είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος για αυτούς είναι υλικός, σωματικός. Οπότε, επειδή πιστεύουν ότι το ίδιο το σύμπαν είναι ο Θεός, θεωρούν ότι δεν υπάρχει καθόλου κακό στον κόσμο, και ότι αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως κακό, το να μας συμβεί κάποια τραγωδία, το να μας αδικήσουν, όλα αυτά ανάγονται απλώς στο βλέμμα μας. Ότι εμείς το βλέμμα που έχουμε πάνω στον κόσμο δεν μπορεί να αποτυπώσει το σύνολο του σύμπαντος, βλέπουμε μόνο τη δική μας μεριά. Το βλέπουμε μόνο από τη δική μας προοπτική τον κόσμο. Και από αυτή την προοπτική θεωρούμε ότι σημαίνει κάτι κακό. Με έχει αδικήσει κάποιος. Σκοτώθηκε η οικογένειά μου γιατί έγινε ένας σεισμός. Αυτό το βλέπουμε εμείς ως κακό. Από τη μεριά όμως του συνόλου του κόσμου, που είναι ο ίδιος ο Θεός, επαναλαμβάνω, αυτό το κακό συντελεί στην αρμονία του σύμπαντος και στην τελειότητά του. Λέω λοιπόν ότι είναι μια ακραία θεοδικία, γιατί αυτή αφαιρεί από τον άνθρωπο οποιαδήποτε δυνατότητα ελευθερίας. Προσπαθούν βέβαια οι ίδιοι να σώσουν τη δυνατότητα ελευθερίας του ανθρώπου και του καταλογισμού του. Αλλά όταν οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο είναι εγγεγραμμένο σε μια προκαθορισμένη αρμονία που είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι έχω τη δυνατότητα να πράξω ελεύθερα και να έχω καταλογισμό γι' αυτό. Οι ίδιοι όμως το υποστηρίζουν. Υποστηρίζουν το εξής: δεν επιλέγω ποτέ το ρόλο που μου έχει ανατεθεί. Ένας μεγάλος φιλόσοφος στοικός είναι ο ίδιος ο Μάρκος Αυρήλιος, ο οποίος, όπως ξέρουμε, έχει γράψει τις σκέψεις του στα ελληνικά. Είναι Ρωμαίος Αυτοκράτορας και Έλλην φιλόσοφος, έτσι, στοικός. Τα εις εαυτόν. Λοιπόν, ο Μάρκος Αυρήλιος θεωρεί ότι ένας ρόλος του έχει ανατεθεί, τον να είναι αυτοκράτορας. Και πρέπει αυτόν τον ρόλο να τον παίξει με την μεγαλύτερη δυνατή ετοιμότητα, με τη μεγαλύτερη δυνατή αρετή. Ο Επίκτητος, άλλος σημαντικός στοικός φιλόσοφος, είναι, όπως λέει και το όνομά του, Δούλος. Και αυτός θεωρεί ότι το έχει ανατεθεί αυτός ο ρόλος. Δεν μπορεί να αλλάξει το ρόλο του. Μπορεί όμως να τον παίξει με τη μεγαλύτερη δυνατή ετοιμότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η δουλειά του φιλοσόφου είναι να προσπαθήσει να κατανοήσει την ίδια την αρμονία του σύμπαντος και να κατανοήσει ότι ο ρόλος του είναι αυτός που είναι, και ότι τίποτα κακό δεν υπάρχει σε αυτό που του έχει τύχει, και ότι αυτό συντελεί ακριβώς την αρμονία του σύμπαντος. Μία τέτοια θεωρία δεν γίνεται αποδεκτή ούτε από τους πλατωνικούς καθόλου, ούτε από τους αριστοτελικούς, γιατί και οι μεν και οι δε κατηγορούν τους στοικούς ότι δεν έχουν καταλογισμό. Έτσι. Βλέπουμε όμως κάτι που μοιάζει με αυτό που σας είπα του Πλοτίνου. Ο σοφός, ο στοικός σοφός, είναι αυτός που για να αποδεχτεί την θέση του στον κόσμο και να μπορέσει να ζήσει με φιλοσοφικό τρόπο, δηλαδή απολύτως ενάρετο τρόπο, είναι αυτός που πρέπει να γνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος, να γνωρίσει τη δομή του και τους κανόνες που τον διέπουν. Αυτή είναι μια αρχαιοελληνική στάση, αυτό που σας είπα πριν. Ούτε εδώ υπάρχει δυνατότητα ελπίδας, ανάγκη ελπίδας. Αυτό που κάνει ο σοφός είναι ότι μελετάει τη δομή του κόσμου και κατανοεί την θέση του μέσα σε αυτόν. Λοιπόν, από τη μια είναι τελείως διαφορετικές φιλοσοφίες, και από την άλλη έχουν αυτή την κοινή στάση του σοφού, ο οποίος δεν χρειάζεται την ελπίδα, δεν χρειάζεται να σκεφτεί κάποια μεταθανάτια κατάσταση της ψυχής, οι στοικοί της κυρίως θεωρούν ότι η ψυχή δεν επιβιώνει του θανάτου του σώματος, αλλά αυτό που κάνει ο σοφός είναι μέσω της επιστήμης, μέσω της φιλοσοφίας να γνωρίσει τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος.
1: Κυρία Περδικούρη, και στον Πλωτίνο δεν υπάρχει εσχατολογία.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Όλα όσα λέγονται για τις ψυχές είναι στο πλαίσιο του μύθου, δεν υπάρχει κάποια στιγμή που η ψυχή να μην είναι ενσαρκωμένη.
0: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι στο πλαίσιο του μύθου. Στον Πλωτίνο δεν υπάρχει μύθος, υπάρχει στον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας έχει εσχατολογικούς μύθους, αλλά είναι μύθοι πράγματι. Δεν έχουμε κάποια θεωρία για την ψυχή, για την ψυχή που μεταναστεύει, ναι, που πηγαίνει από σώμα σε σώμα, στον Πλάτωνα.
1: Και στον Πλωτίνο όμως.
0: Το πλαίσιο ενός μύθου. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι στον Πλωτίνο υπάρχει μετενσάρκωση της ψυχής. Με αυτόν τον τρόπο που τον καταλαβαίνει ο Πλάτωνας. Υπάρχει πράγματα γιατί διαρκώς γεννιούνται σώματα. Το ενδιαφέρον στον Πλωτίνο είναι ότι η ίδια η ψυχή δεν κατασκευάζει τα σώματα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη θεωρία που λέει ότι η ίδια η ψυχή είναι αυτή που κατασκευάζει και το σώμα του κόσμου και τα επιμεροσώματα στα οποία ενοικεί, ας το πούμε, για ένα διάστημα. Αυτό που συμβαίνει στο Πλωτίνο είναι ακριβώς ότι, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου ερμηνεία του Πλωτίνου, είναι ότι εφόσον μπορούμε να γνωρίσουμε όσο καιρό είμαστε σε σώμα, η ψυχή μας μπορεί να γνωρίσει την ουσία του κόσμου, την ουσία του νοητού κόσμου, την ουσία του νοητού όντως, την ίδια την ουσία του θεϊκού όντως, και να μεταστραφεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ταυτιστεί με το Θεό, δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος εσχατολογική θεωρία. Αυτό γίνεται ενώ βρισκόμαστε σε σώμα.
1: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε Βεβαίως. Την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην ελπίδα όπως αυτή τη βρίσκουμε στην ύστερη αρχαιολινική φιλοσοφία. Συνομιλούμε στην σημερινή εκπομπή με την αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας στην ύστερη αρχαιότητα, στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Ελένη Περδικούρη. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κυρία Περδικούρη, έχουμε κάτι να προσθέσουμε σχετικά με τον Πλωτίνο αλλά και τον Πλάτωνα για το θέμα αυτό που έχει να κάνει με την εσχατολογία?
0: Νομίζω ότι για την εσχατολογία δεν έχω να πω κάτι ακόμα, από τη στιγμή που, όπως είπαμε πριν, η διαδικασία ομοίωσης με το Θεό για την οποία μας μιλάει ο Πλωτίνος συνίσταται στην σταδιακή μεταστροφή της ψυχής προς το εσωτερικό της μέσω του φωτισμού, όπως λέει, των πραγμάτων που νοεί, που είναι, όπως είπα, οι καθαρές ιδέες της δικαιοσύνης, του κάλους, της ομορφιάς, της αλήθειας. Το αποτέλεσμα αυτής της μεταστροφής, όπως είπαμε πριν το διάλειμμα, είναι η πλήρης, άμεση και αδιαμεσολάβητη εσωτερικότητα της ψυχής. Αυτό συνιστά την ταύτιση της ψυχής με τον Θεό. Και για τον Πλωτίνο αυτή η ταύτιση είναι μια εμπειρία ολοκληρωτικής ομορφιάς. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα της αδιαμεσολάβητης ταύτισης με τον Θεό στον Πλωτίνο, δεν έχει ανάγκη από ελπίδα εσχατολογική. Αυτό που θα μπορούσαμε βέβαια να θέσουμε, θέσουμε το ερώτημα, είναι αν υπάρχει άλλου τύπου ελπίδα. Η καθημερινή ελπίδα.
1: Ναι. Και είναι και αυτό ένα κέριο ερώτημα, κυρία Περδικούρη.
0: Νομίζω στην καθημερινή μας ζωή η ελπίδα που νιώθουμε, που έχουμε ως στο μυαλό μας την καθημερινή μας ζωή, είναι η απλή ελπίδα, η οποία είναι πολύ σημαντική για μας τα θνητά όντα. Η ελπίδα αν κάποιος δικός μας αρρωστήσει να γίνει καλά. Η ελπίδα, ας πούμε, να κάποιος που είναι σε πόλεμο να τελειώσει ο πόλεμος. Η ελπίδα να μεγαλώσουν καλά τα παιδιά μας και να είναι ευτυχισμένα. Αυτή είναι η ελπίδα για μας, η άμεση και ίσως η πιο σημαντική. Σε σχέση με αυτή την ελπίδα, ο Πλουτίνος λέει κάτι που σε εμάς, και εννοώ τον άνθρωπο του χριστιανικού κόσμου, τον νεωτερικό άνθρωπο, ακούγεται εφιαλτικό αυτό που λέει. Όχι απλώς εξωφρενικό, εφιαλτικό. Λέει η θέση του Πλουτίνου που επαναλαμβάνεται συχνά στο έργο του και που είναι μια κλασική θέση του αρχαίου σοφού, είναι ότι ο σοφός παραμένει απολύτως απαθής. Όχι μόνο στις δικές του δυστυχίες, αυτό είναι η βασική θέση των στοικών. Ο σοφός, λέει, είναι απαθής ό,τι και να του τύχει. Αλλά παραμένει απαθής και στις δυστυχίες των άλλων. Γράφει, σας διαβάζω μια φράση του, ο σοφός θα θέλει και όλοι οι άνθρωποι να ευημερούν και κανένα κακό να μην συμβαίνει σε κανέναν. Όμως είναι ευδαίμων, έστω και αν αυτά δεν ισχύουν. Φανταστείτε, για εμάς είναι τρομακτικό να πούμε ο σοφός είναι ευδαίμων ακόμα και αν οι άλλοι γύρω του δυστυχούν. Έτσι δεν είναι? Μας φαίνεται τρομακτικό. Γιατί ο χριστιανικός άνθρωπος έχει καλοκαιριθεί με το αγάπη των πλησίων σου, άσχετο αν δεν το ακολουθεί. Αλλά είναι μια προτροπή που είναι νόμος. Έτσι δεν είναι για τον εωτερικό άνθρωπο? Τώρα, πώς να την εξηγήσουμε αυτή την αδιαφορία, η οποία δεν συνάδει με την βεβαίωση του Πλουτίνου ότι ο σοφός είναι αυτός που έχει ενεργοποιήσει μέσα του όλες τις αρετές. Άρα είναι και δίκαιος και έχει όλες τις αρετές, τέλος πάντων, και σόφρον κλπ. Επίσης, ακόμα πιο περίεργο, δεν συνάδει με την προσωπική ιστορία του Πλουτίνου. Όπως μαθαίνουμε από την βιογραφία του Πορφύριου, ο Πλουτίνος ήταν πασίγνωστος για τη δικαιοσύνη του. Γι' αυτό διάφοροι ευγενείς του κύκλου του, που ήταν ένας ανώτερος κύκλος, ας το πούμε, στη Ρώμη, ανέθεταν σε αυτόν την κυδαιμονία των παιδιών τους και τη διαχείριση της περιουσίας τους μέχρι να ενηλικιωθούν. Πώς λοιπόν κάποιος που μεριμνά εμπράκτος για τους άλλους μπορεί να επιδεικνύει απάνθρωπη απάθεια στις συμφορές των άλλων? Να λέει ο σοφός είναι πάντα ευδαίμων, είτε είναι καλά οι άλλοι είτε όχι. Λέει και χειρότερα πράγματα, ότι και να βλέπεις την πόλη σου να καίγεται, δεν αισθάνεσαι κάτι εσύ. Ή την οικογένειά σου να καταστρέφει.
1: Απάθεια δηλαδή.
0: Απάθεια, απάθεια, πλήρης. Η απάθηση νομίζω ότι βρίσκεται πάλι στο πλατωνικό φαίρετο. Η απάθεια έτσι κι αλλιώς είναι ο στόχος των σχολών της ελληνιστικής περίοδου, δηλαδή των στοϊκών και των επικουρίων, αλλά νομίζω ότι η απάθεια βρίσκεται πιο πριν. Όταν ο Σοκράτης μιλάει για την ιδιαιτερότητα του φιλοσόφου στον φαίρετο του Πλάτωνα, λέει το εξής. Ένας τέτοιος άνθρωπος, ο φιλόσοφος, αυτός που ενδιαφέρει για τη φιλοσοφία, αγνοεί όχι μόνο το τι κάνει ο διπλανός του και ο γειτονάς του, αλλά σχεδόν και το αν είναι άνθρωπος ή κάποιο άλλο πλάσμα. Ενώ το τι είναι ο άνθρωπος και το τι αρμόζει σε αυτή τη φύση να κάνει ή να παθαίνει, διαφορετικά από ό,τι στις άλλες, αυτό το ψάχνει και ασχολείται με τη διερεύνησή του. Βλέπουμε λοιπόν και εδώ ότι έχουμε μια ακραία αδιαφορία. Δεν ενδιαφέρεται ο φιλόσοφος για το διπλανό του. Ούτε καν αν είναι άνθρωπος, λέει, κάποιο άλλο πλάσμα. Αυτό που τον νοιάζει είναι ο ορισμός του ανθρώπου. Τι είναι ο άνθρωπος εν γέννη, η έννοια του ανθρώπου. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό χωρίς να εξορίσουμε, να στείλουμε τους αρχαίους στο πίρτο εξώτερο? Όπως είπα και πριν, η φιλοσοφία στην αρχαιότητα κατανοείται από τους ίδιους τους αρχαίους φιλοσόφους ως επιστήμη. Έτσι, δεν είναι χωρισμένη από την επιστήμη. Επειδή καταλαβαίνουν τη φιλοσοφία ως επιστήμη, γι' αυτό το λόγο αυτό που τους αφορά είναι η ανίχνευση και η κατανόηση των ενιών. Ας πάρουμε εμείς, τηρουμένων των αναλογιών, το παράδειγμα ενός βιολόγου. Ο βιολόγος δεν ενδιαφέρεται για μένα, αν είμαι καλά, αν είμαι καλός άνθρωπος ή όχι, αν είμαι άρρωστη ή όχι. Αυτό που θα εξετάσει ο βιολόγος είναι το χρωμόσωμα, τα χρωμοσώματα του ανθρώπου, το γονιδίωμά του, το γονιδίωμα, ξέρω εγώ, του σαλιγκαριού, της μύγας. Δεν τον ενδιαφέρει το συγκεκριμένο όν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της επιστήμης. Η επιστήμη δεν ασχολείται με τα επιμέρους. Ασχολείται με τις καθολικές έννοιες.
1: Γενικά, δηλαδή, θέλετε να πείτε. Δηλαδή.
0: Γενικά,
1: ενδιαφέρεται γενικά. Σε ένα γενικό πλαίσιο.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι ειδικό.
0: Ακριβώς. Η φιλοσοφία λοιπόν για τους αρχαίους είναι τέτοιου τύπου επιστημονική δραστηριότητα. Ενδιαφέρεται για τις έννοιες, όχι για τα επιμέρους. Οπότε δεν είναι ότι είναι κακοί άνθρωποι, έτσι. Αλλά είναι ότι κατανοούν την φιλοσοφία ως επιστήμη. Αυτό αλλάζει με την έλευση του χριστιανισμού. Υπάρχει μια ευθύνη απέναντι στον πλησίον να σκεφτούμε τον άλλο, όχι ως τον άνθρωπο εν γέννη, ως ένα δείγμα του ανθρώπινου είδους, αλλά τον ίδιο στην ιδιαιτερότητά του. Έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι κάτι που πλέον αποτελεί κεντρικό θέμα στην εωτερική φιλοσοφία. Και αργότερα, στον 20ο αιώνα πια, στον 19ο και στον 20ο, αρχίζει να εμφανίζεται και στην ίδια την επιστήμη, όταν λέμε ότι κάνουμε επιστήμη πάνω στο συγκεκριμένο άτομο, ιατρική, ας πούμε, προσωποποιημένη και όχι ιατρική γενικά. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ριζική διαφορά της αρχαίας φιλοσοφίας από την νεότερη σκέψη.
1: Κυρία Περδικούρη, δηλαδή, κατά τον προτείνω, ο άνθρωπος για να εξασφαλίσει την αιωνιότητα της ψυχής του θα πρέπει να την αφιερώσει στον υπέρτατο σκοπό της ένωσης με το Θείο.
0: Η ψυχή είναι αιώνια έτσι κι αλλιώς. Είναι αθάνατη, ναι, έτσι κι αλλιώς. Είτε κάποιος ασχοληθεί με την φιλοσοφία είτε όχι. Και η ψυχή του γεωργού αθάνατη είναι. Ο ίδιος δεν το ξέρει.
1: Ναι.
0: Ο γεωργός δεν το ξέρει. Αλλά η ψυχή του είναι αθάνατη. Απλώς η ευδαιμονία της ψυχής είναι ο στόχος του σοφού και η ευδαιμονία της ψυχής συνίσταται ακριβώς στην ένωσή της με το Θείο. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω της φιλοσοφίας. Αλλά και αυτοί που δεν ξέρουν ότι η ψυχή τους είναι αθάνατη και αιώνια και ότι έχει αυτή τη δυνατότητα να ενωθεί με τον Θεό και να θεωθεί, και αυτοί έχουν μια αθάνατη ψυχή. Δεν το ξέρουν όμως. Τι κάνει η φιλοσοφία? Η φιλοσοφία μας οδηγεί στο να συνειδητοποιήσουμε ότι η ψυχή μας είναι θεϊκή. Είναι από μόνη της, αλλά δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κυρία Περδικούρη, εμφανίζεται κάποια μορφή ελπίδας εκτός των εθνικών φιλοσόφων?
1: Πράγματι, η ύστερη αρχαιότητα, ναι, προφανώς δεν είναι μια εποχή όπου έχουμε μονάχα εθνική φιλοσοφία, δηλαδή των αρχαίων Ελλήνων, γιατί είναι η εποχή που αρχίζει να κυριαρχεί ο χριστιανισμός. Ταυτόχρονα με τον χριστιανισμό εμφανίζονται και διάφορες σέκτες, περίεργες σέκτες. Αυτές τις ονομάζουμε με ένα όνομα, γνωστικές σέκτες. Είναι η γνωστή λοιπόν θρησκεία, να το πούμε έτσι, του γνωστικισμού, ο οποίος είναι βασικός αντίπαλος και των χριστιανών και των εθνικών, των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, δηλαδή της ύστερης αρχαιότητας. Οι χριστιανοί πατέρες κυνηγούν ανελαίητα τους γνωστικούς. Έχουμε κείμενα κατά των γνωστικών, αλλά και ο Πλωτίνος γράφει κατά των γνωστικών και ο Πορφύριος γράφει κατά των γνωστικών. Τι είναι αυτές οι σέκτες? Η διδασκαλία τους είναι ένα συμπίλημα από ανατολικές επιρροές, ζωροαστρικές, περσικές, συριακές, αιγυπτιακές, ιουδαϊκές. Ταυτόχρονα δανείζονται έννοιες της ελληνικής φιλοσοφίας, τις οποίες όμως χρησιμοποιούν μυθολογικά, τις προσωποποιούν, να το πούμε έτσι, και χρησιμοποιούν και στοιχεία χριστιανικά. Υπάρχουν και χριστιανοί γνωστικοί. Έτσι είναι μια εποχή ακόμα που ξεκινάει ο πόλεμος κατά των αιρέσεων, δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχουμε ακόμα τις συνόδους και όλα αυτά. Οι γνωστικοί είναι λοιπόν και αντίπαλοι, όπως είπα, των χριστιανών πατέρων και των εθνικών φιλοσόφων. Υπάρχει μια έννοια, διαστραμμένη έννοια ελπίδας στους γνωστικούς, θα την εξηγήσω. Οι γνωστικοί έχουν μια θεωρία η οποία χαρακτηρίζεται από ακραίο δεισμό. Όχι ο δεισμός που ξέρουμε στον Πλάτωνα, ανάμεσα στον νοητό κόσμο και τον θρητό, ή ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα. Αυτοί πιστεύουν ότι υπάρχει απόλυτος χωρισμός ανάμεσα στον δικό μας κόσμο, που είναι κακός από την ουσία του, εκ θεμελίων. Εμείς ζούμε σε έναν απόλυτα κακό κόσμο, ο οποίος πρέπει να καταστραφεί. Και από την άλλη, υπάρχει μια υπερκόσμια, εξωκοσμική ή ακοσμική θεότητα, ανάλογα με το ποια θεωρία μιλάμε. Γιατί υπάρχουν διάφορες θεωρίες, υπάρχει του Βαλεντίνου ή ο Αλεντίνου, υπάρχει του Μάνη, οι Μανιχαίοι. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι ο Ιερός Αυγουστίνος ήταν μανιχαϊστής πριν γίνει χριστιανός, έτσι έχει επηρεάσει και τους χριστιανούς η γνωστική θεωρία. Τώρα, ο κόσμος στον οποίο ζούμε, όπως είπα, είναι για αυτούς θεμελιωδώς κακός. Είναι η επικράτεια του καθαρού κακού, του σκότους. Άρχον του κόσμου μας είναι ο διάβολος, ο σατανάς. Έχει διάφορα ονόματα, αλλά αυτή είναι η βασική ιδέα. Βασικό χαρακτηριστικό των γνωστικών είναι το μίσος για τον κόσμο, τον δικό μας κόσμο. Υπάρχει ένας άλλος κόσμος για αυτούς, που είναι η επικράτεια του φωτός, ο οποίος είναι τελείως χωρισμένος από το δικό μας κόσμο. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να προσευχηθούμε εμείς σε αυτό το Θεό του άλλου κόσμου, του φωτεινού. Ο αληθινός Θεός είναι έξω από τον δικό μας. Είναι εξωκοσμικός ή υπερκόσμιος. Δηλαδή δεν κατοικεί στον ίδιο κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε εμείς και δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Ούτε εμείς με αυτόν. Δεν μας έχει δημιουργήσει. Το δικό μας κόσμο και εμάς μας έχει δημιουργήσει ένας κακός δημιουργός. Δεν είναι ο Θεός λοιπόν ο δημιουργός του κόσμου μας. Ο δημιουργός του κόσμου μας είναι προϊόν έκπτωσης από τον αληθινό Θεό. Ας πούμε ένα είδος πεπτοκότος αγγέλινο που είναι χειρότερο. Το γεγονός ότι ο κόσμος είναι προϊόν έκπτωσης σημαίνει ότι δεν μπορεί να αναταχθεί. Είναι καταδικασμένος να παραμείνει κακός. Δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους. Τώρα, το σώμα και η ψυχή του ανθρώπου και η ψυχή μας ακόμα ανήκουν στον κόσμο του σκότους. Μέσα όμως στη ψυχή μας ενυπάρχει μια σπίθα φωτός που είναι μέρος του αληθινού Θεού. Επειδή αρχικά αποκόπηκε, λέει, ή ξέφυγε από αυτόν, σας λέω, είναι καθαρά μυθολογικές οι υποξασίες.
0: Μια μικρή ελπίδα δηλαδή διαφαίνεται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή η βαθύτερη ουσία λοιπόν του ανθρώπου δεν ανήκει σε τούτο τον κόσμο. Αυτή την σπίθα φωτός την ονομάζουν πνεύμα. Το πνεύμα είναι θεϊκό μόνο. Και μόνο μέσω αυτού μπορεί ο άνθρωπος να έρθει σε επαφή με τον αληθινό Θεό και τον κόσμο του φωτός. Όμως αυτή η επαφή δεν γίνεται μέσω της νόησης. Γιατί η νόηση μας, η νοητική λειτουργία, είναι και στην ψυχή, όχι στο πνεύμα. Το πνεύμα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ακούσει το κάλεσμα από τον ανώτερο κόσμο. Και μέσα από το πνεύμα, αυτός που έχει κληθεί, ο εκλεκτός, συνειδητοποιεί ότι δεν ανήκει στον φυσικό κόσμο και προσπαθεί να προετοιμάσει την φυγή του από τούτον εδώ τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι γνωστικοί απορρίπτουν πλήρως τη δυνατότητα να γνωρίσουμε μέσω του νου μας τον κόσμο. Είναι μη νοητικό αυτό το κάλεσμα. Και γι' αυτό το λόγο το μίσος τους για τον κόσμο και η απόρριψη της δυνατότητάς μας να γνωρίσουμε νοητικά το φως εξηγεί την απόρριψη της επιστήμης για τους γνωστικούς. Τώρα, όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους το πνεύμα, αλλά δεν μπορούν όλοι να ακούσουν το κάλεσμα. Πάρα πολύ λίγοι το ακούν. Μία ελίτ που ακούν τη φωνή να επιστρέψουν, αυτούς οι μανιχαίοι τους ονομάζουν εκλεκτούς.
0: Δηλαδή αυτοί έχουν επιλεγεί από κάποιους άρχοντες, από κάποιους ανώτερους.
1: Από τον Θεό, από τον ίδιο τον Θεό. Οι άρχοντες είναι άρχοντες του σκότους. Από τον ίδιο τον Θεό έχουν επιλεγεί. Οι άλλοι, οι υπόλοιποι, είναι ή γίνονται υπηρέτες αυτής της ελίτ, έτσι, ή είναι τέλος η πλέμπα, αυτοί που δεν μπορούν καθόλου να σωθούν, και αυτοί είναι οι αμαρτωλοί. Καταλαβαίνετε πόσο αρνητικό είναι αυτό το πράγμα για την χριστιανική αντίληψη του κόσμου, γιατί αποκόπτει τον άνθρωπο και από τον κόσμο και από την κοινωνία. Μόνο πολύ λίγοι είναι εκλεκτοί. Υπάρχει αυτή η ελπίδα που λέμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι μια ελπίδα καταστροφική. Ο ίδιος ο κόσμος πρέπει να καταστραφεί για να μπορέσουν αυτοί οι εκλεκτοί να επιστρέψουν στο αρχικό φως.
0: Είναι αυτό που λέμε φρούδα ελπίδα, εδώ ταιριάζει.
1: Νομίζω ότι είναι καταστροφική ελπίδα. Είναι ελπίδα καταστροφής του κόσμου στον οποίο ζούμε. Και γι' αυτό νομίζω ότι οι χριστιανοί θεωρούν εντελώς εχθρούς τους γνωστικούς, το ίδιο όπως και οι εθνικοί φιλόσοφοι. Παρόλο που, όπως λέω, μέσω της στοιχείων μανιχαϊστικών κλπ. Που έχουν εμφυλοχωρήσει σε πατερικά κείμενα, υπάρχει κάποια πότε-πότε βρίσκουμε μία επίδραση των στοϊκών στην χριστιανική σκέψη. Αλλά οι γνωστοί είναι πάντα εχθροί των πατέρων, όπως και εχθροί των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων.
0: Και έχουν συνωμοσιολογικές θεωρίες.
1: Εντελώς. Όλο αυτό είναι μια συνωμοσιολογική θεωρία.
0: Συνωμοσίες. Εκεί είναι το μυαλό τους. Δηλαδή η σκέψη εκεί επικεντρώνεται.
1: Έτσι, ξαναβρίσκουμε τέτοια στοιχεία στις σημερινές συνωμοσιολογικές θεωρίες. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και όπως βλέπετε, ναι, είναι μια έννοια ελπίδας. Αυτή η ελπίδα αυτή. Αυτή η ελπίδα είναι καταστροφική.
0: Ναι.
1: Ότι πολύ λίγοι εκλεκτοί θα σωθούν και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να καταστραφούν μαζί με τον κόσμο που είναι θεμελιωδώς κακός, είναι τρομακτικό σαν πρόγραμμα.
0: Πραγματικά. Η ελπίδα πότε θα λέγαμε ότι μπαίνει για τα καλά στην ύστερη αρχαιότητα, πότε τη συναντάμε?
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω πλέον με τον Αυγουστίνο. Ο Αυγουστίνος είναι και με τους πατέρες τους δικούς μας, αλλά νομίζω ότι η ελπίδα πια μπαίνει με τον χριστιανισμό. Δεν μπαίνει με τον, ούτε βέβαια με τη διεστραμμένη μορφή που έχει στο γνωστικισμό, ούτε βέβαια μέσω της αρχαιολογικής φιλοσοφίας που, όπως σας είπα, έχει αυτή την επιστημονική θεώρηση του κόσμου και δεν έχει ανάγκη από την ελπίδα. Η ελπίδα εγκαθίσταται στα θέματα, τα φιλοσοφικά θέματα και στο λεξιλόγιο, τόσο το θεολογικό όσο και το φιλοσοφικό, μαζί με την έννοια της Θείας Χάριτος. Γιατί η αισιοδοξία της αρχαίας φιλοσοφίας ότι μπορούμε από μόνοι μας, βασισμένοι στις δικές μας δυνάμεις, να γνωρίσουμε την ουσία του κόσμου και άρα να φτάσουμε σε ένα είδος θέωσης, δεν υπάρχει στο χριστιανισμό με αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται η χάρη του Θεού, έτσι δεν είναι? Ο Αυγουστίνος αυτός που λέει ότι μόνο μέσω της χάριτος γίνεται κανείς, μπορεί να σωθεί κανείς. Και νομίζω ότι η ελπίδα, όταν εμφανίζεται πια μετά τον 4ο αιώνα σε ένα πλαίσιο χριστιανικό, σχετίζεται άμεσα με την έννοια της Θείας Χάριτος. Ελπίζω ότι θα σωθεί η ψυχή μου, ελπίζω ότι θα μπορέσω να υπερβώ το αρχικό κακό που μου μεταδίδεται μέσω του προπατορικού αμαρτήματος, γιατί είδαμε ότι στην αρχαία φιλοσοφία δεν υπάρχει κάποια έννοια πρωταρχικού κακού. Στο χριστιανισμό όμως υπάρχει, είναι το προπατορικό αμάρτημα που μου μεταδίδεται από τους προγόνους μου και το οποίο εμείς ξορκίζουμε μέσω της βάπτισης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η ελπίδα λοιπόν σχετίζεται με την Θεία Χάρη. Θα μπορέσω να υπερβώ αυτό το πρωταρχικό κακό και να μπορέσω μετά να γνωρίσω το Θεό, να γνωρίσω αυτά που πρέπει να κάνω για να είμαι ενάρετη και ευδαίμων, μέσω της Θείας Χάριτος. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι δύο έννοιες, της ελπίδας από τη μια και της Θείας Χάριτος από την άλλη, είναι αξεχώριστες. Η μία παραπέμπει στην άλλη. Δεν μπορώ να έχω ελπίδα χωρίς τη Θεία Χάρη και δεν μπορώ να έχω Θεία Χάρη χωρίς ελπίδα.
0: Κυρία Περδικούρη, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα λέγαμε για την ελπίδα στην ύστερη αρχαιότητα?
1: Θα λέγαμε, νομίζω, αυτό που είπα στην αρχή. Η ελπίδα είναι κάτι που εμφανίζεται στην ύστερη αρχαιότητα λόγω του ότι είναι μια εποχή κρίσης, μια εποχή αγωνίας. Οι άνθρωποι αισθάνονται το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια τους. Δεν εμφανίζεται όμως στο πλαίσιο της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, γιατί η αρχαιοελληνική φιλοσοφία δεν πάβει ποτέ να πιστεύει ότι ο κόσμος είναι τέλειος, αιώνιος και τέλειος. Γιατί ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αποφύγουμε το κακό που είναι στο επίπεδο το δικό μας, το αισθητό, το θνητό, είναι να γνωρίσουμε τη δομή του κόσμου. Γνωρίζοντας τη δομή του κόσμου, θα βεβαιωθούμε ότι ο κόσμος είναι τέλειος και με αυτόν τον τρόπο θα ανυψωθούμε σε ένα ανώτερο επίπεδο, είτε στο επίπεδο της θέωσης που λέει ο Προτίνος, ή στο επίπεδο του σοφού που λένε οι στοικοί. Στην ύστερη αρχαιότητα δεν υπάρχει μόνο η φιλοσοφία των εθνικών, δηλαδή των Ελλήνων φιλοσόφων. Υπάρχει ταυτόχρονα ο χριστιανισμός. Το χριστιανισμός νομίζω ότι στηρίζεται στην ελπίδα. Η ελπίδα είναι ένας από τους πυλώνες του χριστιανισμού. Είναι ακριβώς η ελπίδα ότι σε μια άλλη ζωή θα μου επιφυλαχθεί αυτό που δεν έζησα σε τούτη τη ζωή. Μπορεί να ζήσω ως σκλάβος, μπορεί να ζήσω αδικημένη σε τούτη τη ζωή. Αλλά στην επόμενη ζωή, αν είμαι ενάρετη, τότε ο Θεός θα με πάρει στην αγκαλιά του. Αυτό στους κόλπους του. Αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει στην εθνική φιλοσοφία, υπάρχει στη χριστιανική σκέψη. Και βλέπουμε ότι αυτό επικρατεί σιγά σιγά, ακριβώς νομίζω λόγω της μεγάλης κρίσης του 3ου αιώνα. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από ελπίδα. Και την ελπίδα αυτή τους την προσφέρει ο χριστιανισμός, όχι ο γνωστικισμός, με αυτόν τον ακραίο, δαιμονικό περίπου τρόπο απόρριψης όλου του αισθητού κόσμου, αλλά με έναν τρόπο παρηγορητικό.
0: Ακριβώς. Και ο Πλωτίνος διαδραμάτισε κομβικό ρόλο, όπως μας περιγράψατε.
1: Ναι, γιατί παρόλο που ο ίδιος δεν έχει ανάγκη αυτή την ελπίδα, τα θέματα του, η εξομοίωση με το Θεό, η θέωση κλπ, όπως βλέπουμε μετά, μεταφέρονται στην πατερική θεολογία και στην χριστιανική φιλοσοφία.
0: Ακριβώς. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και Γιανακόπουλε, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω στην εκπομπή σας. Ελπίζω να συνεισέφερα σε κάτι και να έμαθαν και κάτι οι ακροατές σας.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή με την αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας της ύστερης αρχαιότητας στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Ελένη Περδικούρη.

Η ελπίδα στην ύστερη αρχαιότητα. Η εκπομπή που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του 89,5, την οποία παρουσίασε ο Αντώνης Γιαννακόπουλος. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.